0: Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη, που οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά ως το τέλος του έτους. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του Πολυεπίπεδου Αμυντικού Θόλου, που προβλέπει πλήρη αντιεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη κρατούσε 2 χρόνια στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του, ενώ φρίκοι προκαλούν οι λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η πρώτη εμπλοκή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά στα στενά του ορμού, σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες για σχετικά μικρό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτείων με το Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων κατά της Τεχεράνης, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, ο Ντρίσκολ είχε πολύ κακές σχέσεις και συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεφ. Δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμού, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιριών θα συναντηθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία θα αναλάβει ορισμένα κοιτάσματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, που προηγουμένως διαχειρίζονταν κινέζικες και γερωσικές εταιρείες, δήλωσε χθες το Reuters Αμερικανός αξιωματούχος. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο του Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Στην Ουκρανία, σφοδρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση για επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική ενεργοποίησε πριν από λίγο μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η Λετωνία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή στον εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 αγνοούνται από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν τον Grand Canyon στην Αριζόνα. Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Αστυνομικός άνοιξε πυρ και τραυμάτισε γυναίκα στην Times Square στη Νέα Υόρκη όταν εκείνη φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και να τραυμάτισε 2 ανθρώπους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Γιαννάκης λοιπόν, Μάτια Μπλε. Ξεκινήσαμε έτσι με ένα αγαπησιάρικο τραγούδι. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Να πούμε βέβαια καλό μήνα σε όλους, 1η Σεπτέμβρη σήμερα. Λοιπόν, σιγά σιγά έρχεται το φθινόπωρο, να φύγει αυτή η ζέστη, δεν την μπορώ με τίποτα. Εγώ είμαι παιδί του χειμώνα, έπρεπε να ζω στη Φιλανδία, να πούμε. Τέλος πάντων, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Αλλάξαμε πάρτνερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Σκεύης. Καλώς ορίσατε, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, και τι έχουμε για τη συνέχεια? Αντίπας, βιβλίο γράφω. Πάμε.

0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε μέχρι το Σκεύη, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Θέλω να βοηθήσω
4: και εγώ.
2: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο, αντιζώνω, έναξη, πυροφύλαξη.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Μάλιστα. Λοιπόν, μετά το Σωτήρι το Βόπι, τι έχουμε, Θάλια, γνωρίσω εσένα. Απίστευτε

στο Μανώλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μαζί με το Στέλιο λέει πάμε για Χανιά. Αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα. Για πάμε. Ανδρέας Ζακυνθινάκης, επαναστατώ.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στην στη Μαρία από τα Μέγαρα. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε εκεί στα Γρεβενά, στο Δημήτρη και την Ιωάννα, αν πρόλαβα να γράψω καλά. Είναι στο ΕΚΑΒ και κάνουν διακομιδή. Καλό υπόλοιπο εύχομαι και καλά να είναι ο άνθρωπος που φέρνετε. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο Διονυσίου και Αυτός που μένει αθάνατος. Για πάμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Εσύ Γεώργια, για μετά το δελτίο ειδήσεων ετοίμασε αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός σακελαρίου.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης, 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά ως το τέλος του έτους. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου, που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπογράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το κατεψυγμένο βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η πρώτη εμπλοκή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά στα στενά του ορμού, σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για σχετικά μικρό πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων κατά της Τεχεράνης, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παραίτηση του Υπουργού Στρατού ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με το Wall Street Journal, ο Ντρίσκολ είχε πολύ κακές σχέσεις και συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των Ιανουαρίου, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη συμφωνία πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την Άμπερ, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών στη συνάντησή του στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία Σουλιάνοφ στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή. Η Βρετανία ενέτεινε χθες την πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματικές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Στην Ουκρανία, σφοδρές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο μετά από προειδοποίηση για ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Για λίγη ώρα, η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική ενεργοποίησε μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η Λετωνία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική απειλή στον εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 αγνοούνται από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν τον Grand Canyon. Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. 49χρονοι με ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον τύπο, μαχαίρωσε χθες 2 άτομα στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας σοβαρά έναν άνδρα, ενώ στη συνέχεια πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, ανεμιβόρειοι στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις 2 πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
3: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Σιδερώματα, δίνεις δικαιώματα.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
5: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
4: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
6: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε καλό μήνα, Χρήστο περίμενε. Καλημέρα στο φίλο μας που πάει στο Αγρίνιο και μας ακούει στο δρόμο. Καλημέρα και στον Κώστα από τους στρόμπονες της Εύβοιας. Λοιπόν, τι έχουμε, Ρίτα?

0: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Μαρίνα της Καλαμάτας. Χαρίζει, λέει, στον Μπιρμπίλια και σε όλη την ράδιο παρέα.
1: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
2: 30.
3: Και το καινούριο δικό σου, μεγάλε.
2: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

0: πάμε στο Σκεύη. Κάτι για μας, έλα Γιώργο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: ξένη.
1: Χαμένο κορμί λοιπόν, με φωνάζουν κι αλήτη. Και επειδή μάζεψε η ώρα, ο Σκεύης φωνάζει, πρέπει να φύγω. Θα συνεχίσουμε μέχρι το ακριβώς με Νταλάρα, με Μητροπάνο, με Αλεξίου και με Γλυκερία που θα κλείσουν την ώρα. Εγώ δεν σου είπα να το κλείσεις. Λοιπόν, και θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο, πώς τον λέμε, ο Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, όπως πάντα, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και καλό μήνα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης, 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά ως το τέλος του έτους. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου, που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριά μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκοι προκαλούν λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Οι πρώτες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν επαναλήφθηκαν χθες σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσερ. Δεξαμενόπλοιο επλήγει από 3 άγνωστα αυλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά Τορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη Συμφωνία Πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την Amber, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για 6η νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία Σουλιάνοφ στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή. Η Βρετανία ενέτεινε χθες την πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματικές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται, σύμφωνα με τις αρχές, από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν τον Grand Canyon. 49χρονοι με ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον τύπο, μαχαίρωσε χθες 2 άτομα στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε θανάσιμα από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε, καλώς μας βρήκατε. Earth News Radio 105,8. Δεν θα πω καλό φθινόπωρο με 35 βαθμούς Κελσίου, ούτε τα άλλα που λένε, 32 Αυγούστου, καλό από και άλλο καιρό και όλα τα υπόλοιπα, αφενός διότι η τάση για διακοπές του Σεπτέμβριο διευρύνεται με αρκετούς αδιούχους, αλλά και λόγω της κλιματικής αλλαγής, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχουμε φτάσει να έχουμε καλοκαίρι 6 μηνών. Ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, καλοκαίρι έχουμε. Και όπως λέει και ο κατάμαυρος από τα μπάνια Γιώργος Κεύης, που είναι και χειμερινός κολυβητής, η θάλασσα είναι πιο ζεστή το φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, λίγο η επιστροφή των πολλών, λίγο η ΔΕΘ, μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά θα έχει σίγουρα έντονο προεκλογικό χρώμα. Ο μήνας πάντως ξεκίνησε με ένα φρικιαστικό γεγονός που έχει συνταράξει όλη την Ελλάδα, μια απίστευτη κατάσταση που οδήγησε στη δολοφονία ενός βρέφους, που η ελπίδα όλων είναι οι αρχές να ξετυλίξουν σύντομα το κουβάρι και να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στην δικαιοσύνη. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό και στη συνέχεια. Θα ήταν πάντως ευτύχημα αν κυρίως οι συνάδελφοι στα τηλεοπτικά δίκτυα, τα ιδιοκτητικά τηλεοπτικά δίκτυα, δεν υπέκυπταν στον πειρασμό της τηλεθέασης με τις ατελείωτες λεπτομέρειες που θυμίζουν έντονα κίτρινα κουτσομπολίστικα περιοδικά της δεκαετίας του 90, με τις συνεχείς περιγραφές των πράξεων των μελών, ο Θεός να την κάνει οικογένεια. Δεν είναι όλα στη ζωή για κανιβαλισμό, ούτε επειδή είναι η αρχή της νέας σεζόν να γίνει πλειοδοσία εντυπωσιασμού για την τηλεθέαση. Σε όλα πρέπει να υπάρχει και κάποιο όριο. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Και επειδή η μεγάλη πλειοψηφία επέστρεψε από τις διακοπές του, το πρώτο πράγμα που συνάντησε στους δρόμους της πρωτεύουσας ήταν το μποτιλιάρισμα. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι ξαφνικά γέμισαν και πάλι αυτοκίνητα, κλείνοντας την ανάπαυλα των τελευταίων εβδομάδων, όπου έφτανε στον προορισμό σου σε λιγότερο από το μισό χρόνο. Κηφισία, Συγκρού και Κηφισός διεκδικούν και πάλι το πρωτάθλημα με τα μποτιλιαρίσματα να έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Αύγουστο. Κάτι όμως φαίνεται να αλλάζει, είτε με τον περίφημο Κόμβο, τη νέα ομάδα της τροχιάς που θα προσπαθήσει να δώσει λύσεις στους δρόμους, είτε με νέες υποδομές, είτε έξυπνες λύσεις που θα δώσουν ανάσα στους οδηγούς από τη μάστιγα του κυκλοφοριακού. Έτσι πάμε για ένα νέο δρόμο που θα αξίσει, θα έχει κόστος 1 δις ευρώ και θα βγάλει τα φορτηγά από τον Κηφισό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα οδικά έργα της επόμενης δεκαετίας που επιστρέφει δυναμικά στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Πρόκειται για τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας Ινοφύτων, τη νέα διαδρομή που φιλοδοξεί να παρακάμψει την Αθήνα και να απομακρύνει μεγάλο μέρος των φορτηγών από τον καθημερινά κορεσμένο Κηφισό. Τώρα, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το έργο αυτό θα κοστίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ και βρίσκεται πλέον σε διαδικασία ορίμανσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά, περιβαλλοντικά και χρηματοδοτικά ζητήματα ή ότι θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες. Το νεότερο δεδομένο είναι ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας αν ο νέος αυτοκινητόδρομος μπορεί να ενταχθεί σε υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης. Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, το πιο αισιόδοξο σενάριο τοποθετεί την έναρξη της κατασκευής μέσα στο 2028. Είναι όμως μια εκτίμηση και όχι ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Τι θα κάνει τώρα αυτός ο σχεδιαζόμενος κλειστός αυτοκινητόδρομος, ο οποίος θα έχει μήκος 40 με 45 χιλιόμετρα, ανάλογα με την τελική χάραξη, θα ξεκινά από την περιοχή της Ελευσίνας και της Δυτικής Αττικής, με συνδέσεις προς την Αττική Οδό και την Ολυμπία Οδό και θα καταλήγει στα Ινόφυτα που θα συναντά τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Λαμίας. Με αυτόν τον τρόπο, τα φορτηγά και τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνται μεταξύ Θριασίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Ινοφύτων και Βόρειας Ελλάδας δεν θα χρειάζεται να εισέρχονται στον Κηφισό για να διασχίσουν το πολυοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας εξωτερικός οδικός δαχτύλιος για τις εμπορευματικές μεταφορές, συνδέοντας αποτελεσματικότερα τα λιμάνια, τα μεγάλα κέντρα logistics και τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές της χώρας με βασικό άξονα προς τη Βόρεια Ελλάδα.
Για να καταλάβετε πόσο αναγκαία είναι μια τέτοια υποδομή για τον Κηφισό, ο συγκεκριμένος άξονας εξυπηρετεί σχεδόν 152.000 οχήματα ημερησίως και λειτουργεί για ένα μεγάλο μέρος της ημέρας στα όρια της χωρητικότητάς του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των συγκοινωνιολόγων, τα βαρέα οχήματα αντιστοιχούν περίπου στο 22-25% της συνολικής κυκλοφορίας του. Δηλαδή, ένα στα τέσσερα οχήματα είναι όχημα φορτηγό, το οποίο θα μπορούσε να μην μπαίνει σε αυτόν τον άξονα. Έτσι λοιπόν, ακόμη και αυτή η μερική απομάκρυση της βαριάς κυκλοφορίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη ροή. Ένα φορτηγό χρειάζεται μεγαλύτερο χώρο, επιταχύνει πιο αργά και μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε περίπτωση ακινητοποίησης ή ατυχήματος. Επομένως, το όφελος δεν θα προκύψει μόνο από τη μείωση του αριθμού των οχημάτων, αλλά κυρίως από την αλλαγή στο μείγμα της κυκλοφορίας.

Μιας και μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία, θα πρέπει να θυμίσω, λέγαμε και χθες, για όσα παλαβά συμβαίνουν στους δρόμους με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη μία παράβαση μετά την άλλη. Κυρίως όμως υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι πίνουν ένα ποτηράκι παραπάνω και οδηγούν. Έτσι λοιπόν, για την 5η 3 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε χθες στο αυτόφορο δικαστήριο προκειμένου να δικαστεί για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η υπεράσπιση υπέβαλε αρχικά αίτημα αναβολής, επικαλούμενη αιματολογική εξέταση, την οποία υποβλήθηκε ο μουσικός, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ποσοστό αλκοόλ στο οργανισμό του. Σύμφωνα με την πλευρά, τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα σε περίπου 10 ημέρες. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του μουσικού, υπήρχε αμφισβήτηση σχετικά με το αποτέλεσμα της μέτρησης και για τον λόγο αυτό συνέστησε στο μουσικό να υποβληθεί σε εξέταση σε ιδιωτικό εργαστήριο. Τώρα, εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο έτσι, θυμίζουν κωμωδία σε παλιά ελληνική ταινία. Είναι δυνατόν, τι ήξεραν οι αστυνομικοί ότι θα είναι ο συγκεκριμένος και είχαν προηγούμενα μαζί του και του βγάλαμε μεγαλύτερη τη μέτρηση, ή ήταν χαλασμένο το αλκοολόμετρο? Το αλκοολόμετρο που θυμηθείτε εξετάζει εκατοντάδες κάθε βράδυ. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα? Τώρα, βεβαίως, ο δικηγόρος έχει πάντοτε την υποχρέωση, το καθήκον, τη δυνατότητα να προσπαθεί να αθωώσει με κάθε τρόπο τον πελάτη του. Αλλά το να αμφισβητούμε και τα τεχνικά μέσα, αυτό νομίζω ότι είναι μια κακή οδός, η οποία βεβαίως δεν είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φανταστείτε τώρα, αύριο μεθαύριο, κάποιος άλλος να έχει προκαλέσει ένα ατύχημα, για παράδειγμα, και να αμφισβητεί τη μέτρηση. Βεβαίως το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο, καθώς δεν κατατέθηκε αποδεικτικό που να πιστοποιεί ότι η εξέταση είχε πραγματοποιηθεί. Η απόφαση λοιπόν ελήφθη σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση. Έτσι λοιπόν η υπεράσπιση επανήλθε με νέο αίτημα αναβολής, αυτή τη φορά λόγω της απουσίας του συνηγόρου υπεράσπιση με άδεια, γεγονός που όπως υποστηρίχθηκε δεν το επέτρεψε να προετοιμαστεί επαρκώς και να μελετήσει τη δικογραφία. Έτσι η δίκη ορίστηκε για την ερχόμενη 5η στις 3 Σεπτεμβρίου. Και μια και μιλάμε τώρα για καλλιτέχνες, χθες έπεσε στο διαδίκτυο με τα σχόλια για την πρόσφατη εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο. Κάποιοι έγραφαν και επιχειρηματολογούσαν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής μεγάλωσε, ότι η φωνή του δεν το βοηθά πλέον. Άλλοι θεωρούσαν ότι οι καλλιτέχνες δεν έχουν ηλικία και μπορούν να τραγουδούν όσο θέλουν και όσο έχουν την αποδοχή του κοινού. Γράφτηκαν και άλλα πολλά και φαρμακερά σχόλια για τους λόγους που οδήγησαν τον Γιάννη Πάριο να πάει να τραγουδήσει στην Κύπρο. Εσείς τι λέτε? Θα έπρεπε οι καλλιτέχνες να συνεχίζουν ή να αποχωρούν, όπως έκανε για παράδειγμα η Χαρούλα Αλεξίου ή ο Πασχάλης Τερζής? Θυμίζω, είμαστε στο Earth News Radio στο Viber, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας ή να πείτε και εσείς την άποψή σας ότι όσο ό,τι αφορά, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. Χθες ήταν από τα πιο viral θέματα στο διαδίκτυο και στην επικοινωνία που είχαν οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, για Τρίτη σήμερα προβλέπεται γενικά καλός ο καιρός με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται πρόσκαιρη ανάπτυξη νεφώσεων με τοπικές μπόρεση και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και μειωρινά τμήματα της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, ενώ θα υπάρξει και ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα προκαλέσει μια σχετική θολούρα στην ατμόσφαιρα. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν στους 37 και 34 βαθμούς αντίστοιχα. Αυτή την ώρα στην Αθήνα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη 22, στην Πάτρα 22, Ηράκλειο 24, Χαλκίδα 22, στην Κόρινθο 24, στην Καβάλα 20, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 21 και στα Ιωάννα 21 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Τρίτης, 1η του μήνα. Και πάρτε βαθιά ανάσα, γιορτάζουν οι Αδαμαντίνοι, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο, η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβός, η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία, η Ασπασία, ο Ασπάσιος, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Δοδόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, ο Εράσμιος, η Ερατό, η Ερμηνεία, ο Ευτέρπιος, η Ευτέρπη, ο Θαλής, η Θάλια, η Θεανό, η Θεονόη, η Θεονύμφη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, ο Κλεόπατρος, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, ο Μαργαρίτης, η Μαργαρίτα,
η Μαριάνθη, η Μελπουμένη, ο Μόσχος, η Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολύμνιος, Πολυνίκη, Σαφό και Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψιχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρίκλης και Χαρίκλια. Χρόνια πολλά σε όλους, όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, φαντάζομαι θα υπάρχουν, δεν είναι από τα πιο έτσι δημοφιλή ονόματα, αλλά είναι σίγουρα πάρα πολλοί αυτοί που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς Σιπήρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα. Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, Ταξίδι Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλαιρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία, είναι η αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση, το 1959-60, θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα και τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 να προέρχονται από την επαρχία. Και το 2016 έχουμε τη δημιουργία του γραφείου του Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώνει ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Τέτοια μέρα, το 1815, έρχεται στη ζωή ο Σπύριδων Ζαμπέλιος, ο Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας του αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού, μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, που αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. 1824, έρχεται στη ζωή ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός, ενώ το 1915 ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο του 1970. Πηγή της εμπνευστής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεψε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Τέτοια μέρα, το 1715, φεύγει από τη ζωή ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ο βασιλιάς Ήλιος. Το 1984, ο Σιμάκης Πανσέλινος, ο Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας, ενώ το 2006, ο Γουόρεν Μιτόφσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll.

0: αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα, καλό μήνα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλό μήνα. Καλημέρα στην Αργυρό, καλημέρα στον Δημήτρη. Μας γράφει ο Δημήτρης, δύσκολη προσαρμογή. Πόσο διαφορετική θα ήταν η Αθήνα και ο Πειραιάς αν οι κυκλοφοριακές συνθήκες ήταν όλο το χρόνο όπως είναι το καλοκαίρι. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Φραντζέσκα. Στα αθλητικά πήρε το φιλέρε στην παράταση η Ελλάδα, έμεινε ζωντανή για την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο, 108-106 κερδίσαμε την Ισπανία, η Εθνική Ανδρών πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στο δρόμο για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του 2027. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την σπουδαία νίκη με την Ισπανία, περιμένει το επόμενο παράθυρο που ανοίγει τον Νοέμβριο. Η βαθμολογία είναι η Ισπανία στην πρώτη θέση με 5-2 ήττες, η Ουκρανία 5-2, Μαυροβούνιο 4-3, Πορτογαλία 4-3, Γεωργία 4-3 και Ελλάδα 3-4. Την επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα θα αγωνιστεί με τη Γεωργία, το Μαυροβούνιο με την Ισπανία και η Πορτογαλία με την Ουκρανία, να δούμε αν προλαβαίνουμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη από τη Λιβαδιά με 2-0. Και έτσι λοιπόν είναι στην κορυφή και ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες την ανακοίνωση από το Μέση ότι αποχωρεί από την Εθνική Αργεντινής. Είναι μια απόφαση που με πόνισε, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά είναι τέλος εποχής τόσο για την Εθνική Αργεντινής αλλά και για τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς ο Μέση ουσιαστικά ανακοινώνει την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και βεβαίως περίμενε και ο ίδιος, περίμενε και πολύ έτσι ο παδί της Αργεντινής να κάνει την επανάληψη στο παγκοσμίο κύπελο. Δεν τα κατάφερε, δεν είναι και κάτι εύκολο, ουσιαστικά μόνο η Βραζιλία το έχει καταφέρει στο παρελθόν.

0: Βρέφους κατέθεσε μεταξύ άλλων ότι το μωρό έκλαιγε συνεχώς και αναφέρθηκε στην κατάσταση της συζύγου του. Υποστήριξε ότι στο μαιευτήριο τους είχαν αλλάξει το παιδί, τους είχαν δώσει άλλο μωρό το οποίο το χαρακτήρισε σατανιασμένο. Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο. Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι, είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με πληροφορίες. Πραγματικά αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος σε τι κατάσταση βρίσκεται, προφανώς θα πρέπει να εξεταστεί, και βεβαίως και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες που έρχονται σιγά σιγά στη δημοσιότητα δείχνουν το πρόβλημα, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακόρυμα που αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών και σε ένα πλημέλι για μία ανακοίνωση ανέδραση νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τώρα, στη βαλίτσα βρέθηκε το βρέφος. Η αστυνομική έρευνα θα ολοκληρωθεί με τα στοιχεία να αποσταλούν στις εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσει ποινική διαδικασία και για αυτό το σκέλος. Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, το βρέφος πριν εκπνεύσει έφερε 18 χτυπήματα. Χτυπήματα με μαχαίρι. Και οι αρχές έχουν εντοπίσει αυτό το βρέφος μέσα σε δοχείο το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα. Το θέμα είναι ότι εκτός από όλα αυτά υπάρχουν και άλλες ιστορίες που πρέπει να ελεγχθούν. Οι συμπεριφορές που υπήρχαν, υπάρχει μια 15χρονη η οποία είναι έγκυος, ένα 9χρονο από τα αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα στην Κυψέλη, που όταν η αστυνομική της Δίας ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία του διαχειριστή, αναφέρθηκε ότι διαπιστώθηκε ότι νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Λοιπόν, βρίσκονται στο νοσοκομείο τα παιδιά, γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση υγείας τους. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι ένα φρικτό όνειρο, μια φρικτή κατάσταση που προφανώς πολύ σύντομα οι αρχές θα πρέπει να ξεδιαλύνουν, θα πρέπει να στείλουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να προστατευθούν τα παιδιά όσο μπορούν να προστατευθούν τα παιδιά τα οποία ζούσαν μια πραγματική κόλαση με μια 15χρονη η οποία φέρεται ότι την εγκυμονούσα, με 9χρονο παιδί το οποίο πάσχει από σεξουαλικά νοσήματα. Αφήνουμε πίσω μας αυτή την ιστορία, η οποία αναμένεται να έχουμε σήμερα περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς θα εξελιχθεί από τις έρευνες των αρχών, και πάμε στο θέμα που βεβαίως είναι από τα θέματα της εβδομάδας καθώς αφορά την οικονομία. Με 1740 προϊόντα και μέση μείωση 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων, η μέση τιμή φτάνει στο 9,5% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσαν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και η Προστασία του Καταναλωτή. Οι ανακοινώσεις επικαιροποιούν την εικόνα για την λίστα που διευρύνεται περαιτέρω, με τη συμμετοχή της αγοράς να ξεπερά τις 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Να ακούσουμε τι είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
1: Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στους επώνυμους κωδικούς, καθώς εκεί αποτυπώνεται η πρόσθετη συμμετοχή του σούπερ μάρκετ. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί. Η μέση μείωση εκεί, όσον αφορά την πλευρά των προμηθευτών, διαμορφώνεται στο 6,6%. Με την πρόσθετη συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9%. Το συνολικό εύρος των μειώσεων στους επώνυμους κωδικούς κινείται από 5 έως 44%. Λοιπόν, υπάρχουν τα σχολικά είδη, είναι 405, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8% και 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση 7,5%. Η διάρκεια αυτής της πρωτοβουλίας είναι περίπου για 4 μήνες, μέχρι το Δεκέμβριο περίπου θα φτάσει. Τώρα το θέμα είναι όταν θα φύγουν οι προβολείς της δημοσιότητας, κατά πόσο θα παραμείνουν αυτές οι τιμές και αν αυτές οι τιμές θα καταφέρουν

να δώσουν έστω και μια μικρή ανάσα στο καλάθι της νοικοκυράς. Εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι και νομίζω ότι αν υπάρξει ενδιαφέρον και υπάρξει ενδιαφέρον από τους καταναλωτές και βλέποντας τα σχετικά, τις σχετικές πινακίδες που θα αναπτύσσουν τα σούπερ μάρκετ, αλλά εξετάζοντας και την υπόθεση ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Αν δούμε δηλαδή για παράδειγμα ότι κάποιοι κωδικοί που είχαν μία α τιμή τώρα έχουν μία β τιμή και υπάρξει ενδιαφέρον και προτιμήσουν αυτούς τους κωδικούς, σαφώς θα δημιουργηθεί έτσι ένα είδος ανταγωνισμού, να το πω, και αυτό θα δημιουργήσει το ενδιαφέρον και από άλλους προμηθευτές ή από άλλα σούπερ μάρκετ ή από άλλες επιχειρήσεις εν γέννη να μειώσουν τιμές, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσει έτσι μία αποκλιμάκωση των τιμών. Δεν περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας με αυτή την πρωτοβουλία. Προφανώς και δεν μπορεί να λυθεί, αλλά τουλάχιστον να δοθεί μία ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιδότηση που περιμένουμε τις τελευταίες ημέρες στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά ανά λίτρο. Έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο αυτή η επιδότηση. Συνολικά αυτή η επιδότηση για τον επόμενο μήνα θα κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ. Οι διεθνείς τιμές πάντως των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει την επιβάρηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην δοθεί η ευκαιρία για νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα, να μειωθεί όσο μπορεί το αυξημένο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως υπάρχει μετά και τη νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, υπάρχουν πιέσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου που το οδηγούν και πάλι σε άνοδο. Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα $90 το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Ενώ ένδοση συνεδριακά ξεπέρασε ακόμη και τα $91, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών των καυσίμων το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλη πολύ σημαντική είδηση χθες ήταν η ασπίδα του Αχιλλέα. Υπογράφηκε η συμφωνία στο Τελαβίβ. Σε 35 μήνες, περίπου τον Ιούλιο του 2029, η ασπίδα του Αχιλλέα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως, προστατεύοντας την ελληνική επικράτεια από κάθε είδους απειλή, συμβατή ή ασύμμετρη. Αυτά λοιπόν τα πολύ, πολύ ανεπτυγμένα τεχνολογικά όπλα, μαζί με τους ελληνικούς Πάτριους και τους ΧΟΚ, θα οικοδομήσουν τη νέα αρχιτεκτονική αεράμινας. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου ολιστικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τα νέα Ισραηλινά συστήματα με τα υφιστάμενα μέσα αεράμινας και τις σύγχρονες πλατφόρμες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι πέρα της αρχικής συμφωνίας που κοστολογείται περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αθήνα προχώρησε και στην αγορά του λεγόμενου Iron Dome, συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου που θα αναπτυχθούν σε όλο το εύρος της Ανατολικής Επικράτειας από τον Εύρο έως το ακριτικό Καστελόριζο.

Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, έκανε μια ανάρτηση χθες ότι η συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ και, όπως επισημαίνει, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Προσθέτει ακόμη ότι η συμφωνία είναι μια ακόμη απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Η κίνηση αυτή εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Στη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τη δημιουργία της ασπίδας του Αχιλλέα αναφέρθηκε και ο Άδωνος Γεωργιάδης στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι εξασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και την ελευθερία έναντι της τουρκικής απειλής. Με την πολύ μεγάλη μου χαρά ευχαρίστηκε η υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είπε στην παρέμβασή του. Ο κ. Δένδιας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι μια εξαιρετικά σημαντική μέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, την εξωτερική πολιτική και το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού. Την οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ πρέπει να την επικρατήσει κάθε Έλληνας που έχει μυαλό. Ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε σε άλλο σημείο ότι θεωρεί πολύ σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι κάθε τουρκικής απειλής ή οποιοδήποτε άλλου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα. Νομίζω ότι σιγά σιγά η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει να κλείσει αυτό το κενό που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη δεκαετία με τα μνημόνια. Τότε που δεν, όπως λέει, έχω ακούσει αρκετές φορές τον κύριο Συρίγο να το λέει, ότι δεν είχαμε να αγοράσουμε ούτε για να αντικαταστήσουμε τα πολεμοφόδια που χρειάζονται τα αεροπλάνα είτε τα υπόλοιπα όπλα που έχει η χώρα. Δεν είχαμε να αντικαταστήσουμε ακόμη και τα λάστιχα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν κλείνει αυτό το κενό με τις νέες παραγγελίες. Ένα κενό που είχε δημιουργήσει και την όρεξη στην Άγκυρα να δημιουργεί αυτά τα και να ανακοινώνει αυτές τις πιέσεις, τις γκρίζες ζώνες, τη γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα σιγά σιγά κλείνει αυτό το κενό, υπάρχει ασπίδα του Αχιλλέα, υπάρχει η αναβάθμιση στη θάλασσα, υπάρχει αναβάθμιση στον αέρα και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και σαφώς όταν ο αντίπαλος ξέρει ότι κάτι το οποίο θέλει να κάνει θα το πληρώσει πολύ ακριβά, το σκέφτεται 2 και 3 φορές.

0: 45 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών, με μια ιστορική φωτογραφία από τους αδερφούς Λαμπρόπουλους στο ιστορικό κατάστημα στην γωνία Στάδιο και Όλου το 1966. Ήταν το μακρινό 1913, όταν οι αδερφοί Λαμπρόπουλοι άνοιξαν εκεί το πρώτο καταστημά τους με ανδρικά ρούχα. Για περισσότερο από έναν αιώνα, ο Λαμπρόπουλος στα Χαυτή ήταν σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης. Το παλαιότερο πολυκατάστημα, που από το 2001 λεγόταν Νότος, κατέβασε χθες οριστικά ρολά με μια πολύ ωραία φωτογραφία, έτσι ιστορική, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα, στο 25% ελληνική συμμετοχή. Το Πασόκ στο χαστρό της Νέας Δημοκρατίας ενώπιση των εκλογών. Οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη, νεκρό βρέφος, ποινική δίωξη ασχήθηκε στους 3 συλληφθέντες. Δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις, τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Eurostat 126.817.000 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Κίνητρα για πιο προσιτή κατοικία, δέσμη 14 μέτρων έως το 2035. Και το ρεκόρ της Τζόρτζια Μελώνη. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελώνη ετοιμάζεται αυτήν την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που έχει η Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη. Περνάμε στα νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι παθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε. Η απαγίδα αν πατήσουμε το link. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, σφεδόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία υπό Νετανιάχου, τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελορίζου. Επιθέσεις με ειρωνίες και αιχμές σε Σαμαρά. Μαξίμου και Άδωνης μεγαλώνει το ρήγμα με τον πρώην Πρωθυπουργό. 4+1 στοιχήματα για Πασόκ και Ελλάς. Πιέσει Αθήνα από τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Επέτει, οι μουσικοί μύθοι επιστρέφουν μέσω των αρχείων τους. Η μείωση παγίδας και η προσδοκία. Νέες τιμές στα ράφια. Τι ισχύει για τα σχολικά είδη. Τι πρέπει να ξέρετε. Έγκλημα σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα για την ασπίδα του Αχιλέα. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Άλλα θέματα, μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, πόσο πέφτουν οι τιμές σε κρέατα, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, απορριμματικά και σχολικά. Και όταν οι σκληροί του Μαδούρου ήρθαν στην Αθήνα, νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίνη. Πάμε στη Δημοκρατία. Κατάντια έβαλε τους γεννήτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά, πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκι. Βαφτίζει το κρέας ψάρι, ομολογία Γεραπετρίτη για το καλώδιο. Εφημερίδα των Συνταχτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Εποχικοί πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. Κόντρα, καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, προκαλούν την κοινωνία με μειώσει 5-10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους, σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Αλέξη Τσίπρας, πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Ασπίδα του Αχιλέα, πάνω από 3 δις θα κοστίσει η συμφωνία. Ανησυχία στην αγορά, βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκτόσεις. Ριζοσπάστης, ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τη σχέση με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ, επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στο ζύγι του προϋπολογισμού οι εξαγγελίες, δε το μακροοικονομικό δημοσιονομικό αποτύπωμα των προσανακοίνωση μέτρων. Μεγαλώνει λίστα των μειωμένων τιμών, 1.740 προϊόντα και νέα εποχή με 3 δις ευρώ στην αεράμινα της χώρας. Και αν δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε πράγματα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, καταφέρουμε να αλλάξουμε στην καρδιά των Βρυξελών. Μια μικρή λοιπόν ελληνική κατάκτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελών, όπου ανάμεσα στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χτυπά καθημερινά η καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο που αυτή τη φορά δεν αφορά την πολιτική, αλλά τον καφέ. Σύμφωνα με το Πολίτικο, το σκηνικό σε ένα από τα ελληνικά καφέ που έχουν καθιερωθεί στην περιοχή είναι χαρακτηριστικό. Μετά το μεσημεριανό, το κατάστημα γεμίζει με ευρωκράτες και λομπίστες, με τα κοστούμια σε διάφορες αποχρώσεις του μπλε να κυριαρχούν και ανάμεσα στις συζητήσεις για τις πολιτικές ισορροπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακούγεται ξαφνικά μια γνώριμη ελληνική παραγγελία. Ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο. οι πουελάτες δεν παίρνουν απλώς τον παγωμένο καφέ τους και φεύγουν, σημειώνει το πολίτικο, πιάνουν κουβέντα με το προσωπικό και την οικειότητα που είχαν δύο γνωστοί που συναντήθηκαν τυχαία στη γειτονιά τους. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις πια που έχουν βάλει το φρέντο εσπρέσο, την ελληνική έτσι, εκδοχή του καφέ που κάνει καριέρα πλέον και στις Βρυξέλλες. Τώρα η διαφορά είναι ότι στην Ιταλία για παράδειγμα ο καφέ συχνά καταναλώνεται στα όρθια και πολύ γρήγορα σε ένα μπαρ, είτε πρόκειται για ένα εσπρέσο είτε για καπουτσίνο. Αντίθετα στην Ελλάδα ο καφές αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα, μια τελετουργία και αυτό φαίνεται ότι γοητεύει και τις Βρυξέλλες εκεί, τους ανθρώπους που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, τώρα ο Τραμπ από την άλλη πλευρά, μετά την Google, πιέζει και την Apple να αλλάξει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής στους χάρτες της. Ζήτησε λοιπόν από την Apple να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, προκειμένου να συμμορφωθεί με το εκτελεστικό διάταγμα που αλλάζει την ονομασία της λίμνης. Σκεφτείτε τώρα να κάποια στιγμή για κάποιο λόγο να χαλάγανε σχέσεις και με την Ελλάδα και να ζητούσε για παράδειγμα να αλλάξει το όνομα της Ακρόπολης. Θα έχει πολύ, πολύ πλάκα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματικά εντάσσει τις προσωπικές του σχέσεις. Τι λέτε, καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη, τι λέτε εσείς για τον κύριο Τραμπ που αλλάζει το όνομα?
1: Καλημέρα κύριε Αργυρέ.
0: Που αλλάζει το όνομα της λίμνης.
1: Και
0: άλλαξε και το όνομα στη...
1: και μιας, του Μεξικού. Και ένας κόλπο του Μεξικού. Τον έκανε ένας κόλπο της Αμερικής? Όχι. Και επειδή τα αλλάζει αυτός, τι έγινε?
0: Εντάξει, δεν τα αλλάζω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της Αμερικής τα αλλάζει.
1: Κακό για τον πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, κακό μου για τον πρόεδρο της Αμερικής με την έννοια ότι δεν περνάει ο λόγος του και δεν σε κανέναν. Αυτό είναι κακό για την Αμερική. Αυτή καθ' αυτή. Ας το δουν οι Αμερικάνοι.
0: Καταπληκτικό. Λοιπόν,
1: σ' άρεσε καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό.
1: Αλλά δείχνει
0: όμως πώς σκέφτεται τις διεθνείς σχέσεις.
1: Χαίρομαι πολύ. Ναι, κάπως έτσι σκέφτεται. Μεθαύριο θα σου πω εγώ, αν το βρούμε μπροστά μας και πει το Καστελόριζο πολύ κοντά στην Τουρκία είναι.
0: Λοιπόν, μέχρι τότε πάντως, σε λίγο θα έρθει ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Άσε να εξάγουμε λίγο εσπρέσο φρέντο στις Βρυξέλλες τώρα.
0: Δεν εξάγουμε την κουλτούρα. Άμα ξέραμε το καφέ θα ήταν μια χαρά όλα.

Στα πολιτικά μπήκαμε σιγά σιγά, μπαίνουμε προς την ΔΕΘ, στην τελική ευθεία. Έχουμε την απόβαση των γαλάζιων στελεχών, τα λέγαμε και χθες, σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδος, από στελέχη μέχρι κορυφαίους υπουργούς, οι οποίοι επισκέπτονται τη Βόρεια Ελλάδα για να μιλήσουν για το έργο της κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, στην Κρήτη έχουμε απόβαση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι δεν θα μείνει και κάποιος στη Χαριλάου Τρικούπη. Χθες, γιατί καθώς από χθες έχουν κατέβει στην Κρήτη περισσότεροι, στη Χαριλάου Τρικούπη είχε απομείνει μόνο ο εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Καθώς αύριο έχουμε στην Βουλή την ψηφοφορία για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα, συνεχίζονται εκεί οι κόντρες. Με την κυρία Βούλτεψη είχαμε χθες, η οποία σχολίασε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών την κριτική που άσκησαν κατά της πλειοψηφίας οι κύριοι Παναγιώτης Λουδουνής και ο κύριος Παναγιώτης Λουδουνής και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θύμισαν ότι η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν είχε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015. Μπλοκάρεται να υπάρχει αντιπρόεδρος, γυναίκα αντιπρόεδρος στη Βουλή, είχε πει η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, την κυρία Βούλτεψη, που ήταν προεδρεύουσα της Επιτροπής. Τώρα η φράση «Με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην κυρία Βούλτεψη, η οποία σχολίασε πόσος Κωνσταντοπούλου μπορεί να αντέξει το σύστημα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει η κυρία Ακρίτα να είναι η πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής. Πάντως, συνεχίζεται το θέμα με την... με το νέο κόμμα, εάν θα γίνει το κόμμα Σαμαρά. Χθες είχαμε δηλώσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Δεν νομίζω ότι οι δηλώσεις του κύριου Τσούτσια απηχούν τις απόψεις Σαμαρά. Πέρα από πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία με το διάλειμμα της Πόλαν, ηγείται της παράταξης της χώρας και θυμάται την ιστορία. Άρα δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον βρίσκει σύμφωνο. Αν τον έβρισκε, θα ήταν περίεργο, απάντησε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, όπως απάντησε ο κ. Γεωργιάδης, τα στελέχη του λαός στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς τα έφερε. Τα στελέχη αυτά νομιμοποιήθηκαν από την ψήφο των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε μία, αλλά παραπάνω εκλογικές αναμετρήσεις. Αντιστοίχως και με πολλά στελέχη από την κεντροαριστερά πολιτεύτηκαν με τη Νέα Δημοκρατία και οι νεοδημοκράτες ψηφοφόροι τους επέλεξαν σε υψηλές θέσεις στις εκλογές. Επομένως, στις απαντήσεις σε αυτές τις συζητήσεις τις δίνει ο κυρίαρχος λαός. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Φεύγει η πολύ πρωινή παρέα. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Προσοχή στους δρόμους, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Με ειδική σήμανση για μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα διελιστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και το ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Οι πρώτες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν επαναλήφθηκαν χθες σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη συμφωνία πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την Amber, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για 6η νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανίου Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία και ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, σύμφωνα με τους κυβερνήτες των περιοχών. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία Σιλουάνοφ στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή. Η Βρετανία ενέτεινε χθες την πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματικές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται, σύμφωνα με τις αρχές, από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν το Σαββατοκύριακο τον Grand Canyon. 49χρονη με ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον τύπο, μαχαίρωσε χθες 2 άτομα στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε σαν θανάσιμα από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι.
0: Διονύση, ήρθε το φθινόπωρο.
1: Καλώς το. Καλώς το κι ας άργησε.
0: 3η-1η Σεπτεμβρίου.
1: Δρόσησε. Μπα.
0: Εντάξει, δεν κάνει και. Δεν βράζει.
1: Ακόμα
0: δεν.
1: Ακόμα δεν. Εντάξει, εντάξει.
0: Άσε που νυχτώνει και νωρίτερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν. Όχι, λέω, δεν ρωτήσω για τα θετικά. Προσπαθώ να σου βρω θετικά.
1: Θετικό, όχι, θετικό είναι να πέσει θερμοκρασία. Θετικό δεν είναι να ανοιχτώνει νωρίτερα.
0: Αφού σ' αρέσει και αυτό.
1: Αδιάφορο δεν, το να ανοιχτώνει νωρίτερα.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Έβλεπα μία σειρά από αυτές που είναι, εκτελήσεται σε αυτές τις χώρες εκεί πάνω, τις σκανδιναβικές, που έχουν 6 μήνες μέρα, 6 μήνες
0: νύχτα.
1: Δεν ξέρω αν θα τα άντεχα αυτό.
0: Ούτε
1: το πράγμα.
0: Εγώ,
1: δεν ξέρω. Και θέλω να μετακομίσω, να πάω προς Νορβηγία, που είναι ωραία, αλλά
0: όχι.
1: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ποτέ, ας πούμε, γιατί δεν θα το αντέξω. Αν θα το αντέξω αυτό το πράγμα.
0: Ειδικά όταν έχουν πολύ νύχτα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, συνέχεια νύχτα.
0: Παθαίνουν κατάθλιψη οι άνθρωποι, φοράνε αυτά τα ειδικά καπελάκια με το φως.
1: Παθαίνουν.
0: Ναι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και αυτό το Σεπτέμβριο.
1: Και. Και είμαι 30 χρόνια στο ραδιόφωνο, όπως και εσύ. Πρώτη φορά βλέπω ευχή που έρχεται από τον κύριο Νίκο. Καλό εκκλησιαστικό έτος. Άλλο πάλι και τούτο.
0: Ναι, αρχίζει για το εκκλησιαστικό έτος.
1: Ποιο εκκλησιαστικό έτος?
0: Έτσι λέγεται, ρε παιδί μου, από την εκκλησία.
1: Τι αρχίζει έτος, δηλαδή?
0: Το εκκλησιαστικό έτος. Τι αρχίζει?
1: Καλά. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Ερώνημο. Πού είστε, κύριε Ερώνημε? Έχετε καιρό να στείλετε μήνυμα. Πάνω από εβδομάδα, ας πούμε. Σέρες, 22 βαθμούς. Πότε είχαμε καλοκαίρι και σε λίγο θα μιλάμε για φούρνους και βασιλόπιτες. Να μιλάμε. Ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Μακάρονα, βέβαια. Ναι.
1: Την καλημέρα μου στο φούρνο Αριστινάνο Καμίνα, σε Ρον Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, 18 βαθμούς στα Βαλσαμάτα. Κυριακή, καλό μήνα μας έφυγε, 25 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στη Φωτεινή τη φίλη μας. Από την Τίνο, μας στέλνει φωτογραφίες. Πάλι διακοπές κάνει, Φωτεινή.
0: Άστε, κάνει θέλει.
1: Όχι, να κάνει, εντάξει.
0: Τυχερίνος πάνε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές,
1: η Κατερίνα Σερέτη
0: και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
1: Και ακούστε να δείτε τι γίνεται σήμερα, παιδιά.
0: Είναι το 40 Παρθένων.
1: Πρέπει να τις πω όλες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβοία.
0: Αριβία, ρε μάνα μου, τι αριβοία.
1: Αριβία, αριβία.
0: Αριβοία.
1: Αριβία. Ασπασία, Ασπάσιος, Ασπάσιος.
0: Ασπάσιε.
1: Αφροδίτη, Διόνη, Δωδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό. Ήξερα μια Ερασμία. Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα. Κοραλία, ωραίο όνομα. Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο. Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκης, Αφφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψυχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρικλία.
0: Βέβαια, και
1: τα πα όλα.
0: Και Χάιδο ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και Αθηνά, Αθηνές πολλές ξέρουμε. Και χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ειδικά στους Εράσμιους.
0: Να σας χαιρόμαστε όλους και
1: όλες. Τους Ασπάσιους. Ναι. Ειδικά τους Ασπάσιους. Θέλω να τους πάρω αγκαλιά.
0: Την αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία και συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο. Και έχουν άνοιξη τώρα στο νότιο ημισφαίριο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια μέρα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τους διοργανωτές της. Θα βλέπεις όταν έρχεται η άνοιξη, όχι όταν έρχεται το φθινόπωρο ή ο χειμώνας. Mm-hmm. Αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις είναι: κέρασε ένα καφέ ή μια μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο. Μπορεί να σε κοιτάξουν και περίεργα εδώ πέρα. Όχι στη Νέα Ζηλανδία. Φτιάξε ένα κέικ και μοίρασε το στους γειτονές σου. Φτιάξε με δύο αυγά μάτια, δώσε στο Διονύση.
1: Έτσι.
0: Με μπέικο. Χάρισε λουλούδια σε ένα φίλο ή μια φίλη σου. Ωραία είναι αυτά. Είναι η μέρα της ακακίας στην Αυστραλία. Οι ολάνθιστες ακακίες σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στη χώρα των καγκουρό. Είδα δύο καγκουρό πλακώνονταν πάλι χτες σε ένα βίντεο. Είναι η μέρα της γνώσης στη Ρωσία που ξυμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, του δασκάλου στη Σιγκαπούρη, του συντάγματος στη Σλοβακία. Το Ουσμπεκιστάν γιορτάζει και αυτό την επέτειο εξαρτησία κάθε μέρα. Μια χώρα γιορτάζει την εξαρτησία από τη Σοβιετική Ένωση του 1991. Και είναι και η μέρα του δημοσιογράφου του καημένου στη Δημοκρατία της Κίνας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Στην Ταϊβάν δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Στην Ταϊβάν.
0: Έχουνε...
1: Όχι στην Κίνα. Στην Ταϊβάν έχουν.
0: Εντάξει.
1: Έχουν.
0: Είναι του Αγίου Αιγιδίου επίσης. Τζάιλς. Τζάιλς. Στα αγγλικά, Ζήλ στα γαλλικά. Πολιούχος του Δημβούργου, προστάτης των Ζητιάνων, των Σιδεράδων, των Πασχόντων από καρκίνο, επιληψία και νυχτοφοβία. Νυχτοφοβία.
1: Σαν σήμερα.
0: Α, γι' αυτό γράφεις και φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα. Ναι, πάμε.
1: Σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα.
0: Να πας από κεραμίδι.
1: Γι' αυτό του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Έχει μείνει η έκφραση, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ. Μελιές λεγόταν, Μελιέ. Ταξίδι στη Σελήνη. Θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Τι λέει,
1: που έδειχνε το φεγγάρι, yeah, να δέχεται ένα πύραυλο στο μάτι του, να δακρύζει και τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: φώναζε,
0: ναι,
1: σφάδαζε το καημένο το φεγγάρι.
0: Ναι, μωρό το καημένο.
1: Το 1911 σαν σήμερα, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός, κοίτα να δεις, το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλιρικά νερά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Τώρα έρχονται οι φρεγάτες πέρα εδώ, θεάσουμε.
0: Ναι. Εκεί ήμασταν, στα γένεια.
1: Ναι.
0: Το Διονύση.
1: Του Αβέροφ.
0: Ναι.
1: Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Γίνεται η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εισέβαλε στην Πολωνία αφού προηγουμένως είχε υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία του Στάλιν.
0: Πάντα
1: τότε.
0: Μια Ρωσία είναι.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι. Πολύ ωραία. Το θυμάστε? Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Αν εναρμονίζονταν έτσι. Στη νέα διοργάνωση συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. Και το 2016, σαν σήμερα, τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
0: Τότε ήταν σοβαρός.
1: Χθες διάβασα ότι ήταν πάλι στους παραγωγικούς φορείς. Δεν είχα παρακολουθήσει.
0: Αλλά μιλάει για τον Κωνσταντέλια.
1: Ούτε αυτό το έχω παρακολουθήσει. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει τι είπε. Διάβασα όμως ότι για παράδειγμα δεν ήταν στους καλεσμένους στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή οι εκπρόσωποι των εργατών δεν ήταν καλεσμένοι.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Δεν θεωρούνται παραγωγικοί φορείς.
0: Μούτρα.
1: Ή ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1815 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού μαζί με τον Κωνσταντίνο Παρηγόπουλο. Ιδιόσκουροι της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, βέβαια.
1: Το 1824 γεννιόταν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός.
0: Το 1915 ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια, στους δρόμους του Λονδίνου. Κατάλαβες. Όταν επέστρεφε σπίτι του μετά από ένα επεισοδιακό μάτσο, αυτοί έχουν και μπίφ ούτως ή άλλως, ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή.
1: Πάλι Αργεντινή.
0: Πάλι.
1: Πάλι Αργεντινή.
0: Πάλι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο? Το 1715 ο βασιλιάς ο Ήλιος. Ο Λουδοβίκος ο 14ος.
0: Λουί XIV.
1: Λουί XIV. Ωραία έπιπλα.
0: Πολύ ωραία. Το 1984 ο Σημάκης Πανσέλινος, δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας.
1: Και το 2006 ο Γουόρεν Μιτόφσκι. Δεν σας λέει απολύτως τίποτα. Είναι όμως ο πατέρας, ως όνομα θέλω να πω, είναι ο πατέρας των Exit Poll. Όταν βγαίνουμε από το εκλογικό κέντρο και μας ρωτάνε θα μας πείτε τη γνώμη σας. Και δεν τη λέμε. Αυτός το σκέφτηκε πρώτος και το εφάρμοσε.
0: Ναι.
1: Ο Γουόρεν Μιτόφσκι με το όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι φθινόπωρο. Εκτός από κάτι λίγο στα τελειώματα. Και ο χειμώνας ευτυχώς αργεί ακόμη. Καλό μας μήνα λοιπόν και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και όσο και να λεονταρίζει ο ακατονόμαστος του Βορρά, Σλάβα Ουκραίνη. Μαζί σας. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Πολλές ευχές για ένα ήρεμο και χαρούμενο μήνα. Με ένα δεύτερο μικρό καλοκαιράκι για το Διονύση. Σήμερα αρχίζουν, λέει, τα καλά τα μπάνια. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Το Σαββατοκύριακο πάντως που έκανα, παιδιά, ήταν υπέροχα. Υπέροχα. Ήταν και η θάλασσα λάδι. Υπέροχα. Μαγευτικά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από Σέρες, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, ησυχία, χωρίς εντάσεις και καλή συνέχεια καλοκαιριού.
0: Ναι,
1: σε διάθεση.
0: Ναι.
1: Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ζέστη, αλλά και το χειμώνα, ρε παιδιά, δεν τον αντέχω. Τι θέλετε.
0: Εντάξει, ο χειμώνας εξαρτάται είναι, που μένεις.
1: Το κακό είναι ότι. Στη Μυτιλίνη.
0: Γενικά, ρε παιδί μου.
1: Το κακό είναι ότι έχουν λίγο πολύ εκλείψει οι ενδιάμεσες εποχές. Και εμείς κατά βάση του φθινοπόρου και της άνοιξης είμαστε. Ε, τέτοιοι ναι, δεν είμαστε, ναι. Κατά βάση. Αλλά τα έχουμε εξοφελήσει, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
0: Τον χάνουμε και τον Λάιονελ.
1: Ποιο? Είναι δεύτερη, τρίτη φορά που
0: πήγε στην εντατική.
1: Μπαίνει στην εντατική.
0: Λένε Ρίτσι.
1: Και μάλιστα σε συναυλία. Μετά από συναυλία, μετά ή σε εκδήλωση μέσα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα γίνονται.
0: Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση, γιατί μου έκανε εντύπωση που το είπα. Η δεύτερη είδηση.
1: Δεν είναι η πρώτη είδηση, αλλά. Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη είδηση που σας λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πρώτη. Η δεύτερη είδηση που σας λέμε είναι ο Μελ Γκίμπσον παίρνει κάτι.
1: Έχει απασφαλίσει λίγο.
0: Είναι
1: πολύ,
0: όλα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Πολύ,
0: αλλά,
1: ναι. Πολύ έχει απασφαλίσει. Αλλά
0: εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Τι κρίμα. Πες, τόσο ταλαντούχος ηθοποιός, ρε παιδί.
1: Πες στον κόσμο τι έκανε.
0: Έχει κοροϊδέψει μια διερμηνία της νοηματικής.
1: Ναι.
0: Εγώ πολύ θα ήθελα να ξέρω την νοηματική. Αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι λάθος που δεν μαθαίνετε, ας πούμε, στα σχολεία.
1: Και εγώ θα ήθελα να την ξέρω, αλλά την ηρωνευόταν, ρε παιδιά, πριν βγει στην σκηνή, ας πούμε. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα, βέβαια, και δικαίως έχει γίνει, ας πούμε, γιατί γενικώς να κοροϊδεύσουν οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό, αλλά.
0: Γενικά τώρα. Αλλά...
1: Ναι, γενικά. Τι
0: ναι, τώρα τι, τι να λέμε.
1: Γενικότερα. Εντάξει. Το λέω.
0: Λοιπόν, τον καιρό πες.
1: Δεν έχω. Έχουν αλλάξει τα site και δεν βρίσκω τον καιρό.
0: Κάτσε, δηλαδή, είναι φοβερό.
1: Πες τον εσύ.
0: Εγώ τον καιρό.
1: Μπράβο, πες τον εσύ.
0: Έχουν αλλάξει τα site. Υπάρχει το μετεό, μάνα μου.
1: Ναι, βρες το εσύ από το μετεό. Εγώ δεν βρίσκω τον καιρό.
0: Λοιπόν, σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, θα έχει τοπικά φαινόμενα. Κυρίως σε ορεινές περιοχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και έξιμο φόρο στο Αιγαίο. Λοιπόν, θα έχει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρετικά, από το μεσημέρι και μετά όμως. Θα έχει σκόνη, που θα είναι αυξημένη στην ατμόσφαιρα. Και η ορατότητα στα δυτικά τώρα το πρωί θα είναι περιορισμένη, να ξέρετε. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία από 18-33, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 17-35, στη Θεσσαλία από 23-39, Διονύση.
1: Πόσο?
0: 39. Στην Ήπειρο από 19-37,
1: ναι.
0: Στη Στερέα και την Πελοπόννησο από 20-37, στο Ιόνιο από 22-33, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 19-34, στις Κυκλάδες 22-32 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 18-33. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα θα γίνει 5 και θερμοκρασία από 26-36. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θα η θερμοκρασία από 25-32. Μου είπανε, λέει, πολύ υγρασία πάνω έχει.
1: Ωραία. Πολύ. Να πάρεις μπουφανίνη.
0: Πολύ υγρασία.
1: Να πάρεις μπουφανίνη. Και να τρως κάτι που θα σε θερμαίνει από μέσα. Λοιπόν, κάνα τουλουμπάκι, κάνα κουρκουμπίνι, κάνα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι που ετοιμάζονται να ανέβουν στη ΔΕΘ, συνάδελφοι και εμεί, τέλος πάντων, όσοι ετοιμάζονται να ανέβουν.
1: Παράγοντες, ναι, αυτό.
0: Στη ΔΕΘ,
1: ναι.
0: Οργανώνουν, φτιάχνουν τις βαλίτσες τους, έχουν τους προβληματισμούς τους και για διάφορα πράγματα.
1: Έχουν προβληματισμούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, διάφορες δουλειές κτλ. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι. Ποια τσάντα θα βάλω μέσα στην τσάντα μου για να μπορέσει να χωρέσει τα κουρκουμπίνια να σου φέρω.
1: Έτσι, εννοείται. Και επίσης, ο άλλος νταλκάς που πρέπει να έχεις είναι να πας βόλτα με το μετρό.
0: Καλά, αυτό είναι το πρώτο.
1: Ναι, μήπως βολεύει το μετρό να σε πάει κοντά στα ζαχαροπλαστεία που έχουν τα μπλυμπλίκια.
0: Ένα είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ένα. Εσύ χθες μου έκανε ένα κατάλογο εντωμεταξύ και μου έλεγε: θα ήθελα να γεμίσω το πορτμαγκάζ με το τάδε από εκεί, με το δίνα από το άλλο, με το παράλληλο από εκεί. Και άρχισε και μου απαριθμούσε, ας πούμε, με σε κλίκια και γλυκούλια.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Κανονικά, ναι. Γιατί δεν πας με το αυτοκίνητο.
0: Άμα γύριζα με το αυτοκίνητο. Γιατί δεν είναι Διονύση, μόνο μου τόσες ώρες.
1: Γιατί δεν παίρνεις παρέα.
0: Έλα, γιατί σου παγωγή.
1: Τώρα.
0: Θες ειδική πρόσκληση, δηλαδή.
1: Τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Στο Τσακίρ
1: Έτσι σε έχω πάει στο Λιβάδι 7 φορές μέχρι τώρα.
0: Ναι. Στο Τσακίρ Κέφι, επειδή είναι κοντά τώρα. Η
1: Θεσσαλονίκη είναι τίποτα. Τι είναι.
0: Τι είναι, 5 ώρες. Λοιπόν. Όχι, αλλά στο Τσακίρ Κέφι.
1: Ναι.
0: Σου φέρνα και μπουγάτσα ζεστή, ας πούμε. Άμα την έβαζα στη σωστή.
1: Σε θερμοθάλαμο, σε κάτι.
0: Όπως σκέφτομαι για τα κουρκουμπίνια, θα έκανα κατάσταση και για
1: τα κουρκουμπίνια. Είναι πιο εύκολο μεταφερόμενα.
0: Κάθεται και το σιρόπι ωραίο και. Πηγώνει ωραία.
1: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Στην Ορεστιάδα 15 βαθμοί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το 15 βαθμοί, μ' αρέσει.
0: Μια μακριά αριστεία.
1: Λοιπόν,
0: μακριά.
1: Πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο.
0: Άντε, ξεκίνανε που είναι ευχάριστο.
1: Ναι. Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει να βομβαρδίσει ξανά δυνατά το Ιράν.
0: Έλα μου τώρα.
1: Το οποίο Ιράν χθες το είχε εξαφανίσει. αλλά με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάει το
1: δηλαδή,
0: χάρκ,
1: ναι,
0: το χάρκ,
1: ένα ολόκληρο νησί το κονιορτοποίησε, μιλάμε. Το έκανε σκόνη. Σκόνη και θρύψαλα, και αυτό είναι τραγούδι.
0: Σκόνη και θρύψαλα.
1: Αυτό είδε.
0: Που σου
1: λέω. Λοιπόν, είμαι πηγή έμπνευση τελικά για τη Σερέτη. Ό,τι λέω το κάνει κατευθείαν κάποιο τραγούδι στη μύση.
0: Μου έρχεται στίχο κατευθείαν.
1: Θα συνεχίσουμε να λέμε τις ειδήσεις, θα τα
0: κουδάς. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, χαμός γίνεται και εκεί πέρα πάλι. Απειλή να κάνει, απειλή, απειλή. Απειλή δεν απειλή, το πετρέλαιο τσούκου τσούκου ξανανεβαίνει. Άκουγα πριν τον Αργυρό.
0: Τι θα κάνει το πετρέλαιο.
1: Άλλο 2% λέει πήρε.
0: Ναι.
1: Τι 2%. 1,2 χθες, 2 σήμερα.
0: Η Google άλλαξε τη λίμνη.
1: Του Οντάριο.
0: Ναι, και ζήτησε και από την Apple να κάνει το ίδιο τραπ.
1: Και τη λέει πώς.
0: Λίμνη Αμερικής.
1: Επειδή το από Τραμπ. Η Google πάει πάνε
0: αφού
1: καλά.
0: Υπάρχει διάταγμα.
1: Όπως είπαμε πριν για το Mel Gibson. Η Google πάει καλά.
0: Η Google δεν μπορεί να. Αφού είναι διάταγμα, είναι νόμος του κράτους. Εκεί στην επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: όποιος χρησιμοποιεί Google, του γράφει λέει καμία.
1: Γιατί, παιδί μου, το έλεγα πριν και στο Γιάννη. Μετονόμασε και τον κόλπο του Μεξικού. Τον λέει κανείς αλλιώς. Όχι. Όλοι κόλπο του Μεξικού τον λένε.
0: Εντάξει.
1: Πες, και επειδή το άλλαξε αυτός με διάταγμα.
0: Πες.
1: Κάτι θα μείνει.
0: Ναι.
1: Ποιος το έλεγε αυτό.
0: Δεν θυμάμαι. Ποιος.
1: Ένας χιτλερικός. Πώς τον έλεγα.
0: Κάτι, ναι.
1: Ο Γκέμπελς.
0: Α, γεια σου.
1: Του Γκέμπελς.
0: Ναι, γεια σου.
1: Μην μου χρησιμοποιείς τον Γκέμπελς τώρα αυτά, α πούμε. Τραμπ μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Από την Κύπρο λέει. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν θα είμαστε πολύ ωραία με την Κύπρο. Έχουμε πλέον συμμαχίες καινούργιες.
0: Ναι.
1: Είδες εσύ τι έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Τα λέγαμε από χθες το πρωί. Οι φίλοι ακροτές της εκπομπής ήταν ενημερωμένοι. Ναι, για την ασπίδα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Πολλά οπλικά. Παίρνουμε και ένα καινούργιο λέει που δεν το είχαμε υπολογίσει. Δεν το είχαμε πει εμείς χθες το πρωί τουλάχιστον. Δεν το θυμάμαι. Που είναι anti-drone σύστημα για τα νησιά και για διάφορους στρατηγικούς, έτσι, στρατηγικές τοποθεσίες.
0: Δεν το πρόσεξα ότι έλεγε τη λίστα μας.
1: Dome.
0: Όλα dome.
1: Drone.
0: Εντάξει.
1: Drone.
0: Παιδιά.
1: Ωραίο. 26 εκατομμυρία κι αυτό.
0: Καλωστέριο το.
1: Να σας πω και ένα μυστικό τώρα πριν πάμε με το μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Ένα μέρος από αυτά τα έχουμε ήδη. Δεν τα ακούσατε από μένα. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Καμία συμφωνία με τη Μόσχα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, εκδοτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο, τα δηλητήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Και το λες απειλητικά.
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Οι ευχές είναι από το Earth News Radio 105,8. 6 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
1: Η Φωτεινή δεν πήγε μόνο Τίνο, τη γύρισε και την πολυφωτογράφησε και μας στέλνει μερικές, μοιράζεται μαζί μας μερικές από τις φωτογραφίες.
0: Ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ωραίο νησί.
1: Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και από την μεγάλη μου κόρη που έχει πάει αρκετές φορές, αλλά δεν έχω πάει καμία
0: φορά. Εγώ
1: έχω
0: πάει κανένα δύο φορές, αλλά δεν την έχω γυρίσει όλη την Τίνο.
1: Λένε ότι είναι ωραία. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια είναι πολύ στα πάνω της.
0: Βέβαια.
1: Η Τίνος.
0: Βέβαια.
1: Και έχει γεμίσει, τι λέγαμε χθες με τον Παπαχλινίτζο, έχει γεμίσει με γκουρμεδιάρικα εστιατόρια.
0: Πολλά, πολλά.
1: Πολύ γκουρμεδιάρα, παιδί μου, στην Τίνο δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πολλά, ναι. Πολλά.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βλέπαμε πριν από λίγο,
0: ναι,
1: ότι παραιτήθηκε ο υφυπουργός. Υπουργούς τους λένε όλοι αυτοί. Όλους αυτούς στην Αμερική, ο υφυπουργός πολέμου.
0: Στρατού.
1: Επί της ουσίας.
0: Πολέμου είναι ο Χέξεθ.
1: Παιδί μου, ναι, υπουργείο, το Υπουργείο λέγεται πολέμου.
0: Πολέμου.
1: Είναι ο Χέξεθ, υπό τον Χέξεθ ή παρά το Χέξεθ ήταν αυτός.
0: Μήπως έχει το στρατό αυτό.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είχε, αλλά τσακώθηκε λέει με το Χέξεθ, δεν δόθηκε επίσημη δικαιολογία γιατί παραιτήθηκε. Αυτός θεωρούνταν ότι ήταν άνθρωπος του αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Εν τω μεταξύ δεν είναι κανένας τυχαίος. Είχε συμμετάσχει, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουν γίνει για την Ουκρανία. Όχι ότι είχαν κανένα αποτέλεσμα, αλλά το παραβλέπουμε αυτό. Είχε συμμετάσχει και σε διάφορες πρωτοβουλίες κτλ. Αλλά μας άφησε. Δεν.

0: Λένε οι κακές γλώσσες, φανταζόμαστε θα, ο αμερικανικός τύπος θα γράψει, ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα με τον Χέξεθ.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί τις λέμε κακές αυτές τις γλώσσες, αφού μας δίνουν πληροφορίες.
0: Έλατε, έχει πέρασει την καθομιλουμένη.
1: Ναι.
0: Μια χαρά γλώσσες είναι.
1: Μια χαρά γλώσσες.
0: Καταρχήν, υπό αυτή την έννοια, υπό μία έννοια ευρεία, και εμείς μπορούμε να θεωρηθούμε κακές γλώσσες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπό μία έννοια. Γιατί είναι δουλειά μας, καταλαβαίνετε.
1: Τώρα. Ναι, τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κυκλοφορούν, λέει, κάτι χάπια έκσταση.
0: Ναι.
1: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, πώς το λένε, πολύ επικίνδυνα. Όλα τα χάπια έκσταση είναι επικίνδυνα. Αυτά είναι, λέει, παραπάνω από τα.
0: Από το κανονικό επικίνδυνα.
1: Τι κανονικό, τέλος πάντων.
0: Ξέρω εγώ, ποιο είναι το κανονικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα είναι εύκολο. Τους δίνουν διάφορα σχεδιάκια, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Για να ξεχωρίζει ο κατασκευαστής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Πατέντα, την πατέντα.
0: Αλλά κάνουν διάφορα τέτοια
1: πράγματα. Το πιο τρομακτικό όμως για μένα ήταν αυτό που πάθανε στη Βρετανία. Που εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι Λούνα Πάρκ αυτά τα roller coaster.
0: Ναι, που πάνε γρήγορα πάνω
1: αυτά,
0: κάτω.
1: Αυτά,
0: παίρνουν τις τροφές από τα μέσα κατηφόρες και τα λοιπά. Ναι.
1: Σε αυτό έμειναν 3 ώρες 15 μέτρα ψηλά και το ευτύχημα λένε που δεν ήταν ανάποδα γιατί αυτά γυρνάνε και έτσι κάτω. Το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Ναι.
1: 3 ώρες 15 μέτρα. Το μόνο που έχω στενοχωρηθεί που είχα πάει στη Euro Disney πριν πολλά χρόνια.
0: Α, πω κι εγώ.
1: Και ήταν κλειστό. Το roller coaster Avec Aerosmith.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που κάνει roller coaster και έπαιζε Aerosmith.
0: Αυτό ήταν. Ναι.
1: Και ήταν κλειστό για. Κάνανε συντήρηση, ας πούμε, και είχα πολύ στενοχώρια γι' αυτό.
0: Εγώ είχα.
1: Αλλά σε έχει πάθει στο γλυκό υλικό ζεμπαλαρίνα.
0: Γλυκό πικρή αυτή. Γιατί πριν ήμουνα στη σειρά για να μπω.
1: Ναι.
0: Στη Euro Disney.
1: Ναι.
0: Και πριν να μπούμε εμείς, έτσι, στα βαγονέτα αυτά που κάνουν το roller coaster που λες, οι προηγούμενοι από εμάς μείνανε στην κορυφή πριν αρχίσει αυτή η μεγάλη κατηφόρα η απότομη.
1: Ναι.
0: Πάνω στην κορυφή και εγκλωβίστηκαν από το κρύο.
1: Ήταν χειμώνας βαρύς.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι.
0: Είχε χειμώνα. Είχε παγώσει και είχε μείνει επάνω και κολλήσει το βαγονέτο. Οι άνθρωποι μείνανε πάνω κάνα με μία ώρα, ας πούμε, εγκλωβισμένοι. Αλλά από τη μία είχα χαρεί που το γλίτωσα, από την άλλη είχα στεναχωρηθεί και δεν έκανα. Καταλαβαίνεις. Ήταν από τις λίγες φορές που είχα αποφασίσει να κάνω τέτοιο πράγμα. Γιατί ως γνωστόν εγώ δεν τα πάω καλά.
1: Και μετά τι έκανε.
0: Πήγα αλλού. Πήγα και έκανα με τη βαρκούλα. Μπήκα στη σπηλιά των πειρατών της Καραϊβικής.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Η Πέπη τώρα θέλει να μας κουρδίσει. Καλό μας μήνα λέει και μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα ταψάκι με τουλούμπες. Του λουμπάκια επί της ουσίας. Τα οποία, παιδιά, αν δεν μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία, αλλά αν τη βλέπατε, μιλάμε ότι είναι στο σιρόπι, πάνω κάτω, μέσα έξω, παντού. Παντού σιρόπι.
1: Πω Παναγία μου.
0: Κυρία Πέπη μας. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, δηλαδή, θέλω να πω το εξής.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς.
0: Ναι.
1: Εσύ και εγώ έχουμε κάνει πολλά λάθη στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Και πολλά σωστά.
0: Το Viber που είναι εδώ πέρα.
1: Ναι. Ναι. Θα το βρούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει πολλά λάθη και πολλά σωστά βέβαια στη ζωή μας. Αλλά θέλω να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε αυτό αυτές τις εταιρείες που λένε στον άλλον: έλα εδώ, θα σου κάνω rebranding.
0: Rebranding, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς είπανε στο Τσίπρα, θα σου κάνουμε rebranding.
0: Ναι.
1: Άλλαξε κάτι.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν είδα να αλλάζει.
0: Δεν
1: καταρχήν.
0: Ξέρω. Όχι, ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
1: Όχι, με αυτό που είπε χτες.
0: Τι είπε χθες. Δεν παρακολούθησε.
1: Χθες, παιδί μου, που συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, εκεί που δεν πήγαν τον εργαζομένο.
1: Αυτό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε, κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Του βγήκε αυτό που είχε παλιά. Που δεν φεύγει. Ο άνθρωπος, έχω αλλάξει εγώ. Έχει αλλάξει εσύ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε.
0: Εγώ ναι.
1: Καλά.
0: Με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο.
1: Και εσύ εμένα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άλλο πράγμα είναι αυτό. Θέλω να πω και είπε ότι. Άφησε υπενιγμό για το Μητσοτάκη ότι εγκατέμια στον Κωνσταντέλια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Επειδή αναφέρθηκε
0: και σε. Και μία ακροάτρια, το έλεγε εδώ χθες. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Όχι. Θέλω να πω ότι αυτό του είδους το χιούμορ μας είχε συνηθίσει και παλιά το έκανε.
0: Ναι. Και άλλοι μας έχουν συνηθίσει αυτό το είδος το.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακούσει ήχους και ήχους.
1: Θέλω να πω ότι είναι πεταμένα λεφτά το rebranding. Βγάζουν βέβαια οι εταιρείες αυτές. Δηλαδή, με τι το λέω αυτό, με τι αφορμή. Έχουμε τον Τσίπρα.
0: Ναι, όχι.
1: Με τη Μάιλι Σάιρους.
0: Ποια Miley Cyrus? Πώς πήγες από τον Τσίπρα στη Miley Cyrus?
1: Χτες.
0: Έκανε rebranding η Miley Cyrus.
1: Ναι, χτες ανέβασε στα social της μια φωτογραφία της, έτσι λίγο κοντινή κτλ. Και έγραφε από πάνω, δεν έγραφε Miley Cyrus. Έγραφε Miley. Την κοροϊδέψανε. Της είπαν, θα βγάλεις το Cyrus, σου κάνουμε rebranding. Αμόρ, κρίμα το κορίτσι.
0: Κοίτα να δεις τι συνειρμό έκανε, ρε παιδιά.
1: Είναι αίρεση.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ
1: αλήθεια, το πλασάρουν ως rebranding.
0: Εγώ επανέρχομαι, γιατί το κάπου το διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Τι?
0: Οι διάφοροι εκπρόσωποι αυτού του κόμματος του Ελλάς,
1: ναι,
0: έτσι, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε πάνελ, αν και δεν είναι κόμμα εκλεγμένο, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα κτλ, κτλ, αλλά συμμετέχουν σε κάθε πάνελ με κάποιον μαγικό τρόπο.
1: Αυτό είναι πετυχημένο.
0: Αυτό είναι πετυχημένο, δεν το συζητώ. Είναι πολύ επιτυχημένο, ναι, μπράβο, ναι, τους. Λοιπόν, απολογούνται, ναι, ή υπερασπίζονται,
1: ναι,
0: το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: και επίσης την πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα.
1: Για έτσι, λέω, σε όλα, λεφτά,
0: σε όλα τα πάνελ. Άμα είναι έτσι, και άμα τα έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε καλά ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φύγαν, διαλύσαν το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν καινούριο κόμμα, το οποίο δεν ξέρουμε και τι αρχές έχει. Θα τις μάθουμε κάποια στιγμή στον χρόνο. Αλλά γιατί φύγανε τότε, αφού όλα γίνονταν καλά τότε, την περίοδο αυτή, 15-19, αφού γίνονταν όλα καλά και ήταν καλή και η πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα και ήταν καλός και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και το έργο που έκανε και τα λοιπά και τα λοιπά, και το υπερασπίζονται με τα δελιγμίας, τότε γιατί φύγανε?
1: Αυτοί δεν φύγανε.
0: Έχω την απορία.
1: Είναι καινούργοι κάποιοι.
0: Εντάξει τώρα, καινούργοι.
1: Ναι.
0: Αλλά την έχω αυτή την απορία. Τέλος πάντων, μας περιμένει.
1: Εντάξει, μωρό τώρα. Ναι, γι' αυτό σου λέω, πεταμένα λεφτά.
0: Καλημέρα,
1: αλλά
0: εγώ δεν μιλάω.
1: Εμείς, όχι. Άμα είχαμε μια τέτοια εταιρεία, θα βγάζαμε λεφτά για πλάκα. Καταλαβες.
0: Ναι. Καλύτερα να ασχολιόμασταν με τη Miley Cyrus πάντως. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης. Χτες στη συμβολή των οδών στα δύο με την Όλου, περίπου στο 12.30, μια κοπέλα εντόπισε έναν παππού ο οποίος είχε πιαστεί από μια κολόνα και έδειχνε ανήμπορος. Σταμάτησε ένας αστυνομικός με μοτοσυκλέτα να αγοράσει ένα καφεδάκι, τον ενημέρωσε σχετικά και αφού σταμάτησε η κυκλοφορία, σταμάτησε και ένα ταξί, τον βοήθησε.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Κύριος με κεφαλαία γράμματα. Μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, ωραία είναι αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα.
1: Εντόπισα και άλλο ένα είδος στο δρόμο. Ειδικά τα πρωινά όμως, αυτό το είδος κυκλοφορεί τα πρωινά τώρα που δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Το χάραμα, ας πούμε.
0: Άλλο είδος την όταν...
1: Ανθρώπων, συμπολιτών μας.
0: Άλλο σε σχέση με ποιους?
1: Πώς ήταν ο Μπαρμπασκούτερ.
0: Ναι. Α, εκεί το πας.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: ο Μπαρμπασκούτερ που είναι ο άνθρωπος που, ναι, έχει, ναι, φοράει το, ναι, κράνος του, έχει τον καφέ του στο...
0: στο σακουλάκι.
1: Ναι, ναι, φοράει μπουφανίνη τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Έχει αρχίσει και φοράει μπουφανίνη.
0: Μπουφανίνη με σαγιονάρε.
1: Μπουφανίνη με σαγιονάρα,
0: ναι,
1: γιατί μετά έχει ζέστα.
0: Ναι.
1: Δεν ξεπαγορεύεται να φορά σαγιονάρα και να οδηγεί. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Σε ποιο άρθρο το λέει αυτό?
1: Του
0: κώδικα οδηγία κυκλοφορία. Άμα δεν μου πει το άρθρο,
1: δεν υπάρχει λοιπόν και ο μουλοχτό πεζό.
0: Τι είναι ο μουλοχτό πεζό?
1: Ο μουλοχτό πεζό είναι νύχτα. Είναι ακόμα νύχτα. Έτσι τώρα που ερχόμαστε εμεί εδώ.
0: Εντελώ.
1: Έτσι. Ναι. Μαύρο σκοτάδι.
0: Πίσω. Και σε λίγο θα είναι ακόμα πιο μαύρο. Ναι.
1: Και είναι κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Είτε γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο. Δεν φταίνει οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν έχει πεζοδρόμιο, τι θα κάνει? Πού θα πα?
0: Ναι.
1: Θα πηγαίνει και στο δρόμο. Όμω αυτοί πάνε ΣΥΡΙΖΑ στα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τα παρκαρισμένα.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές, επειδή φοράνε ίδια ρούχα, ας πούμε, δεν τους βλέπεις.
0: Και γιατί τον λες μουλοχτό τον άνθρωπο?
1: Γιατί, πώς να τους πω? Οι αόρατοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Οι χαμελέοντες, πώς να τους πω? Ξέρεις πώς συνάντησα τέτοιους σήμερα? Εντάξει, παιδιά, αυτό το πράγμα με τα πεζοδρόμια δεν έχει πεζοδρόμια.
0: Και με το φωτισμό λίγο κάτι,
1: ναι,
0: πρέπει να,
1: ναι,
0: γίνει.
1: Πρέπει... Γεια σας.
2: Πάλι
1: γεια
2: τα... σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
3: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί η
0: Στέλλα... ελεύθερα.
3: Ναι, δεν είχε αυτή τη γνώση και με στενοχώρησε.
1: Τι?
3: Το 96. Γιατί μας έδωσε λίγα χρυστάρα τη σκηνή που στείλετε για τον Αντώνη Ρέμου που θα γιορτάσει 30 χρόνια. 30 χρόνια, 26-96. Θυμάστε που τραγουδούσε στην Αθήνα ο Αντώνης Ρέμος για πρώτη φορά?
1: Όχι.
2: Ορίστε, κανείς δεν θυμάται. Μόνο εσύ θυμάσαι, γιατί έτυχε τότε, όπως λες, να σου πει ένας φίλος σου.
3: Στο Θησίο.
2: Για ένα νέο που τραγουδάει πολύ ωραία.
3: Ανάσα Θεοδωρίδου και Λάμπη Λιγεράτο.
1: Εγώ θυμάμαι το 94,
3: ναι,
1: το σχήμα Μοσχολιού, Άντζελα Δημητρίου, Σαμπρίνα, Έφη Σαρή και Λίσσα Διαμάντη στην Εράιδα.
3: Του στήθηκα και έτσι, η Εράιδα τότε.
1: Ναι.
3: Ναι.
0: Έχετε αναμνήσεις, ρε παιδιά. Μπράβο, σας χαίρομαι.
1: Είχα πάει στη γιορτή μου, θυμάμαι.
0: Έχετε πλούτο.
1: Μπράβο. Είχα πάει στη γιορτή μου.
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει πουθενά από αυτό σε όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Είχαμε βγει, ρε παιδιά,
2: δεν θυμάμαι τότε, δηλαδή το 96, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι άλλα κούσματα.
1: Πώς πήγαινε σχολείο ακόμα.
0: Πήγαινα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινα εγώ σε αυτά, δεν πήγαινα. Και άρα δεν τα ξέρω κιόλα, ούτε παρακολουθούσα τις μαρκίζες.
1: Είχε να το λέει παιδιά που είχε πάει στο Νότι Φακιανάκι και τ' άρεσε πολύ.
0: Ναι, έχω πάει μια φορά. Ναι, στο Νότι Φακιανάκι έχω πάει.
3: Ακόμα.
1: Όχι,
0: εραστικό, ρε. Εδώ πέρα, κάπου στη Πειραιώς, κάπου εκεί πέρα.
1: Και είχε να το λέει. Ήταν εντυπωσιασμένος. Μου λέει τελικά είναι ωραία τα μπουζούκια, βέβαια.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα. Αυτό μου είχε αρέσει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
3: Καλή ορχήστρα στη Συμφωνική της Βιέννης πήγε να δεις.
0: Ωραία, εσύ.
3: Έχει μέσα. Καλή ορχήστρα.
0: Θα σου πω, έχει μέσα.
3: Τι ωραίο το βιολί.
0: Είχε τότε. Ρε, μην είσαι απαξιωτικό μου, ωραία. Λοιπόν, είχε μέσα. Σε μουσικούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει, παίζουν τζάζ, ας πούμε. Είναι βιρτουόζοι στα όργανα που παίζουν. Και αυτοί είχαν φτιάξει μια ορχήστρα που συνόδευε τον Σπαγιανάκη.
3: Καλή παρέα τότε. Μουσούκια, Διονύση. Να πηγαίνουμε συχνά.
0: Να πηγαίνουμε στο Σπαγιανάκη για τζάζ. Καλό.
2: Στη ΔΕΛ συνήθως, όποτε πάνε συνάδελφοι, δουλειάζονται τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όχι συνάδελφοι, ναι, κατά τη διάρκεια τέλος πάντων της διεθνούς
1: ορχήστρας. Πολύ μπουζούκι παλιά.
2: Πολύ μπουζούκι παλιά.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχω να το λέω.
1: Έχει
0: αυτό.
1: Πάει ο Διονύσης.
0: Έχω πάει στη Μαριό. Σε ένα καταγώγιο.
1: Όχι. Δεν θα πεις για τη Μαριό.
0: Έχω παρακολουθήσει.
1: Θα πεις που είχες πάει με τον Καραμαλή.
0: Με τον Καραμαλή έχω πάει
1: στο
0: επίσης.
1: Μπαρ.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Που είχε μπει πίσω από την.
1: Πίσω από την μπάρα.
0: Πίσω από την μπάρα και σε έρβηρε ποτά.
1: Τόσο παλιοί είμαστε. Τα σέβεστε.
3: Εκεί το βράδυ ήσουν εκεί.
0: Βεβαίως ήμουν εκεί.
1: Βέβαια.
0: Έκανα το ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία τότε.
1: Φυσικά. Ο Διονύσης.
2: Εσύ.
3: Παιδί μου, όχι. Εμένα αυτό μου φαίνεται σαν να μου λες τώρα όταν έδωσε.
1: Όχι, παιδί μου. Ο κόσμος πήγαινε την πιαγωγή
3: όταν. Καραμαλή, τόσο παλιό μου φαίνεται αυτό.
2: Αυτό ρώτησα γιατί έχει πάει παντού. Οπότε λέω μήπως ήταν νοερά εκεί.
1: Με τον υπηαγωγείο του είχαν πάει εκδρομή στη ΔΕΔ.
3: Άρα τότε, συγγνώμη, τότε τα μπουζούκια Θεσσαλονίκη ήταν αυτά τα 2-3 μεγάλα, 3 πρέπει να το νομίζω, ή 2, δεν θυμάμαι, δίπλα στο αεροδρόμιο, εκεί. Μετά όταν κλείσαν αυτά ξεκίνησε αυτή η παρακμή αυτού του...
1: Δεν γινόταν η κόλαση.
0: Εντάξει, τότε για μένα, για τα δικά μου γούστα, ας πούμε, τότε υπήρχε ένα όνομα που γινόταν προσκύνημα όπου τραγουδούσε. Αυτό είναι το θέμα τώρα, πρέπει να θυμηθώ ποιος ήταν.
1: Ο Βασίλης Καρά.
0: Όχι. Ούτε ο Μελάς, ο Πασχάλης Τερζής.
1: Πασχάλης Τερζής. Τ' αρέσει ο Πασχάλης Τερζής.
0: Μ' αρέσει. Πασχάλης Τερζής μ' αρέσει.
3: Ενώ στο άλλο πηγαίνει στο Νότι Φακιανάκη και βρίσκει τον κλαρινίστα και του λέει παίξε λίγο Μπένι Γκούντμαν.
1: Ο Διονύσης ακούει τη παλιά Αθήνα τραγούδια.
0: Ναι, κανονικά θα ζητούσα ατικ. Λοιπόν,
1: όχι τόσο παλιά. Ναι. Όχι τόσο παλιά. Αυτό είναι πολύ παλιά. Είναι προϊστορικά
3: χρόνια. Τι άλλο πράγμα εκτός να κλείσουμε 12 Σεπτεμβρίου να πάμε όλοι μαζί Θεσσαλονίκη για το Ρέμο, σε ένα μπαλκονάκι Θεσσαλονίκη να βρούμε να κάτσουμε.
0: Βάλε τη Χρυσάρα να μας κλείσει ένα.
2: Τι κόσμο λέει θα έχει.
0: Θα έχει και από αυτά τα που κάθεσαι πάνω δίπλα στο φουαγέ και έχει θεωρείο και παρακολουθείς.
2: Στο δρόμο, έξω είναι.
1: Θέλετε να δημιουργήσουμε θέμα. Πότε είναι του Ρέμου.
3: 12, 12, το άλλο Σάββατο.
1: Πότε είναι τη Σβήση.
3: Τη Σβήση. Α, στο Καλλιμάρμαρο.
2: Τη Σβήση στο Καλλιμάρμαρο, ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Τέλος του μήνα, τέλος του μήνα. Ναι, για να δούμε κόντρα, καταλαβες.
0: Σιγά την κόντρα.
3: Επειδή το ένα είναι Καλλιμάρμαρο που είναι περασμένο, δηλαδή χωράει πόσο, 60.000 κόσμο το Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι,
3: ξέρω. Το άλλο είναι ελεύθερο. Δεν είναι εύκολο να το μετρήσεις.
1: Είναι ελεύθερο, θα μου πεις. Ναι,
3: εντάξει.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει η αμίμητη συναυλία. Μόλις είχαν βγάλει τον καινούριο δίσκο U2. Είχαν βγάλει το Lemonade, αν θυμάμαι καλά.
3: 97.
0: Είχε γίνει η συναυλία των U2 στην παραλία και ήταν.
3: Ναι.
0: Πανδεσία.
3: Όσοι έχουν πάει τότε, πραγματικά μου λένε ότι ήταν εκπληκτικό.
2: Ναι. Και με το background εκεί.
3: Το θυμούνται όλοι. Νομίζω και η Λίγα ήταν εκεί. Πρέπει να μου το είχε πει ότι είχε πάει. Έτσι θυμάμαι, αν δεν κάνω.
0: Να σας πω ότι αφού έχουμε αρχίσει αυτό τις αναμνήσεις, τι θυμόμαστε από τέτοιες εκδηλώσεις, να σας πω. Παιδιά, σαν το πάρτι της Βουλιαγμένης, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ήρθα στα Ναγιά Ινητά, ήξερα εγώ τι μας περιπτώσει.
3: Αυτό το 83 δεν ήτανε.
0: Ναι. Ήμουν εκεί.
1: Εκεί ήταν.
3: Ήσουν εκεί ήσουν.
0: Εννοείται.
1: Τι νομίζει, με ποιον μιλάς, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, γι' αυτό λέω, εσείς ήταν αγέννητα. Αλλά ναι, εκεί ήμουν, ναι, βέβαια. Αλλά εκείνο ήταν ωραίο ως
2: ψυχή του πάρτι.
0: Ως χάπενικο δεν ήμουν.
3: Με τον Βασίλη Τσάνη και τη Σωτηρία Μπέλου.
0: Έχω δει Βασίλη Τσάνη στο Χάραμα. Τι εννοείς.
1: Κι εγώ.
3: Όντως.
0: Φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Φυσικά.
1: Τι μας πέρασες εσύ, Πάπα Χαλιβίτζο.
0: Και Μπέλου που σε ένα, στο Δία, σε ένα μαγαζί πάνω από μια γέφυρα που μετά κατεβαίνει και βγαίνει στην Αχαρνών. Τέλος πάντων, ναι, τα έχω δει όλα αυτά, ναι, τα έχω ζήσει. Αυτά.
3: Για το πάρτι για πέστη τη βουλιαγμένη.
0: Ωραία ήταν, παιδιά. Ήταν ωραίος περιβάλλον. Ήταν ωραίος happening. Ήταν ωραίο, διασκέδασε όλος ο κόσμος. Δηλαδή ήταν.
1: Δεν είχε ξαναγίνει και δεν υπήρχε. Αυτό. Δεν μπορούσες να επικοινωνήσεις, ας πούμε, μια τέτοια διοργάνωση όπως την επικοινωνείς τώρα. Τώρα είναι για πλάκα. Κάνεις μια ανάρτηση.
2: Τώρα είναι μέσα από τα social.
1: Ναι, και τέλειωσε. Για σκεφτείτε τότε. Ναι. Τότε είχε πάει όλη η Αθήνα.
3: Ναι.
1: Σε αυτό το πάρτι.
0: Και, ήταν και το κλίμα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος που έφευγε και κάποιοι είχαν ταλαιπωρηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί καταλαβαίνετε τι έγινε. Αλλά ήταν όλοι χαρούμενοι, ρε παιδί μου. Ήταν όλοι σχεδόν ευτυχισμένοι, θα πω, ας πούμε. Ήταν ωραίο το κλίμα και της συναυλίας μέσα και μετά του κόσμου που έφευγε. Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, όσοι το έζησαν, θα το θυμούνται μια ζωή.
3: Μα νομίζω ότι είναι αυτό το αυθόρμητο. Αυτό μετράει. Όχι το στημένο, το στυλιζαρισμένο, τέλος πάντων. Αυτό ήταν, νομίζω, και ο Κελαϊδάκης ναι, ναι. Δεν περίμενε τόσο κόσμο σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ήταν πέρα από έξω από κάθε φαντασία αυτό που
0: έφευγε. Εντάξει, ήταν τώρα. Είχαμε δει παλιότερα κάποιες συναυλίες που είχαν κάνει άλλα ιστορικά συγκροτήματα, ξέρω εγώ, στη Βενετία, για παράδειγμα, που είχαν κάνει Pink Floyd ή τέτοια, και λέγαμε σιγά τώρα εξέδρα στη θάλασσα και έγινε στο Βουλιαγμένη. Ήταν πραγματικά πάρτι, όπως το έλεγε το τίτλος. Ήταν πάρτι στη Βουλιαγμένη. Έπεφτε και κόσμος μέσα στη θάλασσα και τα... Δεν μπήκα στη θάλασσα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος μπήκε. Ήταν όμως υπέροχα.
1: Στο ΟΑΚΑ είναι η Δύση, με ενημερώνουν.
3: Α, δεν είναι Καλυμαρμαρό.
1: Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Να το διορθώσουμε.
0: Το διορθώσαμε, μην πάνε κάποιοι και στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στο Καλυμάρμαρο.
1: Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί.
3: Εδώ στο ΟΑΚΑ χωράει πολύ.
1: Εμείς τα πηγαίναμε στο Καλυμάρμαρο. Δεν τα πάμε. Και τα λέγαμε γιατί δεν έχει κόσμο ακόμα.
2: Είναι άλλη ημερομηνία πάντως. Είναι
1: το
2: 12, είναι τελείως διαφορετική ημερομηνία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ωραία τα πάρτι. Ρε παιδιά, να σας πω, σούπερ μάρκετ πήγατε.
1: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα.
0: Δεν είχε καλή μουσική. Δεν είχε καλή μουσική. Δεν μας άρεσε, δεν είχε κλαρίνα.
1: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα να σου πω. Εσύ πηγές.
2: Εγώ έχω το καρτελάκι. Έχω το καρτελάκι. Το έδειξα πριν.
3: Το Φεροχριστούλιας.
2: Το Φεροχριστούλιας. Έχω το καρτελάκι εδώ.
3: Εγώ πήγα
2: χθες. Λέει μείωση τιμών.
3: Δεν είχαν βάλει ακόμα. Πήγα το πρωί μετά την εκπομπή.
2: Σήμερα λέει και σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Πάντως ο ηχολήπτης μας που χθες πήγε μας είπε ότι κάτι πουτίνγκες που παίρνει ήταν φθηνότερες. Οι πουτίνγκες.
1: Αυτά ξέρετε που παίρνουν και τρώνε και νομίζουν ότι κάνουν και γενική διατροφή.
0: Όχι, νομίζω γιατί είναι τίγκα, λέει, είναι τίγκα πρωτεΐνες αυτό.
1: Ναι,
0: και σου λέει 25%
1: παραπάνω. Ο Γιάννης μόνο πρωτεΐνη.
0: Ο Γιάννης πρωτεΐνη, πολύ.
1: Ναι. Πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν,
2: άρα, γιατί λένε τώρα, συνήθως αγοράζουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε πόσο έκαναν πριν 2 μήνες, ρε παιδί μου. Οπότε μπορείς τώρα να δεις αν όντως υπάρχει μείωση, τι ποσοστό είναι αυτή η μείωση, επειδή συνήθως παίρνουμε πράγματα μέσα σε άκρες που τα ξέρουμε.
1: Στάνταρ,
2: είναι ένα θέμα τώρα
1: στάνταρ.
2: Αυτό, αν όντως είναι εκπτωτικό ή όχι. Θα δεις το καρτελάκι, αλλά ισχύει το καρτελάκι.
1: Ναι, άμα θυμάσαι. Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε.
0: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε σημειώσεις. Δηλαδή, βοηθάει και το παρατηρητήριο και κρατάνε τιμές. Κάνουν τιμοληψία, ας το πούμε, που λέγανε παλιά.
2: Άρα βλέπουν τα
0: βλέπουν τις αλλαγές, βέβαια, τις βλέπουν τις αλλαγές. Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Και ελέγχουν κιόλας πού θα βρουν φθηνότερα. Δηλαδή λένε, θέλω να πάρω απορριπαντικά. Μάλιστα, θα πάω στο Α σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάρω τρόφιμα, θα πάω στο Β σούπερ μάρκετ. Γιατί εκεί είναι καλύτερες τιμές. Ξέρω τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή. Πώς το λένε. Ζουν ανάμεσά μου.
1: Εγώ δεν είμαι πάντα.
0: Ούτε εγώ είμαι τέτοιος.
2: Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν ξέρω να σας πω.
0: Εγώ μπαίνω και λέω, θέλω αυτό. Τελείω.
2: Μου λες ότι υπάρχουν, μπράβο.
1: Δηλαδή ακούω που λέει πω ακρίβεινε το γάλα. Και κάνω εγώ. Αυτό.
2: Ακρίβεινε το γάλα. Εμείς το καταλαβαίνουμε.
1: Δεν είναι καλό αυτό. Ο νέο Παπακλημίτσος το ξέρει, όλα απ' έξω.
3: Μπορώ σε πάνω από 100 προϊόντα να σου πω πόσο έχουν.
1: Άνετα.
2: Ούτε εγώ, Κατερίνα, το ίδιο. Εμείς καταλαβαίνουμε όμως τη διαφορά στο ταμείο, ρε παιδί μου. Γιατί πάνω
1: στο ταμείο πάντα την καταλαβαίνεις τη διαφορά.
0: Ναι, γιατί λες, εγώ πήρα λίγο πολύ τα ίδια προϊόντα. Τα είχα πληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, 70, τώρα τα πληρώνω 83. Τι έγινε, κάτι έγινε. Άρα πήραν πάνω. Δεν ξέρεις ποιο προϊόν.
2: Δεν ξέρεις ποιο, αλλά ξέρεις ότι
0: ακριβώς.
2: Η τσέπη σου αδειάζει.
0: Ίδιας κατηγορίας καταναλωτές. Και ύστερα θέλουμε να υπάρξει και καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Όχι,
2: γιατί υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα.
0: Σε κάποιες, ναι.
3: Βέβαια.
0: Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και υπάρχει και οργανωμένο.
3: Και στη Βόρεια Ευρώπη τώρα.
0: Και στη Βόρεια Ευρώπη, σωστό. Και επηρεάζουν και τις τιμές.
3: Συγγνώμη, ο άλλος πηγαίνει και λέει. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, πόσο έχει το τάδε. Αν είσαι γειτονιά, δεν σου λέει να κάνει 100 χιλιόμετρα. Το είναι από εδώ το Aldi και από εδώ το Lidl, λέω, ξέρω εγώ, τώρα δύο σούπερ μάρκετ στη Γερμανία. Λέει, από εδώ θα πάρω αυτά τα προϊόντα και από εκεί θα πάρω αυτά.
0: Που είναι αυτό πιο, που έλεγα πριν.
3: ή ένα πράγμα το οποίο αν κάποιος το αυξήσει την τιμή απότομα ή υπερβολικά, τον τιμωρεί το καταναλωτικό κίνημα από μόνο του. Μην αρχίσουν τώρα την κουβέντα εδώ πέρα για το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, που είναι κάποιοι που βγαίνουν σε όλα τα κανάλια ως εκπρόσωποι εργαζομένων καταναλωτών.
0: Αυτό έλεγα, Κώστα μου, αλλά κοιτούσε στο κινητό σου εκείνη την ώρα. Αυτό έλεγα.
1: Κώστα, άστο. Άστο και θα έχει πρόβλημα.
3: Όχι, είπα πριν, δεν μιλάω, είπα πριν.
1: Άστο, ρε μάνα μου.
0: Σε τσιγκλάμε, συγγνώμη.
3: Με αφήνετε.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία. Πάρε ένα break τώρα.
2: Να ξαναπούμε αύριο.
1: Πείτε στο Χριστούγεννα.
0: Γιατί να πάμε και καλά σούπερ μάρκετ, παιδάκι μου, γιατί έχει πάθει.
1: Πείτε στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτος.
2: Αν αυτό είναι πραγματικότητα ή όχι.
1: Στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτος. Έτσι και πλατιάσει. Τον περιμένω στη γωνία.
3: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα ενημερώσω.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ναι. Γεια σα.
0: Βγαίνουμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως εκτιμούν μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία, θα διαχειρίζεται καθημερινά με περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δις ευρώ υπεγράφει στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκαριστική κατάθεση για το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσε στην κατάψυξη το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Εξετάζεται το σενάριο οι γονείς του παιδιού που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή αυτό έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Δεξαμενόπυλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις για 6η συνεχόμενη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα 2 θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης, ενώ νεκρή είναι και η δράστης. Το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 100.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος μας λέει: πείτε ένα καλημέρα στο Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας.
0: Καλημέρα, Γιώργο του Κωνσταντίνου. Να το πούμε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Καλό φθινόπωρο, καλό μήνα. Καλή σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Σε λίγες μέρες ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη για την Ιγουμενίτσα για να αναλάβει υπηρεσία. Να είμαστε όλοι καλά. Με το καλό.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας τη Σπυριδούλα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γίνεται 48.
1: Ωραία, παιδί λέει, μου.
0: Λέει στο πάρτι της Βουλιαγμένης, θα ήθελα πολύ να είμαι. Ήμουνα 5 χρονών τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Χάσμα. Χάσμα.
1: Εντάξει, εντάξει, χάσμα.
0: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνια, καλό χρόνο η Σπυριδούλα μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, βεβαίως, βεβαίως, από τις Σέρες. Τον Δημήτρη. Με μια ωραία φωτογραφία από την παραθαλάσσια Φωκίδα. Κοίτα να δεις τι ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Στη Φωκίδα είναι ωραία,
1: ρε.
0: Ναι. Έχω πάει. Δεν έχω πάει. Έχω πάει.
1: Έχεις πάει.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα και στον Χρήστο από την περιοχή της Αμφίπολης. Εκεί έχει ένα πρόβλημα με το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας. Γιάννη, έχει ένα πρόβλημα στην Αμφίπολη. Θα το διορθώσουν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Νέα Πολυλακωνίας 25 βαθμούς. Καλημέρα και στον. Ο Γιώργος του Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: παρουσιάζεται σήμερα στη Θήβα.
1: Καλός
0: πολίτης.
1: Πολίτης. Ναι.
0: Καλή θητεία και καλός πολίτης.
1: Ναι, ναι,
0: έχω και ένα φίλο,
1: ναι,
0: φίλο της κόρης μου και δικό μου φίλο,
1: ναι,
0: τον Αντρέα, που επίσης παρουσιάζεται αύριο στην Καλαμάτα.
1: Ωραία.
0: Καλός πολίτης και ο Αντρίκος.
1: Τυχερός που πάει στην Καλαμάτα,
0: μου,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Από
0: Νάφλιο, ο Γιάννης μας ακούει κάθε μέρα από το αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γιάννη.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Λέει καλά, ε. Λέει καλά λόγια.
0: Άμα θες να τα δεις. Έχεις και εσύ να δεις Viber.
1: Δεν έχω, δεν δουλεύει αυτό.
0: Δεν δουλεύει εκεί το Viber το δικό
1: δουλεύει,
0: σου.
1: Δουλεύει, αλλά λίγο δεν στρίβει έτσι.
0: Δεν στρίβει το Viber.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, εδώ Μεσολόγγι.
1: Ναι. Τι έγινε στην Times Square,
0: πάλι. Τι έγινε στην Times Square.
1: Ήταν εκεί ο κόσμος. Times Square, από τα πιο πολυσύγχρονα στα μέρη του κόσμου.
0: Αλήθεια.
1: Του πλανήτη ολόκληρου. Έτσι, ναι, τώρα μην το συζητάμε.
0: Τι να συζητάμε.
1: Ήταν λοιπόν απόγευμα, χτες το απόγευμα. Και ήταν μια γυναίκα.
0: 49 χρονών.
1: Με,
0: ναι,
1: ένα μαχαίρι.
0: Με το μαχαίρι,
1: ναι,
0: ναι, το ξέρω.
1: Τραυμάτισε δύο ανθρώπους, τις σκότωσαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πυροβολούν στο ψαχνό. Έτσι.
0: Ήταν κίνδυνος.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Μα μαχαίρωνε κόσμο.
1: Ρε παιδί μου, ναι.
0: Εκεί έχουν όμως και άλλα συστήματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που κάνουν με τα τίζερ, ας πούμε. Με το...
1: ναι.
0: Να τις κάνουν ηλεκτροσόκ, να την ακινητοποιήσουν.
1: Πέρα από αυτό. Εγώ δεν έχω δει ποτέ να σημαδεύουν, ναι, να σημαδεύουν στα πόδια, ας πούμε.
0: Αυτό το είχα απορία. Το έχω, ναι, απορία από τις ταινίες και από τις σειρές δηλαδή.
1: Σημαδεύουν στο δόξα πατρί κατευθείαν.
0: Γιατί δεν σημαδεύουν, ρε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι.
0: Δηλαδή χτυπά το γόνατο, τελεία. Ακινητοποιεί το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ξέρει και σημάδι για να είσαι και ψύχρεμος. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευση δικιά του. Δεν είναι θέμα δικό μας. Αλλά ναι, χτυπάνε στο ψαχνό, ρε παιδί,
1: ναι,
0: κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, φοβερό, ναι, φοβερό πράγμα.
0: Ναι, αλλά ξέρει τι. Με αφορμή αυτό το συμβάν, σκέφτομαι ότι έχουν λίγο πληθύνει αυτές οι καταστάσεις. Οι καταστάσεις δηλαδή που διάφοροι τύποι, τους οποίους όλους εμείς βαφτίζουμε ότι είναι σαλεμένη,
1: ναι,
0: έτσι ένα γενικό χαρακτηρισμό, ας πούμε, στο οποίο χωράνε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι χωράει ο νους του καθενός. Λοιπόν, εμφανίζονται και κάνουν διάφορα. Οι άλλοι παίρνουν φόρα με το αυτοκίνητο και πέφτουν στο πλήθος. Οι άλλοι μπαίνουν σε εστιατόριο, ας πούμε, και αρχίζουν και βγάζουν κόσμο, τον πιάνουν το γιακά και τον βγάζουν έξω γιατί διαφωνούν με την καταγωγή του ή τη γλώσσα που μιλάει. Ο καθένας κάνει. Δηλαδή, δεν είναι καλά,
1: έχουν χαθεί
0: καλά σημάδια.
1: Έχουν χαθεί αναστολές, νομίζω.
0: Ναι, γιατί
1: δηλαδή,
0: όμως.
1: Κάποτε είχαμε κάποιες αναστολές, ρε παιδί μου. Έλεγες αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Υπήρχαν κάποιοι κανόνες,
1: ναι,
0: minimum, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: της συμβίωσης. Δεν υπάρχουν πια.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο εαυτούλης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι... το οποίο όμως δεν είναι ίδιο δικό μας.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι, όχι,
0: παντός, να λέμε ότι είναι ίδιο της φυλής που το έχουμε εμείς.
1: Λες ένα απότοκο της πανδημίας και αυτό.
0: Άντε πάλι, πες και εσύ τώρα τα εμβόλια αυτά είναι.
1: Όχι για τα εμβόλια, ρε μάνα μου. Όχι, εννοώ εγκλεισμός, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Εγκλεισμός ζήσανε ο περισσότερος κόσμος.
0: Δεν μπορώ να δώσω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν μπορούν οι επιστήμονες να δώσουν.
1: Εδώ σου λέει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν τα διαζύγια μετά. Μετά τη λήξη της πανδημίας.
0: Λογικό το
1: βρίσκω. Τι λογικό, γιατί,
0: ναι,
1: είναι λογικό.
0: Έχει τη λογική, τέλος πάντων.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν ήταν μια κανονικότητα αυτό. Ναι. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι κανονικό, δηλαδή ζεις σε έναν εγκλεισμό, γιατί ο εγκλεισμός όπως και να έχει, είτε στη φυλακή είσαι, είτε σε κλεισμένο σπίτι σου, το ίδιο πράγμα είναι. άμα δεν έχει το δικαίωμα ότι να κυκλοφορεί.
0: Πάντως να πούμε για το ειδησιογραφικό σκέλος της υπόθεσης από την οποία ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι ένα από τα θύματα της 49χρονης πέθανε. Ένα από τα θύματα, δηλαδή.
1: Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το ίδιο συμβαίνει με κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία, ακόμη και για το θρησκευτικό μίσος ημένος, για παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και τις στείνουν έξω από συναγωγές ή αντιστοίχως τις στείνουν έξω από τζαμιά ή αντιστοίχως από ναούς και κάνουν.
1: Ναι.
0: Προκαλούν, ρε παιδί μου, πάνε για τσαμπουκά που λέγαμε παλιά. Mm. Πάνε για να πιαστούν με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας και θέλει να το βγάλει με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
0: Να σας πούμε ότι συνεχίζεται για πολλωστή νύχτα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Η Ρωσία εξακολουθεί και βάλει, μιας και δεν έχει απάντηση από αντιβαλιστικά πυρά της Ουκρανίας, γιατί δεν έχει, δεν διαθέτει, δεν τις έχουν δώσει. Διαβάζω μάλιστα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχουν πάλι πιέσεις από τις Βρυξέλλες σε Ελλάδα και άλλη μια χώρα να δώσουν Patriot που έχουν απόθεμα στην Ουκρανία. Ξέρουμε και ποια είναι και η απάντηση της Ελλάδας μόνιμα, ότι η Ελλάδα είναι υπό απειλή και όσο είναι υπό απειλή δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, έως αδύνατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται για πολλωστή μέρα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Τώρα πυροβολούν, ρίχνουν πυράβλους και drones εναντίον, όχι ότι δεν το κάναμε μέχρι τώρα, εναντίον πολυκατοικιών, έτσι. Δεν έχει τώρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις κτλ. Έχει εναντίον κατοικημένων. Δηλαδή, οι Ουκρανοί ήδη λένε ότι αυτό που θέλουν να σπείρουν είναι ο πανικός, ο τρόμος. Το οποίο είναι ίδιο συγκεκριμένων καθεστώτων και λογικών και συμπεριφορών, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο που λέει έξεστη Τσίπρας Ασχημονίν. Έξεστη Τσίπρα Ασχημονίν. Όχι Τσίπρας. Τσίπρα Ασχημονίν. Συγγνώμη, ότι εγώ δεν το είπα σωστά. Κύριε Παύλο, καλημέρα. Και πάλι.
1: Μου είπες ότι θα έχει ζέστη πάλι.
0: Εγώ δεν το είπα, εσύ μου είπες.
1: Όχι, η Μαρία μας το είπε.
0: Η Μαρία μας είπε, ναι, θα έχει ζέστη, παιδιά, να βγάλουμε μετεωρολόγο. Ναι. Γιατί ο Σεπτέμβριος μπαίνει πρωτομηνιά με ζέστες πάλι. Και θα έχει και όλο το επόμενο διάστημα. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε, καλέσαμε τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει. Είναι έτσι τα πράγματα. Πόσο θα έχει στις 29 του μηνός.
1: Η υπερβάλλει Μαρία Κόντου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο καιρός το λέει.
0: Άμα το λέει ο καιρός. Για πείτε μας λοιπόν, τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις θερμοκρασίες. Και σήμερα μια ζεστή μέρα, αλλά και οι επόμενες. Το καλοκαίρι δεν μας έχει καταλήψει. Επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος, δεν σημαίνει ότι έφυγε το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα έχουμε 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στη Δυτική Ελλάδα θα δούμε και 37 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Και από πλευράς καιρού γενικά καλός ο καιρός. Στη Δυτική και Βόρεια χώρα θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Αυτός είναι ο σημερινός καιρός. Τώρα για την αυριανή μέρα έχουμε μια μικρή ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες πάλι μεσημερί απόγευμα στη βόρεια χώρα μόνο. Και θερμοκρασία σε παρόμοια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή εκεί στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις η εβδομάδα. Έτσι ζεστή, με γενικά καλό καιρό και ανέμους που θα φτάνουν.
1: Άρα
2: τα
1: δηλαδή όσοι έχουν επιλέξει να κάνουν διακοπές αυτή την εβδομάδα, ας πούμε.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι. Ήθελα να το ρωτήσω και για τη θερμοκρασία από τις θάλασσες. Γιατί κάποιοι έχουν φύγει. Η θάλασσα πώς είναι, ναι. Ζεστή. Ρωτάω.
2: Η θάλασσα αυτή την περίοδο είναι στα πιο ζεστά της.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η καλύτερη περίοδος.
0: Α, πείτε μου αυτό. Πείτε μου το αυτό. Ναι, γιατί μου αρέσει να στη θάλασσα. Ναι, θέλω. Ναι.
2: Όποιος θέλει να πάει διακοπές αυτή την περίοδο, από όλες τις απόψεις είναι
1: μπορεί,
2: η καλύτερη περίοδος.
0: Η καλύτερη περίοδος.
1: Ναι.
0: Τα ακούει στη διεύθυνση να τα πείτε, να δώσει.
1: Απλά νυχτώνει πιο νωρίς τώρα.
2: Νυχτώνει πιο νωρίς και αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια.
0: Γιατί κάνει νυχτερινό μπάνιο, αν θέλει.
1: Ναι.
2: Προλαβαίνει να πέσει και η θερμοκρασία το βράδυ. Δηλαδή δεν έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε Ιούλιο ή και Αύγουστο ακόμα και μέσα στη νύχτα. Τώρα οι θερμοκρασίες το βράδυ έχουν αρχίσει και πέφτουν. Τώρα πριν μπούμε στο κτίριο της ΕΡΤ, η θερμοκρασία έξω ήταν στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλή θερμοκρασία.
1: Καλή είναι.
0: Εντάξει,
1: καλή.
0: Πριν από, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από ότι περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ήταν το πρωί 28 και 29, το ακριβώς. 25 είναι μια χαρά. Ναι, εντάξει, ακριβώς. Μια χαρά.
1: Δροσό.
0: Ναι, ναι. Συγκριτικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να πέσει και παρακάτω. Εγώ το θέλω στους 19. Προσωπικά.
2: Έρχεται.
0: Α, καλώς το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζω με την προσδοκία. Να είστε καλά, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας, ο οποίος είναι στις Σέρες. Και κάθε πρωί του κάνουμε παρέα την ώρα που κάνει προπόνηση. Και μας στέλνει και φωτογραφία από το γήπεδο που βρίσκονται την ώρα που σκάει ο ήλιος. Κοίτα να δεις, κάνει προπόνηση τέτοια ώρα.
1: Εσύ, ωραία.
0: Και μας ακούει, ωραία. Η Άλεξ, η φίλη μας. Η Γκούντεν Μόργεν.
1: Ναι, Άλεξ.
0: Ναι, αυτή η Άλεξ, λοιπόν. Λέει ότι έχει βάλει σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο ως ήχο κλήσης, ναι, ringtone, ναι, το Heartbreak των Cars που βάλαμε νωρίτερα. Και άκουγε το τραγούδι στο ραδιόφωνο και έτρεχε να σηκώσει το τηλέφωνο. Ναι, έτρεχε.
1: Το έχω πάρει και εγώ αυτό.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος σου στέλνει ανέκδοτο. Για σένα είναι αυτό.
1: Έτοιμη.
0: Έρχεται μια κυρία, μπαίνει στο σπίτι της και ρωτάει τον άντρα της. Γιώργο, πού είναι τα παιδιά? Στα αγγλικά. George, where are the kids?
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Παλιό καλό. Ωραία.
0: Ήταν σίγουρο ότι θα γελάσεις, αρέτη. Αυτό.
1: Γιατί να μην γελάσω, αφού είναι αστεία όλα αυτά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
0: Γυρίσατε, κύριε Γιάννη, είστε χαλκούτσι ακόμα. Μ' άρεσε αυτό που είπε, ότι η καλύτερη θερμοκρασία της θάλασσας είναι τώρα.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ το ξέρα. Απλά να μην το πούμε στο καθένα επειδή το ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζεις ότι τώρα είναι η καλύτερη.
0: Εντάξει, να μην χαρούν αυτοί που ξεκινούν τώρα να πάνε διακοπές, ας πούμε, ότι θα έχουν ωραίες θάλασσες.
1: Θα πάμε. Όταν πάρουμε σύνταξη. Ανέκδοτο είναι αυτό. Δεν γέλασες.
0: Ναι, δεν γέλα. Α, και τότε θα πάρουμε σύνταξη. Αυτό, ναι, είναι από τα πιο σύντομα ανέκδοτά μας.
1: Ναι, αυτό. Θα πηγαίνουμε διακοπές τέτοια εποχή. Βασικά θα πάμε συνέχεια διακοπές.
0: Καλημέρα στην Άννα. Καλό Σεπτέμβρη, μας λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε όλοι.
1: Λοιπόν, μία υπόθεση φοβερή και τρομερή που μας είχε συγκλονίσει. Είχε συγκλονίσει το. Ήταν μεγάλο θέμα. Ήταν η δολοφονία του ράπερ, του Τούπακ. Τούπακ Σακούρ, το θυμάσαι?
0: Ωραίος ο Τούπακ.
1: Ναι. Λοιπόν, το 96 είχε γίνει η δολοφονία αυτή. Τότε ήταν στο φόρτε τους ακόμα οι συμμορίες και τα μπιφ που λέμε τώρα, οι κόντρες, οι φοβερές, μέχρι θανάτου, όπως λέει, ανάμεσα σε ράπερ, που ηγούνταν είτε μια συμμορίας είτε μια τάσης, ακόμα και μουσικής τάσης, ας πούμε, και σε παρακλάδια, ας πούμε, της ραπ και ό,τι τέλος πάντων συμπεριλαμβάνει. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η δίκη και βρέθηκε, καταλογίστηκε τέλος πάντων, ότι ένοχος είναι ένας 63χρονος, δεν ξέρω να τον δεις τότε με τώρα.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι, ο Μπάρμπας τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κεφεντή, έτσι τον λένε.
0: Κεφεντή.
1: Ναι, Ντουέιν Κεφεντή, πρώην ηγετικός τέλεχος των Southside Compton Creeps.
0: Για αυτή την.
1: Έχουν γίνει ταινίες.
0: Για αυτή τη δολοφονία, εκτός από ντοκιματέρ και ταινίες και σειρές με υπονοούμενο αυτή την δολοφονία, είχε κατηγορηθεί ένας επίσης εξέχων ράπερ της εποχής που μου διαφεύγει το όνομα του, ο οποίος κανένα είναι παράδοξο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί αδίκως για την δολοφονία εκείνη και είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο την εποχή εκείνη, γιατί ήταν και στην εποχή του της πλήρης άνθησης αυτού του είδους της μουσικής, ναι, εν πάση περιπτώσει, ή τότε που αρχίσαμε να τη γνωρίζουμε κι εμείς.
1: Που είχε πολύ βία, ρε παιδί μου.
0: Οι Αφροαμερικάνοι την ήξεραν, τη ζούσαν, τη βιώνανε. Εμείς άρχισαμε να τη μαθαίνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται πιο γνωστή στον ευρύτερο κόσμο. Και για κάποιους ήταν και σημείο. Ποιους θα ακούσεις αυτούς? Αυτοί είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες, είναι παρακατιανοί, κάτι, ξέρεις, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Λίγο πριν τη δολοφονία του Τούπακ, ο Τούπακ μαζί με ένα φίλο του, το Μάριον Σούτζ Νάιτ, ήταν ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας του Τούπακ, είχαν πάει να δουν έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Εύκολο, ναι.
1: Μετά λοιπόν αφού είδαν τον αγώνα τέλος πάντων, πήγαν και σε ένα πάρτι. Σταματάει το αυτοκίνητο σε ένα κόκκινο φανάρι και τότε μία λευκή Cadillac πλησιάζει δίπλα τους και αρχίζουν να πυροβολούν. Έτσι πέθανε λίγες μέρες αργότερα, 25 ετών ήταν ο Τούπακ, γι' αυτό είχε γίνει τότε και ήταν στο απόγειο της δόξας του τότε ο Τούπακ. Ίσως ήταν και ο πιο γνωστός ράπερ τότε, ρε παιδί μου, ο Τούπακ,
0: ναι, έτσι, εντάξει, ναι,
1: εκείνη την εποχή ας πούμε.
0: Αυτός ο Big Mouth, δεν θυμάμαι και τα ονόματα, έχουν και περίεργα ονόματα τώρα.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν που καταδικάστηκε είχε γράψει βιβλίο στο οποίο περιέγραφε τη δολοφονία. Δεν θα σε καταδικάσω, μάτια μου.
0: Τι να σου πω.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Ο κύριος Πάνος λέει καλημέρα, καλό Σεπτέμβριο από Κασάνδρα, 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Παλιότερα λέει δεν υπήρχε τέτοια φτωχοποίηση των λαών, γι' αυτό δεν υπήρχαν παρόμοιες και τόσες πολλές αντιδράσεις με τις σημερινές από τους περιθωριοποιημένους. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Εγώ προσωπικά δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Έχω δει και θεωρίες. Οικονομικές θεωρίες οικονομολόγων, οι οποίοι λέγανε και κάνουν και συγκρίσεις εποχών για το πότε ο συνολικός πληθυσμός ή ο συνολικός πλούτος ήταν μεγαλύτερος. Έχω δει τέτοιες συγκρίσεις και σε ποσοστά ευμάρειες κτλ. Απλά αυτοί συγκεντρώνονται σε λιγότερους, αλλά πάντα ήταν συγκεντρωμένοι σε λιγότερους αυτή η ευμάρεια και αυτός ο πλούτος, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί. Απλά εγώ δεν την ασπάζω με αυτήν την άποψη.
1: Έχει ένα πολύ νεκρό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έγινε τη νύχτα με τρεις νεκρούς.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Συγκρούστηκαν δύο μηχανές.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως ήταν σφοδρή η σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Και στη μία επέβαινε ένας άνδρας και στην άλλη δύο γυναίκες. Είναι νεκροί και οι τρεις δυστυχώς. Συμβολή Αλεξάνδρας και Βραήλα. Εκεί έγινε το τροχαίο. Μέσα στην πόλη τώρα, μέσα στον αστικό
0: ιστό. Δεν μπορείς να πεις, άμα δεν ξέρουμε τις συνθήκες, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλά το μυαλό σου πάει και σκέφτεσαι και λες τρεις άνθρωποι, οι οποίοι φαντάζομαι νεαροί. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: 27 βλέπω, 50 βλέπω.
0: Είναι κρίμα, ας πούμε, σε μια πόλη η οποία δεν είναι και. Τέτοια ώρα, ας πούμε, το πρωί ή τη νύχτα, δεν είναι γεμάτη, δεν πίζει, δεν είναι ξέρω εγώ τι. Να χάνονται ζωές. Είναι κρίμα. Δεν θα πω άδικο γιατί είναι άλλη μια μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι δεδομένο ότι είναι άδικο, ρε παιδί.
0: Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω και τις συνθήκες. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Όταν αυτό που περιγράφουν εδώ στα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι ότι ήταν σφοδρή η σύγκρουση. Για να είναι σφοδρή η σύγκρουση σε δύο μηχανές.
0: Ενδεχομένως ταχύτητα
1: ήταν. Πιθανότατα έτρεχαν οι άνθρωποι. Τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τι να
0: ούτε εγώ ξέρω. Και επειδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Είναι αυτό ακόμα ένα πράγμα, μια ψηφίδα σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί γίνεται ένα debate και στις παρέες. Έπρεπε να μειωθούν τα ωραία ταχύτητα στο κέντρο της πόλης. Έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς σας το λέμε κάθε πρωί εδώ, φανταζόμαστε και εσείς που κυκλοφορείτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις ας πούμε, ή ακόμα και στην Εθνική Οδό. Για βλέπουμε ανθρώπους, έβλεπα προχτές αυτόν στο ΒΟΑΚ, που είχε μπει και έκανε προσπέραση, είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα και πήγαινε και πήγαινε, πήγαινε τουλάχιστον 200 μέτρα.
0: Να σου πω τώρα, εγώ γύρισα, θα σου πω πολύ απλό, γύρισα χθες, όχι προχθές, Κυριακή, έτσι, ήμουνα στο δρόμο. Εθνικό δίκτυο. Δρόμος που έχει, αν και εθνικό δίκτυο, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Μία λωρίδα, έτσι. Διπλή διαγράμμιση ενδιάμεσα. Είναι ένας κύριος με συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος με προσπερνάει και μπαίνει μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Με προσπερνάει παραβιάζοντας τη διπλή διαγράμμιση,
1: ναι,
0: έτσι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για να κερδίσει τι. Δύο μέτρα.
1: Ναι.
0: Τέσσερα μέτρα. Πόσο είναι το μήκος του αυτοκίνητου μου.
1: Ναι.
0: Κέρδισε τέσσερα μέτρα. Και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με έναν κίνδυνο σε σημείο που δεν είχε καλή ορατότητα. Δηλαδή ήταν λίγο πριν αποστροφή. Δεν ξέρεις πώς θα ερχόταν ο άλλος αντιστροφή, πώς θα μπαίνε. Και βγήκε, με προσπέρασε για να μπει ακριβώς μπροστά μου. Ήταν πίσω μου και μπήκε μπροστά μου. Δεν κέρδισε κάτι παραπάνω. Αυτά τα τέσσερα μέτρα. Και τι έγινε δηλαδή, γιατί αυτό το πράγμα,
1: δεν ξέρω,
0: να κερδίσει τι ακριβώς? Ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ένα κλαξόνιο που μας έλεγε ένας φίλος που είναι ο χρόνος όταν από την ώρα που ανάψει το κόκκινο μέχρι να πατήσει το κλάξον.
1: Ναι.
0: Τι να κερδίσει, δεν καταλαβαίνω, είναι έξω πέρα από τη λογική μου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πού?
1: Στο στούντιο.
0: Θα βγούμε δηλαδή τώρα.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Δέξαμενο πλοίο ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μας λέει ο Κώστας, αγαπημένα υπέροχα παιδιά εμάς.
1: Εντάξει,
0: μας λέει παιδιά.
1: Οπότε,
0: εντάξει,
1: λίγο,
0: ναι, ωραία. Δεν τα έχω χάσει. Πόσα από τα χρόνια σας ακούω έτσι. Η Κατερίνα πάντα με Παναθηναϊκό και Ελλάδα σε όλα τα σπορ. Διονύση, μη βιάζεσαι πάντα να βρει το κρύο. Είναι καλοκαίρι, λέει επίσημα και επιστημονικά μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Και εμείς θα σας πούμε ότι όχι μόνο είναι καλοκαίρι ακόμα, αλλά γίνονται τουριστικές.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται για του χρόνου.
0: Ναι, γίνονται τουριστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ
1: εκθέσεις,
0: και αυτό,
1: ναι,
0: και εκθέσεις,
1: ναι,
0: και τέτοια πράγματα. Ναι. Και παίρνουμε ήδη θέση για του χρόνου.
1: Βλέπουμε
0: το καλοκαίρι.
1: Μπροστά, παιδιά, βλέπουμε μπροστά.
0: Ρε, λίγο χειμώνα, ρε, λίγο χιονάκι,
1: πω,
0: λίγο ωραία.
1: Άκου τώρα, βρήκαμε μια αφορμή. Εμείς να μιλήσουμε με τη Θωμαΐδα.
0: Αυτό. Θέλαμε να μιλήσουμε με τη Θωμαΐδα.
1: Θέλαμε να μιλήσουμε, είχαμε καιρό. Πώς το λένε, πήγε εκείνη διακοπές, πήγαμε εμείς διακοπές, γυρίσαμε και λέμε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τώρα Παπαϊωάννου. Θέλουμε Παπαϊωάννου.
0: Πάμε να μιλήσουμε για, για την έκθεση αυτή.
1: Να την ξυπνήσουμε
0: που
1: της αρέσει.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Όλοι επιστρέφουν σήμερα κατά σύμπτωση, ξεκινούν τα σχολεία, αρχίζουν σχολεία ξανά.
1: Καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά. Και για 1.000.000 και παραπάνω παιδιά, ναι.
0: Εμάς δεν έχω καταλάβει γιατί αρχίζουμε πάντα 11 Σεπτεμβρίου.
2: 11 εκατομμύρια, συγγνώμη. Είμαστε πάρα πολύ εδώ, είμαστε 8 εκατομμύρια.
1: Και δεν θα έχετε και κινητά φέτο.
2: Ναι, λοιπόν, αποφάσισαν φέτος ότι τα κινητά. Να σας πω κάτι. Προσπαθώ να καλύψω μία άλλη αποτυχία. Τα κινητά ήδη στα γυμνάσια ήταν απαγορεύονται εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω 2 χρόνια. Το θέμα ήταν ότι μαζί με τα κινητά που θα απαγορεύαν και στο Λύκειο, όπως και στο γυμνάσιο, ήθελαν να βάλουν και να απαγορεύονται και η πρόσβαση των εφήβων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τελικά
0: υπήρξε δικαστική απόφαση γι' αυτό.
2: Το συνταγματικό, ακριβώς, συνταγματικό συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, να απαγορεύσουν την ελεύθερη έκφραση στους εφήβους, οπότε πρέπει να το ξαναπάνε από το κοινοβούλιο, να αλλάξουν ορισμένα πράγματα για να το ξαναπεράσουν και για να κρύψουν αυτή την αποτυχία. Μιλάνε φυσικά ότι τα κινητά απαγορεύονται στα λύκεια και στα γυμνάσια πλέον. Αν και αυτό για να γίνει, είναι τόσο δύσκολο στο λύκειο να απαγορευτούν, γιατί είναι πολύ περίπλοκο, όπως και στην Ελλάδα, δεν είναι μόνιμα τα παιδιά στην ίδια αίθουσα. Αλλάζουν συνέχεια αίθουσες, αλλάζουν συνέχεια πρόγραμμα, βγαίνουν από το σχολείο, ξαναέρχονται πίσω, επιστρέφουν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να χειριστείς τα κινητά τόσο εύκολα. Είναι μια σπαζοκεφαλιά, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο καλύτερο. Αλλά για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Εντάξει, η θεωρία είναι καλή, αλλά η πράξη είναι δύσκολη.
0: Αυτό είναι εφαρμογή. Από νόμους είμαστε όλοι εξπέρ.
2: Είμαστε κομπλέ.
0: Ναι, κομπλέ.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ όμως καλή χρονιά στα παιδιά, έτσι,
0: ούτως
1: ή άλλως. Θα έχουμε πολύ έντονη την ελληνική παρουσία στην διεθνή έκθεση που γίνεται και στο Παρίσι για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό.
2: Ναι, είναι η περίφημη Top Reza που γίνεται κάθε χρόνο, όπου μαζεύει όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού. Και αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι απλά να πηγαίνει ο κόσμος και να ζητάει προσπέκτους, ξέρετε, για να μάθει τι ωραία που είναι η Σαντορίνη, η Πάρος και η Μύκονος. Είναι οι επαγγελματίες του τουρισμού. Και εκεί η Ελλάδα πάντοτε είναι παρούσα με ένα περίπτερο. Φέτος το περίπτερο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Φυσικά η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός, θα είναι εκεί πέρα, υπουργός τουρισμού, θα είναι παρούσα για να εγκαινιάσει το περίπτερο, και κυρίως αυτό είναι το σημαντικότερο, να υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να ενισχυθεί περισσότερο.
0: Εκεί είναι που κλείνονται τα πακέτα της επόμενης χρονιάς, τροποντινά, ας πούμε. Ναι.
2: Π.χ. όπως και αεροπορικές εταιρείες, οι συνδέσεις που κάνουν με την Πάνω Σχαρία, ενισχύθηκε πάρα πολύ πέρσι η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, Παρίσι-Θεσσαλονίκη. Και αυτές οι συμφωνίες ουσιαστικά κλείνουν σε τέτοιες μεγάλες εκθέσεις, γιατί όλοι είναι μαζεμένοι, οι αεροπορικές εταιρείες είναι μαζεμένες με τους επικεφαλείς τους, με τους, όπως τα μεγάλα πρακτορία, τα ξέρουμε όλοι, που έχουν πολύ μεγάλη παρουσία σε ορισμένες

0: ορισμένα από τα νησιά μας, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Και σκέφτομαι περισσότερο την Κρήτη που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή. Εδώ πέρα έχει μεγάλη παρουσία η Κρήτη, όπως και η κεντρική Ελλάδα, σε κάθε χρόνο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή έχουμε κάποια μέρη που είναι στάνταρ, επειδή μου τα ξέρουμε, τα περιμένουμε. Ξέρω εγώ, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Πάρος, όπως ανέφερες πριν, και κάποια άλλα, η Ρόδο, ξέρω εγώ κτλ. Έχουμε νέες εισόδους, ας πούμε, κάποιους που να διεκδικούν μέρος από αυτή την πίτα, η κεντρική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, ξέρω εγώ, το Ιόνιο, δεν ξέρω εγώ.
0: Ναι,
1: η Χαλκιδική.
0: Σωστά. Θα σας πω κάτι, η φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα, γιατί πέρασε αυτό που λέμε το τσουνάμι, ο τυφώνας Οδυσσία του Νόλεν. Και αυτή η ταινία λοιπόν, όπως θυμάστε παλιότερα, το Μάμα Μία.
1: Σωστό.
0: Που είχε γυρίσει στην Ελλάδα, άνοιξε την ευκαιρία στις Ποράδες, παραδείγματος χάρη, να δεχτούν τουρίστες, που 2 εκατομμύρια τουρίστες τουλάχιστον έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο, φαντάζομαι και από τις άλλες χώρες ακόμα περισσότερες. Αντίστοιχα, τώρα αυτή η Οδύσσια του Νόλεν έχει γίνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και έχει ανοίξει το ενδιαφέρον για σημεία που δεν ήταν γνωστά στο κοινό, αλλά αυτό είναι φυσικά και καλό, αλλά είναι και κακό, γιατί εκεί ξαφνικά διοχετεύεται ένας υπερτουρισμός που καταστρέφει τελικά αυτό το όμορφο και το μοναδικό που ήταν εκείνο το σημείο.
1: Ξαφνικά, άμα θέλουν να πάνε όλοι στην Ιθάκη, ας πούμε, δεν αντέχουν οι υποδομές να πάει όλος ο κόσμος.
0: Και δεν είμαι σίγουρη ότι ο μαζικός τουρισμός είναι το καλύτερη απάντηση. Γιατί άμα είναι 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια μόνιμοι κάτοικοι, καταλαβαίνετε ότι κάποτε δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο νερό μας, στις όλες τις υποδομές μας, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τόσο πολύ τουρισμό, αν οι τουρίστες αυτοί που έρχονται όλο και πιο μαζικά εξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα.
1: Δημιουργεί πρόβλημα στο βαθμό που δεν παίρνονται μέτρα και πρόνοια, αφού αυτό το κύμα το ξέρουμε και το περιμένουμε και καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για διάφορους λόγους, και θα έρθουν και από την Ινδία ή από την Κίνα ή δεν ξέρω εγώ πού. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποια έργα υποδομών. Εμείς αντί να κάνουμε έργα υποδομών, ας πούμε, για παράδειγμα, στα νησιά, γεμίζουμε με γούρνες που τις βαφτίζουμε πισίνες σε νησιά που έχουν, ας πούμε, λήψη δρία. Λέω ένα παράδειγμα.
2: Μην πάτε μακριά. Μου έλεγαν για παραλιακό προάστιο εδώ της Αττικής, δεν είμαστε μακριά, για το λεκανοπέδιο σας λέω, που μου λέγανε ότι κάθε χρόνο τον Αύγουστο βουλιάζει το συγκεκριμένο. Τριπλασιάζεται και πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός, ας πούμε, από τους ανθρώπους που πάνε εκεί για να κάνουν τα μπάνια τους ή πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα, και παθαίνει υπερχείληση αποχέτευση. Το αποχετευτικό δίκτυο, ας πούμε, του συγκεκριμένου. Δηλαδή, αυτό μιλάμε για την πρωτεύουσα.
1: Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Το γεγονός ότι δεν κάνουν έργα, ας πούμε, να μεγαλώσουν τους Ολλήνες, για παράδειγμα.
2: Που το έχουν δεδομένο.
1: Αυτό. Γιατί σε κάποια νησιά που δεν έχουν νερό, πάνε και κάνουν πισίνες, ας πούμε.
2: Τέλος πάντων. Εγώ σκεφτόμουν τώρα, αφού έχει πει καλύτερη σύνδεση το Παρίσι με τη Θεσσαλονίκη, να βγει Θωμαή στη Θεσσαλονίκη. Να ανέβουμε κι εμείς επάνω
1: στην έκθεση.
2: Γιατί αλλιώς δεν θα συναντηθούμε. Εμείς Παρίσι δεν θα πάμε. Η Θωμαίης Αθήνα δεν έρχεται, τι να κάνει.
1: Έλα να φας τουλουμπάκια.
2: Ναι. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαίης, επειδή εγώ μεγαλώνω, ο Διονύσης μεγαλώνει.
1: Όχι, εσύ μικραίνεις
2: πάντα.
1: Ναι.
2: Εσύ μικρή, η Θωμαίης πάντα με. Η Λεπέν είναι ακόμα 58 χρονών. Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, είναι 57 ή 58 χρονών. Ναι,
2: 58.
0: Ναι, μόνο, ξέρετε, όχι, ξέρω που θέλετε να το πάτε, γιατί φαίνεται λίγο πιο μεγάλη, αλλά
2: πολύ πιο μεγάλη.
0: Είναι, ξέρετε, οι καταχρήσεις είναι αυτές που σπάνε και άντρες και γυναίκες μετά τα 50. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των καταχρήσεων. Αλλά για να τις δώσω και λίγο το εύσημα, δεν έχει προσφύγει σε χειρίσεις και πλαστικές και μπότοξ και όλα αυτά που κάνουν. Φυσικά έχει διορθώσει ορισμένα για να μείνει, να είναι ευπαρουσίαστη στο γυαλί, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες παρεμβάσεις και επεμβάσεις που κάνουν άλλες.
2: Εγώ
0: και
2: δεν το λέω για αυτό. Δεν το λέω για αυτό, για το χρόνο που έχει πάνω της. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Να είναι ακόμα 58.
0: Ναι, όχι, είναι το εξτενή.
2: Αλήθεια είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, είναι το εξτενή γεννηθήσα. Έχουμε όλες τις ηλικίες, το ηλικιακό φάσμα σε αυτή τη στιγμή για την προεδρική εκλογή. Έχουμε από πολύ νεαρούς τριαντάριδες, όπως είναι ο Ζορντάν Ντάντελα, που δεν είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά είναι το υποτίθεται αν κερδίσει η Μαρί Λεπέν θα είναι ο νέος πρωθυπουργός. Αλλά έχουμε και τον Γκαμπριέλ Ατάλ, που είναι και αυτός τριαντάρης, που είναι πρώην πρωθυπουργός, που θέλει να γίνει, να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική εκλογή ή το επιθυμεί. Έχουμε από όλες τις κλίμακες. Οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι η Μαρί Λεπέν είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά είναι σίγουρα η πιο έμπειρη από όλους αυτούς στην πολιτική, γιατί φυσικά το όνομα Λεπέν και η κληρονομιά που αφήνει ο Ζαν Μαρί Λεπέν στην οικογένειά του από εδώ και δεκαετίες βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει ένα μόνιμο εκλογικό κοινό.
1: Ταυτόχρονα όμως έχει και πολλές, έχει και πολλές ήττες στην πλάτη της, δηλαδή.
0: Ναι, φυσικά, ναι. Η μία μετά την άλλη. Αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ίσως η τελευταία της ευκαιρία αυτή, γιατί η δημοσκοπήση που μιλάμε για τη Μαρί Λεπέν είναι η πρώτη αυτή. Έρχεται στις πρώτες της δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον ναι. τρία χρόνια. Αυτή και ο Ζορντάν Ντάντελα φυσικά. Εμφανίζονται να μπαίνουν όχι μόνο στο δεύτερο γύρο, αλλά όπως έχουν αυτή τη φωτογραφία, αυτή τη στιγμή τα πράγματα ως φωτογραφία, θα έβγαινε και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπως και στην Ελλάδα, όπως και παντού, 8 μήνες προεκλογικής καμπάνιας είναι ένας αιώνας. Και θα δούμε πάρα πολλά που θα εξελιχθούν. Ακόμα δεν έχουν γίνει τα προκριματικά στα άλλα κόμματα για το ποιος θα είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά αναμένεται αυτή η προεκλογική καμπάνια να είναι από τις δυσκολότερες και τις πιο ακραίες που θα συναντήσουμε τα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Άμα δεν τα καταφέρει και τώρα η Λεπέν, θα τις βάλουμε και επίσημα τον τίτλο της loser, ας πούμε.
1: Πού να μην τα καταφέρει.
0: Όχι, θα έχει μετά, έχει συνέχεια, έχει τον Ζορντάν Μπαρντελά. Δεν έχουν κανένα ενδιασμό η Λεπέν. Ναι. Έχει και συνέχεια, έχει και την ανιψιά φυσικά.
1: Σόι πάει το βασίλειο που λένε.
0: Ακριβώς, την απόσυρση της θείας της για να μπει αυτή και να διεκδικήσει και αυτή που είναι νέα, είναι νεαρή, νομίζω κοντεύει τα 40 και οπότε έχει μέλλον μπροστά, να το πούμε έτσι. Οπότε όχι, οι Λεπέν έχουν κληρονόμους.
2: Δεν θα μας αφήσουν παραπονέ.
1: Ξεκινήσαμε από τα σχολεία, πήγαμε στον τουρισμό, φτάσαμε στη Λεπέν, γιατί μας αρέσει να σε ακούμε. Αύριο θα σε πάρουμε να μας πεις πώς κρατάνε στην πλατεία εκεί πέρα τα πλατανόφυλλα να είναι κατά πράσινα. Θέλουμε να σε ακούμε, πώς το λένε, βρε παιδί μου.
0: Ναι. Που μιλάτε για δέντρα, θέλω να σας πω κάτι σοκαριστικό. Ότι από την Πέμπτη η Γαλλία αναμένει νέο καύσωνα που θα είναι ο πρώτος στην ιστορία της Γαλλίας καύσωνας μήνα Σεπτέμβριο. Και αυτό ήδη άρχιζουν και λένε ότι τέρμα το παλιό κλίμα της Γαλλίας. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι το κλίμα της Γαλλίας έχει αλλάξει.
1: Έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Καιρός ήταν να το καταλάβουν.
0: Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όσον αφορά την πρόληψη και τις επενδύσεις είναι από το κλίμα. Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Θωμά. Καλό μήνα.
1: Λοιπόν,
2: στον Μάιο Παπαϊωάννου από το Παρίσι.
1: Είναι απόλαυσή μας. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει και δική σας να μιλάμε με την Θωμαϊδα. Καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά. Κλαπς, λέει ο Παναγιώτης, διευθυντής σχολείου. Δεν τα αρέσει. Ναι, δεν τα αρέσει. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας από την Εγνατία, που λέει: εύχεται καλό μήνα σε όλους, φιλιά στη μαμά του, στον αδελφό του και στην αγαπημένη του πατρίδα την Πτολεμαϊδα. Φίλοι οδηγοί, όταν προσπερνάτε με μεγάλη ταχύτητα, μην μπαίνετε σφήνα δεξιά. Δώστε λίγα μέτρα αβάντα στον από πίσω. Δίκιο έχει ο Γιώργος.
2: Έχει δίκιο.
1: Βέβαια.
2: Του το δίνω.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Το φίλο μας. Καλό και ευλογημένο μήνα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει: κατάδια για τη Γαλλία. Μόνο.
2: Και ο Δημήτρης λέει από τη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική, όλοι οι βιολογικοί λέει: ξερνάνε τα βράδια.
1: Παιδί μου τώρα, ναι. Εντάξει. Είναι θέμα και του κράτους, είναι θέμα και των ιδιωτών και των πολιτών και των τοπικών παραγόντων και των όλων.
2: Κυρίως των τοπικών παραγόντων.
1: Ναι, είναι όλων. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν θα ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα ότι τέταρτον του πλούτου της χώρας, του όποιου πλούτου, προέρχεται από αυτόν τον τομέα.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αστυνομίας, μπερδευτείτε, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, το Traffic Commander. Δηλαδή, κάμερες, drones, δικυκλιστές, τροχονόμοι θα παρεμβαίνουν, θα είναι επί τόπου για να μποτιλιάρισμα, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα σπέβδουν εκεί για να αποκαταστήσουν αμέσως την κυκλοφορία. Για να βοηθήσουν.
1: Στο Κυφισό τι να αποκαταστήσουν.
2: Εντάξει, μπορεί να κάνουν κάτι. Στο Κυφισό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σε άλλους δρόμους. Δεν είναι μόνο Κυφισός όμως. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι το κυριότερο.
2: Ναι, που καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Εκεί είναι που πηγώνει.
2: Είναι πάνω από 138 αστυνομικοί. Θα είναι στο επιχειρησιακό κέντρο και στους δρόμους.
1: Ναι.
2: Και θα είναι στους βασικούς οδικούς άξονες. Βασικοί, δεν έχουμε.
1: 138 αστυνομικοί σε όλους τους δρόμους.
2: Ναι, έχουν 235. Δεν γίνονται σε κάθε δρόμο πρόβλημα.
1: Όχι, ρωτάω, φτάνουν ρε παιδί μου για την Αττική.
2: 138 άνθρωποι. Κοίτα, ξεκινάνε τώρα που είναι, αρχίζει και φορτώνει.
1: Ναι, φορτώνει σιγά σιγά
2: η κίνηση.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι στο πικ της και βλέποντας και κάνοντας, φαντάζομαι. Θα δούνε πού υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα ρίξουν τις δυνάμεις τους εκεί, εμείς θα τους τα πούμε.
1: Εμείς θα τους τα πούμε. Οι άνθρωποι φαντάζομαι ότι τα ξέρουν.
2: Ας πούμε τώρα, που κοιτάω το χάρτη. Ναι. Είναι πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με χτες. Σήμερα έχει ένα τσικ ακόμα πιο πάνω αυξημένη την κίνηση.
1: Είναι αλήθεια, βλέπω και εγώ λίγο περισσότερα κοκκινάκια από χθες.
2: Δηλαδή, στο ποτάμι. Χθες ήταν μόνο στο ρεύμα ανόδου, στον Κυφισό. Τώρα είναι και στο ρεύμα καθόδου. Βλέπω ότι έχει γίνει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και ένα τροχαίο.
1: Ναι.
2: Εκεί που είναι ο ΠΑΠ. Το λέω αυτό για να καταλαβαίνουμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Αν δεν φύγουν τα πρακτορία από την Ορφέως, ο Κυφισός δεν σώζεται. Μας λέει ο κ.
2: Καλά,
1: Δημήτρης.
2: Ναι, έχετε δίκιο με τα φορτηγά. Ναι. Λοιπόν, επίσης υπάρχει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νιάρχος, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκείνο το σημείο. Όχι, πιο μετά. Συγγνώμη, λάθος μου. Λάθος μου, πιο μετά. Από το ύψος του Νέου Φαλήρου, πιο κάτω. Προς Πειραιά. Προς το λιμάνι. Κατά τα λοιπά, η παραλιακή είναι καλή, όλοι. Τα προβλήματα λοιπόν τα εντοπίζουμε μόνο στον Κυφισό. Βλέπω εδώ όμως ότι έχει γίνει ένα τροχαίο στην Καλλιρόης. Λίγο πριν τη συγκρού Φίξ. Του Φίξ, τέλος πάντων, συγκρού Φίξ. Το λέω επειδή είναι ο σταθμός του μετρό. Αυξημένη κίνηση στην Ηλία Ηλίου σήμερα. Βλέπω στη Φρατζή και στη συμβολή της με την Ηλία Ηλίου. Υπάρχει και η μάχη Αναλάτου. Μ' αρέσει αυτό.
1: Και αυτό μ' αρέσει. Τι είναι η μάχη Αναλάτου.
2: Αυτός ο δρόμος.
1: Η μάχη Αναλάτου.
2: Ναι, γκούγκλαρε το. Εθνικής Αντιστάσεως βλέπω στην Κεσαριανή πολύ φορτωμένη. Και στην Ηλιουπόλεως βλέπω κίνηση. Και στην Ημιτού βλέπω. Η Αρδιτού έχει πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση η Αρδιτού, παιδιά. Γεια σου, μπαμπά. Λοιπόν,
1: γιατί
2: στην Αλεξάνδρας. Όχι, μου έστειλε καλημέρα. Καλό μήνα. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου. Από...
1: Η μάχη Αναλάτου είναι εκεί που σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταλαβαίνω. Ναι,
2: λοιπόν, είναι τώρα από το ύψος.
1: Στη θέση Ανάλατο, σημερινή περιοχή του Νέου Φαλήρου στον Πειραιά.
2: Λοιπόν.
1: Είχε γίνει μάχη. Ακούς να μαθαίνεις.
2: Τα ακούω. Τα άκουσα, ρε Διονύση. Τι θες να κάνω τώρα, να ξανακλαίω.
1: Όχι.
2: Να χτυπιέμαι.
1: Δεν συγκινήσε.
2: Να τραβάω τις κοτσίδες μου. Τι να κάνω. Λοιπόν,
1: ότι εκεί που περνάμε εμείς από το Νέο Φάλιρο και ένα διάστημα δουλεύαμε εκεί και ένα διάστημα πηγαίναμε στα γήπεδα εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί είχε σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης.
2: Σε άλλα σημεία δεις. Έχουν γίνει πράγματα.
1: Ναι.
2: Πολλά πράγματα γίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη. Κάθε δρόμος και ιστορία, Διονύση, είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Να, και η Θεσσαλονίκη.
1: Τι έχει. Τι.
2: Έχει.
1: Έχει λίγο κόκκινο και κίτρινο. Πολύ κόκκινο και κίτρινο.
2: Περιφερειακή. Αρκετά. Η Τσιμισκή είναι στο Κιτρινάκι ακόμα. Δεν είναι πολύ φορτωμένη. Αυτό βλέπω. Η Αγίου Δημητρίου εκεί στο ύψος της Ανοπόλης. Ελάπες. Πες.
1: Ωραία. Ωραία. Στην Ανοπόλη είναι ωραία.
2: Ναι. Η Λαγκαδά. Έχει κινησούλα, αλλά όχι όπως τώρα. Και μοναστηρίου σε διάφορα σημεία της βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
1: Μπράβο. Εκεί στην Καλλιδοπούλου. Ναι.
2: Η Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο ένα τσικ, φορτωμένη. Θα σας τα πω και real time, άμα θέλετε. Όταν θα πάω. Τώρα τους ξέρω τους δρόμους. Που τους λέω, κατάλαβες. Και όταν περπατάω, λέω. Η Λαγκαδά. Α! Καλά, την Τσιμισκή την ήξερα.
1: Την Τσιμισκή την ήξερα.
2: Και την Νίκη την ήξερα.
1: Την Νίκη την ήξερε, αλλά νόμιζα ότι ήταν διπλή κυκλοφορία.
2: Και η Τσιμισκή.
1: Και η Τσιμισκή. Αλλά είναι μονή.
2: Κοίταζα και δεν ξέκαριστα.
1: Δηλαδή τι ήξερε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Αν δείτε μία στην Τσιμισκή να θέλει να διασχίσει την Τσιμισκή και να κοιτάει δεξιά-αριστερά το δρόμο, μην έρχονται αυτοκίνητα από τη μία από την άλλη πλευρά, είσαι ρέτη θα είναι. Εγώ. Να πάτε να τη πείτε καλημέρα. Και από πού θα πάρει τα καλά τα τρίγωνα.
2: Και η μαμά σου στέλνει καλημέρα και καλό μήνα.
1: Σε μένα. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα, Μολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Το βλέπει, καλημέρα στο Διονυσάκο.
1: Μπράβο.
2: Ευχαριστώ.
1: Πολύ ωραία.
2: Όχι σε μένα.
1: Όχι, εγώ ευχαριστώ.
2: Στο Διονυσάκο. Ναι. Λοιπόν, δεν είπαμε για το Μέση.
1: Ούτε για την νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας είπαμε.
2: Να τα πούμε
1: στην
2: τώρα.
1: Παράταση 108-106.
2: Λοιπόν, ο Μέση κρέμασε τα παπούτσια του για την Εθνική. Δεν τα ξαναπαίξει. Ναι, εντάξει,
1: αναμενόμενο, ναι. Μ' αρέσει που κάποιοι ρωτάνε γιατί.
2: Ναι.
1: Γιατί.
2: Γιατί είναι η φούστα μου κοντή.
1: Α, γεια σου.
2: Ευχαριστώ. Ναι. Γιατί μπορούσα να πω κι άλλα.
1: Ναι,
2: αλλά δεν τα λέω, γιατί δεν μου την επιτρέπει η ανατροφή
1: μου. Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Όχι,
2: δεν με έχει μεγαλώσει έτσι η μαμά μου.
1: Ναι.
2: Τώρα, επίσης, η Εθνική.
1: Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Αγκομαχήσαμε κι εμείς όμως.
1: Μα η Ισπανία είναι από τους κακούς μας δαίμονες, ρε παιδί μου.
2: Κακούς μας δαίμονες, Διονύση. Δεν έχουμε καταπλήξει και τα πλήθη.
1: Εντάξει, δεν έχουμε καταπλήξει. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Απλά είμαστε συνέχεια της μιζέριας και της γκρίνιας. Εγώ δεν στεναχωρήθηκα καθόλου που χάσαμε την Ουκρανία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αγαπώ την Ουκρανία.
2: Τι σχέση γι' αυτό,
1: Μωρή. Όχι, γιατί έβλεπα διάφορους
2: που
1: βρίζανε, ας πούμε, τον Σπανούλη κατευθείαν. Κατευθείαν. Επειδή έχασε από έναν αγώνα. Και τι έγινε, από έναν αγώνα κρίνεται δηλαδή. Να, τώρα που κέρδισε, δηλαδή έγινε κατευθείαν.
2: Όχι.
1: Από τη μία εβδομάδα στην άλλη έγινε σούπερ προπονηταρά και η ομάδα σούπερ ομάδα.
2: Όχι, και τώρα τον βρίζουν.
1: Να μην βρίζουν. Εγώ δεν θέλω να βρίζουν. Καταλαβαίνετε.
2: Δεν θα πει εσύ στου άλλου τι θα κάνουν.
1: Όχι, λέω ότι εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Αυτοί α κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν θέλω οι άλλοι να βρίζουν.
2: Εσύ να μην βρίζει.
1: Όπω δεν βρίζω κι εγώ συνήθω.
2: Συνήθως. Ναι, ναι, έξω μας βρίζει συνέχεια, αλλά δεν θέλει να βρίζει.
1: Πού βρίζω.
2: Καλά.
1: Μιλάτε τέτοια πράγματα.
2: Μιλάς άσχημα. Μιλάς άσχημα στο Γιάννη. Να το βλέπεις εκεί ψυχολογικά. Λοιπόν, για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά δεν θες να πούμε.
1: Τέπια. Θεία. Καμαγκέν. Ό,τι τι.
2: Όλοι αυτό συζητάνε όλοι. Θα κάνει κομμάτι.
1: Όλοι το συζητάνε. Ποιοι το συζητάνε αυτό, παιδάκι μου, όλοι.
2: Πού γύρω,
1: δεν έχω βρει ούτε ένα να με ρωτήσει και να μου λέει τι θα γίνει με τον Σαμαρά.
2: Πού να δεις, Διονύση.
1: Από αυτούς που βλέπω, τους γνωστούς μου.
2: Πού να τον δεις.
1: Κανείς δεν με έχει ρωτήσει ποτέ για τον Σαμαρά.
2: Τι σχέση έχουν με τον Σαμαρά οι γνωστοί σου. Τώρα θες να ανοίξεις το στόμα.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι,
2: εντάξει, γνωστοί σου τώρα.
1: Τότε να βγάλω κι εγώ συμπέρασμα για τους δικούς γνωστούς που σε ρωτάνε για τον Σαμαρά.
2: Δεν με ρωτάνε εμένα.
1: Εγώ
2: λέω διαβάζω δημοσιεύματα και λένε οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.
1: Έχουν αγωνία.
2: Επίσης. Ναι. Μας διώχνουν τώρα, το βλέπεις έτσι. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και πάλι εγώ δεν τον βρίζω.
2: Να σου πω, ξέρεις
1: τι μ' αρέσει. Τον εκτιμώ βαθύτατα, όσο έπαιζε γερματία.
2: Μα ναι, για σένα, αρέσει. Αυτό που κάνει το Πασόκ στην Κρήτη.
1: Τι κάνει.
2: Που θα κάνει για την 3η Σεπτέμβρη.
1: Σαν αυτό που είχε κάνει στο Θησίο, αλλά θα το κάνει στο Κρήτη.
2: Όχι, είναι πιο ωραίο αυτό. Γιατί έχουν βγει κριτικοί με τις σημαίες Πασοκάρα. Μου θυμίζει Πασόκ ωραία χρόνια.
1: Τι Πασόκ ωραία χρόνια, αλλά το Πασόκ ωραία χρόνια είχε κάνει ιερό στο νησί.
2: Θέλω να το κάνουν πράσινο. Στις
1: προηγούμενες εκλογές. Α, το κάνει πράσινο και θα δούμε. Γιατί. Το είχε κάνει ψιλορόζ.
2: Αν δεν κινητοποιηθεί.
1: Ροσομών, ροσπουά.
2: Αν δεν κινητοποιηθεί, δεν θα το κάνει πράσινο.
1: Να κινητοποιηθεί. Καλημέρα στον κύριο Κυριακό, το φίλο μας. Αποτυχίο, με δυνατό βοριά. 24 βαθμούς στη γειτονιά μας. Φωτογραφία από την πιο φημισμένη παραλία της Χείρου, τα Μαύρα Βόλια. Στα Μαστικοχώρια. Ωραία, πρέπει να είναι εκεί. Δεν έχουμε έρθει ποτέ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Καλό μήνα για όλο τον κόσμο. Με υγεία και καλά νέα. Μακάρι. Μακάρι.
2: Μακάρι να είμαστε καλά.
1: Το ευχόμεθα, το θέλουμε και το προσδοκούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Φεύγουμε.
2: Άντε, πάμε κι εμείς με το καλό. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105. Τι κάνεις, ρε μου, κλείσ' το μικρόφωνο.
1: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
2: Παιδιά, συνέχεια το κάνει αυτό το πράγμα,
1: κατά
2: έτσι.
1: Λάθος.
2: Το βλέπετε αυτό. Όχι, το ακούτε μάλλον.
1: Πάτησα λάθος κουμπί,
2: ναι,
1: κατά
2: ναι,
1: λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην κάνετε έτσι,
2: λοιπόν,
1: μην είστε τέτοιοι. Μην
2: να
1: μείνετε
2: εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Εσύ φταίς.
1: Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικός σταθμός στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Earth News Radio 105,8.

0: Στο μάρκετ πήγες, θες στο μάρκετ να ψωνίσεις?
1: Όχι, θα πάω σήμερα.
0: Έμα γιατί ρε παιδί μου.
1: Να σου πω γιατί.
0: Που λέγει
1: έχω πρόγραμμα. Έχω πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και το... Άρχισε. Άρχισε να τρολάρεις. Λοιπόν, εχθές κοιτούσα τους καταλόγους.
0: Ναι.
1: Να δω πού και τα λοιπά, ποιο σούπερ μάρκετ, ποιο
0: καταλόγο. Προλάβανε, βγάλαν καταλόγο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έλα.
1: Βέβαια.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και τα μεγάλα ή και τα.
1: Όχι,
0: καλά, φαντάζομαι κανένα μεγάλο θα είδε.
1: Όχι, όχι. Από την ανεξάρτητη αρχή.
0: Σε αυτέ τι μάρκε ψωνίζει.
1: Α,
0: συγγνώμη, ναι.
1: Δόθηκε.
0: Έχει η λίστα.
1: Η λίστα στα επώνυμα είδη.
0: Στι ετικέτε.
1: Στα σχολικά. Πού. Κωδικός.
0: Γαμή μου λες, τα σχολικά. Τα σχολικά είναι τα ίδια. Τα κρατήσανε στη μέση. Εμείς το αποκαλύψαμε πρώτα. Κάναμε, ναι.
1: Μα είδε και ρεπορτάζ λίγες μέρες μετά που έγινε 10% ναι. πάνω τα σχολικά. Και λες τώρα ποιος λέει αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται εδώ. Στα σχολικά έχω να σου πω, είναι κάποιες μεγάλες αλυσίδες που έχουν και σχολικά. Γιατί είδες που έλεγα εγώ υπέθετα. Ακριβώς υπέθετα ότι θα είναι τα σχολικά που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Όχι, είναι μεγάλες αλυσίδες. Και στα σχολικά είναι οι μεγαλύτερες εκπτώσεις. Γιατί στα άλλα είδη έκπτωση είναι από 5 μέχρι 10%. Η συνηθέστερη έκπτωση είναι το 5%.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Καλά, εγώ δύο πραγματάκια παίρνω. Για τοστ.
1: Κατάλαβα. Γαλοπούλα, τυρί, ψωμάκι.
0: Ναι, ναι. Δεν είδα και καμιά αλλαγή εκεί. Δεν ξέρω. Μπορώ να κάνω και λάθος. Μπορώ να κάνω λάθος. Δεν την αισθάνθηκα.
1: Η συνηθέστερη έκδοση το 5%. Το 5%.
0: Δεν την αισθάνθηκα.
1: Σε κάποια.
0: Όταν πάρω μοσχάρι θα σου πω. Ναι.
1: Ναι, σε κάποια κρέατα, σε συγκεκριμένες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ, δεν είναι σε όλα.
0: Ναι.
1: Ή σε κάποια είναι και 10% η έκπτωση. Λίγα, στα περισσότερα και πάλι 5-7.
0: Εντάξει, μπορεί και να μην προλάβανε. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Ή προλάβανε.
1: Κανονικά από χθες έπρεπε.
0: Τι λέει ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος? Ότι προλάβανε.
1: Τον άκουσα χθες.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά την παρουσίαση σε κάποια συνέντευξή του.
0: Ναι.
1: Δεν έλεγε αν προλάβανε ή όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Αναφερόταν στο γενικό.
0: Μάλιστα.
1: Στο θεωρητικό της μείωσης των τιμών.
0: Θα μας τα πει εγώ σε λίγο που τα ξέρει αυτά αναλυτικά.
1: Βέβαια.
0: Κατσέλη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρουμε αν πήγατε στο σούπερ μάρκετ. Αν πήγατε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, στείλτε μας γραφή που λέγανε και στα χρόνια του 21. Στείλτε μας γραφή εδώ με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις.
1: Με περιστέρι, όπως θέλετε.
0: Να κάνουμε ρεπορτάζ ζωντανό σήμερα, επόμενη μέρα, της ανακοίνωσης, αναγγελίας μείωσης. Τη μεσοσταθμική 5 με 9, πόσο μας έλεγε η Γογούλα χτες.
1: Ναι, εκεί, 5
0: με 9%.
1: 7 είναι το μεσοσταθμικό.
0: Να δούμε αν έφτασε στην τσέπη. Έχει σημασία αυτό. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και ακριβώς επειδή ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα και ξέρουμε ότι έχουμε και πολύ φανατικό ακροατήριο και είναι τιμή μας και σας ευχαριστούμε θερμά, θα θέλαμε οι τιμοληψίες να έρθουν από όλη την Ελλάδα.
1: Για ναι, να έχουμε για να μια συνολική εικόνα, έτσι.
0: Όχι μόνο εδώ Αθήνα που είναι τα εύκολα. Να δούμε αν έχει φτάσει και στην περιφέρεια.
1: Γιατί πολλές φορές στην περιφέρεια είναι οι αποστάσεις, είναι οι τιμολογίες που γίνονται. Όχι πολλές φορές. Συνήθως είναι αυξημένες τιμές.
0: Ναι.
1: Η Γιάννα Φάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Μάλιστα. Και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου.
1: Και οι τρόποι με τους οποίους θα μας στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Αν επιθυμείτε.
1: Ναι,
0: αν δεν θέλει. Αν σου λέει, αμπεί στον κόπο αυτό.
1: Πρωτομηνιάτικα,
0: καλό μήνα κιόλας.
1: Καλό μήνα και σε
0: καλό μήνα. Σήμερα πόσο γιορτάζουμε.
1: Παρότι 32 Αυγούστου. Παρότι 32 Αυγούστου, εμείς καλό μήνα λέμε.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας θα μας στείλετε μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Ή αν θέλετε, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Για να τη βρείτε, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση. Πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Εντάξει. Και μας στέλνετε μέσω Messenger το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα και βέβαια τις διαπιστώσεις, αν προλάβατε να πάτε στο σούπερ μάρκετ, από τις τιμοληψίες, έτσι που κάνατε εσείς οι ίδιοι στις αγορές, στα ψώνια σας. Λοιπόν.
1: Τι ξέρεις, ένα πρόβλημα που υπάρχει τώρα για να γυρίσω στο θέμα των τιμών, σε διακόπτωσα κάτι πήγαινες να πεις. Είναι ότι τα ταμπελάκια, τα προϊόντα αυτά θα έχουν ειδικά ταμπελάκια που θα λέει μείωση τιμών, ένα πολύ ειδικό ταμπελάκι.
0: Ναι.
1: Δεν γράφει την προηγούμενη τιμή.
0: Καλά, αυτή τη δουλειά κάνουν τώρα.
1: Δεν θυμάσαι ποια είναι η προηγούμενη τιμή, θυμάσαι πάνω κάτω, δεν θυμάσαι και την προηγούμενη.
0: Εντάξει, πάνω κάτω το αισθάνεσαι στην τσέπη όμως. Το αισθάνεσαι
1: στο ταμείο.
0: Το αισθάνεσαι στην τσέπη τώρα, μην την ψάχνεις. Εντάξει, τώρα δε. Άστα. Το καταλαβαίνεις. Όταν μέχρι τώρα πήγαινες να πάρεις 5 πράγματα συγκεκριμένα, τόσα έπαιρνες και πλήρωνες ένα 50 ευρώ, Τώρα αν θα πληρώσεις, ξέρω εγώ, 5% δεν είπανε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να
0: αν θα, ναι, 5% είναι 2,5.
1: Ναι.
0: Θα πληρώσεις, ας πούμε, 47,5.
1: Ναι.
0: Θα σου μείνει ένα 2,5 να πάρεις και τσίχλες, να κουτί τσίχλες. Θα το καταλάβεις αυτό.
1: Μια συσκευασία με χαρτομάντιλα πήγα να πω.
0: Όχι, αυτή είναι πιο φθηνή. Δεν έχεις πολύ καιρό να πάρεις χαρτομάντιλα.
1: Δεν λέω ένα χαρτομάντιλο, λέω το πακέτο.
0: Ένα πακέτο, αυτό σου λέω. Και εγώ το πακέτο.
1: Όχι, μια γνωστή καλή φήμα εκεί είναι, γύρω στα 2.
0: 2 είναι ευρώ, α. Παίρνεις τα ακριβά εσύ. Εγώ παίρνω τα τικέτα.
1: Α, παίρνεις τα τικέτα. Εντάξει, έχει διαφορά στην τιμή.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου είναι εδώ, αλλά είπαμε εμείς μετράμε καλοκαίρι, 32 Αυγούστου, που λέει και ένας φίλος.
1: Άρχισε να λες πόσο γιορτάζω για να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Εντάξει, ναι, έτσι όπως το λες είναι. Δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω πόσο γιορτάζω. Πάντως η εκκλησία μας, βλέπω την αρχή της Ινδίκτου, είναι των Αγίων 40 Παρθένων και του, Αμούν, διδασκάλου αυτών, των Παρθένων δηλαδή, μαρτύρησε.
1: Μάλιστα.
0: Μαρτύρησε. Λοιπόν, και βλέπω είναι, πρόσεξε τώρα εδώ, στο σαν σήμερα τη διαβάζω. Πόρε, μάνα μου. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιο, Αδαμαντία. Γιορτάζει η γιογιού, η δικιά μας, δεν ξέρω. Ο Διαμαντής, η Διαμάντο.
1: Έχει μια πολέμη στο διάδρομο.
0: Η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβώς, η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία, με Ήτα και όμικρον Γιώτα. Καμιά Αριβία, ξέρεις.
1: Όχι. Ούτε μία.
0: Παιδιά, αν υπάρχει στο ακροατήριο Αριβία.
1: Να μας στείλει μήνυμα
0: και κάτι θα τη έχουμε έκπληξη. Ναι, ναι. Θα τη βγάλουμε στον αέρα να πούμε τα χρόνια πολλά. Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη. Είχα μια συμμαθητρία, Διόνη.
1: Στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο.
0: Στο Λύκειο.
1: Εντάξει.
0: Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια. Θεανό.
1: Και Θεανό και Θάλια, ξέρω.
0: Θεονόη, Θεονύμφη. Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλειονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόβη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τερψυχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρικλία. Έλα,
1: στο παγό. Να, και φτάσαμε. 17 φτάσαμε.
0: Φάγαμε,
1: λέω κίνηση και πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Δίκιο, παιδιά. 2 λεπτά φάγαμε περίπου.
1: Είναι πολύ.
0: Απίστευτο.
1: Γιορτάζουν όμως και πολύ, γιατί είναι πολλά ονόματα που γνωρίζουμε. Χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Και ποιοι έχουν γενέθλια, έχουν τα.
1: Παρθένοι.
0: Κάποιοι ναι. Παρθένοι που έχουν την δική του. Μάλιστα. Λοιπόν, παρότι μπήκαμε στο Σεπτέμβριο.
1: Θερμοκρασίες καλούτσικες.
0: Υψηλές για την εποχή.
1: Το λέω.
0: Τα μετεωρολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη διαπίστωσή μας ότι για μας το καλοκαίρι συνεχίζεται. Βέβαια, θα έχουμε και ανέμους μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Όχι, προσοχή.
0: Έβλεπα χθες ένα κορίτσι famous girl,
1: ναι.
0: Famous, που κάνει πρωταγωνιστή, ας πούμε, το πες, παρουσιάζει διάφορα show τηλεοπτικά.
1: Show. Σοκολατάκια.
0: Show και διάφορα παιχνίδια, έτσι, τηλεπαιχνίδια, που απολάμβανε καλοκαιρινές διακοπές. Τώρα, χθες.
1: Γιατί δεν είχε.
0: Ή δεν ξέρω, ή έβγαλε και τις φωτογραφίες τώρα. Στο λέω γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι, για να μην τους ματιάξουν και τους γλωσσοφάνε.
1: Βγάζουν φωτογραφίες μετά, αφού τελειώσουν οι διακοπές.
0: Επειδή λέω γλωσσοφαγιά, ρε, τι χαμός γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Βγαίνουν οι μισοί τώρα και λένε.
1: Επειδή
0: είπε ο Μητσοτάκης και αυτά το είπε και ο Τσίπρας. Ο
1: κύριος Τσίπρας.
0: Ναι. Και οι άλλοι μισοί λένε η γλωσσοφαγιά του κόσμου. Εντάξει, δηλαδή.
1: Θα βγουν και άλλοι μισοί να αρχίσουν το ξεμάτιασμα τώρα.
0: Ναι. Ναι,
1: και ωραία πολιτική αντιπαράθεση.
0: Ωραία, ωραία πράγματα.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι σου λέγα για τον καιρό. Πάμε να πούμε για τον καιρό. Ναι.
1: Για να σοβαρευτούμε εμείς, γιατί άλλοι δεν σοβαρεύονται.
0: Καλά τα λες.
1: Όσο και προσπαθούν.
0: Τοπικές συννεφιές, λέει, κυρίως βόρεια και δυτικά. Και κάποιες σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, στα βόρεια και δυτικά. Τέλος πάντων, θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 35. Θεσσαλία μέχρι 39, σε πληροφορώ.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ήπειρο 37. Στερεά Πελοπόννησο 37. Νησιά Ιωνίου 33. Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 34. Κυκλάδες 32. Δωδεκάνησα 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, καλοκαιρινός, καθαρά καλοκαιρινός καιρός, θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας μεταξύ 26 και 36 βαθμών Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, αρκετή λιακάδα, θερμοκρασία εκεί από 25 μέχρι 32 βαθμούς. Αυτή την ώρα που σου μιλάω, θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή 24 βαθμοί, το ίδιο και στην Αθήνα, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά 25.
1: Και η πρόβλεψη του κυρίου Καντερέ, του μετεωρολόγου, είναι ότι μέχρι τα μέσα του της 15 Σεπτεμβρίου έτσι θα κυλήσει ο καιρός. Δηλαδή με καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Γιατί έβγαλε κάτι στατιστικά ο κύριος Καντερές. Mm-hmm. Άθροισε τις μέρες που είχαν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς τον τελευταίο χρόνο και έβγαλε προφανώς αυτό που αισθανόμαστε. Και εμείς το 2026 ήταν μια χρονιά που ήταν σχετικά ομαλές οι θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, το 2026 ήταν 19 ημέρες που η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς. Ήταν 31 το 2023, 43 το 2025 και 51 ημέρες το 2024.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μεγάλη διαφορά.
0: Για να κάτσω να δω τώρα εδώ, έχω μπει στις λίστες. Δεν πρόλαβα χθες να το κάνω αυτή τη δουλειά. Τώρα είχα το απόγευμα μια ανηλυμένη υποχρέωση, δεν πρόλαβα.
1: Γι' αυτό το κάνω εγώ.
0: Και λέω κάτσε να μπω με τη Γεωργίου.
1: Ναι, έτσι. Αλλά να συμπληρωνόμαστε γι' αυτό.
0: Να μπω με τη Γεωργίου. Βλέπω και στα επώνυμα. Λες για τα επώνυμα. Δεν έχεις άδικο. Τι για να κάτσε να δούμε στα επώνυμα.
1: Ας πούμε στα ζυμαρικά είναι μια πολύ επώνυμη.
0: Δηλαδή πόσο, εγώ νούμερο 6 τρώω. Το ζυμαρικό ουλιμάρι. Μ' αρέσει και το λεπτό-λεπτό και το 10.
1: Και το 10.
0: Η σπαγκετίνη, ναι.
1: Και το λιγκουίνι εμένα.
0: Πόσο πήγε εκεί, πόσο το πληρώνουμε, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Έχει, στο 5% ρε, δεν είναι αυτό.
0: Μέτρα το ρε παιδί μου, το είπα δεύτερη φορά σήμερα.
1: Έκανα εγώ την παρατήρηση και στο κόλλησα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που σου λέει κάποιο και κολλάς.
0: Ναι, αυτό.
1: Κοίταξε, 5% θα σου πω. 5% η συγκεκριμένη φίρμα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, γιατί δεν μπορεί να μιλάς για ακρίβεια και να μην ξέρεις πόσο κάνουν τα προϊόντα που αγοράς, είναι γύρω στο 1,20, αν το βρίσκεις προσφορά, 90 λεπτά. Το 5% είναι 5 λεπτά. Θα το πάρεις 85. Θα το πάρεις 95, αν είναι χωρίς προσφορά.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω, διαβάζω στο EarthNews.gr ότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας.
1: Ναι.
0: Με τα drones, με τις κάμερες, με AI στους drones. Πω.
1: Και εσύ
0: κόμβος, ο κόμβος.
1: Μα εσύ ήθελες τώρα με τα μηχανάκια και τα. Και τους γερανούς να λύσεις το πρόβλημα στο Κηφισό. Έτσι λύνεται το πρόβλημα.
0: Σας διαβάζουμε.
1: Δεν έχει
0: φανάρια Κηφισό.
1: Μπούρδες, λέω, πρόεδρε.
0: Σας διαβάζουμε για να έχετε εικόνα. Νέα δεδομένα στη διαχείριση κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα Τρίτη, πρώτη του μηνός, το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας Traffic Commander.
1: Το Commander, κόμβος λέγεται.
0: Αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Κοίταξε, από ονόμα. Δεν πιανόμαστε σε αυτά. Δεν πιανόμαστε σε αυτά.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Για βάλε εσύ το χάρτη να δούμε στο μεταξύ. Και εμείς, εγώ
1: τι
0: τώρα
1: γίνεται με τον κόμβο.
0: Σου λέω τα φαντεζή, κάτσε να δούμε όμως τι γίνεται επί του πεδίου. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται, λέει, ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως κάμερες, drones, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Τι λες τώρα, έχω μείνει. Έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Ο άλλος ο άνθρωπος θα είχε πει απλά. Χωριάτικα που λέω και εγώ, πως έλεγε η γιαγιά μου. Βάλε μια μοτοσικλέτα να ανεβοκατεβαίνει στον Κηφισό και βάλε
1: γερανό,
0: και ένα γερανό και θα το λύσει το θέμα. Κάθεται τώρα εδώ και σχεδιάζουν κόμβους, traffic commander κλπ.
1: Και μέχρι τώρα στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών αποτέλεσμα δεν έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει σε λίγο. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει φανάρια βέβαια στον Κηφισό. Τι αποτέλεσμα να έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Το σύστημα, λέει, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο αυτό το, ναι, στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το πραγματικό επιχειρησιακό τεστ όμως, λέει, αναμένεται από τα μέσα του μήνα, όταν με την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και την πλήρη επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας αυξηθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος.
1: Κατάλαβες, τότε θα δοκιμαστεί, σωστό είναι αυτό.
0: Όπως
1: το καλοκαίρι είναι λιγότερη κίνηση.
0: Να σου πω, έχεις βαλθεί να με πνίξεις, εντάξει, καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Γιατί, όπως γιατί το λες αυτό.
0: Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, διαβάζω εγώ, EarthNews τώρα διαβάζω, μην σου κάνω τον έξυπνο. Όπως τονίζουν, λέει, οι αρμόδιοι αξιωματικοί, μέσω της αξιοποίησης του προσωπικού, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το Traffic Commander ή κόμβος αποτελεί την απάντηση για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, δεδομένου ότι η Αττική εξυπηρετεί περισσότερα από 4 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ καθημερινά μπαίνουν μόνο στο κέντρο της Αθήνας περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Να σου πω, εντάξει, ωραίες όλες αυτές οι διαπιστώσεις, αλλά από ό,τι
1: καταλάβουμε.
0: Να σου πω, δηλαδή, οι διαχειριστές είναι το θέμα, δηλαδή οι τροχονόμοι και τα συστήματα παρακολούθησης. Γιατί εγώ, αν θυμάμαι καλά, 5-6-7 συγκοινωνιολόγους που βγάλαμε, κάτι καθηγητάδες που έχουν λιώσει παντελόνια, ας πούμε, στα διαβάσματα και στις έρευνες και στις μελέτες, λέω ότι χρειάζονται έργα υποδομής.
1: Πρώτον, έργα υποδομής και δεύτερον, ενίσχυση των μέσων μεταφοράς για να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο.
0: Μάλλον κάνουν λάθος όμως αυτοί, που να ξέρουν.
1: μπορεί να βοηθήσει, γιατί επίσης αυτοί οι συγκοινωνιολόγοι λένε ότι όταν έχει κίνηση το πράσινο κύμα των φαναριών, δηλαδή πως μπορεί να φορτώσει κάποιους δρόμους με τα φανάρια να είναι συγχρονισμένα, γιατί πολλές φορές έχεις πράσινο και πας και κολλάς στο επόμενο κόκκινο. Αλλά να σου πω, τέλος Σεπτεμβρίου, μέσα, όταν ανοίξει τα σχολεία, δεν λέει ότι θα δοκιμαστεί το σύστημα. Ναι. Τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε εικόνα. Πάντως,
0: πώς θα το πάρουν. Δηλαδή, πρέπει να γίνει ο κακός χαμός των Ποτηλιάρχη.
1: Για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε. Τι.
0: Βέβαια. Εντάξει, τώρα σου λέει θα καταλάβεις.
1: Περίμενε τώρα. Άμα το έχεις δοκιμάσει τον Αύγουστο, ναι. Πάει καλά. Γιατί μα τον Αύγουστο δεν έχει κίνηση. Άρα, τι συμπεράσματα να βγάλεις.
0: Πάντως, η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων δεν σταματά ποτέ.
1: Βλέπεις αυτό που έγινε στην Αλεξάνδρα.
0: Μια μισή ώρα τα ξημερώματα.
1: Απίστευτο.
0: Ένα τροχαίο με τρεις νεκρούς, απίστευτο, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμισμένο αυτοκίνητο. Η μία, λέει, ήταν σε κάθετη οδό και επιχείρησε να μπει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα της ανόδου. Υπό συνθήκες βέβαια που τις ψάχνουν ακόμα, και συγκρούστηκε με την δεύτερη μοτοσυκλέτα που εκινείτο επί της λεωφόρου.
1: Δύο κοπέλες ήταν στην δεύτερη μοτοσυκλέτα και αν κατάλαβα καλά από το ρεπορτάζ, μάλλον δεν μπορούσαν και κράνος.
0: Ναι. Ένας άνδρας 51 ετών, μία 27χρονη και μία ακόμη κοπέλα, ναι, όπως λες, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ταυτοποιηθεί, έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχει το ενδεχόμενο ένας από τους οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Το ψάχνουν. Εντάξει, φρίκι.
1: Ναι.
0: Πρωινιάτικα. Τώρα τρεις άνθρωποι να αφήνουν τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο είναι αδιανόητο, άδικο.
1: Αν οι δρόμοι θέλουν δύο φορές και τρεις προσοχή την ημέρα, τη νύχτα θέλουν ακόμη περισσότερες. Γιατί συνήθως χαλαρώνουμε, συνήθως περνάνε κάποιοι με κόκκινο, συνήθως κάποιοι τρέχουν λίγο περισσότερο. Και αν δεν φοράνε και κράνος, οδηγούν μοτοσυκλέτα και δεν φοράνε και κράνος, ή αυτοκίνητο και δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας, ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Με διευθύνεται.
0: Λοιπόν, για πες μου άλλα νέα τώρα. Εσύ θέλω να μου πεις τα σοβαρά. Γιατί δεν είναι θέμα σοβαρό τα τροχιά, βεβαίως. Θέλω να πω τα μεγάλα.
1: Τώρα, ναι.
0: Το big picture που λέτε εσείς οι Αγγλομαθείς.
1: Θα με ρωτήσεις, φαντάζομαι τώρα
0: picture.
1: Τι γίνεται με το Ιράν, με την.
0: Όχι μόνο.
1: Με την Ουκρανία. Α, εντάξει.
0: Με τον Αντώνη τον Σαμαρά θέλω να σε ρωτήσω. Με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Όλοι δεν μιλάνε από χθες για τον Αντώνη τον Σαμαρά και τι γίνεται με το.
1: Με το νέο κόμμα.
0: Τις τροχιοδεικτικές που του ρίχνουν και λοιπά. Το νέο κόμμα.
1: Ναι.
0: Να σου πω, βγήκε και Γκάλοπ, λέει.
1: Ακόμη δεν έχει. Από ό,τι κατάλαβα έχουν αρχίσει μετρήσεις.
0: Μυστικό.
1: Επίσημα δεν είναι. Μυστικά τώρα καταλαβαίνεις, δεν είναι και παίρνουν.
0: Είναι,
1: γιατί
0: λέει,
1: από ό,τι κατάλαβα από τη Δευτέρα άρχισαν να μετράνε.
0: Το μετράνε, λέει, εκεί γύρω στο 4-4,5.
1: Ναι, έτσι διάβασα. 4,5. Ναι. Άλλη, θα με μπερδέψει και θα μου μείνει το 4,5 και θα το λέω εγώ. Ναι, αλλά τώρα πώς. Δεν είναι αξιόπιστα αυτά. Έτσι δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι είναι αξιόπιστα εγώ. Γιατί θυμάμαι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όλα αυτά τα μυστικά γκάλωπ το δίνανε 20.
0: Αυτό είναι κάπου στο μήνα που είπες νωρίτερα για την κίνηση και την κυκλοφορία. Κάτσε να πυκνώσει ο κόσμος.
1: Από πότε έχουν αρχίσει να μετράνε? 15 Αύγουστο μετράνε. 20 Αυγούστου που ήταν άδεια η πόλη.
0: Μια χαρά τα λες. Αλλά να σου πω.
1: Και λέω και κάτι άλλο. Πολλές φορές τα κόμματα θέλουν λίγο χρόνο. Το λένε οι δημοσκόποι. Εμείς βιαζόμαστε και δεν τους ακούμε. Πόσο δυνατό στο κόμμα Τσίπρα, πόσο δυνατό στο κόμμα Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Πριν ανακοινωθούν επίσημα.
0: Καλά τα λες.
1: Πόσο δίνανε στο κόμμα Καριστιανού τότε, πόσο έχει τώρα.
0: Ναι, καλά τα λες.
1: Και στο κόμμα Τσίπρα δίνανε κάτι ποσοστά που δεν είναι πολύ μακριά, αλλά δεν είναι σε αυτά τα ποσοστά.
0: Ωστόσο, άρχισαν χτες κάτι. Πώς το
1: έχουν αρχίσει
0: τώρα
1: τα όργανα τώρα.
0: Ναι.
1: Από εκεί που λέγανε στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν μας αγγίζει εμάς, το κοινό που ψηφίζει Καριστιανού και Βελόπουλο. Έχουν ανάψει τα αίματα.
0: Έχουν ανάψει τα αίματα και βλέπω υπάρχει ένα πέσιμο, βέβαια όχι στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Τσούτσια, από 4-5 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εκ των οποίων τα δύο έχουν μια, στο παρελθόν είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλώ για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος και εδώ κατ' επανάληψη στη δική μας εκπομπή έχει πει: εγώ θα μιλήσω άσχημα για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Οποτεδήποτε τον ρωτάς.
0: Ναι. Και η κυρία Σοφία Βούλτεψη, η οποία υπήρξε εκ των στενοτάτων συνεργατών και υπήρξε και κυβερνική εκπρόσωπος.
1: Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω.
0: Λοιπόν, εντάξει, στο επίκεντρο βέβαια θα το ξαναπώ, τον επικρίσεων είναι ο κύριος Τσούτσιας.
1: Και πολλοί θεωρούν ότι ήταν και φάουλ αυτό που έκανε, ότι εξέθεσε και τον κύριο Σαμάρα αυτό που είπε, ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει λίγο σημητικό Πασόκ και Λάος.
0: Και Λάος. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει προκαλέσει ακόμη και γέλωτες στο πολιτικό σκηνικό, όχι μόνο στο δημοκρατικό στρατόπεδο, είναι αυτό περί Λάος. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός που έφερε στη Νέα Δημοκρατία τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη,
1: τον κύριο Πλεύρη,
0: τον κύριο Βελόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Σου θυμίζω.
1: Σε έκανε υπουργούς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Και γι' αυτό λέω ότι πολύ, πολύ πιθανόν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά άμα δεν είναι επιβεβαιωμένες, δεν επιμένω σε αυτές, ότι μπορεί να είναι δυσαρεστημένη με αυτό που ο κύριος Τσούτσιας στο επιτελείο Σαμαρά. Τον εξέθεσε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να λες. Μπορείς να ασκήσεις κριτική.
0: Βέβαια, υπάρχει ένα άρθρο που έχει ένα ενδιαφέρον από έναν προσκύμενο στον Αντώνη Σαμαρά, πρώην υπουργό. Θα σου πω συνέχεια.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.

0: ανανέωση σε τίτλους.
1: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής, εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με ειδική σήμανση 1740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ τη χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δέξαμε ενόπλιο επλήγη ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: αυτό πρέπει να είναι το υπέροχο κομμάτι που επέλεξε η Ήρα. Είναι νομίζω η αλλοδαπή διασκευή του τραγουδιού «Εκδρομή» που ακούμε με τη Δήμητρα Γαλάνη. Δεν έχω τόσες μουσικές γνώσεις για να στο εξηγήσω, αλλά αν μας ακούσει η Ήρα.
1: Εγώ νόμιζα ότι και με το Βασιλικό το έχει τραγουδήσει η Δήμητρα Γαλάνη. Μάλλον κάνω λάθος.
0: Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος.
1: Πάντως η Δήμητρα Γαλάνη είναι δεδομένο.
0: Η Δήμητρα Γαλάνη είναι. Λοιπόν, Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Απέναντί μας τον ήχο έχουμε Σκάτζα Βαρδία.
1: Βέβαια, η Χαρά Γιανοπούλου είναι. Καλά τη βλέπω.
0: Επέστρεψε η Χαρά. Το μακράν ωραιότερο χαμόγελο εδώ τη περιοχή και των περιχώρων. Η Χαρά φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Απέναντί μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα.
1: Ήρα Πανανίδου, μια αναφέραμε ήδη ότι επιλέγει τη μουσική και εσείς τη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας.
0: Είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρόμες και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Ήδη έχουν έρθει πολλά μηνύματα.
0: Πολλά μηνύματα και στη σελίδα μας στο Facebook και είναι κάποιοι που... μας λέτε γιατί δεν έχουμε κάνει αναφορά σε αυτή τη φρικτή ιστορία με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Ναι, είναι τόσο ανατριχιαστικά τα στοιχεία
1: δεν είναι
0: που νομίζω δεν είναι εύκολο να περιγράφουν στο ραδιόφωνο. Και δηλαδή η φρίκη ξεχυλίζει. Δεν μπορείς να διανοηθείς, ας πούμε, αυτά τα πράγματα.
1: Παρακολουθώ από την Κυριακή αυτή την υπόθεση. Είναι, και η μία αποκάλυψη είναι πιο φρικτή από την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές εσύ το λες για το ανθρώπινο μυαλό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όσο σκοτεινό μπορεί να γίνει.
0: Είναι ο πιο ανεξερεύνητος λαβύρινθος, δεν το συζητάμε. Τώρα, τι να κάτσουμε να αναλωθούμε σε λεπτομέρειες για το φρικτό τέλος που έχει αυτό το άτυχο μωράκι. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα. Η δικαιοσύνη είναι βέβαιο, πιστεύουμε, ότι θα κάνει τη δουλειά της.
1: Για τη φρικτή ζωή των παιδιών που ζούσαν σε αυτό το διαμέρισμα, τα οποία νοσηλεύονται, βρίσκονται στο παίδον.
0: Αυτή την ιστορία καλό θα είναι να μην τη δούμε ποτέ στις οθόνες, ούτε να τη διαβάσουμε ποτέ σε κάποιο βιβλίο. Δεν μπορεί αυτή η φρίκη σε καμία περίπτωση να φτάσει στα όρια της φαντασίας ακόμη και του πιο εφάνταστου συγγραφέα ή σιναριογράφου αναγνωσμάτων ή, πώς το λέμε, ταινιών θρίλερ. Σε καμία περίπτωση.
1: Μπορούμε να πούμε όμως εδώ ότι μπορεί για χρόνια να συνεχιζόταν αυτή η ιστορία εάν κάποιοι από την πολυκατοικία δεν έδειχναν ευαισθησία, δεν έδειχναν παρατηρητικότητα να ειδοποιήσουν την αστυνομία για να μπει στο σπίτι αυτό και να αποκαλύψει ότι ακριβώς αποκάλυψε. Γιατί ο διαχειριστής, μια ένοικος πολυκατοικίας, άρχισε να βλέπουν τα παιδιά να κοιτάξουν.

0: κινούνται περίεργα και οι έννοικοι να κινούνται περίεργα.
1: Λοιπόν, κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Βεβαίως στα δελτία μας, στα μαγκαζίνο, θα υπάρχει ρεπορτάζ. Απλά εμείς κρίνουμε σκόπιμο να μην πλημμυρίσουμε με φρίκι την ραδιοσυχνότητα. Αυτά τα παιδιά, καλά, το βρεφάκι είχε φρικτό τέλος ούτως ή άλλως. Τα παιδιά έχουν ήδη υποστεί.
0: Βρίσκονται στο παίδον. Βρίσκονται κοντά τους ψυχολόγοι. Δεν ξέρω αν γιατρεύεται η παιδική ψυχή.
1: Και δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι. Μπάζει τόσο η Γερμανίδα, ο Αφγανός, ο
0: Φτύ. Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, ήταν. Εάν πρόκειται για ψυχικά διαταραχή. Καλά, προφανώς ψυχική διαταραχή υπάρχει. Ή αν ήταν μόνο αυτή. Μπάστε το, κλείνει η παρένθεση. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Ναι, πάμε. Αφού σου πω ότι αυτή την ώρα τα καύσιμα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Προφανώς κινούνται ανωδικά μετά τις εξελίξεις που έχουμε εκεί στην περιοχή. Το Brent λοιπόν βρίσκεται στα πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, 91,2. Και το άλλο το Texas, το πιο ελαφρύ, επηρεάζει λιγότερο τις τιμές, στα 86,70. Για να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τις τιμές στα καύσιμα.
1: Κάτσε, επειδή έχουμε γκρινιές, πάμε σε μηνύματα. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Βεβαίως δεν είναι και λίγες οι ειδήσεις, κάθε άλλο. Έχεις δίκιο, Αβραάμ μου. Καλημέρα στο Βασίλη τον Γεωργάτο. Εύχεται καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Παρίσι, ο οποίος στέλνει επίσης τις ευχές του στο Σπύρο. Ο Σαμαράς λέει έφερε τα στελέχη του Λάος και ο Μητσοτάκης έκανε υπουργούς και αντιπροέδρους. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Σαμαράς πούμε... είναι υπουργός πρώτος.
1: Ναι.
0: Παραμένουν κάποιοι από αυτούς υπουργοί, βέβαια.
1: Βεβαίως, ναι. Καλημέρα στον Στέφανο, ο οποίος περιμένει ακόμη την απόφαση για τα μικρά φωτοβολταϊκά.
0: 4 μήνες λέει περιμένουμε.
1: Και εμείς περιμένουμε.
0: Και εμείς, Στέφανε.
1: Επικοινωνούμε κάθε εβδομάδα και περιμένουμε. Λοιπόν, πότε δεν είναι έτοιμοι και θα το ανακοινώσουν. Λίγες μέρες ακόμα μένουν, έτσι μας λένε. Και λίγες μέρες περνάνε και έρχονται καινούργιες λίγες μέρες και πάει λέγοντας. Στέφανε, υπομονή, θα δούμε. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κίτσο. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, αδελφέ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στο Σταμάτο Πανικολάου, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του από το Πορτοχέλη, Χινίτσα Πορτοχέλη.
0: Μου λένε φίλοι που κάνουν διακοπές στο Πορτοχέλη, πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το Πορτοχέλη.
1: Είμαι, λέει, από τους τυχερούς, ακόμη διακοπές. Αυτά είναι τα καλά ενός ταξιδιού.
0: Τέλεια.
1: Να είναι μέσα στη φύση χωρίς τα καυσαέρια και το θόρυβο της πόλης και να το περνάς καλά στα μάτια μου. Βαγγέλης Ιώνας, από την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, μια καταπληκτική φωτογραφία μας στέλνει από τις Σέρες εκεί. Καλημέρα στον Πάνο τον Καρόπουλο. Μας λέει ότι έχουν και εκεί Σιμεών τον Μητροπολίτη. Πού είναι ο Μητροπολίτης Σιμεών, δεν πιάνει η περιοχή σας, γιατί πρέπει να ψάξουμε τώρα, δεν είναι εύκολο. Καλημέρα στο Γιάννη.
0: Αρκάς ο Γιάννης.
1: Αρκάς. Καλημέρα και στο Σάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και τα καλά.
0: Να το λόγια. Καλό μήνα λέει σήμερα, όχι τα χθεσινά, καλό χειμώνα, Σάκη.
1: Μα ναι. Καλημέρα στη Δέσποινα, ο οποίος μας επισημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα και θα το μεταφέρει τώρα η Χαρά στην ομάδα των τεχνικών μας. Έχουμε πρόβλημα στην ακρόαση στο Σιδηρόκαστρο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Η τεχνική μας θα το λύσει.
1: Οπωσδήποτε. Καλημέρα στο φίλο μας το Φρέντι, ποιος μας εύχεται καλή σεζόν. Να σε καλά, Φρέντι. Καλή βάρδια και καλό τιμόνι και σε
0: εσένα. Και σε εκείνο, αυτό ήθελα να μου ευχηθούμε και στο Φρέντι. Καλή σεζόν.
1: Να σου πω ότι ο Φρέντι δούλευε όλο το καλοκαίρι.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν σταμάτησαν τη δουλειά. Τα λέμε και αυτά, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι μια πραγματικότητα δύσκολη. Δημήτρης Μπέσιος, καλημέρα και καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στον Κώστα τον Παπαδάκη. Έχει, λέει, μεγάλη μείωση στο τζατζίκι. Η τιμή μέχρι και 50%. Άρα, Κώστα, είσαι πειραχτήρι μεγάλο. Στην ποθή τη Βάλβη, καλημέρα και καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο εύχεται. Εγώ το κρατάω αυτό για αργότερα. Καλημέρα στην Ρούλα, τη φίλη μου, τη Λάβα, και καλό μήνα. Στον Αλέξανδρο, δύναμη και καλό μήνα εύχεται. Τροχαίο με 2 μηχανές και 3 νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας. Προσοχή στους δρόμους, ταχύτητα σκοτώνει, επισημαίνει. Μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ προκαλούν κομφούζιους καταναλωτές. Iron Dome προκαλεί κόντρες κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις με παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Ζέστη και σήμερα. Και καλή εκπομπή μας εύχεται, να είναι καλά. Σπυριδούλα Αναπιώτη μας στέλνει την καλημέρα της και την ευχαριστούμε πολύ. Ευγενία Κόκαλα Τρεμένη εύχεται καλό μήνα. Βαγγέλη Σαμαράς και Νίκος Καλίας εδώ παρόντες και οι δύο με τις ευχές τους και τα καλά τους τα λόγια και τις υπέροχες φωτογραφίες. Μας στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες. Από πού είναι αυτές όμως, Ρεσί, με οι παραλίες, οι τέλειες, οι άδειες παραλίες, βλέπεις.
0: Μα γι' αυτό είναι ακόμη πιο ωραίες.
1: Αυτό είναι τέλειες.
0: Και έχουν πέσει και τα μελτέμια, έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Έχουμε κάποιο ολόκληρο αυτό, την ένταση που είχαμε τον Αύγουστο. Είναι υπέροχες.
1: Η τυχερή, η αδειούχη λέει του Σεπτεμβρίου, η τυχερή.
0: Έτσι είναι. Είναι καλύτερα, έχει λιγότερο κόσμο, έχει καλύτερο καιρό. Νυχτώνει μόνο λίγο πιο γρήγορα.
1: Δεν πειράζει. Στην Ελένη από Βασιλείου μας εύχεται καλημέρα. Η Ντίνα από την Καβάλα, από την όμορφη Καβάλα. Και εύχεται χρόνια πολλά στην εγγονή της, την Κοραλία που γιορτάζει.
0: Να τη χαίρεσαι. Τι ωραίο όνομα το Κοραλία.
1: Και ο Νίκος ο Δίβαρης εδώ παρόν. Να είναι καλά.
0: Να είστε καλά και να μας στείλετε και άλλα μηνύματα, γιατί μας φτιάχνετε τη μέρα, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Μέσω Viber, ο ένας τρόπος για να επικοινωνείτε μαζί μας, Earth News Radio, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση. Earth News η μία λέξη, η Radio η άλλη.
1: Φιλενάδα, οι υπέροχες φωτογραφίες που είμαστε από την παραλία είναι από το Πύλιο, από το Λεφόκαστρο Πυλίο που μας
0: θέλει.
1: Άρα να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Πύλιο, υποθέτω ότι ακουγόμαστε και
0: εκεί. Πανέμορφο όλες τις εποχές στο Πύλιο, καλά, όλη η Ελλάδα είναι ωραία. Όλες τις εποχές στο Πύλιο όμως είναι ακόμη πιο ιδιαίτερο.
1: Λοιπόν, για να δούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εγώ βαράω εδώ την drums, μπουκ, κατευθείαν το λέω, ε. Χαρά, μην τρομάζεις. Είναι το τάση που χτυπάω. Ξέρεις.
0: Την μυγοσκοντόστρα εκεί που
1: είναι. Πάνω στο. Ναι,
0: εκεί. Για τον ήχο.
1: Ναι, στην κορύφωση του τραγουδιού.
0: Ξεκίνα με την καθημερινή.
1: Λοιπόν, πρώτο τίτλο, πρώτο θέμα στην καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα, στο 25% ελληνική συμμετοχή. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών. Το κατάστημα, το ιστορικό κατάστημα στη γωνία Σταδίου και Αιώλου του 66, αδελφή Λαμπρόπουλη, λέει το μακρινό 13, όταν η αδελφή Λαμπρόπουλη άνοιξαν εκεί το πρώτο του κατάστημα με ανδρικά ρούχα. Για περισσότερο από έναν αιώνα ο Λαμπρόπουλος στα Χαυτεία ήταν σημείο αναφοράς, το πόσιμο βέβαια, στην κέντρο της πόλης.
0: Το Μινιόν και ο Λαμπρόπουλος ήταν, δηλαδή το... μεγάλα καταστήματα.
1: Και αυτό το παλιό κατάστημα, το παλιότερο κατάστημα που από το 2001 λεγόταν Νότος.
0: Έκλεισε.
1: Κατέβασε χθες οριστικά ρολά. Έχει τη σημασία του, έτσι.
0: Βέβαια, πώς δεν έχει.
1: Διαβάζουμε επίσης. Εν ώψη εκλογών, το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Τα λέγαμε και χθες, έτσι, ότι προσπαθεί να πάρει τους κεντρώους από εκεί. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Eurostat, 126.817 διανυκτερεύσει ανά 1.000 κατοίκους. Είναι μεγάλος αριθμός.
0: Βέβαια.
1: Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Και μια φωτογραφία της Τζόρτζια Μελώνη, υπό τον τίτλο Το ρεκόρ της Τζόρτζια Μελώνη. Η κυβέρνηση Μελώνη ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που είχε η Ιταλία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καθώς θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1412 ημερών που κυβέρνησε ο Μπερλουσκόνη.
0: Μάλιστα. Βέβαια, γιατί στην Ιταλία, επειδή ήταν συμμαχικές οι κυβερνήσεις και της κυρίας Μελώνη, είναι βέβαια, δηλαδή, ήταν πολύ τακτικά από αυτή η κυβέρνηση.
1: Πάει για τετραετία,
0: ναι.
1: Αυτά είναι.
0: Κανείς δεν το περίμενε.
1: Κανείς, όχι. Μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από το νεοφασιστικό κόμμα.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο άλλαξε μορφή, εξοραίστηκε και λιγάκι, να πούμε.
0: Έτσι, λίανε τις γωνίες.
1: Ποτέ δεν μπήκε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή στα χριστιανοδημοκρατικά, τα κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης. Παρέμεινε ένα μασίφ δεξιό κόμμα, αλλά όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία, έχει λίγο στρογγυλέψει τις γωνίες.
0: Ναι. Η κυρία Μελώνη επιδεικνύει μεγάλη αντοχή.
1: Ναι.
0: Και έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ κοντά του, να θυμίσω ότι ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτη στην ορκομοσία, παρόλα αυτά πήρε τις αποστάσεις της.
1: Όχι, αυτό την καταχέριασε.
0: Και εκείνη πήρε τις αποστάσεις όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράν και δεν βοήθησε η Ιταλία όπως ήθελε τους Ευρωπαίους ο κύριος Τραμπ. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Εδώ πρώτο θέμα είναι τα SMS. Τα SMS που εξαπατούν. Ο τίτλος: Μηνύματα κλέφτες. Για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, η ασπίδα του Αχιλλέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, διαβάζουμε. Σφεντώνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Νέες τιμές στα ράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα της πρώτης σελίδας της εφημερίδας των νέων.
1: Διάβασα. Βλέπω, εντάξει.
0: Βλέπω Πετρουλάκι τον
1: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, που λέμε μια εικόνα χίλιες λέξεις, χίλιες. Είπαμε, ο Πετρουλάκης είναι 1,5 εκατομμύριο. Είναι ο Αντώνης Σαμαράς και δίνει συνέντευξη. Άκου, Γιαννοπούλου, είναι τρομερό. Είναι. Είναι οι δημοσιογράφοι και οι καμεραμανατζίδες που έλεγε και η σχορεμένη Μαλβίνα και του παίρνουν δηλώσεις, ξέρεις. Ναι. Ναι. Και λέει, και εκτός από τα στελέχη του λαός, η Νέα Δημοκρατία δέχτηκε στους κόλπους της και έναν πολιτικό που την είχε ρίξει από την κυβέρνηση.
0: Οχ. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Οχ, οχ, οχ.
0: Λοιπόν,
1: πάντως ο Σταύρος, ο φίλος μας, ναι, ο οποίος έχει πάντα πολύ καλή
0: προχώρηση,
1: μιλούσαμε χθες μαζί του, λέει ότι θεωρούν και στο επιτελείο του κυρίου Σαμαρά, το είπε νίστα, αυτό το λέω έτσι, ναι, ότι ήταν ανέλπιστο δώρο για το Μαξίμου η αναφορά τσούτσια στο Λάος.
0: Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, ναι, τώρα αυτό? Γιατί ο κύριος Σαμαράς αναφέρεται και σε ένα συγκεκριμένο πολιτικά κοινό.
1: Ναι, αυτό το θεωρούν, γράφει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν μεγάλο δώρο. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, πάμε. Άλλο.
0: Εσύ με την απογευματινή.
1: Απογευματινή, ε. Λοιπόν, έχει κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Σοκάρια τροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Δεκάδες θα αναπάτε ερωτήματα για την 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Η αστυνομία προσπαθεί να ξεδιλήξει το κουβάρι του τρόμου με τον 43χρονο πατέρα, την Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό. Μάλιστα. Δεν.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Διαβάζω επίσης. Δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Κάθετος διάδρομος, πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Άντε να δούμε, λέω τώρα εγώ. Και επιχείρηση ΔΕΘ με απόβαση υπουργών σε Μακεδονία και Θράκη.
0: Μάλιστα. Περνάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Μπουρίνη αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα, είναι ο τίτλος της εφημερίδας.
1: Αυξήσεων.
0: Αυξήσεων. Αυξήσεων. Ναι, ναι. Ντίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ. Οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Επίσης, υπάρχουν δύο πολιτικά θέματα στο πρωτοσέλιδο. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής.
1: Μάλιστα.
0: Αύριο στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Πράγματι, αύριο στη Θεσσαλονίκη το παρουσιάζει ο κ. Τσίπρας.
1: Πάμε ριζοσπάστης, κύριος τίτλος. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Διαβάζουμε επίσης. Κλιμακώνται σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Τριπλασιασμός των επιθέσεων με ντρόνους κατά της Ρωσίας.
0: Ελεύθερος τύπος. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Και ακόμη, όταν οι σκληροί του Μαδούρο ήρθαν στην Αθήνα.
1: Η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από το Μητσοτάκη. Το χορό άνοιξε ο Σημητικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους Νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσιοκάμπτες. Τρόμος στο Μαξίμου από την ανατροπή των σχετισμών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω χρειάζεται να πει κανείς κάτι άλλο.
0: Όχι, θα περάσω εγώ στην εφημερίδα.
1: Μάλλον έχει κάτι ακόμα. Λέει τρίκ και μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, λέει η Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Τρίκ, ναι.
0: Αυτή είναι η οπτική πάνω κάτω και της εφημερίδας Κόντρα. Γιατί ο τίτλος είναι Καλπάζει ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και δεύτερο θέμα είναι οι εξελίξεις στην Κυψέλη. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη.
1: Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου. Αυτό είναι ο τίτλο τη Εστία. Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου. Η κυβέρνηση τη Νουδού λέει ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από του ασφαλισμένου να δηλώσουν άρεν, θήλη ή άλλο φίλο για να του εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργό Υγεία, συμφωνεί? Οι δύο μαμάδε και οι δύο μπαμπάδε στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώ. Είναι ο τίτλο τη εφημερίδα.
0: Μάλιστα. Και η εφημερίδα Μανιφέστο, λεφτά υπάρχουν είναι ο τίτλος. Πασόκ και Ελλάς πάνε στη ΔΕΘ για να υποσχεθούν τα πάντα στους πάντες. Φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα. Δεύτερο θέμα, η ασπίδα του Αχίλλεα αλλάζει η αεράμινα της χώρας.
1: Λοιπόν, 8 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπημένη μας τη Γωγό Κατσέλη, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνάδελφός μας, και σήμερα δεύτερη μέρα, μάλλον επόμενη μέρα των ανακοινώσεων για τις μεσοσταθμικές μειώσεις στις τιμές 1.700 και βάλε προϊόντων, είναι σε θέση να μας πει εάν και σε ποιο βαθμό ισχύουν όλα αυτά. Είναι η πρώτη ανάγνωση, βέβαια, το επόμενο διάστημα όταν πια ζυμωθεί και η κίνηση στην αγορά.
0: Και το εμπεδώσουμε και εμείς.
1: Και το εμπεδώσουμε, θα έχουμε όλη απόλυτη αντίληψη να δούμε. Όμως τώρα η Γογό τα έχει ξεψαχνίσει. Γεια σου, Γογό, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ουσιαστικά στο ταμείο θα φανεί, στο λογαριασμό θα φανεί. Κατά πόσο αυτές οι μειώσεις θα βοηθήσουν τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε 1.740 κωδικούς με μέση μείωση 9,5%. Με τη συμμετοχή 100 προμηθευτών, 12 αλυσίδων σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδων παιχνιδιών για τα γραφικά. Για τα σχολικά είδη. Έχουμε 875 επώνυμα προϊόντα με μέση μείωση 9%. Το λέγαμε και χθες. Το ποσοστό αυτό, το 9%, είναι μαζί με τη συνεισφορά των σούπερ μάρκετ. Ήταν γύρω στο 6,5% μόνο από τους προμηθευτές η έκπτωση. 360 ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8% και 100 κωδικοί κρεάτων με μέση μείωση 7,5%. 405 σχολικά είδη με 12% μείωση. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα κρέατα, να θυμίσουμε ότι το μοσχάρι είναι και αυτό που ανησυχεί περισσότερο, έχουν καταγραφεί μεγάλες ανατιμήσεις τον τελευταίο χρόνο. Στον πληθωρισμό του Ιουλίου, παρότι ήταν αρνητικός στα τρόφιμα, είδαμε μία αύξηση στο μοσχάρι της τάξης του 14,3%. Έχουμε το κοτόπουλο με μειώσεις από 5 έως 15%, το μοσχάρι από 5,5 έως 28% και το χοιρινό από 2 έως 15%. Ουσιαστικά στην πλειοψηφία των κωδικών, περίπου στους μισούς κωδικούς μάλλον για να είμαι ακριβής, έχουμε αυξήσεις πάνω από 10% στα κρέατα. Και αν θέλετε να σας δώσω και ένα παράδειγμα που εκεί είναι μια καλή μείωση, μια συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ δίνει τη σπάλα του βόηου κρέατος από τα 16,4 ευρώ στα 11,79. Είναι περίπου 4,5 ευρώ χαμηλότερη. Είναι μια σημαντική. Απλώς είναι σε μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και είναι αυτή.
0: Και έχω την αίσθηση ότι είναι εισαγωγή στο κρέας. Αν θυμάμαι καλά, ότι είναι εισαγωγή στο κρέας αυτό.
3: Ούτως ή άλλως, βέβαια, να σας πω ότι με το 65-70% του μοσχαρίσκου κρέατος στην Ελλάδα είναι εισαγωγή. Δεν έχουμε αυτάρκεια, μόνο 30% είναι η παραγωγή μας.
0: Και έχει και μεγάλες εκτός σε αρκετά κοτόπουλα, αρκετές κατηγορίες κοτόπουλα από ό,τι είδα, τα οποία είναι επώνυμα.
3: Ναι, επώνυμα. Από 5 έως 15% είναι στο κοτόπουλο και από 2 έως 15% είναι στο χοιρινό.
1: Μάλιστα.
3: Να σας πάω λίγο και στα υπόλοιπα
1: ίδια
3: προϊόντα. Λοιπόν, στο γάλα έχουμε από 5 έως 11%. Εδώ βέβαια, επειδή είναι χαμηλότερη τιμή σε αυτά τα προϊόντα, δεν φαίνεται τόσο πολύ μείωση. Ενδεικτικά να σας πω ότι από τα 1,86 ευρώ που ήταν πρώτης εφαρμογής του μέτρου, η τελική τιμή είναι στα 1,65 ευρώ. Ένα παράδειγμα είναι αυτό γάλα γνωστής εταιρείας. Γιαούρτι από 5 έως 16%, τα τυριά έως 15%, αλαντικά έως 17%, ο καφές από 5 έως 9%, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και στον καφέ πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ελαιόλαδο 6 έως 8%, τα ζυμαρικά έως 10% φθηνότερα και μετά σε απορρυπαντικά σαμπουάνα φρόλουτρα έχουμε από 5 έως 10 ή 20%. Βέβαια υπάρχουν και κάποια νούμερα τρανταχτά στη λίστα των 1.740 προϊόντων. Έχει, ας πούμε, μακαρόνια με μία μείωση 44%, αλλά
0: δεν είναι η πλειοψηφία των κωδικών. Πάντως,
3: δεν είναι. Να σας πω τώρα και κάποιο παράδειγμα άλλο για υγρά απορρυπαντικό ρούχων, 32 μεζούρες. Βέβαια. Και εδώ έχει μία καλή μείωση, αρχική τιμή 9,98 ευρώ και από χθες πωλείται στα ράφια 6,99 ευρώ, 3 ευρώ φθηνότερα. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς, γιατί οι μειώσεις σε κάποιο σούπερ μάρκετ δεν είναι οι ίδιες. Η αλυσίδα έχει δώσει το δικό της ποσοστό μείωσης, έχει συνεισφέρει στο μέτρο με το δικό της ποσοστό μείωσης. Και αυτό που αξίζει να πούμε, έτυχε να πάω χθες σούπερ μάρκετ και να δω και εγώ λίγο τι γίνεται στα ράφια. Πέρα από τις μειώσεις τιμών, οι προσφορές, οι προωθητικές ενέργειες συνεχίζονται κανονικά. Δηλαδή, προμηθευτές και σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία προφανώς μεταξύ τους, συνεχίζουν τις προωθητικές ενέργειες. Οπότε υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις επί των μειωμένων τιμών νέα έκπτωση.
0: Α, νόμιζα ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν και προσφορά. Μπορούν να είναι και στα μειωμένα και να έχει και προσφορά.
3: Μπορεί να είναι και στα μειωμένα. Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά. Τώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν πανηγυρίζει. Λέει ότι δεν πρέπει να εφησυχάζει. Έχουμε τους πολέμους, έχουμε δύο ανοιχτούς πολέμους. Οι τιμές των καυσίμων και της ενέργειας μας προβληματίζει. Παράλληλα, να πω εγώ ότι έχουμε και τις διεθνείς τιμές των σιτηρών, που τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις λόγω των μειωμένων εξαγωγών πλέον από την Ουκρανία. Από την πλευρά της ανεξάρτητη, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Τσαγκάρη, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι και τον Αύγουστο, σήμερα να πω ότι περιμένουμε τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι. Ναι,
3: τουλάχιστον στα τρόφιμα αναμένεται να είναι αρνητικός και αυτό το μήνα. Μάλιστα.
0: Υπάρχουν άλλοι παράγοντες που κρατάνε ψηλά τον πληθωρισμό, είναι οι τιμές στην ενέργεια.
3: Βεβαίως. Ναι, είναι η ενέργεια κυρίως αυτή που προβληματίζει. Mm-hmm. Βλέπουμε τις τιμές των καυσίμων που είναι. Αλλά στα τρόφιμα, επειδή υπήρχε αυτή η συμφωνία, γιατί εχθές άρχισε να ξετυλίγεται το δεύτερο μέρος της συμφωνίας. Το πρώτο μέρος της συμφωνίας, της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς, ξεκίνησε από τον Ιούλιο, που είχαν συμφωνήσει οι προμηθευτές να παγώσουν οποιασδήποτε ανατιμήσεις για το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου. Γι' αυτό και περιμένουμε να είναι αρνητικός ο πληθωρισμός σήμερα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό μου. Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Γογό Κατσέλη, για το οικονομικό ρεπορτάζ, για
0: τις τιμές.
1: Βέβαια, πάρα πολύ αναλυτικό και ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Παρίσι, που λέει θα φανώ γκρινιάρης, αλλά αυτές οι εκτόσεις σε μένα μου φαίνεται ότι περιορίζουν τα υπερκέρδη των βιομηχανιών. Κάτσε, θα δείξει.
0: Θα ξέρουμε σε λίγο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μάναλη από την Άνδρο και τον Απόστολο τον Κρασανά.
0: Τα πρόλαβες. Ωραία, δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες και επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλεί η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, Ethnos Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές, καλημέρα, καλό μήνα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Χρόνια πολλά σε, και εγώ δεν ξέρω πόσους ανθρώπους που γιορτάζουν σήμερα ή σε άλλους που έχουν γενέθλια. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο,
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο,
0: Χαρά Γιαννοπούλου στον ήχο,
1: η Γιάννα Αρφάνικη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής,
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές επικοινωνίας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Ethnos Radio, δύο λέξεις, Ethnos η μία, Radio η άλλη.
0: Ένα πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό ποίημα μας στέλνει η φίλη μας η Κωνσταντίνα, το οποίο το κρατάμε βεβαίως. Συνδυασμένο με μια υπέροχη φωτογραφία με ένα φάρο. Αν θέλεις να το μοιραστούμε, θα το μοιραστούμε. Απλά εμείς σκεφτόμαστε να το κρατήσουμε. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω Facebook. Θα μπείτε σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, εάν το επιθυμείτε, πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μέσω Messenger θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Ήδη το έχετε κάνει. Κάποιοι έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Είναι πολλά. Σας ευχαριστούμε. Περιμένουμε κι άλλα. Μιλούσαμε λοιπόν με την Γογό Κατσέλη πριν, τη συνάδελφα από το οικονομικό ρεπορτάζ του Earth News, για τις μειώσεις των τιμών. Όλο αυτό που λέμε εμείς, ότι τελικά στο ταμείο θα καταλάβεις τη διαφορά.
0: Αφού
1: βέβαια κάνεις την έρευνα αγοράς, αλλά φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και απαραίτητοι έλεγχοι, γιατί είναι ωραίοι αυτοί οι κατάλογοι που τους βλέπουμε. Τους στηρούν τελικά οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ? Ισχύουν οι εκπτώσεις ή είναι για το Θεό Αθήνα, για να τα δεις στον κατάλογο, να μπεις σε αυτό το σούπερ μάρκετ, θα βρω πολλά φθηνά είδη? Αλλά τελικά να μην είναι έτσι.
0: Έτσι. Την ίδια στιγμή πρέπει να σου πω, φουντώνουν οι πληροφορίες, καλά το λέω.
1: Το μ' αρέσει το φουντώνουν.
0: Φουντώνουν οι πληροφορίες σε σχέση με τα μέτρα που εξετάζονται, όχι εξετάζονται, τα μέτρα που ουσιαστικά αποφασίστηκαν, έτσι. Είναι μένουν οι τελευταίες πινελιές και θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για οικογένειες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις και αγρότες, τα έχει συνοψίσει όλα το earthnews.gr σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, το οποίο μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς θα πρέπει να επαναλάβουμε, επειδή η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα,
1: βέβαια. Στην τελική ευθεία έχουμε πει πια.
0: Ότι η κυβέρνηση αποσκοπεί στο να ικανοποιήσει όσο περισσότερο. Όσο περισσότερους γίνεται, έτσι, όσο περισσότερες κοινωνικές ομάδες γίνεται, με μέτρα που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κάποια μέτρα έκπληξη. Στο επίκεντρο, νομίζω, η λεγόμενη μεσαία τάξη, με φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρηματίες, κάποιες βελτιώσεις για τους αγρότες και βέβαια κάποιες πρόνοιες για τους συνταξιούχους και τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Εντάξει, εδώ θα έχει ενδιαφέρον βέβαια για το τι είδους πρόνοιες μιλάμε, για το τι είδους μέτρα. Για τους αγρότες που έλεγες, είναι μια τάξη η οποία βρισκόταν κοντά στη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές. Με τις τελευταίες αγροτικές κινητοποίησεις υπήρξε πρόβλημα στη σχέση. Φαντάζομαι θα θέλει να μειώσει τη διαφορά ή κάπως να στραφεί κάποια... αυτός ο κόσμος και πάλι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Πληροφορίες λένε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο απευθείας στην Αγγλία.
1: Αυτό που το ζητάνε οι
0: αυτό. Και να υπάρξουν και ειδικές επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα.
1: Τα οποία μετά το πόλεμο στο Ιράν. Το είχαν υποστεί και με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ ψηλά. Απ' την άλλη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τι είναι αυτό που ζητάνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες? Μας τα είπαν και εδώ σε εμάς. Ακριβώς. Ζητάνε τις 120 δόσεις, ζητάνε να ξαναδεί η κυβέρνηση τα τεκμήρια, το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα έχουν και επιχείρημα εκεί, λέγοντας ότι μετά τη διασύνδεση των μηχανών των POS με το Υπουργείο Οικονομικών, τη φορολόγηση, τα POS. Δεν είναι εύκολο κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας να φοροδιαφύγει. Άρα για ποιο λόγο υπάρχουν το τεκμαρτό εισόδημα?
0: Λέγεται λοιπόν ότι θα υπάρξει μια ελάφρυνση της τεκμαρτής φορολόγησης για όσους εμφανίζουν φορολογική συνέπεια. Οπότε με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε. Ενώ θα υπάρξει και μια ρύθμιση για την άλλη γαγκρένα, έτσι, την προκαταβολή φόρο. Γιατί αυτό τώρα το πράγμα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Και όχι μόνο αυτό, ήταν ένα μνημονιακό μέτρο, θα θυμάστε, το οποίο κάποια στιγμή τι θα πει προκαταβολή φόρου. Δηλαδή, αν τη μία χρονιά πήγα καλά, θα προκαταβάλω το φόρο με βάση αυτή τη χρονιά και αν την άλλη πάω, τα είσοδά μου δεν είναι καλά.
0: Πληροφορίες υπάρχουν και για μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών εισφορών, λέγεται κατά μισή ποσοστία μονά. Θα δούμε.
1: Μάλιστα, για να το δούμε.
0: Θα δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, να πούμε δύο λόγια για τους συνταξιούχους.
1: Βέβαια, θα πούμε.
0: Λοιπόν, αυτό το τρακοσάρι το οποίο δίνουν σήμερα, δίνουν κάθε χρόνο, δίνουν ένα τρακοσάρι μόνιμα.
1: Εκεί,
0: ναι,
1: το Νοέμβριο.
0: Ναι, μάλλον θα πάει στα 350 ή 400 ευρώ.
1: Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και στο ύψος της Εθνικής Σύνταξης.
0: 444-446
1: νομίζω, 50, ναι, 450.
0: Θα δούμε. Λοιπόν,
1: έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί η πίεση που δέχεται η κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι να δώσει 13η σύνταξη. Ναι. Θα θυμάστε την αντιπαράθεση στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως επίσης υπάρχει και αντιπαράθεση για τα κόκκινα δάνεια ξανά. Έχει προκύψει μετά την πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Ξανά να πει συζήτηση αυτή.
0: Πάντως, για να επανέλθουμε στο θέμα των τιμών, εμείς προσπαθούμε σήμερα, επόμενη μέρα των κυβερνητικών εξαγγελιών, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, στην αγορά, στην πιάτσα, τι γίνεται. Γιατί άλλο τι λένε τα χαρτιά,
1: βέβαια,
0: και άλλο τι γίνεται στα ράφια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Έχει...
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ. Για να δούμε πώς το προσεγγίζει και το ΙΕΛΚΑ όλο αυτό το θέμα. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε και με εκπροσώπους άλλων καταναλωτικών οργανώσεων.
1: Για να έχουμε και τη δική τους άποψη.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κιωσέ. Καλή σας μέρα, κύριε Κιωσέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στο κρατέ σας.
0: Για πείτε μας πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό το θέμα με τις μειώσεις των τιμών.
2: Κοιτάξτε, εμάς το αντικείμενό μας είναι επενδυτικά, οπότε κατά βάση το βλέπουμε ως στατιστική, να δούμε τι μπορούμε να καταγράψουμε, ώστε να μπορούμε να ενημερώσουμε και εμείς στη συνέχεια όλους τους υπόλοιπους φορείς και τους καταναλωτές σε σχέση με το τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, σαν πρωτοβουλία είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι σε τι περιβάλλον έρχεται και το δεύτερο σε τι μπορεί να σημαίνει. Όσον αφορά το περιβάλλον που έρχεται, έρχεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι καλό οικονομικά. Δηλαδή, έχουμε καταγράψει ένα πολύ χαμηλό πληθωρισμό το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα για τον Ιούλιο καταγράψαμε και από πληθωρισμό μείον 0,4.
1: Στα τρόφιμα. Μιλάμε πάντα για τον πληθωρισμό στα τρόφιμα.
2: Για τρόφιμα, ναι, μιλάμε πολύ για τα τρόφιμα. Ναι, τρόφιμα και είδη παντοπολίου που είναι και τα είδη που αφορά η πρωτοβουλία. Οπότε, έρχεται σε μια περίοδο που έχουμε σταθερές τιμές. Οπότε, έρχεται να πέσει πάνω σε ένα περιβάλλον σταθερών τιμών. Το οποίο η λογική λέει ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τον καταναλωτή. Αυτό σίγουρα βοηθάει. Τώρα από εκεί και πέρα, με βάση και αυτά που έχουμε ενημερωθεί και εμείς από την ειδησιογραφία, αφορά περίπου 1500 κώδικους, που είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό.
0: Παραπάνω, 1700 περίπου. Τόσο, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Είναι και δημοφιλής κωδική, οπότε φαίνεται ότι θα επηρεάσει σε ένα σημαντικό βαθμό στη μέσα σούπερ μάρκετ. Τώρα, εδώ πέρα το τι θα δει ο καταναλωτής. Συνολικά στον πληθωρισμό δεν θα δει τη μείωση που έχουν αυτοί οι κωδικοί προφανώς, γιατί όπως είπαμε είναι ένα μέρος των κωδικών του σούπερ μάρκετ. Και το σούπερ μάρκετ είναι ένα μέρος των αγορών των καταναλωτών. Δηλαδή είναι περίπου μισές αγορές των καταναλωτών στα τρόφιμα. Άρα θα υπάρχει μια επίδραση. Δεν πρέπει να δούμε μείον 8 πληθωρισμό προφανώς το Σεπτέμβριο. Να δούμε κάτι όμως που το έχει επηρεάσει, μπορεί να το δούμε. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό. Τώρα, πρακτικά ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση ή όχι εξαρτάται από δύο παράγοντες. Να είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνηθίσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ. Και αυτή η μείωση, ναι, όχι η μείωση.
0: Ναι, νομίζω είναι πολύ εύστοχη και επί της ουσίας αυτή η παρατήρηση. Πολύ επί της ουσίας, έτσι είναι.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά βέβαια από την άλλη μεριά διερωτάται κανείς τι άλλο θα μπορούσε, τι επιπλέον θα μπορούσε να γίνει.
2: Κοιτάξτε, αν υπήρχαν μαγικές λύσεις, δεν είχαν βαμώσει όλες οι χώρες. Και εμείς και
0: πολύ σωστά.
2: Ναι, δεν υπάρχει κάποια λύση. Και δυστυχώς, ευτυχώς η οικονομία, όχι μόνο στα τρόφιμα, γενικά έχει προσαρμοστεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο τιμών. Το βλέπουμε και στην εστίαση, το βλέπουμε και στην φιλοξενία.
1: Ξέρετε, υπάρχει μια πορεία εδώ. Δεν είναι η πρώτη προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξη να συγκρατήσει τις τιμές. Είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού, είχαμε τις συμφωνίες κυρίων, είχαμε τη συμφωνία του καλοκαιριού να παγώσουν οι τιμές. Γιατί αυτή η προσπάθεια να αποφέρει αποτελέσματα? Αυτό είναι το ερώτημα που ακούω και το ακούω και από την αντιπολίτευση.
2: Και δεν έχω και εγώ απάντηση σε αυτό.
1: Ναι, προφανώς.
2: Εμείς σοσιαλικά επάνω θα το μετρήσουμε και αν το μετρήσουμε, θα πούμε πόσο μεγάλη επίδραση είχε. Αλλά είναι μια προσπάθεια η οποία κακό δεν κάνει σίγουρα στον καταναλωτή. Δεν ξέρουμε πόσο καλό θα κάνει. Αυτή είναι η πολύ απλή απάντηση.
0: Μάλιστα. Εσείς θεωρείτε ότι θα μπορούσε η συγκεκριμένη προσπάθεια να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα, τα οποία πραγματικά θα ενίσχυαν την ανακούφιση, να το πω έτσι, του νοικοκυριού?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, την προσωπική σας άποψη ζητάμε, ναι.
2: Το κομμάτι των έμεσων φόρων νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε. Δηλαδή, όχι μόνο το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σε κάποια προϊόντα πρέπει να το δούμε. Είναι σε μια καλή κατάσταση στην οικονομία και με αυτά που διαβάζουμε στους μακροοικονομικούς δείκτες της χώρας, στα δημοσιονομικά. Σε κάποια βασικά προϊόντα ενδεχομένως να μπορούσαμε να το δούμε. Γιατί οι συντελεστές ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότεροι από την Δυτική Ευρώπη, κατά μέσο αντικειμενικά. Δηλαδή, είμαστε περίπου στο 15% ΦΠΑ, όταν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης είναι στο 10% ΦΠΑ κατά μέσο όρο. Το οποίο είναι αρκετά υψηλότερο. Η μόνη χώρα που είναι υψηλότερη από εμάς, αυτή που μετράμε και εμείς σοσιαλικά, είναι η Βουλγαρία, που έχει ένα οριζόντιο συντελεστή ΦΠΑ 20%. Μάλιστα. Οι υπόλοιπες χώρες που μετράμε έχουν χαμηλότερους συντελεστές. Οπότε σε κάποια βασικά είδη, και από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη στιγμή έναν σταθερό πληθωρισμό, δεν έχουμε διαυξήσει τις τιμές, και όποια μείωση στη φορολογία θα περάσει εν τέλει στις τελικές τιμές, θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε σαν ενδεχόμενο.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γιωσέ. Επειδή φαντάζομαι θα έχετε εικόνα, υπάρχει ένας μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης σε είδη σούπερ μάρκετ. Ισχύει αυτό?
2: Όχι, δεν ισχύει. Όχι. Το κάνουμε, είναι μια ερώτηση που την κάνουμε κάθε 4 μήνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ακριβότερη χώρα. Είναι από τις φθηνότερες χώρες και σε πολλές περιπτώσεις είναι και η φθηνότερη χώρα. Σε ένα μέσο καλάθι σούπερ μάρκετ, σε κάποια προϊόντα ναι, είναι ακριβότερη. Αλλά σε ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι η φθηνότερη. Αυτό που χτυπάει πολύ είναι ότι με βάση τα
0: εισοδήματα. Αυτό είναι.
2: Δηλαδή, ναι, είναι πολύ φθηνότερο από το γαλλικό καλάθι το ελληνικό. Από την άλλη, είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο γαλλικό εισόδημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Βέβαια, το οποίο βέβαια είναι κομβικό αυτό.
2: Ακριβώς. Αλλά το ράφι στο οποίο έχει πρόσβαση όλες τις καταναλωτές, συγγνώμενο με το ίδιο ράφι που έχει ένας Γάλλος καταναλωτής, είναι φθηνότερο.
0: Φθηνότερο. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Κιωσές από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε τώρα και στους καταναλωτές.
0: Βέβαιος, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είστε καλά. Προσπαθούμε όπως πάντα ψύχρεμα, νυφάλια, να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Σήμερα, επόμενη μέρα αυτών των ανακοινώσεων των κυβερνητικών για μειώσεις τιμών. Όντως, με βάση τις λίστες που βλέπουμε, παρατηρούνται κάποιες μειώσεις. Έκανε όμως μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση πριν από λίγο ο κύριος Κιωσές, την οποία θέλω να τη θέσω υπόψη σας και να ακούσω τη γνώμη σας. Είπε ότι δυστυχώς έχουμε προϊόντα, το είπε πολύ χαρακτηριστικά, που κοστίζαν πριν από 4 χρόνια 1 ευρώ. Με τις αυξήσεις, το ακούσατε, πήγανε στο 1,60.
3: Ναι,
0: τώρα με τις μειώσεις στο 1,60 γίνεται 1,40. Το νιώθει ο καταναλωτής. Είναι πολύ, νομίζω, εύλογο αυτό.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό που και εμείς επισημαίνουμε είναι ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για μια ακρίβεια εγκαταστημένη στη χώρα μας σε βασικά, και μιλάμε σε βασικά προϊόντα διαβίωσης, τρόφιμα αλλά και άλλα είδη διαβίωσης. Όπου η όποια μείωση 5-7%, 9% ή και παραπάνω 10%,
0: η οποία δεν είναι αμεληταία, μεν έτσι.
3: Δεν είναι, σωστά. Δεν μπορεί να το ελέγξει βέβαια ο καταναλωτής. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Αν μπορεί να ελέγξει την όποια μείωση τιμών γίνεται τώρα με βάση αυτή την εθελοντική
1: προσπάθεια.
0: Αλλά λέτε ότι δεν είναι αισθητή στην τσέπη.
3: Δεν είναι αισθητή στην τσέπη ακριβώς επειδή οι τιμές ήταν στο Θεό. Κάτι άλλο που είναι ένα μέτρο και αυτό προσωρινό, εθελοντικό, δεν είναι ένα δομικό μέτρο που οφείλει ως κυβέρνηση να πάρει τέτοια μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, διότι συνεχίζει η ακρίβεια να είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. πανδημίας δεν έχει αντιμετωπιστεί. Με προσωρινά μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα δεν αντιμετωπίζεται. Κακά τα ψέματα. Βέβαια, για να μην απαξιώσουμε και αυτό το μέτρο, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε στην πορεία πώς θα λειτουργήσει και αν πραγματικά θα παρέχει μια μικρή ανακούφιση στους καταναλωτές, έστω λίγα ευρώ, είναι να το δούμε στην εξέλιξή του το επόμενο δίμηνο, τετράμηνο, μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί είναι για 2 ή για 4 μήνες αυτά τα 1740 κωδικοί που θα προσθεθούν και άλλοι κλπ. Εγώ μία επίσκεψη που έκανα εχθές, θα σας πω το η προσωπική μου έτσι, άποψη, και θα δεχτούμε βέβαια και τα μηνύματα των καταναλωτών τις επόμενες μέρες. Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα. Το παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό το ταμπελάκι της εθελοντικής πρωτοβουλίας στην πράξη κλπ. Δηλαδή δεν υπήρξε μείωση σε ένα βασικό προϊόν, όπως και στα τυριά. Στα τυριά κοπής, αλλά και στα συσκευασμένα. Υπήρχε στα αλλαντικά σε 3 σημεία. Αυτό το ταμπελάκι της μείωσης τιμών, υπήρχε στα κρέατα και έλεγε συγκεκριμένα 1 ευρώ το κιλό από 17,60-16,60, ξέρετε, μια μείωση στα ζυμαρικά επίσης, αλλά θα λέω ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ψάξει πάρα πολύ και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν για να μπορέσει.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, γιατί το ακούω από την αρχή να το λένε, το ότι δεν αναγράφεται στο ταμπελάκι η προηγούμενη τιμή.
3: Όχι. Ασφαλώς και είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ούτε η μείωση της τιμής ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης, της μείωσης, εν πάση περιπτώσει. Άρα ο καταναλωτής επαφίεται στην καλή πίστη των σούπερ μάρκετ, των επιχειρήσεων, ότι έχουν τηρήσει αυτά που θα έπρεπε να έχουν τηρήσει, δηλαδή όποια μείωση έγινε στην μειωμένη τιμή, στην τιμή που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα, τον προηγούμενο δίμηνο. Τι να σας πω, δεν το γνωρίζουμε οι καταναλωτές. Yeah. Και θέλει αρκετό χρόνο για να ψάξει μέσα σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ για να δει. Αυτό διαπίστωσα εγώ εν πρώτης. Συν το γεγονός που ρώτησα κάποιους υπαλλήλους και ούτε καν το ήξεραν, αλλά δεν γνωρίζω, και κάποιος άλλος μου είπε λάθος, όπου βλέπετε κίτρινο ταμπελάκι. Όπου έβλεπα κίτρινο ταμπελάκι όμως, ήταν οι μειωμένες τιμές, οι προσφορές που κάνει το σούπερ μάρκετ και που είναι αρκετές έτσι στα ράφια, δεν συνοδεύονταν από το ταμπελάκι της μείωσης τιμών.
1: Μάλιστα.
3: Αντιλαμβάνεστε.
1: Μας είπατε δύο-τρία ναι, προβλήματα που τα οποία διαπιστώσατε πρώτη μέρα.
3: Που διαπίστωσα εγώ, ναι. Τώρα θα δεχτούμε και τα μηνύματα των καταναλωτών και θα έχουμε μια πιο συνολική εικόνα τις επόμενες μέρες. Αλλά επαναλαμβάνω, εάν επωφεληθούμε έστω και 2-3 ευρώ οι καταναλωτές από το καλάθι μας, θα είναι θετικό. Ωστόσο, δεν είναι ένα μέτρο που θα αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλαποθαράκου. Καλή σας ημέρα.
1: Πολύ σημαντικές και οι παρατηρήσεις, κυρία Καλαποθαράκου. Και φαντάζομαι να τις ακούγοντάς το Υπουργείο να τις συμπεριλάβει και να βελτιώσει το μέτρο. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα, δεν είναι, έτσι, δεν είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι και οι δύο συνομιλητές μας
1: κάνουν πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.
0: Ναι, και οδηγούνται σε ένα κοινό συμπέρασμα, ότι είχε εγκατασταθεί σε τέτοια ύψη ακρίβεια που οι όποιες μειώσεις έρχονται τώρα
1: δεν μπορούν να φτάσουν,
0: δεν μπορούν να γίνουν άμεσα και έντονα, να το πω έντονα, αισθητές στον καταναλωτή. Θα δούμε.
1: Ναι. Γιατί είχαμε δύο κύματα ακρίβειας. Η μία ήταν λόγω κορονοϊού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και οι μεγαλύτερες ήταν που είχαμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Και μετά πάλι.
1: Και μετά,
0: γιατί
1: και μετά βρήκανε
0: παπά
1: κάποιοι, ακριβώς. Και άρχισαν να προσθέτουν συνέχεια. Θεωρείτε πιθανό να επιστρέψουν στις τιμές προακρίβειας? Δύσκολο.
0: Όχι, αδύνατο.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Αδύνατο.
1: Γιατί συνήθως όταν ανεβαίνουν τιμές, ανεβαίνουν εύκολα, αποκλιμακώνονται πολύ δύσκολα.
0: Πάντως, εγώ θα ήθελα να πω μισή κουβέντα ακόμα σε σχέση με την ερώτηση που έκανε στον κύριο Κιωσέ, επειδή έχω και προσωπική εμπειρία πια ξέρω και από φίλους, γνωστούς, συγγενείς κλπ. Οι τιμές στην Ελλάδα, δηλαδή υπήρχε μια μυθολογία η οποία διατυπωνόταν και μέσα από έγκυρα έντυπα. Ότι έχουμε το ακριβότερο καλάθι στην Ευρώπη. Δεν ισχύει. Είναι κατηγορηματικό αυτό. Δεν ισχύει. Δηλαδή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο στη Γαλλία και στη Γερμανία που είναι ισχυρότερες οικονομίες, Ιταλία, Ισπανία,
1: είναι ακριβότερα.
0: Είναι πολύ, πολύ ακριβότερο.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει το θέμα μας εδώ, είναι τα εισοδήματα. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή εάν πρέπει να αγοράσεις ένα καλάθι που κοστίζει 100 ευρώ και το εισόδημά σου μισθός είναι 890 ευρώ,
1: είναι ένα ποσοστό επί του μισθού πολύ μεγάλο.
0: Ναι. Ενώ όταν το ίδιο καλάθι, το οποίο είναι αντί για 100 ευρώ, κοστίζει 160 ευρώ, αλλά το εισόδημά σου είναι 2.500,
1: είναι διαφορετικό.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Ξεκάθαρο.
1: Είναι απόλυτα τόσο απλό. Απ' την άλλη, έβλεπα χθες έναν κατάλογο. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη δεκάδα, στην πρώτη εικοσάδα, στις τιμές των καυσίμων σε 50 χώρες.
0: Ναι, εκεί
1: και τραβούσα τα μαλλιά. Γιατί έχουν 50 χώρες ευρώ.
0: Ναι.
1: Πώς κάνεις τη σύγκριση σε διαφορετικά νομίσματα, πώς γίνεται αυτό?
0: Πάντως,
1: όχι, πως έχουμε φτηνά καύσιμα.
0: Όχι, είμαστε ακριβή χώρα. Στα καύσιμα είμαστε ακριβή χώρα και είμαστε ακριβή χώρα εξαιτίας φορολογίας. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που εμείς πληρώνουμε τη βενζίνη, ας πούμε, 2 ευρώ και 2,077, στην Κύπρο την πληρώνουν 1,3. Στη Βουλγαρία 1,4.
1: Παραπάνω από τη μισή τιμή είναι φόροι.
0: Ξεκάθαρο.
1: Και γι' αυτό το λένε και όλοι. Όταν αναφέρονται στην ακρίβεια, αναφέρονται στο θέμα των φόρων. Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
0: Βεβαίως, και να επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινά σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική. Drones, κάμερες και AI επιβλέπουν την κίνηση. Τρεις νεκροί σε τροχαίο λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών. Στη διάθεση των καταναλωτών με ειδική σήμανση 1740 προϊόντα. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούς, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια μας ακούτε. Καλό μήνα να έχουμε.
1: News Radio ακούτε, πρωινές διαδρομές. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Απέναντί μας η Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και η Ραμπανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Έχετε δύο επιλογές επικοινωνίας μαζί μας. Η μία είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση News Radio.
0: Ο δεύτερος τρόπος μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Αφού μας αναζητήσετε εκεί στο, πώς το πούμε, το κουτάκι που έχει τον μεγεθυντικό φακό, γράψτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Θα μπείτε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμά σας, όπως η αγαπημένη μας Παρασκευή Τσιούφη που είναι εδώ και μας στέλνει τις ευχές της. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα να πούμε και στον ποιον, τον ο Κωνσταντίνος, όχι.
1: Το Στέφανο, βλέπω.
0: Στέφανος.
1: Ναι, που λέω ότι στην Κύπρο είναι φθηνή βενζίνη σε σχέση με αυτό που έλεγες πριν, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβό το ρεύμα.
0: Μάλιστα. Είναι ακριβό το ρεύμα. Αντάξει, όλα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Κάπως έτσι. Τώρα είναι εδώ ένας φίλος μας, ο οποίος δεν στέλνει όνομα. Μας λέει πάντως ότι είναι κολλημένος στην Βασιλείο Κωνσταντίνου. Πρώτη φορά λέει βλέπω τέτοια κίνηση.
1: Έχει πολύ κίνηση στους δρόμους αυτή τώρα.
0: Χαμός, ναι.
1: Ρίξε μια ματιά μόνο στο χάρτη της Google που έχω μπροστά μου. Πόσοι δρόμοι είναι κόκκινοι. Έχει χιλιόμετρα από τη Λιάρισμα στο Κηφισό, στην κάθοδο του Κηφισού.
0: Τι λες τώρα, Πανάτα, καλό μήνα. Καλή αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Καλή αρχή. Σήμερα αυτό πάει παρέα με το, πώς το είπαμε, τον κόμβο. Ο κόμβος, δεν είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κόμβος, δεν μου το είπες. Τα drones, οι κάμερες, τα AI, ωραία είναι. Ο traffic commander.
1: Κοίταξε.
0: Να τα βλέπουν αυτά. Τα βλέπουν.
1: Είπαμε ότι πιλωτικά λειτουργούσε τον Αύγουστο. Να, τώρα σε πραγματικές συνθήκες θα λειτουργήσει και να δούμε τι θα κάνει.
0: Τώρα που λειτουργεί, τι κάνει. Τα βλέπουν. Δηλαδή, μας βλέπουν από.
1: Ναι, ακριβώς. Αν είμαστε στον δρόμο και όλα
0: αυτά. Αυτό μας βλέπουν.
1: Χαιρετάμε εμείς.
0: Αυτό.
1: Χαιρετάμε. Λοιπόν, ξεκινάει η πνευματική οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλαιο. Στην κάθοδο του Κηφισού.
0: Πολύ ωραία.
1: Στην άνοδο ξεκινάει από το Εγάλαιο και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Επίσης πολλά χιλιόμετρα. Και είναι ο φόρος Αθηνών με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουρδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Επίσης, βλέπω στον Καρέα ότι έχει σημαίνει. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί. Στον Καρέα έχει αυτή την ώρα πολλή κίνηση. Έχει στην Καλλιρόης, έχει στην Αρδιτού, έχει στη Βασιλή Σοφίας, έχει στη Συγκρούς την είσοδο προς Αθήνα. Oh. Στην παραλιακή είναι λίγο καλύτερη εικόνα, μα δεν γίνονται και φετέργα που γίνονταν εκεί. Έχει όμως κίνηση από τον Άλυμο μέχρι το Μοσχάτο. Μέχρι το Μοσχάτο, ναι. Και έχει και μετά από το Φάληρο μέχρι τον Πειραιά. Ο Πειραιάς όλοι οι δρόμοι τους βλέπω αυτήν την ώρα στο κόκκινο. Μποτιλιαρισμένοι δηλαδή.
0: Καλυφικά.
1: Και επίσης η Αττική οδός έχει στην Δουκίση Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Και έχει και στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας, είναι το γνωστό σημείο εκεί, πώς έχει σχεδιαστεί έτσι. Έχει λοιπόν κίνηση από εκεί, από την Κίμης μέχρι και, και το Μαρούσι. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Ο φίλος μας ο Σταύρος λέει: εγώ πάντως χτες βρήκα πολύ καλύτερες τιμές σε διάφορα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Τι είπαμε, θα φανεί. Θα φανεί στο ταμείο και στο χειροκρότημα.
1: Και θέλει λίγο ψάξιμο. Έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια για να κάνεις αγορές στο σούπερ μάρκετ, ναι, πρέπει να ψάξεις λίγο, να βρεις προσφορές, ναι, να θυμάσεις προηγούμενες τιμές.
0: Αυτό λέει ο Ηρακλής, ότι δυστυχώς φτάσαμε σαν καταναλωτές να γυρίζουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράζουμε τις προσφορές που φτάνουν το 30 και 40%. Συνεπώς λέει μειώσει τη τάξη του 5%, δεν έχουν κάποια βαρύτητα, αφού είναι ένα ποσοστό που θα βρεις ως διαφορά σε ένα άλλο κατάστημα. Καλημέρα στην Έλενα. Γεια σου Έλενα, καλή δύναμη. Και περαστικά. Ολόψυχα.
1: Περαστικά, πράγματι.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη.
1: Απ' την άλλη, σκέφτομαι αυτά τα σχόλια και λέω: η λύση του πλαφών στις τιμές δεν είναι λύση, έτσι δεν είναι?
0: Μα δεν μπορεί,
1: γιατί
0: να υπάρξει.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Στον καπιταλισμό δεν υπάρχει πλαφόν.
1: Να εγκαταληφθεί το θέμα, κανείς να μην ασχολείται, πάλι δεν γίνεται. Θα μπορούσε να πει κάποιος συμφωνίες, θα μπορούσαν να υπάρχουν συμφωνίες που να έχει αποτέλεσμα 10 και 20%.
0: Αυτό το πλαφόν.
1: Δηλαδή μα προφανώς δεν είναι λύση.
0: Μα δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δεν γίνεται.
1: Και ακούω και κάποιους που συμπεριφέρονται σαν να είναι η λύση για όλα, για τα ενίκια πλαφών, για τις τιμές πλαφών, για τα καύσιμα πλαφών. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην ελεύθερη οικονομία.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει πλαφόν. Τέλος. Πώς θα κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Βαγγέλης, αναφέρατε ότι η κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη. Εμείς δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Όχι, η αντιπολίτευση.
0: Η αντιπολίτευση το υπόσχεται αυτό.
1: Η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορεί να την επαναφέρει, διότι κοστίζει πάρα πολύ.
0: Καλημέρα και στη Σόνια. Σόνια μου, καλημέρα και καλή αρχή στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πάνε στα σχολεία. Τα σχολεία ανοίγουν 11 το μήνα,

0: θυμάμαι καλά.
1: 11, ναι, Παρασκευή.
0: Αλλά οι εκπαιδευτικοί γυρίζουν από σήμερα. Το ξέρεις.
1: Βέβαια, γυρίζουν. Γιατί ναι, πάνε στα σχολεία τους πια.
0: Καλημέρα και στην. Α, Έλενα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα, τον οποίο καλέσαμε και τον ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην κλήση μας, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Αναφερόμαστε στο θέμα των νέων ρυθμίσεων που σχεδιάζονται για τις πολυκατοικίες, για τα Airbnb, τη βραχυχρόνια μίσθωση και όλα τα σχετικά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Επίσης και σε εσάς. Μιλούσαμε πριν για τις τιμές των ενοικίων. Θεωρείτε ότι το Airbnb επιδρά πάρα πολύ. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι νέες ρυθμίσεις οι οποίες σχεδιάζονται και από ό,τι μαθαίνουμε και η αρμόδια επιτροπή σιγά-σιγά αρχίζει και τις επεξεργάζεται για να έχουμε και νόμο, οι οποίες θα δώσουν λύσεις στις πολυκατοικίες για το θέμα του Airbnb.
2: Θα δώσουν λύσεις για πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν σήμερα τις πολυκατοικίες. Και η πολιτική βούληση της κυβέρνησης σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα αλλά και οργανώσεις ιδιοκτητών είναι να δοθεί μια ριζική, θα έλεγα και ανανεωμένη αναμόρφωση του πλαισίου συνειδιοκτησίας με συγχωρείτε, που διέπει σήμερα τις σύγχρονες σχέσεις των συνειδιοκτητών.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες. Έχουμε να κάνουμε και με την κάθετη ιδιοκτησία, έχουμε να κάνουμε και με αδόμητες επιφάνειες, οικόπεδα τα οποία σήμερα λόγω ενός δύσκολου και θεσμικά βαριού καθεστώτος δεν μπορεί να αξιοποιηθούν όπως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να ανοικοδομηθούν και να διατεθούν προς μίσθωση.
1: Συνειδιοκτησίες δηλαδή, μιλάμε για τις συνειδιοκτησίες που είναι πολύπλοκες.
2: Οικοπαίδων που έχουν προβλήματα, οι συνειδιοκτήτες δύσκολα τα βρίσκουν μεταξύ τους για να αποφασίσουν την αξιοποίηση του ακινήτου. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα τοπίο το οποίο ουσιαστικά επιβαρύνει την εμπράγματη ιδιοκτησία στην χώρα μας και βεβαίως αν αυτό αθρηστεί σε ένα θεσμικό περιβάλλον το οποίο φτάνει μέχρι το 1929, σκεφτείτε ότι ο πρώτος νόμος για την συνειδιοκτησία στην Ελλάδα έγινε το 1929.
1: 96 έκτοτε, χρόνια πριν, 97 χρόνια πριν.
2: Ακριβώς. Έκτοτε έχουμε 1116 νομοθετήματα τα οποία δεν έχουν κωδικοποιηθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι το έργο της Επιτροπής που πρέπει να συνθέσει, να κωδικοποιήσει και να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με τον εξυγχρονισμό των κανονισμών των πολυκατοικιών. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά στις Airbnb μισθώσεις είναι και ο εξυγχρονισμός των κανονισμών των πολυκατοικιών. Σήμερα υπάρχει ένα τοπίο το οποίο δεν έχει ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι κανονισμοί της πολυκατοικίας να ρυθμίζουν ανάλογα με την διαμορφούμενη εκάστοτε πλειοψηφία το εάν θα παραχωρούνται προς μίσθωση διαμερίσματα ή όχι.
1: Επιδίωξη τώρα είναι να απλοποιηθεί αυτό, ακριβώς, δηλαδή να πάμε σε απλές πλειοψηφίες για να.
2: Οι περισσότεροι κανονισμοί έχουν συνταχθεί όταν αυτή η μορφή αξιοποίηση των ακινήτων ήταν άγνωστη. Το Airbnb είναι περίπου 10 χρόνια που το γνωρίζουμε στη χώρα μας. Οι κανονισμοί είναι παλαιότεροι. Είναι λοιπόν, ερχόμαστε να ρυθμίσουμε με κανονισμούς που όταν συντάχθηκαν δεν είχαν υπόψη τους αυτές τις σύγχρονες μορφές αξιοποίησης των ακινήτων. Επομένως χρειάζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα θέτει τους κανόνες και θα υπαγορεύει τις ρυθμίσεις και για αυτές τις μορφές ρύθμισης, όπως επίσης θα έχει την δυνατότητα να επιλύονται ταχύτερα οι διαφορές, διότι σήμερα αν μπλέξουμε σε μια διαφορά ορφοκτησίας ή λύσης της κοινωνίας ακινήτου, ξέρετε ότι αυτό είναι μια μακρά δικαστική διαδικασία η οποία στοιχίζει και πολλά χρήματα και αυτό αποτελεί αντικίνητρο στους συνδιοκτήτες.
1: Τώρα αυτό το λέτε για τις επισκευές που γίνεται συζήτηση στη συνέλευση, για τις επισκευές, την αναβάθμιση, την ενεργειακή αναβάθμιση που πολλές φορές κολλάνε.
2: Για την παροχή του ακινήτου, για την παροχή αν έχουμε αδόμητη επιφάνεια.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά, λοιπόν,
0: εκείνο είναι το οποίο όμως υπάρχει, μπαίνει ένας προβληματισμός, είναι ο εξής, επειδή ξεμπλοκάρεται κάπως όλες αυτές τις διαδικασίες προς όφελος όσων έχουν ενστάσεις. Το θέμα είναι μήπως δημιουργηθούν νέοι εμφύλοι, κύριε Μπούγα. Δηλαδή με ποια έννοια το λέω, ότι εάν το λόγο τον έχουν οι πιο εύποροι οικονομικά στο να γίνουν οι όποιες εργασίες ζητείτε από τις πολυκατοικίες, μήπως αυτό δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στους μη έχοντες.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει η τεχνική της πλειοψηφίας που πάντα δίνει λύσεις, ακόμη και στην μικρή κοινωνία της πολυκατοικίας. Επομένως, εμείς θέλουμε με την αρχή της πλειοψηφίας, η οποία θα καθοριστεί από την Επιτροπή ποια θα είναι ανάλογα με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνονται στη συνειδιοκτησία. Αυτό λοιπόν πρέπει να ισορροπήσει με, με το ανάγχωμα της καταχρηστικής συμπεριφοράς ορισμένων ιδιοκτητών, διότι ασφαλώς έχετε δίκιο πως μπορεί η πλειοψηφία να επιβάλλει μια λύση η οποία θα επιβαρύνει τη μειοψηφία. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα δει η Επιτροπή. Mm-hmm. Από την άλλη όμως έχουμε υποχρέωση μια μικρή πλειοψηφία να μην μπορεί να αντιστέκεται καταχρηστικά στην αξιοποίηση της πολυκατοικίας σε βάρος της πλειοψηφίας. Αυτό λοιπόν είναι μια ισορροπία την οποία πρέπει να βρούμε για να ρυθμιστούν ειρηνικά οι σχέσεις μεταξύ των συνειδιοκτητών.
1: Δύσκολο πάντως, γιατί εγώ θα το πάω και αλλού. Για το να αποφασιστεί αν κάποια διαμαρίσματα μπορούν να νοικιαστούν με βραχυχρόνια μίσθωση ή όχι. Μα θα αποφασίζει η συνέλευση πολυκατοικίας για το πώς εγώ θα διαχειριστώ την περιουσία μου, θα λέγε κάποιος.
2: Θα σας πω, αυτό είναι πράγματι, όλα αυτά σταθμίζονται από την Επιτροπή. Υπάρχει το δικαίωμα αξιοποίησης της πολυκατοικίας, υπάρχει όμως και υποχρέωση όταν και είσαι υποχρεωμένος να συγκατοικήσεις με μια κοινότητα σε μια πολυκατοικία, να σέβεσαι και την βούληση των άλλων οι οποίοι έχουν αποκτήσει ένα διαμέρισμα που εάν θεωρηθεί, θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αντιμετωπίζει η Επιτροπή, yeah. εμπορική μίσθωση, ας πούμε το Airbnb, και ο κανονισμός μέχρι σήμερα που δεν είχε υπόψη του αυτού του είδους της μίσθωσης απαγορεύει τις εμπορικές μισθώσεις και θεωρεί ότι η πολυκατοικία πρέπει να διατίθεται τα διαμερίσματα για αμυγή κατοικία. Εκεί έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από τον ίδιο τον κανονισμό, διότι δεν είχε λάβει υπόψη του τις σύγχρονες μορφές αξιοποίησης. Δεν είναι λοιπόν πάντα για να παρεμποδίζεται αυτός ο τρόπος αξιοποίησης. Μπορεί να δίδονται λύσεις με σκοπό την αξιοποίηση με τις νέες αυτές μορφές μίσθωσης και αξιοποίηση των ακινήτων. Όπως επίσης έχουμε πολλά ακίνητα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm. που σήμερα είναι αόρατα στο κτηματολόγιο. Και σε μια χώρα με λειτουργούν κτηματολόγιο, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Mm. Δηλαδή, πολλές ιδιοκτησίες αγοράστηκαν τότε που δεν ήταν υποχρεωτικό για να δανειστείς από την τράπεζα το οριστικό συμβόλαιο, αλλά μπορούσε να γίνει και με προσύμφωνο. Δεν έγιναν στη συνέχεια τα οριστικά συμβόλαια, είτε επειδή αμέλησαν, είτε επειδή δεν ήθελαν οι ιδιοκτήτες να υποβληθούν στα έξοδα. Με αποτέλεσμα σήμερα, αυτές οι ιδιοκτησίες που είναι πολλές χιλιάδες, να μην μπορούν να εγγραφούν και να εμφανιστούν στο κτηματολόγιο.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας, διότι αδυνατούν να μεταβιβάσουν πλέον την ιδιοκτησία τους ή να την αξιοποιήσουν.
0: Να ρωτήσω σε σχέση με τα Airbnb, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη, κάποια ειδική πρόνοια, δεδομένου ότι από πολλούς θεωρείται υπερβολική ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα στις πόλεις, και ως μία από τις γενεσιουργές αιτίες της στεγαστικής κρίσης που έχει προκύψει.
2: Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ασφαλώς δεν
0: για αυτές τις ρυθμίσεις ρώτησα, για αυτές τις ρυθμίσεις.
2: Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι. ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμυγούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
1: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
2: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία, διότι εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν Μάλιστα. προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
0: Όλα αυτά πότε οριστικοποιούνται, κύριε Υπουργέ?
2: Ήδη η Επιτροπή συνεδριάζει και συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έχουμε το σχέδιο νόμου έτοιμο μέχρι το τέλος του έτους. έτσι ώστε να είναι το τελευταίο νομοθέτημα που θα ψηφίσει, θα εισηγηθεί και θα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα ψηφίσει η Ελληνική Βουλή.
1: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε, αυτό είναι
1: το τελευταίο πριν τις εκλογές, εννοείται.
2: Το τελευταίο πριν τις εκλογές, ακριβώς. Όλα αυτά είναι η συνέχεια του κληρονομικού δικαίου. Δηλαδή, συνεχίζονται.
1: Ναι, το οποίο επικαιροποιήθηκε, βέβαια.
2: Δικαίου, επικαιροποιούνται. Και πρέπει να σας ενημερώσω, μια και μιλάμε για το κληρονομικό δίκαιο, ότι μια άλλη επιτροπή εργάζεται παράλληλα προς την Επιτροπή για τη Συνειδιοκτησία, προκειμένου να δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο πλατφόρμας, όπου μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου και με την ληξιαρχική πράξη η οποία θα ανεβαίνει στην πλατφόρμα αυτή, όλοι οι πιστωτές θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους κληρονόμους για τα χρέη της κληρονομιάς. Μες. Έτσι ώστε να γνωρίζουν οι κληρονόμοι, εάν υπάρχουν χρέη, πόσα είναι αυτά και αν τους συμφέρει ή όχι να αποδεχθούν την κληρονομιά. Γιατί μέχρι σήμερα αυτό γίνεται με πρωτοβουλία και επιμέλεια των κληρονόμων. Αυτοί έχουν υποχρέωση να τρέξουν στα πιστωτικά ιδρύματα, σε τρίτους, για να πληροφορηθούν εάν ο κληρονομούμενος άφησε χρέη. Αυτό είναι και δύσκολο, είναι πολύ δυσκολές, είναι χρονοβόρο και βεβαίως είναι δαπανηρό για τους κληρονόμους. Σήμερα αλλάζει. Το βάρος πλέον μετατίθεται στους πιστωτές. Εκείνοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν για τα χρέη της κληρονομιάς, έτσι ώστε ο κληρονόμος να γνωρίζει ποια είναι αυτά, αν θα προχωρήσει την αποδοχή της κληρονομιάς, και εφόσον υπάρχουν χρέη και ενεργητικό, να προχωρήσει και η εκαθάριση, έτσι ώστε σύντομα να εκαθαριστούν και οι σχέσεις από την κληρονομιά και να μην υπάρχουν αυτές οι αβεβαιότητες και οι ατέρμονες δίκες που σήμερα παρατηρούμε στα δικαστήρια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πάμε. Νομίζω ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε.
1: Πολύ και απασχολούν την καθημερινότητά μας. Κατάλαβες ότι ποιο είναι το τελευταίο νομοσχέδιο που περιμένει η κυβέρνηση να ψηφίσει πριν τις εκλογές?
0: Ποιο?
1: Αυτό από ο κύριος Μπούας, αυτό.
0: Γιατί τελευταίο κατά ανάγκη?
1: Γιατί είπε ότι θα ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου και πιστεύω ότι θα είναι το τελευταίο από ο κύριος Μπούας που θα ψηφίσει η κυβέρνηση πριν κλείσει.
0: Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε.
1: Και τα κοινόχρηστα σχέδια και το Airbnb. Έλα, πάμε τώρα σε διάκοψη.
0: Λοιπόν, όχι, πάμε να δούμε, να έχουμε μια πρώτη αντίδραση από αυτόν. Πρώτη αντίδραση. Ζημώνει αυτό το πράγμα, υπάρχει συζήτηση. Δεν είναι πρώτη. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Χίου, είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων Airbnb. Έτσι, για τα βραχυχρόνια μίσθωση. Για να ακούσουμε πώς το προσεγγίζουν οι άνθρωποι αυτοί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κύριε Χίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Λοιπόν, επίσης, καλό μήνα.
0: Τι εικόνα έχετε εσείς, τι άποψη έχετε?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγα το εξής, να ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, είπε προηγουμένως ο κύριος Μπούρας ότι έχει καλέσει ανθρώπους και έχει μιλήσει σε συλλόγους κτλ. Εμάς δεν μας έχει καλέσει κανείς. Και το ίδιο ακριβώς λάθος έκανε και το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν μας καλεί κανείς και εμείς πιέζουμε για να πάμε να πούμε τις απόψεις μας στα Υπουργεία. Και μέσω του επιμελητηρίου, γιατί εγώ είμαι και πρόεδρος Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στο Επαγγελματικό Επιμελητηρίο.
1: Μάλιστα.
3: Με προσπάθειες που έκανε ακόμα και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Μαρκόπουλος, δεν μας έχει, εδώ και 4 μήνες προσπαθούμε να κάνουμε μια συνάντηση μαζί του, να πούμε τις απόψεις μας, δεν μας δέχεται. Δηλαδή αυτό είναι απαράδεκτο. Θα κλείσω λοιπόν εδώ την παρένθεση και θα μιλήσω τώρα για αυτά που είπε ο κ. Υπουργός.
0: Ναι.
3: Αυτά λοιπόν εμάς μας βρίσκουν εντελώς αντίθετος. Καταρχήν μίλησε για εμπορικές μισθώσεις. Δεν είναι εμπορική μίσθωση η βραχυχρόνια μίσθωση. Βάσει του νόμου είναι κανονικά όπως όλες οι υπόλοιπες αστικές μισθώσεις. Ποιος ανέφερε, ποιος έκανε την βραχυχρόνια μίσθωση εμπορική και δεν το γνωρίζουμε? Αν είναι δυνατόν. Και στο κάτω-κάτω θα μπορούσα να πω και το εξής. Αν απαγορεύσει μια πολυκατοικία τις μισθώσεις τύπου Airbnb, γιατί να μην απαγορεύσει λοιπόν και τις μισθώσεις που κάνουν οι γιατροί και οι υπόλοιποι σε πολυκατοικίες?
0: Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο.
3: Μα είναι ακριβώς το ίδιο, θα σε λέω. Γιατί λένε όλοι ότι είναι επιβάρυνση στο σανσέρ, στα κοινόξια κλπ. Το ίδιο δεν γίνεται και με έναν γιατρό που κάθε μισή ώρα έχει πελάτες.
1: Εντάξει, έχει την ευθύνη λειτουργία του ιατρείου του, ενώ το Airbnb μπορεί να μπει μια οικογένεια, ένα ζευγάρι που κάνει φασαρία, που κάνει ζημιές. Δεν είναι το ίδιο.
3: Γεωργίου, δεν κάνουν ζημιές. Οι πελάτες μας πάνε για ένα ύπνο στο διαμέρισμα. Ποιος θα έρθει τώρα και να μείνει τώρα σε ένα διαμέρισμα? Έχετε ακούσει πολλά τέτοια. Δεν υπάρχουν. Εμάς θα ξυπνήσει το πρωί και θα πάει στις εκδρομές του και θα γυρίσει το βράδυ για να κοιμηθεί. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και μάλιστα εμείς έχουμε και τη διαχείριση. Δηλαδή ο διαχειριστής του ακινήτου της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Αν γίνει κάτι, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Άρα ενημερώνουμε και από πριν τους πελάτες μας ότι κοιτάξτε, υπάρχουν αυτές οι ώρες κοινής υγείας, πρέπει να κάνετε αυτό, πρέπει να τηρείτε αυτούς τους ώμους. Υπάρχουν κάποιοι όροι που γνωρίζει ο άλλος πριν μπει στο διαμέρισμα και εμείς φροντίζουμε αυτούς τους όρους να τους τηρεί.
0: Πάντως κύριε Χίο, εγώ δεν καθόλου και το εννοώ, δεν αμφιβάλλω για τις καλές προθέσεις. Ουδόλως αμφισβητώ, αλλά δεν είναι και τόσο ειδηλιακά τα πράγματα πάντα στο Airbnb. Δηλαδή, έχουμε και προσωπική εικόνα, προσωπική εμπειρία περιπτώσεων όπου στα διαμερίσματα γινόταν ο κακός χαμός, ας πούμε, και ήταν στο πόδι και αναστατωνόταν όλη η πολυκατοικία.
3: Καλά το είπατε, γινότανε. Γιατί πραγματικά πριν από 2-3 χρόνια μπορούσε να γίνουν και πάρτι και τέτοια. Mm. Το έχει κόψει αυτά. Και η Airbnb και η Booking αυστηρά. Δεν Μάλιστα. γίνονται πια τέτοια.
0: Είναι,
3: απαγορεύονται τις πλατφόρμες. Δεν γίνονται πια. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δεν έχετε ακούσει κάτι και δεν έχετε ακούσει γιατί πραγματικά δεν γίνονται. Ούτε εμείς ακούμε δηλαδή.
0: Μάλιστα.
3: Με την παραμικρή φασαρία θα ενημερώσουμε, θα πάρουμε τηλέφωνο τον επισκέπτη και θα το πούμε: κοίτα, κάνεις φασαρία, έχουμε παράπονα, θα πρέπει να φύγεις.
0: Άρα η βασική σας ένσταση για να επανέλθω στο νομοσχέδιο ποια είναι? Ότι θεωρείται επαγγελματική μίσθωση.
3: Για τους περιορισμούς. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να παίρνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα σε εργασιακή κρίση.
1: Και η απλοποίηση της διαδικασίας που θα παίρνουν τα αποφάσεις στο πλαίσιο των πολυκατοικιών διευκολύνει.
3: Αυτό κι αν είναι. Και εγώ θα σας πω το εξής τώρα, έτσι. Αυτή τη στιγμή πολλούνται, αν πάρετε ένα site αγγελιών, θα δείτε διαμερίσματα που πολλούνται. Όταν πάει να αγοράσει κάποιος ένα διαμέρισμα, το πρώτο που ρωτάει αυτή τη στιγμή, ξέρετε ποιο είναι? Είναι στην περιοχή που απαγορεύεται το Airbnb. Αν του πει ναι ο άλλος, δεν το αγοράζει. Ποιος επενδυτής θα πάει να αγοράσει κάτι το οποίο έχει περιορισμούς? Σε μια πολυκατοικία τώρα, ποια απόφαση θα βγει που θα πει ότι δεν επιτρέπουμε εμείς να γίνεται Airbnb, όταν θα ξέρουν αμέσως ότι θα πέσει ένα 20-30% κάτω η αξία των διαμερισμάτων τους? Καταλάβατε, είναι μέτρα τα οποία βγαίνουν στο πόδι και είναι ανέφικτα να γίνουν και δεν θα δουλέψουν κιόλας. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυπρόθεσμη μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η προανάγκια λύση. Εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θα είναι να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυπρόθεσμη μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% στον διαμερισμάτων για μίσθωση.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Και εγώ δεν το κατάλαβα το ποσοστό.
3: Τα διαμερίσματα που είναι στη βραχυπρόθεσμη μίσθωση είναι το 0,4%.
1: Μόνο, κύριε Χίο.
3: Μόνο.
1: Εντάξει, είναι όμως περιορισμένα στις μεγάλες πόλεις τότε, φαντάζομαι. Γι' αυτό το λέτε. Σε ένα ποσοστό σε όλη τη χώρα.
3: Είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Δηλαδή στο Κουκάκι, για παράδειγμα, έτσι. Στο Κουκάκι είναι παραπάνω.
0: Στο Παγκράτη έχουμε.
3: Γύρω στο 3-4%.
0: Στο Παγκράτη έχουμε τετράγωνα που είναι Airbnb. Ολόκληρα τετράγωνα.
3: Ναι, αλλά κοιτάξτε, το ποσοστό σας λέω δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή τα 120.000 δεν θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι η βραχυπρόθεσμη μίσθωση, και θα το πω και στο ραδιόφωνο τώρα επίσημα, η βραχυπρόθεσμη μίσθωση θα μπορούσε να είναι η λύση του προβλήματος της εργατικής κρίσης. Και να σας πω από πού θα μπορούσε να γίνει.
0: Με ποιο τρόπο,
3: ακριβώς. Είναι αυτή τη στιγμή η βραχυπρόθεσμη μίσθωση φέρνει 4 δις έσοδα στο κράτος. Το 1 δις να πήγαινε στην κατασκευή νέων κοινωνικών πολυκατοικιών θα έλυνε το πρόβλημα σε ένα χρόνο. Και τον επόμενο χρόνο θα είχαμε άλλο 1 δις για να χτίσουμε άλλες τόσες πολυκατοικίες.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη σε κάθε περίπτωση.
3: Είναι.
1: Πολύ συζήτηση όμως, γιατί και εσείς έχετε τη δική σας οπτική. Αυτοί που αναζητούν σπίτι και δεν βρίσκουν σπίτι έχουν τη δική τους.
0: Και δεν είναι τυχαίο το εξής, κύριε Χίο. Επειδή εμείς το παρακολουθούμε το φαινόμενο και στην πανευρωπαϊκή του διάσταση, το θέμα των προβλημάτων στην αγορά κατοικίας, δηλαδή το ότι δεν βρίσκει ο κόσμος σπίτια κλπ., έχει κορυφωθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μετά την έκρηξη του Airbnb. Δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο αυτό.
1: Έχουμε αντιδράσει στη Βαρκελόνη, σε διάφορες πόλεις.
3: Μετά την πανδημία, θα έλεγα, όχι την έκρηξη. Ήταν ένα φαινόμενο ο οποίος ο κόσμος ήθελε να ξεσκάσει και βρήκε διέξοδο εκεί. Αλλά είπατε τώρα Βαρκελόνη. συγκρίνουμε τώρα τη Βαρκελόνη.
1: Όχι, αλλά έχουμε αντιδράσεις και εκεί όμως.
3: Μια πόλη δέχεται τον τουρισμό όλης Ελλάδος. 33 εκατομμύρια τουρισμού έχει η Βαρκελόνη. Μια πόλη μόνο. Ναι. Συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα με τη Βαρκελόνη τώρα. Αν είναι δυνατόν.
0: Είναι, όχι, είναι και άλλες πόλεις όμως ευρωπαϊκές. Πολλές. Δεν θα σας πω τώρα την Πράγα, δεν θα πω την Πράγα που και η Πράγα είναι μια πόλη προορισμού. Είναι πολλές άλλες πόλεις μικρότερες. Στην Ισπανία, ας πούμε, έχουν τεράστιο θέμα.
1: Βέβαια, με τη Βαρκελόνη με ανέφερα ως πόλεις αντιδράσεις. Όχι τα ποσοστά, μιλάμε για άλλα μεγέθη.
3: Έχετε δίκιο, αλλά κοιτάξτε όμως, θα έπρεπε να. Πραγματικά, σε αυτό έχετε δίκιο. Θα έπρεπε όμως να βρεθεί μια λύση και οριζόντια, ναι, όπως ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Κάθε χώρα να βλέπετε
0: το πρόβλημα ξεχωριστά.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, γιατί εμείς ζούμε από τον τουρισμό. Τι θα κάνουμε εδώ, θα κόψουμε τον τουρισμό στην Ελλάδα.
1: Σας
3: θα βγούμε και θα πετάμε νερά στους τουρίστες όπως κάνουμε σε Βαρκελόνη.
0: Δεν ξέρω, πείστε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Είδες, μόλις δείξαμε το θέμα, αντιδράσεις, μηνύματα.
0: Χαμός από μηνύματα. Ο φίλος μας ο Μαρίνος λέει ότι. Γιατί δεν λέει, δεν είναι λέει το 0,4% του διασύμου διαμερισμάτων, είναι πάνω από τα μισά στο Airbnb. Καλημέρα στην Ελένη Τιγκαρίδη. Πόπο, δεν προλαβαίνουμε μια άφηξη και αναχώρηση. Γίνεται οποιαδήποτε στιγμή. Ακούγονται βαλίτσες, τσουλάνε προβλήματα. Καλημέρα στον Νίκο. Γεια σου, Νίκο, αδερφέ. Στη Σταυρούλα τη Χιώκη, η οποία λέει: αναδείξατε το πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα τη Βόρεια Ελλάδα. Πολλά σπίτια αγοράστηκαν από Βούλγαρους και νοικιάζονται μαύρα σε ομοεθνείς τους. Έτσι λέει. Λοιπόν, πάμε. Φύγαμε. Δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Η μειώση τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $91 το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα, ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλη.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σήμερα δεν είναι και λίγοι να ξέρετε.
1: Τον Αγίο Πάντων.
0: Λοιπόν, καλό μήνα, καλή επιστροφή σε όσους, γιατί και κάποιοι είπαν και χθες 31, λέει την πρώτη πάμε για

Έχει δύο πολύ αρκετές δηλαδή, αλλά τέλος πάντων ξεχωρίζουμε δύο-τρεις πολύ σοκαριστικές ειδήσεις από τη σημερινή ημέρα. Το ένα είναι αυτό το τρομερό δυστύχημα που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Φαίνεται τις πρώτες πληροφορίες ότι επειδή έχουμε σύγκρουση δύο μοτοσυκλητών, δεν φορούσε κανείς κράνος από τους τρεις, από τις πρώτες πληροφορίες. Και το άλλο είναι ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί από τη Νέα Υόρκη πριν από λίγη ώρες στην Times Square. Έχει βγει μια γυναίκα η οποία προφανώς δεν είναι στα καλά της, είχε ιστορικό ψυχικής ασθένειας και μαχαίρωσε μια 32χρονη την οποία σκότωσε και έναν 68χρονο. Μετά μαζεύεται γύρω της η αστυνομία. Είναι 4-5 αστυνομικοί και από την άλλη είναι μια... και η δολοφόνος, δηλαδή μια δυστυχισμένη προσωπικότητα που κρατάει δύο μαχαίρια και υπάρχουν γύρω της 6-7 εκπαιδευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να την πυροβολήσουν.

παρά το γεγονός ότι δολοφόνησε μία 32χρονη και τραυμάτισε και την 68χρονο, η δράστρια είναι εμφανής περίπτωση ψυχολογικών προβλημάτων και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πάει να συγχυστεί ένας αστυνομικός ότι δεν μπορεί να την εφοπλίσει.

0: βλέπω εδώ στα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν είναι και ειδικό ταμείο και φορέας για ανέγερση κοινωνικών κατοικιών.
1: Καλά, πόσο γύρω τις ακόμα αυτές τις κοινωνικές κατοικίες? Νομίζω εξαγγείλεται κάθε χρόνο.

Οι μεσίτες πάντως λένε, κυρίες και κύριοι, ότι δείχνει να έχει ταβανιάσει η αγορά. Δηλαδή και στην τιμή πώλησης και στην τιμή ενοικίασης, ότι πλέον αυτά τα ποσά τα οποία μπορείτε να βλέπετε και σε διάφορες πλατφόρμες και τα λοιπά, τα ζητάνε, δεν τα παίρνουν, ο κόσμος δεν μπορεί να τα δώσει, αλλά και πάλι είμαστε σε μια φούσκα. Και στην αγορά, αλλά και κυρίως στην ενοικίαση, όπου εξακολουθούν να νοικιάζονται σπίτια τα οποία δεν δικαιολογούν με τίποτα αυτό το ποσό, αλλά ελλείψη κατοικιών, κάποιοι πάνε και τα δίνουν. Θα δούμε και στη συνέχεια, θα μας τα πει ο διοικητής Τροχιάς Αττικής για το νέο, για την επιχειρησιακή ομάδα που λέγεται Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης. Τα αρχικά βγάζουν τη λέξη κόμβος, η ακροστοιχεία. Πώς θα δουλεύει λοιπόν αυτό το σύστημα, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίζει όπου υπάρχουν έκτακτα προβλήματα. Δηλαδή, μην περιμένουμε ότι θα εξαφανιστεί η κίνηση στο Κεφισό, συγγνώμη, και σε άλλα σημεία, αλλά όταν υπάρχει ένα τρακάρισμα ή κάποιοι άλλοι λόγοι που δημιουργούν ακόμη χειρότερη εικόνα, να μπορεί να παρεμβαίνει αυτή η ομάδα για να αντιμετωπίζει τουλάχιστον. Να μην έχουμε ιστορίες, έμεινα 2 ώρες, στον Κηφισό έμεινα 3 ώρες και τα λοιπά, έκανα καινούριους φίλους, γνωριμίες και τέτοια.

Ωραία, χθες η Εθνική Μπάσκετ με... στην παράταση νίκησε έστω και δύο πόντους στην Ισπανία, η οποία νομίζω η Ισπανία έχει προκριθεί. Αλλά εντάξει, οι Ισπανοί παίζουν, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Και τώρα, ποιο είναι τα σενάρια για να πάμε στο παγκόσμιο κύπελο? Αν κάνουμε 4 νίκες, πάμε. Από εδώ και πέρα. Αν κάνουμε 3, θέλουμε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Γεωργία, Ουκρανία στην έδρα μας, Ισπανία, Γεωργία εκτός έδρας είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στη Νέα Δημοκρατία νομίζω το μεγάλο ερωτηματικό είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Έχουν ήδη και αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορες δημοσκοπήσεις. Επειδή όμως είναι προς το παρόν τα ποσοστά που του αποδίδουν πληροφορίες, θα αποφύγουμε να σας τα πούμε μέχρι να ανακοινωθούν επισήμως. Εντάξει, δεν είναι τεράστια τα νούμερα. Εάν όμως επαλεθευτούν, θα δημιουργήσει πρόβλημα. Όχι απαραίτητα στη Νέα Δημοκρατία. Ψαρεύει από τη λίμνη που ψαρεύουν κι άλλοι οι οποίοι κινούνται δεξιότερα της κυβέρνησης. Θα πείτε ποιος είναι ο στόχος και προοπτική αυτού του κόμματος. Εντάξει, τα πάμε. Είναι ένα κόμμα το οποίο γίνεται για να βλάψει το άλλο κόμμα. Δεν έχει ξαναγίνει, αλλά πολλά πράγματα γίνονται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Που είμαστε λίγο της κοινοτομίας, αλλά όχι εκεί που θα έπρεπε.

Στην Αμερική συνέβη και το εξής καταπληκτικό. Εν καιρό πολέμου παρωτήθηκε ο υπουργός στρατού γιατί συγκρούστηκε με τον υπουργό άμυνας. Τώρα γιατί έχει υπουργό στρατού και υπουργό άμυνας, αυτά είναι του Τραμπ, δεν μπορούμε εμείς να τα ερμηνεύσουμε. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν τα πηγαίνανε καθόλου καλά. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο και τη διάρθρωση των με τον τρόπο που γίνονται οι αποστρατεύσεις και οι προαγωγές στις ένοπλες δυνάμεις και με τον τρόπο που δίνονται οι προαγωγές. Ο Ντρίσκολ, που είναι ο υπουργός στρατού, διαφωνούσε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και για τα άτομα που προήγαγε και για αυτά που αποστράτευε και για τον τρόπο που διαχειριζόταν και διαχειρίζεται το στράτευμα. Τώρα είναι λίγο ασυνήθιστο βέβαια κατά τη διάρκεια εν καιρό πολέμου να έχουμε παρετήσεις. Έχουμε στην Ουκρανία αλλαγές, ανασχηματισμό, όχι παρετήσεις. Και στη Ρωσία το ίδιο, δεν την παρετούνται, τους διώχνει ο ηγέτης.

Από 34 μέχρι 37 βαθμούς σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο καιρός, αλλά θα έχουμε μέχρι 6 μποφόρ. Εντάξει, υποφερτώ για όσους ταξιδεύουν, ακόμη καλύτερα για όσους είναι στη στεριά, γιατί οι βοριάδες φέρνουν και λίγη δροσιά. Καλό μήνα και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σήμερα επιστρέφουν στη δουλειά τους για να κάνουν τη γραφειοκρατική προετοιμασία εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές και ειδικά στα νησιά. Βρίσκεις και δεν βρίσκεις ακόμα σπίτι, αν και έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλοί δήμαρχοι, να υπάρχουν ξεχωριστά σπίτια με έξοδα των Δήμων για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς, τους αστυνομικούς. Ακόμα είναι πολύ μακριά από το ζητούμενο, αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει και γίνεται συστηματικά αυτή η προσπάθεια, διότι δυστυχώς οι κάτοικοι των νησιών τους εκπαιδευτικούς τους βλέπουν ως υλικό προς εκμετάλλευση. Δεν το λύσουν συνολικά, δεν το κάνουν όλοι, αλλά θα ακούσετε άπειρες ιστορίες εκπαιδευτικών που πάνε με 9 εκατοστάρικα και το νίκη είναι 4 και να το αφήσεις και το καλοκαίρι γιατί είναι νοικιαζόμενο. Γι' αυτό μπήκανε μπροστά και οι δήμαρχοι σε αρκετές περιοχές, προκειμένου να βρούνε τρόπο να μετατρέψουν ξενοδοχεία ή άλλα ακίνητα του Δήμου, διότι έβλεπαν ότι δεν έβγαινε χαΐρι με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι φέτος ιστορίες εκπαιδευτικών που κοιμούνται στο αμάξι, ας πούμε, γιατί λείπει μια μέρα ακόμα μέχρι να φύγει, να απελευθερωθεί το ακίνητο για να μπορέσουν να μπουν αυτοί και διάφορα τέτοια. Υποστριμώχνονται στο συνάδελφό τους μέχρι να αδειάσει το σπίτι που είναι να μείνουν αυτοί. Εδώ μεταξύ δεν ξέρω, οι παλιότεροι μπορεί να έχετε προλάβει και λίγο αυτή την τρομερή φιλοξενία που υπήρχε στα νησιά, ακόμα και τουρίστες που πηγαίναμε, που αισθανόσουν ότι να σε κεράσουν, να σε φιλέψουν, να σου μιλήσουν. Πόσο ο τουρισμός έχει αλλοιώσει τόσο πολύ, μα τόσο πολύ ορισμένους ανθρώπους, και επαναλαμβάνω, δεν το λέω γενικά, δεν τους αφορά όλους.

Υπάρχει ένα πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, όσοι επιστρέψατε τώρα στις πόλεις και δεν σας αρέσει, μπορείτε να πάτε στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές που έχουν έντομο δημογραφικό πρόβλημα. Η Ήπειρος μπαίνει στο κέντρο της πρωτείας, στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για μετεγκατάσταση οικογενειών. Είναι η Δήμη Σουλίου, Φιλιατών, Κόνιτσα, Πογόνης, Αγόρι, Μέτσοβο και τα λοιπά, Τζουμέρκα. 10.000 είναι η οικονομική ενίσχυση, μπορεί να φτάσει μέχρι τις 10.000 εφόσον κάποιος μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του σε μία από αυτές τις περιοχές που έχει έντονα δημογραφικά προβλήματα.

Δεν χρειάζεται να δουλεύετε στην περιοχή, αλλά να είναι η μόνη με κατοικία σας στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος ο οποίος, για παράδειγμα, κάνει τηλεργασία, μπορεί να πάει να μείνει σε αυτή την περιοχή και ας δουλεύει και στην Νότιο Κορέα. Δεν το είπα τυχαία, έχω ένα γνωστό ο οποίος δουλεύει σε εταιρεία στην Νότια Κορέα, η οποία κάνει βιντεοπαιχνίδια και έχει καμιά κατοσταριά γραφίστες που κάνουν animation σε όλο τον κόσμο. Ή μπορεί να δουλεύετε, να μένετε σε αυτή την περιοχή και να δουλεύετε 40 λεπτά μακριά. Τώρα γιατί να πας και στην επαρχία και να δουλεύεις και 45 λεπτά, δεν ξέρω.

Λοιπόν, θα τα ακούσατε και νωρίτερα. Κλείνει το Νότους, όπως λεγόταν τώρα, που ήταν η αδελφή Λαμπρόπουλη. Ήτανε παλιότερα, είχε τρομερή έγκλη το να έχεις οτιδήποτε γύρω από την Ομόνοια, πόσο μάλλον ένα πολυκατάστημα. Και αυτό γιατί ήταν ο Κατράτσος, το Μινιόν, η Λαμπρόπουλη και άλλες πάρα πολλές επιχειρήσεις. Η εταιρεία θα ξανανοίξει με άλλη μορφή, θα τη μάθουμε στη συνέχεια. Δεν θα ερημώσει δηλαδή το κτίριο, μια καινούργια επένδυση γίνεται. Είχα μιλήσει κάποτε με έναν εργαζόμενο κ. Λαμπρόπουλος, ο οποίος ήταν διακοσμητής τη δεκαετία του 70 και του 80, και λέγανε πόσο μεγάλη επιχείρηση ήταν, δηλαδή εγχείρημα, project όπως λέμε στα νέα ελληνικά, η βιτρίνα, ειδικά λέει των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Δουλεύανε 2 και 3 μήνες νωρίτερα να σχεδιάσουν τη βιτρίνα, που έπρεπε να είναι υπερπαραγωγή. Έπρεπε όποιος περνάει απ' έξω να κάτσει να χαζέψει τη βιτρίνα. Και όντως αυτό συνέβαινε. Ήταν βιτρίνες υπερπαραγωγές, έτσι μην φαντάζεστε τώρα ότι βάζανε 4 ρούχα και 2 παπούτσια απ' έξω. Ήταν ολόκληρο σκηνικό θεάτρου. Γιατί αυτές οι εταιρείες, και το Μινιόν και ο Λαμπρόπουλος, φέρανε τεράστιες καινοτομίες στην ελληνική αγορά. Τις εκπτώσεις για παράδειγμα. Πριν από αυτούς, ξέρετε τι υπήρχε? Το παζάρι. Φέρανε τη fixed τιμή. Δηλαδή, επειδή είχαν υπαλλήλους, δεν μπορούσε να παζαρέψεις. Σου λέγε ότι κάνει το τζιν 100 δραχμές. Αυτό ήταν. Αλλά ήταν καλή τιμή. Και αργότερα κάναν τις εκπτώσεις και τελείωνε. Φέραν την έννοια του πολυκαταστήματος, να μπαίνεις και να υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά μέσα στο ίδιο κτίριο. Πάρα πολλά παροχές και προνόμια για τους εργαζόμενους. Επειδή όπως και σήμερα αυτές οι επιχειρήσεις δουλεύαν και το Σάββατο, την Κυριακή είχαν λεωφορεία και φορτηγά για τα πέρα δόθε. Την Κυριακή τα βάζανε για να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι να κάνουν μπάνιο. Αυτές ξεκινήσανε δώρο αρνί το Πάσχα και γαλοπούλα τα Χριστούγεννα.

Λοιπόν, το κτίριο του Μινιών έχει ανακαινιστεί, δουλεύει μια σύγχρονη επιχείρηση. Το ίδιο θα γίνει και αυτό. Η Ομόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να ξαναπάρει μπροστά, με πρώτο και κυριότερο βέβαια να είναι μια καθαρή περιοχή και ασφαλής. Που έχουμε να κάνουμε πολλά μέτρα να διανύσουμε ακόμα σε αυτή τη διαδρομή και της καθαριότητας και της ασφαλείας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρέπει να εξεταστεί το κομμάτι των έμεσων φόρων, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης, ανέφερε. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς δεν διαφαίνεται λύση για τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερες και IA στους δρόμους της Αττικής. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών, κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 35 λεπτά, σχεδόν 35 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι πάντοτε στο Air News Radio στους 105,8. Και τώρα η Χαρά Γιαννόπουλου θα πατήσει το κουμπάκι και θα πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 η λίστα με τα προϊόντα που μειώθηκαν. Μπήκαμε κι εμείς χθες να τη δούμε αυτή τη λίστα, γιατί αναρτάται, μπορείς να δεις τις μειώσεις κτλ. Έγραφε, τάδε προϊόν, μείωση 5%.

Δεν είναι αυτός ο στόχος του. Δεν τον νοιάζει να πάει καλά ο ίδιος. Ο Μητσοτάκης να μην πάει καλά. Περί αυτού πρόκειται. Στο νούμερο 8, ο Τραμπ, ο οποίος άλλαξε ονομασία στην Λίμνη Οντάριο και την λέει τώρα Λίμνη Αμερικής. Πάει ο τοπικός πρωθυπουργός του Καναδά και βάζει μια τεράστια πινακίδα που γράφει Λίμνη Οντάριο, τώρα και πάντοτε. Και ο Τραμπ την κρέμισε. Επειδή όμως δεν μπορούσε να πάει στον Καναδά να την κρεμίσει, την κρέμισε με AI. Ειλικρινά, έχει τόσο ελεύθερο χρόνο. Έχει τόσο χρόνο για χάσιμο. Στο νούμερο 7, οι στρατηγοί των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως γράφουν οι αμερικανικές εφημερίδες, προειδοποιούν πως αν συνεχιστεί η κατάσταση στο Ιράν, η χώρα εξαντλεί τα πολεμικά της αποθέματα και δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει άλλες απειλές. Διαβάστε την ιστορία κάθετα οριζόντια διαγώνια όλα τα χρόνια μέχρι και πριν από 6 μήνες. Καμία χώρα δεν έχει απειλήσει την Αμερική. Ποιες απειλές φοβούνται? Στο νούμερο 6, η ζέστη που καλά κρατεί. Ευτυχώς η Αθήνα έχει περιορισμένο πρόβλημα. Έχει πέσει και η θερμοκρασία, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπως μας είχε τάξει και ο Δήμαρχος προεκλογικά. Μέχρι το τέλος θα είναι 5 βαθμούς κάτω. Στο νούμερο 5. Δεν είναι και καν θέμα, αλλά τώρα δεν έχει και πάρα πολλά, οπότε σας ενημερώνουμε έγκυρα και αξιόπιστα ότι η επόμενη αργία είναι 28 Οκτωβρίου και δυστυχώς πέφτει Τετάρτη. Δηλαδή, ή πενθήμερο ή μια μέρα αργία. Τριήμερο δεν βγαίνει με τίποτα. Στο νούμερο 4, η Σουηδία, η οποία παρήγγειλε και αυτή 4 φρεγάτες από τη Γαλλία, διότι μπήκε στο ΝΑΤΟ, δεν είναι εξοπλισμένη χώρα και πρέπει να συμβαδίσει με την συμμαχία. Αν έχω καταλάβει καλά, οπότε κάνει πολέμους τη Γαλλία ταμείο. Στο νούμερο 3, ο Μέση, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σταματάει από την Εθνική Αργεντινής. Η οποία η Εθνική Αργεντινής, έτσι όπως την είδαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το μόνο κύπελο που μπορεί να κατακτήσει είναι της γκρίνιας. Εάν φύγει ο Μέση, που έφυγε. Στο νούμερο 2, ένα βίντεο που κυκλοφορεί από χθες, είναι η παραλία Μπάλος στο Ρέθινο. Ωραία γραφική παραλία που πας με καραβάκι. Ένας λοιπόν που φτάνει με το καραβάκι και ετοιμάζεται να κατέβει, τραβάει βίντεο τον κόσμο, ο οποίος είναι τόσο πολλής που δεν φαίνεται καθόλου η αμμουδιά. Αυτή είναι και η νέα πραγματικότητα. Ή θα ανακαλύψουμε και τα υπόλοιπα νησιά και τις ομορφιές τους, ή αυτά που ήδη ξέρουμε θα τα κάνουμε αυτές τις μέρες του Αυγούστου να μοιάζουν με πλατεία Συντάγματος σε ώρα συνωστισμού. Και στο νούμερο 1, αυτή η ιστορία ενός 37χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ξυλοκόπησε την 29χρονη φίλη του μπροστά στη δίχρονη κόρη τους. Της έσπασε τη μύτη, της μαύρισε το πρόσωπο. Τον ρωτάνε στο δικαστήριο γιατί το έκανες και είπε «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου». Έφαγε 28 μήνες φυλάκιση και ο δικαστής αποφάσισε ότι η ποινή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. Έτσι την επόμενη φορά που θα νευριάσει μπορεί να ασχοληθεί με τη δική του μύτη. Και με τα λύπης μας λέμε πόσες γυναίκες έχουν φάει ξύλο. Έχουν φάει 28 μήνες αυτοί που τις χτυπήσανε, 10-12-6, αλλά είναι έξω και πάνε και τις ξαναδέρνουν. Αυτός τουλάχιστον μέχρι την έφεση θα είναι μέσα.

0: Επειδή πολλοί μπορεί να μας ακούτε για το αυτοκίνητο, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον διοικητή της Τροχέας για αυτή τη καινούργια ομάδα η οποία γίνεται προκειμένου να ανταποκρίνεται γρήγορα όπου υπάρχει έκτακτη συμφόρηση. Μέχρι να απελευθερωθεί ο διοικητής, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, έγινε πίστα το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας από οδηγούς μιας διοργάνωσης με πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και ο Δήμος και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι θα κινητοποιηθεί και η Τροχέα με βίντεο. Καλημέρα, συνάδελφο Τηλία Χριστάρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό, γιατί αυτό ήταν αυτό που μας ενδιέφερε εξ αρχής, σύμφωνα με αυτά που είδα και εγώ, γιατί έτυχε να ήμουν εκεί. Εκείνη την ώρα που έβγαν τα αυτοκίνητα.
0: Κατά δεύτερον, λοιπόν, στην παραλία, στην επέκταση, στο πλακόστρωτο.
1: Η παραλία ποια είναι? Είναι μια παραλία από το Λευκό Πύργο μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής. Αυτά τα supercars ξεκίνησαν από την Ουγγαρία, ναι, αυτή η ομάδα τέλος πάντων, για να κάνουν tour στην Ευρώπη και να καταλήξουν φυσικά στην Ελαβάρα μας. Περνάνε από Θεσσαλονίκη και είχαν πάρει κανονικά άδεια ως διοργάνωση για να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Έχουν γίνει και άλλες φορές αυτές οι διοργανώσεις. Δηλαδή, πολλοί λάτρες, ας πούμε, ξέρω εγώ, των σκαραβαίων, των έχουμε δει αντίκες να έρχονται και να θαυμεύουν πάνω στο πλακόστρωτο. Αλλά με συνεννόηση. Με κανόνες. Αυτή τη φορά λίγο ξέφυγε το πράγμα.
0: Αρχίσαν γιατί... να τρέχουν, να κάνουν τριφταρίσματα, έτσι, τετακέ και τα λοιπά. Αυτά φιγούρες δηλαδή.
1: Ο ένας έκανε ένα, πραγματικά μια καρδιά που ήταν απαράδεκτη να γίνει πάνω στο πλακόστρωτο, ενώ περνούσαν από δίπλα πατίνια, η πόνος που έτρεχε. Και ένας δεύτερος οδηγός έκανε drift, φαντάζομαι ότι ξέρετε όλοι τι είναι.
0: Έκανε μόνο.
1: Έχουμε δει όλοι το μαγειτές στον δρόμο κτλ. Το έκανε αυτό στην λεωφόρο Μεγάλο Αλεξάνδρου.
0: Είναι να κάνει στροφές έτσι μετακίνηση του αυτοκινήτου με κύληση της ρόδας και όχι με και γκάζι φρένο. Πώς να το πω τώρα στα ελληνικά, δεν ξέρω. Πάντως είναι επικίνδυνο να γίνεται μπροστά σε κόσμο.
1: Και σε έναν αυτοκινητόδρομο, γιατί αυτό έγινε στον αυτοκινητόδρομο που έχει πάρα πολύ κίνηση, και ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάτι περαιτέρω. Τώρα, όταν αυτό έγινε γνωστό, προφανώς και ο Δήμαρχος έγινε έξαλλος, γιατί καταλαβαίνετε ότι δόθηκε μια άδεια για να γίνουν όλα όμορφα και ωραία, και είναι και σαν απραξιόν, αν θέλετε, όταν κάτι τέτοιο γίνεται, να το βλέπει ο κόσμος και τα λοιπά και στην παραλία. Εδώ μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Ξεκίνησε η αστυνομία να τους ψάχνει και η Τροχέα, εντόπισε έναν από αυτούς. Έναν Ούγγρο 26χρονο, ο οποίος σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Αναμένεται να πάει σήμερα στον εισαγγελέα. Εντάξει, θα φύγει ελεύθερος προφανώς και να του δοθεί κάποιο πρόστιμο.
0: Λογικά όμως θα φύγει, δεν ξέρω και τι ισχύει τώρα. Αυτός θα έχει ουγγρικό δίπλωμα. Κανονικά πρέπει να φύγει και το δίπλωμά του, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις ακριβώς. Αλλά δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε, δεν το συζητάμε και ήταν και πολύ επικίνδυνο και τέλος πάντων. Φιλοξενεί μια πόλη. Φέρσου λίγο ανάλογα.
0: Μάλιστα. Το καλό είναι, όπως είπες από την αρχή, ότι δεν είχαμε πρόβλημα να χτυπήσουν κανέναν άνθρωπο, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, η πόλη, εντάξει, στα καλά της.
1: Κατά τα άλλα, η πόλη στα καλά της. Πάμε full μηχανές για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, για όσους το ξέρουν. Ήδη έχουμε σημειοστολιστεί στο κέντρο.
0: Στα Ιαπωνέζικα.
1: Ναι. Αυτό γίνεται κάθε φορά που έχουμε μια τιμόμενη χώρα. Βλέπουμε δηλαδή στους δρόμους να υπάρχει τέλος πάντων έτσι κάτι, ένα σύμβολο, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, κάτι πρέπει να υπάρχει.
1: Για να μπαίνουμε
0: και νομίζω ότι είναι και πολύ σημαντική έτσι, η συμμετοχή της Ιαπωνίας, που είναι μια βαριά βιομηχανική χώρα, γιατί η Διεθνής Έκθεση αυτό προωθεί προϊόντα.
1: Είναι μια συνάντηση Ανατολής και Δύσης επί της ουσίας. Νομίζω ότι είναι σημαντική. Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, κάθε φορά που έχουμε τιμόμενη χώρα, η οποία είναι μακριά από την δική μας την κουλτούρα. Όπως είναι φέτος η Ιαπωνία, τα Αραβικά Εμιράτα, είχαμε την Κίνα, είχαμε την Ινδία. Γιατί βλέπουμε από κοντά ανθρώπους που δεν τους συναντούσαμε ποτέ ξανά, ίσως τη ζωή μας και από τόσο. Δηλαδή, να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσεις και να δεις ανθρώπους από διάφορους κλάδους που δεν το έκανες άλλη φορά στη ζωή σου. Οπότε.
0: Ωραία, Λία. Ανανεώνουμε το ραντεβού να τα πούμε προς το τέλος της εβδομάδας που θα έχουν ξεκινήσει και οι εκδηλώσεις και να μιλήσουμε για αυτά, για τις Ιαπωνίες και τα. Όχι, τα πολιτικά θα τα κάνουμε με άλλο τρόπο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για χαρά. Και καλημερίζουμε το διοικητή της Τροχέας, τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάνη, για τη νέα ομάδα, η οποία έχει στόχο που λέγεται Κόμβος, η ακροστοιχίδα είναι της πρωτοβουλίας προκειμένου να αντιμετωπίζονται γρήγορα προβλήματα συμφόρησης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλταμπάνη.
2: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα εσάς.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Αν και δεν, ο μήνας δεν πήγε καλά σήμερα.
0: Δυστυχώς.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε ένα θανατηφόρο τριπλό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήταν μια δύσκολη αρχή του μήνα σήμερα για μας.
0: Κύριε Διοικητά, ήταν επειδή έχουμε σύγκρουση δύο μηχανών. Ήταν χωρίς κράνος, όντως.
2: Από ό,τι διαφαίνεται, ναι, ναι. Το μοτοποδήλατο με δύο επιβαίνοντες νομίζω ναι, αλλά η προανάγκη συνεχίζεται. Θα δούμε συνέχεια το τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είχαν προστατευτικά κράνη. Ναι, θα το δούμε συνέχεια. Η προανάγκη είναι τώρα σε εξέλιξη, θα το δούμε συνέχεια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: μια και να βρεθήκατε σε αυτό, θέλει πολύ προσοχή η δρόμη, έτσι. Πάρα πολύ προσοχή. Τα μάτια μας τεταμένα, η προσοχή μας πρέπει να είναι τεταμένη στους δρόμους, έτσι ώστε να μην έχουμε τροχή ατυχήματα. Αυτό είναι το διατάφτα και να τηρούμε φυσικά τον κώδικα δικής κυκλοφορίας.
0: Λοιπόν, για πάμε για αυτή την ομάδα και θα τα δούμε μετά αυτό που είπατε.
2: Η ομάδα Κόμβος, σωστά, είναι η κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Δημιουργήθηκε και είναι σε λειτουργία από χτες σε διάφορα σημεία στην Αττική. Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του traffic monitor που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Να μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κίνηση των πολιτών που κινούνται στο...
0: Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Παίρνουμε ένα υποθετικό σενάριο που είναι πολύ πραγματικό στη ζωή μας, έτσι. 7 το πρωί, 7.30 που είναι η ώρα κυκλοφοριακού φόρτου στον Κηφισό, έχουμε ένα τροχαίο, ανέμακτο. Τι κάνει αυτή η ομάδα?
2: Αυτή η ομάδα θα προστρέξει πάρα πολύ γρήγορα, γι' αυτό παίρνουμε τα δίδυκλα στον Κηφισό. Το κάνουμε ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό στον Κηφισό. Να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι, να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
0: Μισό λεπτό, να σας ρωτήσω κάτι. Έχει τρακάρει ένα αυτοκίνητο με ένα επαγγελματικό, ας πούμε, σύνηθες, έτσι, δεν λέω τώρα κάτι περίεργο, και δεν θέλουν να φύγουν, θέλει να έρθει ο διαπραγματευτής.
2: Δεν υπάρχει. Καταρχήν να πούμε κάτι να ακούσει ο κόσμος, έτσι. Βλέπουμε ότι όταν έχουμε ένα τροχαίο υλικών ζημιών, παραμένει το αυτοκίνητο στη μέση του οδοστρώματος και τα λοιπά, ενώ μπορεί να κινηθεί το αυτοκίνητο, το βγάλουμε στην άκρη του οδοστρώματος, γιατί νομίζουν ότι η τροχέα σε αυτή την περίπτωση θα κάνει μια αυτοψία. Εδώ δεν έχουν προνάγκες, δεν έχουν τραυματισμούς, δεν έχουμε. Άρα λοιπόν οι υλικές ζημιές, το αυτοκίνητο θα πάει στην άκρη, η αστυνομία θα έρθει, θα καταγράψει που είναι οι ζημιές. Δεν πρέπει δηλαδή το αυτοκίνητο να παραμένει στο σημείο πιστεύοντας οι πολίτες ότι θα έρθει η αστυνομία και θα κάνει μια προνάγκληση για όλα αυτά. Πρέπει το αυτοκίνητο λοιπόν σε υλικές ζημιές να βγαίνει στην άκρη. Αυτό που πρέπει να δει η αστυνομία για να καταγράψει το δελτίο υλικών ζημιών θα τα καταγράψει, και ας μην είναι στο κέντρο και να μην δημιουργούμε μεγάλη δυστολία.
0: Ωραία. Το ένα είναι αυτό. Εντάξει, θα πάει ο συνάδελφός σας, θα τους πει πηγαίνετε στην άκρη, δεν έχουμε να σας βοηθήσουμε, θα τα βρείτε με τις ασφαλιστικές. Ο γερανός πώς θα φτάσει για να τα μετακινήσει, εάν δεν μπορούν να μετακινηθούν μόνα τους?
2: Ακούστε. Τα δίκαια λοιπόν, καταρχήν να πούμε κάτι, έτσι, ότι εμείς στον Κηφισό δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι γεγονός. Το να βοηθήσουμε όμως λίγο την κυκλοφορία, αυτός είναι ο σκοπός αυτής της ομάδας. Άκουσα χθες ότι κυκλοφορούν 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική. Δεν είναι κυκλοφορούν 2,5 εκατομμύρια. Κυκλοφορούν διπλάσιος αριθμός, κοντά στα 5 εκατομμύρια. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Εμείς δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Δεν μπορούμε λέει, να εξαφανίσουμε το αυτοκίνητο από τον Κηφισό. Αλλά να βοηθήσουμε λίγο ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ταχύτητα, πιο γρήγορη και περισσότερος όγκος αυτοκινήτων να υπάρχει. Δηλαδή, έχουμε πάρει κάποια μικρά μέτρα, έτσι ώστε καταρχήν έχει πάρα πολλές εισόδους και εξόδους ο Κηφισός.
0: Ναι.
2: Θεωρείται εθνικό δίκτυο. Δεν έχουμε ΛΕΑ ουσιαστικά. Είναι πολλά πράγματα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή. Εμείς όμως είμαστε εκεί, υπάρχουν μια αρκετή τροχονόμη στον Κηφισό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε λίγο αυτή την κατάσταση να είναι κάπως καλύτερη. Δηλαδή, έχω τους χρόνους του Ιουνίου στον Κηφισό, που η παρέμβασή μας εκεί στον Κηφισό έγινε και τον Ιούνιο. Να φανταστείτε, είναι και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Έχω λοιπόν στο ανερχόμενο κάποιους καλύτερους χρόνους από τη ταχύτητα του 30 χιλιόμετρων στο ανερχόμενο, χωρίς να όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, δεν επισημαίνω αυτό το πράγμα.
0: Έχετε καλύτερους χρόνους τον Ιούνιο σε σχέση με ποιον μήνα? Με ποιο μήνα? Έπεσε η γραμμή. Μιλάμε κυρίε και κύριοι με τον διοικητή τη τροχέα Αττική. Τον κύριο Καλταμπάνη. Εντάξει, ό,τι μπορεί να γίνει περισσότερο, ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερο, αλίμονο. Ναι, κύριε Καλταμπάνη.
2: Ναι.
0: Είπατε ότι τον Ιόνιο ήταν καλύτερα σε σχέση με ποιον μήνα.
2: Με τις προηγούμενες μήνες, που δεν ήμασταν.
0: Μα είχε σχολεία τις προηγούμενες μήνες.
2: Ναι. Όχι. Θέλω να πω, προσέξτε, δεν είναι τόσο προβληματικά τα πράγματα με τη λειτουργία των σχολείων στον Κηφισό. Ο Ιούνιος και ο Μάιος, πραγματικά και ο Ιούνιος, είναι κανονικός μήνας, ο φόρτος να είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μετρήσαμε λοιπόν, και θα το δούμε και το Σεπτέμβριο τώρα, ότι έχουμε καλυτερεύσει λίγο τους χρόνους, ειδικά στο ανερχόμενο. Με κάποιες μικρές παρεμβάσεις, γιατί υπάρχουν πολλοί είσοδοι, πολλοί έξοδοι στον Κηφισό, έχουμε ρυθμιστές τρογνώμους εκεί έξω να βοηθήσουμε λίγο το πόσες έρχονται μέσα. Με μικρές παρεμβάσεις έχουμε δει κάποια αποτελέσματα που είναι καλύτερα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να καλυτερεύσουμε λίγο τους χρόνους και να δούμε, επαναλαμβάνω, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στον Κηφισό, έτσι. Καταρχήν δεν έχουμε φανάρια, δεν έχουμε οτιδήποτε. Έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτές τις μικρές παρεμβάσεις να βοηθήσουμε λίγο την κυκλοφορία των οχημάτων και τους πολίτες να μην ταλαιπωρούνται τόσο πολύ.
0: Σχετικά με το θέμα που θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό.
2: Ναι. Φυσικά δεν είναι μόνο ο Κηφισός, είναι πάρα πολλοί οδικοί άξονες που είναι επιβαρυμένοι.
0: Καλά, λίγο, ναι, το λέμε γιατί είναι το κλασικό παράδειγμα. Για να καταλάβω.
2: Ναι. Έχουμε την Κηφισία, έχουμε την Μεσογείο, την Παραλιακή, έχουμε την Βουλιαγμένη, είναι πάρα πολλά σημεία. Το κέντρο, σχεδόν το μεγαλύτερο ποσό των αυτοκινήτων διέρχεται από το κέντρο της Αθήνας. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά προσπαθούμε, καταρχήν θα πω κάτι, ότι σε πάρα πολλές διασταυρώσεις η παρουσία ενός τροχονόμου σε διασταύρωση, η οποία δεν κλείνει, και το βλέπω αυτό γιατί έχω από τηλεφόρα Αθηνών ενημερώσει από τους πολίτες, η παρουσία των τροχιστών τροχονόμων έχει αποτέλεσμα να μην κλείνουν διασταυρώσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εισέρχονται. Δηλαδή αυτοί που μπαίνουν από το Περιστέρι, από το Χαϊδάρι προς τηλεφόρα Αθηνών, όταν κλείνει ο κόμβος ουσιαστικά μια μεγάλη διασταύρωση εντός, μπορούν να θέλουν και 2, 3 και 4 φανάρια να λειτουργήσουν για να περάσουν. Άρα λοιπόν η παρουσία αυτών των ρυθμιστών τροχονόμων βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε να μην έχουμε συμφόρες, διασταυρώσεις κτλ. Πέρα από τα τροχαία ατυχήματα ή τη μηχανική.
0: Τα τροχαία, επειδή είχαμε και αυτό το τρομερό σήμερα και άλλα στην υπόλοιπη Ελλάδα, εδώ στην Αττική που είναι η δική σας ευθύνη, πώς τα βλέπετε χρόνο με το χρόνο να εξελίσσονται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω τα αποτελέσματα του οκταμήνου του 2026. Είναι ενθαρρυντικά λίγο τα στοιχεία. Είμαστε γύρω στο 25% μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, γύρω στο 30% στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Είναι ενθαρρυντικό αυτό το. Αυτά που έχουμε στα
0: χέρια. Νομίζω και αναμενόμενα, έτσι, γιατί ειδικά με τα αλκοτέστ.
2: Ναι. Φυσικά όλα αυτά, η τροχονομική αστυνόμευση, όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα ότι υπάρχει έλεγχος και ο οδηγός είναι μαζεμένος. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε γιατί και οι κάμερες και όλα αυτά, έτσι, είναι προληπτικά. Δηλαδή θα πρέπει να μάθει ο Έλληνας ότι πραγματικά υπάρχει έλεγχος, όχι ο φόβος, είναι η πρόληψη.
0: Κύριε Καλταμπάνη, πάντως και στο εξωτερικό, ας πούμε στη Γερμανία που τηρούν καλύτερα από εμάς τον κώδικα, επειδή φοβούνται τον τηρούνται, γιατί θα τους πιάσουν. Έτσι λειτουργεί, τι να κάνουν. Αν ξέρεις ότι θα σε πιάσουν, προσέχεις. Αν αισθάνεσαι ατιμόρυτος, δεν προσέχεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και ένα τελευταίο, αν επιτρέπετε, γιατί κατά τη δική μου γνώμη, αλλά βλέπω ότι δεν είναι μόνο δική μου, εξελίσσεται σε σοβαρό ζήτημα αυτό με τους delivery και την ανάποδη. Και το να μπαίνουν ανάποδα σε στενά.
2: Ναι, εντάξει, η πραγματικότητα από την πλευρά των ανθρώπων που τον delivery με τα ταχυφαγεία κτλ. Είναι μια κατάσταση και η χρήση των κινητών και η παραβιάση των μονοδρόμων. Γενικώς το παρατηρούμε και αυτοί ελέγχονται αυστηρά. Έχουμε εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Όχι μόνο τα delivery και τα πατίνια, τα IPO, τις τελευταίες μέρες
0: προσπαθούμε. Ναι, γιατί το έχουμε πει με τα πατίνια άλλη φορά.
2: Ναι.
0: Αλλά στους delivery, επειδή υπάρχει ένα σεβασμό στη δυσκολία της δουλειάς τους κτλ., έχουμε αρχίσει να μην λέμε και τα αυτονόητα πια.
2: Ναι. Είναι γεγονός ότι είναι λίγο προβληματική κατάσταση σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Παρατηρούμε ότι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα της κυκλοφορίας, ακόμα και το κινητό που έχουν στα χέρια τους, θέλοντας να δουν το GPS, το πού θα πάνε κτλ. Έχουν μια συχνή απόσπαση προσοχής από το κομμάτι. Έχουμε καλέσει και τις μεγάλες εταιρείες που διανέμουν τα τρόφιμα κτλ. Τα προβλήματα, το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται κτλ. Γιατί και αυτοί έχουν ένα μερίδιο ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, και σε αυτό προσπαθούμε έτσι πραγματικά να βάλουμε μια σειρά, μια τάξη και σε αυτό το κομμάτι, σε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεκητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μήνα.
0: Γεια χαρά. Καλή μέρα. Κύριε Καλαμπάνη, διοικητή Τροχιά Αττική. Λοιπόν, θαύματα δεν πρόκειται να γίνουν ούτε με τη νέα ομάδα. Όπως το είπε και νομίζω σωστά το λέει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, να βοηθήσουμε όσο και όπως μπορούμε. Οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι, τα αυτοκίνητα αυξάνονται κάθε χρόνο, οι συγκοινωνίες δεν έχουν φτάσει σε επίπεδο να εμπνέουν τον κόσμο τόσο πολύ, ούτως ώστε να παρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού το αυτοκίνητο και να μπει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε μην περιμένετε θαύματα στον το θέμα της κίνησης. Αυτό με το delivery, εντάξει, ήθελα πάρα πολύ να το πω, γιατί πια το βλέπεις όλη την ώρα. Δεν είναι, και εγώ τουλάχιστον το βάζω ηθικά, αλλά θα χτυπήσουμε. Είναι κυρίως το θέμα της ασφάλειας.

Και η δικαιολογία ότι πρέπει να πάω γρήγορα γιατί όσο περισσότερο παραδώσω τόσο περισσότερο θα βγάλω και τα λοιπά, δεν ισχύει. Στην οικοδόμη όσο πιο γρήγορα τελειώσουν, τόσο πιο γρήγορα θα πάνε στην επόμενη δουλειά, άρα θα βγάλουν περισσότερα χρήματα. Δεν πάνε να σκοτωθούν όμως. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη μουσικογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, χωρίς κόστος. Γράφετε ERT News Radio και μετά το μήνυμά σας. Πάμε μελωδικά και ωραία μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια. Των σούπερ μάρκετ τιμές η μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10-30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με τον νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου, που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Perhaps, perhaps, perhaps.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 8 λεπτά μετά από τις 11 στο Radio 105,8, στο Air News Radio 105,8. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για αυτή την ιστορία στη Θεσσαλονίκη, όπου μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πολύ ακριβά αυτοκίνητα, τα λεγόμενα super cars, ξεκινήσανε μια εκδρομή από την Βόρεια Ευρώπη, κατεβαίνουν προς τα κάτω και φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πέρα κάποιος άρχισε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς πάνω στο πλακόστρωμα της Θεσσαλονίκης. Για να καταλάβετε, για να συμμετάσχει κάποιος σε αυτή την εκδρομή, καταρχήν χρειάζεται να έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Αυτά που κάνουν 100-200 χιλιάρικα. Μετά πληρώνει 7.900 ευρώ συν λέει το ΦΠΑ. Θα μου πείτε τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Ο καθένας κάνει τις διακοπές όπως θέλει, χαλάει τα λεφτά που θέλει. Μου έκανε εντύπωση πάντως ειλικρινά ότι έχεις ένα αυτοκίνητο που κάνει 200 χιλιάρικα, ότι πληρώνεις 8.000 για την εκδρομή και μένει σε δίκλινο.

Βγαίνουν πια και πολλές πληροφορίες για το φοβερό, τρομερό, μοιραίο καταμαράν, το οποίο στην Κυρίνια κόστησε ζωή σε τόσους ανθρώπους. Μέχρι τώρα αγνοούνται, 28 έχουν χαθεί, 20 αγνοούνται, όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες, πάρα πολλές ώρες. Φοβάμαι ότι ανάμεσα στους αγνοούμενους η πλειονότητα θα είναι απώλειες. Υπάρχει βίντεο που δημοσιεύεται σε κυπριακό κανάλι, το οποίο έχει τραβηχτεί πριν από 3 μήνες και βάζει νερά μέσα. Και ακούγεται μάλιστα πριν από 3 μήνες να λέει επιβάτης, βάζει πάρα πολύ νερό, έρχεται από κάτω και του λέει μέλος του πληρώματος, καλά μην ανησυχείτε, πηγαίνετε μπροστά για να μην βραχείτε. Αυτά ξέρετε πως είναι τα καταμαράν, έτσι έχουν θέσεις αεροπορικές, σαν να είσαι σε πούλμαν ας πούμε. Και να κάθεσαι μια τέτοια θέση και να έρχεται το νερό από κάτω.

Και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μάλλον είχε ήδη ρογμές όταν έκανε αυτό το ταξίδι, οι οποίες είχαν προκληθεί από προηγούμενη κακοκαιρία.

Λοιπόν, όπως ξέρετε, μία από τις μεγάλες μάχες που δίνει η Αμερική σε καθημερινή βάση είναι απέναντι στα ναρκωτικά, είναι απέναντι στα πάρα πολύ μεγάλα καρτέλ του Μεξικού, της Κολομβίας και όχι μόνο. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία, πάντως σήμερα έγινε γνωστό ότι στην Κολομβία η εξαγωγή της κοκαίνης ξεπέρασε τις εξαγωγές πετρελαίου. 15 δις ήταν ο τζίρος εξαγωγικός των πετρελαϊκών εταιριών, της πετρελαϊκής βιομηχανίας, 16,5 των ναρκωτικών. Τώρα πώς μετράς το κόστος και το τζίρο των ναρκωτικών, θα σας γελάσω. Την έρευνα έχει κάνει ένα πανεπιστήμιο που έχει έδρα στο Μεντεγίν. Σκεφτείτε τώρα μία αγορά 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είναι και αφορολόγητα. Τι δύναμη έχει μέσα στην Κολομβία? Τι δύναμη να εξαγοράζει συνειδείς πολιτικούς, να απειλεί, να εξαγοράζει, να έχει δικό της στρατό, να έχει όπλα τα οποία δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος.

Το εμπόριο κοκαίνης στην Κολομβία είναι το 4,4 του ΑΕΠ της χώρας. Να σας θυμίσω ότι ο Τραμπ πιέζει τις χώρες του ΝΑΤΟ να διαθέτουν το 5% για την άμυνα. Στην Κολομβία είναι πάνω από 4% του ΑΕΠ, όταν πριν από 10 χρόνια ήταν στο 0,8. Δηλαδή πάνε πάρα πολύ καλά οι δουλειές.

Ο Πούτιν, κυρίες και κύριοι, συναντήθηκε με τον Μόντι. Ο Μόντι είναι ο Ινδός πρωθυπουργός, ο οποίος του είπε να τελειώνουμε κάποια στιγμή τον πόλεμο. Και πάγωσε ο Πούτιν. Και εδώ επικλικά ο άνθρωπος λέει για χάρη της ανθρωπότητας, για το καλό της ειρήνης.

0: Λοιπόν, εισέπραξε τη δύναμη της σιωπής. Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη. Μας έλεγε νωρίτερα η συνάδελφος Ηλία Χριστάρα ότι απολαμβάνει να βλέπει τις χώρες οι οποίες συνεργάζονται κάθε φορά, είναι οι τιμόμενες χώρες στην έκθεση, γιατί έτσι γνωρίζεις και ανθρώπους που στην κανονική σου ζωή δεν θα τα κατάφερνες. Μας έλεγε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν από τον αραβικό κόσμο ή από την Ινδία. Φέτος είναι από την Ιαπωνία και έχουμε κοντά μας τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΣΙΕΛ ΕΞΠΟ, τον κύριο Αλέξη Τσακτερλή. Τι κάνετε?
1: Συμβαίνει αυτό, μην έχετε θέμα. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη, από ζεστή Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς είμαστε και πιο ζεστοί, γιατί είμαστε στις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας της 90ης ΔΕΘ. Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας. Σίγουρα η Ιαπωνία είναι αυτή που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η συμμετοχή της...
0: Τι σημαίνει τιμόμενη χώρα στην έκθεση?
1: Είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι αρκετά χρόνια και θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά εμφανίζεται η χώρα που την χαρακτηρίζουμε τιμόμενη. Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Και έτσι λοιπόν έχουμε φέτος στην Ιαπωνία, όπου έχουμε μέσα και της αυτοκινητοβιομηχανίας που καταλαβαίνουμε όλοι με πρότυπα αυτοκίνητα μέσα και με χαρακτηριστικά που δεν τα βρίσκουμε έξω.
0: Δηλαδή, για πείτε μας ένα παράδειγμα να καταλάβουμε. Φαντάζομαι εντάξει, σίγουρα ηλεκτρικά, έτσι.
1: Εκτός από τα ηλεκτρικά, έχουμε πρότυπα αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί. Mm-hmm. Οι μάρκες δηλαδή των αυτοκινήτων που έρχονται ειδικά για την συμμετοχή τους στην 90η ΔΕΘ. Αυτά είναι και οι εκπλήξεις που περιμένουμε τον κόσμο για να τις χαρεί αυτές τις εκπλήξεις, όπως συνήθως συμβαίνει. Επίσης έχουμε τεχνολογία αρκετή. Η Ιαπωνία γνωρίζετε ότι είναι στα must της τεχνολογίας. Και από εκεί και πέρα έχουμε σε σχέση και με την ζωή και την κουλτούρα της Ιαπωνίας, η οποία είναι κάτι το διαφορετικό από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έχουμε και γεύσεις από η Ιαπωνία, που είναι επίσης κάτι σημαντικό. Έχουμε την κουλτούρα όπως με τα κόμιξ που έχουμε ή με
0: τα άνιμε, ακόμα και με τα οποία κάνουν θράψη στην νεολαία.
1: Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν εκτίθονται στο περίπτερο 13 και καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένας μεγάλος πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες, 200.000 και πάνω. Μάλιστα. Επισκέπτες.
0: Να πούμε ότι εντάξει, εμείς μπορεί να ασχολούμαστε συνέχεια με την έκθεση επειδή υπάρχει παρουσία των πολιτικών, τα προγράμματά τους, τα οικονομικά κτλ. Και αυτό νομίζω βοηθάει την έκθεση, της δίνει μια προβολή, αλλά υπάρχει η έκθεση αυτή καθ' αυτή με τα προϊόντα, έτσι. Η οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, με εισιτήριο βέβαια, αλλά έχουν την ευκαιρία.
1: Από 1.000 εκθέτες. Έχουμε και τις ομαδικές συμμετοχές, όπως είναι από όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος σχεδόν, που είναι με επιχειρήσεις. Έχουμε το κομμάτι της Ακαδέμια, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, που είναι όλα τα πανεπιστήμια και γενικότερα έχουμε και την τεχνολογία και καινοτομία. Έχουμε πολύ μεγάλο αφιέρωμα στην ενέργεια. Έχουμε φυσικά και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου έχουμε μέσα όλο το κομμάτι της τεχνολογίας και με startups και με όλες τις εφαρμογές οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν βοηθήσει τους πολίτες να έχουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες σε σχέση με το δημόσιο. Και βέβαια υπάρχουν φυσικά και τα άλλα υπουργεία τα οποία εκθέτουν υπηρεσίες οι οποίες βοηθάνε τον πολίτη από το Υπουργείο Υγείας που κλείονται μέχρι και ραντεβού στα νοσοκομεία. Και φυσικά έχουμε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου είναι ένας άλλος πόλος έλξης των επισκεπτών της ΔΕΘ, όπου εκεί έχουμε και προσομοιώσεις, έχουμε και πολλά άλλα από αυτά που πραγματικά θεωρούνται οι εκπλήξεις της ΔΕΘ. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της ΕΔΕΘ, το οποίο προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, και κλείνουμε όλα αυτά με τις γνωστές καθημερινές συναυλίες που έχουμε, που κλείνουν το πρόγραμμα της ΕΔΕΘ κάθε βράδυ με το ίδιο εισιτήριο στον γνωστό χώρο πλέον του τόξου της Φιλισσά. Και όλα αυτά συνθέτουν αυτή τη μεγάλη γιορτή της πόλης.
0: Η οποία, και όχι μόνο της πόλης, αλλά πια της Μακεδονίας. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο γεγονός, οικονομικό.
1: Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με τους 200.000 επισκέπτες είναι και από πλευράς επισκεψιμότητας το μεγαλύτερο γεγονός των Βαλκανίων. Δηλαδή σε 9 μέρες 200.000 επισκέπτες. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει κάτι ανάλογο.
0: Αν έχω καταλάβει καλά, θα γίνει στο χώρο τώρα που γίνεται η ΔΕ, θα γίνει πάρκο, σωστά?
1: Κοιτάξτε, θα γίνει, είναι η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, η οποία θα ξεκινήσει μετά προς το τέλος του 2027, του χρόνου δηλαδή τέτοια μέρα θα συζητάμε και με άλλα δεδομένα, όπου ουσιαστικά η ανάπλαση περιλαμβάνει το γκρέμισμα των εκθεσιακών περιπτέρων που έχουμε, τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουμε όλα ότι είναι πολυετίες, πάνω από 30 χρόνια είναι το Βελίδι, 40 χρόνια είναι από τα περίπτερα της δεκαετίας του 80. Αυτά λοιπόν γκρεμίζονται και δημιουργούνται δύο μεγάλα εμβληματικά εκθεσιακά κέντρα, που περίπτερα, τα οποία πραγματικά το ένα είναι και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων.
0: Άρα γίνεται μια ανάπλαση, γίνεται ένας χώρος αναψυχής, και πρασίνου κτλ. Και η έκθεση εξακολουθεί να είναι στο ίδιο σημείο.
1: Εξακολουθεί να είναι στο ίδιο σημείο και παραδίδεται μεγάλο κομμάτι, γιατί πλέον ουσιαστικά τα δύο περίπτερα καλύπτουν σήμερα 6 και 7 περίπτερα της σημερινής ΕΔΕΘ, οπότε απελευθερώνεται χώρος και έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα πάρκο το οποίο θα είναι 120 στρέμματα στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε δηλαδή και έκθεση.
0: Για όποιον δεν είχε πάει, να πούμε ότι η διεθνής έκθεση είναι στο κέντρο της πόλης στην πραγματικότητα, έτσι, πίσω από τον Λευκό Πύργο.
1: Στο απόλυτο κέντρο της πόλης, γι' αυτό που θεωρούμε ότι θα είναι τόσο εμβληματική η ανάπλαση, που θα προσδώσει και πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα στην πόλη, στη λειτουργία.
0: Μα έχει ανάγκη το πράσινο Θεσσαλονίκη τώρα. Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να περάσετε δημιουργικά, οικονομικά, παραγωγικά και να διασκεδάσετε. Φυσικά,
1: μόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο, όλες τις μέρες. Γιατί τη ΔΕΘ είναι να τη ζεις, δεν είναι μόνο να την επισκεφθείς.
0: Μα έχουμε ειδικά προγράμματα και αποστολές στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Για χαρά. Ο κύριος Τσαξεβλής, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό οικονομικό γεγονός, το οποίο βέβαια τα προηγούμενα χρόνια ήταν ακόμη σημαντικότερο, υπό την έννοια ότι πια γίνονται πάρα πολλές εκθέσεις και κλαδικές, έτσι, αλλά την εποχή που δεν υπήρχαν αυτά, ήταν μια πανευρωπαϊκή πρωτοπορία η έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σας πούμε περισσότερα το Σάββατο στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι για το πώς ξεκίνησε ένα οικονομικό γεγονός, φυσικά με πρωτοβουλία ιδιωτών και τη στήριξη τότε βέβαια της κυβέρνησης που κατάλαβε ότι κάτι καλό πάει να γίνει και τη στήριξη των τραπεζών, αλλά στο τέλος το μαγαζί θα έκλεινε άμα δεν το στήριζαν οι έμποροι, οι επιχειρηματίες και οι πολίτες.

Είπε πάρα πολλά, εντάξει, δεν είναι πολύ κολακευτικά για τον κύριο Σαμαρά, αλλά τέλος πάντων να κρατήσουμε αυτό που λέει, ότι πήρε ένα κόμμα που ήταν πάρα πολύ μεγάλο και το έφερε στο 18%. Ήταν το πρώτο αποτέλεσμα της πρώτης αναμέτρησης που έγινε υπό την προεδρία του. Μετά βελτιώθηκε αυτό το ποσοστό.

και λέει ότι μας παρακαλούσε και βάζοντας λέει κυλιτούς και δεμένους για να μπω στην κυβέρνηση, δηλαδή να μπει το λαός στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Λοιπόν, τελειώσαν και οι θερινές εκπτώσεις. Δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενοι οι έμποροι. Για την ακρίβεια δηλώνω απογοητευμένοι. Αν και εντάξει, είναι τόσο πολύ αγωνία των εμπόρων που πάντα απογοητευμένοι δηλώνουν. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι και άνθρωποι που δίνουν καθημερινό αγώνα. Έτσι, τίποτα δεν είναι δεδομένο στον ελεύθερο επαγγελματία. Πάντως λένε ότι ο τζίρος είναι χαμηλότερος αν το συγκρίνουμε με πέρυσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερα και AI στους δρόμους της Αττικής. Μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%, εκτιμά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπιση των απειλών, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που και η δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται από νωρίς το πρωί. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνή τιμή του φυσικού αερίου. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Ένα αναμονή των αποτελεσμάτων DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με τον νεκρό βρέφος, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

προϋποθέσεις για να μπει κάποιος στη ρύθμιση και οι δόσεις να γίνουν 100 ή και 120, δηλαδή να πάει μακριά η βαλίτσα, αλλά τουλάχιστον κάποιος να προσπαθεί να εξυπηρετεί το χρέος του, να εισπράξει το δημόσιο αυτά που είναι να εισπράξει. Και όσοι χρωστάνε, επειδή αυτά είναι βάρη, δεν μπορείς να βγάλεις ενημερώτες φορολογικές κτλ., ούτε ασφαλιστικές, να μπορούν και αυτοί να συνεχίσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Βέβαια, από αυτά τα 95 δις που λέει το δημόσιο ότι του χρωστάνε, καταλαβαίνετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι το πρόστιμο που υπάρχει, οι τόκοι δηλαδή που βάζει στο δημόσιο όταν του χρωστάς, οι οποίοι είναι. Είναι λίγο τσουχτερή.

0: καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Σταμούλη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε Τρόφιμα, Ποτά και Γάλα. Και είναι και γραμματέας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταμούλη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τα τρόφιμα, το ποτά και το γάλα νομίζω είναι και τα βασικά προϊόντα στις λίστες με τις μειώσεις που έχουν ανακοινωθεί.
1: Ναι, είναι βασικά προϊόντα, αλλά κοιτάξτε να δείτε όσον αφορά αυτό με τις λίστες που λέτε. Έχουμε εμπειρία και οι εργαζόμενοι του κλάδου και συνολικά οι εργαζόμενοι. Δηλαδή δεν μπορεί οι βιομήχανοι, οι σούπερ μακετάδες να κάνουν τεράστιους τζίρους, να βγάζουν αμύθιτα κέρδη, η εισπράξη της κυβέρνησης από το ΦΠΑ, η φορολογία να είναι στα ύψη και εμείς να βρίσκουμε στο ράφι φθηνά προϊόντα. Οι τιμές είναι ήδη στα ύψη. Για τα τρόφιμα που αναφέρετε, για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια πάνω από το διπλάσιο από το γενικό δείκτη, που κι αυτός είναι στα ύψη. Μια μείωση σε ορισμένα προϊόντα για λίγο διάστημα είναι μια συμφωνία κοροϊδία για την εργατική τη λαϊκή οικογένεια. Σαν τις αντίστοιχες συμφωνίες με τους ομίλους ενέργειας, τους τραπεζίτες, που κι αυτοί σπάνε το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο. Εμείς λέμε για να πάρουμε ανάσα πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ειδικοί φόροι στην ενέργεια, να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Συνολικά όλο το πλαίσιο διεκδικήσεων που θα αναδείξουμε και με την παρέμβασή μας, τη διεκδίκησή μας, τις εξαγγελίες που θα κάνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στη μεγάλη κινητοποίηση της 5 του Σεπτέμβρη.
0: Κυρίε Σταμούλη, είπατε λοιπόν να καταργηθεί το ΦΠΑ και να αυξηθούν οι μισθοί. Η κυβέρνηση σχεδόν πάντα ρωτάει τα έσοδα που θα καταργηθούν από το ΦΠΑ πού θα αναπληρωθούν στον προϋπολογισμό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα έσοδα του προϋπολογισμού προέρχονται κατά 95% από τη δική μας φορολογία. Και με αυτόν τον προϋπολογισμό ενισχύουν τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους μεγαλέμπορους και πάει λέγοντας. Δηλαδή πρόσφατα, αρχές του Αυγούστου, η κυβέρνηση είπε ότι δίνει 4,4 δις στους βιομήχανους ενισχύσεις για επιχειρηματικά πάρκα, υποδομές, ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, 700 ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και άλλα.
0: Θεωρείτε ότι ό,τι μέτρο υποδομής, ό,τι μέτρο υποδομής εξαγγέλει η κυβέρνηση, θεωρείτε ότι είναι δώρο στους βιομηχανούς?
1: Τα συγκεκριμένα είναι δώρο. Είναι για την ενίσχυση της στέγης αυτά, του εργαζόμενου, που είναι το ενίκιο στα 600 και στα 700 ευρώ. Είναι για τη δική τους ενίσχυση. Μα δεν το αρνούνται και η μεγάλη πλειοψηφία των μέτρων και τώρα γι' αυτό θα είναι. Και τα υπόλοιπα θα είναι πάλι ό,τι πέφτει από το τραπέζι για να κοροϊδέψουν τους εργαζόμενους. Ποια θα είναι η ενίσχυση για τους εργαζόμενους δηλαδή? Γιατί πανηγυρίζαν τις προηγούμενες μέρες, αυτό πήγα να σας πω. Για τις επενδύσεις και σε χώρους δουλειάς του κλάδου των τροφίμων, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι άλλοι που λένε για άλλο παραγωγικό μοντέλο,

0: και σύγκληση με, τη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτή την κανονικότητα.
1: Έχετε λοιπόν το πάνω εκδήλωση στις 5 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, όπου φαντάζομαι αυτά που μας είπατε τώρα θα, θα πείτε και συγκέντρωση τους παρευρισκόμενους και εμείς είναι και πρότασή σας προς την κυβέρνηση.
0: Ναι, προφανώς. Εμείς λέμε με όποιο διαχειριστή και με όποιο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζεται στη δική μας εκμετάλλευση, δηλαδή ξανά για τα κέρδη των λίγων, όλα αυτά που θα εξαγγείλει δηλαδή η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι αυτό που τσακίζει τις δικές μας ανάγκες. Γιατί θα είναι μόνιμη επιδίωξη των βιομηχάνων, των μεγάλων ομίλων για βγάτισμα των κερδών τους. Λέμε για να είναι στο επίκεντρο οι δικές μας ανάγκες πρέπει να φύγει από τη μέση το βασικό εμπόδιο που είναι το κέρδος. Εμείς που παράγουμε τον πλούτο να καρπονούμαστε το μόχθο και τον υδρότα μας. Από τέτοιο δρόμο ανάπτυξης έχουμε ανάγκη. Από δρόμο ανάπτυξης που θα ικανοποιεί τις δικές μας ανάγκες. Γιατί ο δρόμος ανάπτυξης που οδηγεί στα κέρδη των λίγων, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών κτλ. Είναι ο δρόμος της εκμετάλλευσης και των πολέμων.
1: Λοιπόν,
0: εμείς ετοιμάζουμε μια μεγάλη συγκέντρωση. Λίγες μέρες μείναν.
1: Είπατε στις 5 του μήνα που θα γίνει η συγκέντρωση, που θα γίνει.
0: 5.30 ώρα στην πλατεία Χάντ. Είμαστε στην τελική ευθεία και όλα δείχνουν ότι θα είναι μια τεράστια διαδήλωση των συνδικάτων, του λαού που θα μιλήσει. Θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες βάζοντας τη δική μας ατζέντα απέναντι στην ατζέντα των από πάνω, της κυβέρνησης και των κομμάτων που κοστολογούν τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων και τους πολέμους τους. Εμείς δίνουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Επιδιώκουμε αυτό το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο να αποτελέσει σταθμό στον αγώνα μας, παρακαταθήκη στον αγώνα μας για τη διεκδίκηση ζωής και δουλειάς με δικαιώματα. Αλλά και συντονισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, συντονισμού και συμμαχίας με τα άλλα φτωχά λαϊκά στρώματα, έχοντας ως κριτήριο των εξαγγελιών μας τις δικές μας ανάγκες. Για την ανατροπή της βαρβαρότητας που ζούμε οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, οι αγρότες που τα έχουν αναδείξει όλο το τελευταίο διάστημα μέσα από το μεγάλο φετινό τον περήφανο αγώνα, που ήμασταν στο πλευρό τους ενάντια στο ξεκλήρισμά τους, τους ΕΒΕ, τους φοιτητές, μαθητές κτλ. Εμείς βάζουμε στο στόχαστρο το κοινό αντίπαλο, το σύστημα του κέρδους των λίγων και όσους το υπηρετούν.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σταμούλη. Καλή επιτυχία στη συγκέντρωση.
0: Που γεννάει τον πόλεμο και την εκμετάλλευση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων σε τρόφιμα, ποτά και γάλα, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ, Βασίλης Σταμούλης.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τη φίλη μας διόρθωσε. Είπαμε ότι ο Μπάλος νωρίτερα, πριν από καμιά ώρα, είναι στο Ρέθυμνο. Ο Μπάλος είναι στα Χανιά, στην Κρήτη, εκεί όπου γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Αλλά με αποτέλεσμα να θες να πας να δεις μια ωραία παραλία, μια όμορφη λιμνοθάλασσα και να μην φαίνεται. Είναι τόσο πολύ ο κόσμος που δεν βλέπει την παραλία καν. Καλημέρα στον κύριο Παπαγιάννη που λέει Έλεος με τα ηλεκτρικά. Ο κύριος Καστάνης, το drift που λέγαμε νωρίτερα για τα αυτοκίνητα, το λένε πλαγιολίσθηση. Ωραίο, σωστό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στη Γερμανία αμέσως μετά τον πόλεμο έγινε μια μεγάλη και συντηρητική Γερμανία και συστηματική προσπάθεια, και στην Ανατολική βέβαια, προκειμένου να υπάρξει μια αποναζιστικοποίηση της κοινωνίας, και πάρα πολύ γρήγορα η Γερμανία έγινε ένα από τα πιο προοδευτικά και κοινωνικά κράτη στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο λοιπόν καταγράφεται μετά από τόσες δεκαετίες είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς, η οποία έχει όμως μέσα της και φασιστικό και ναζιστικό και ρατσιστικό λόγο. Μάλιστα, φαίνεται να πιάνει τεράστια ποσοστά στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν και στη Σαξονία. Ο κύριος Αθανασιάδης είναι γραμματείας Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Τι κάνετε, κύριε Αθανασιάδη?
1: Πολύ καλά. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
1: Εσείς βλέπαμε... πώς πάτε?
0: δεν θυμάμαι, στην Ιερβέργη νομίζω. Σε ποια πόλη?
1: Εντάξει, είμαι Βερολίνο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι Βερολίνο, βρίσκομαι Αθήνα.
0: Και καλά κάνετε, αλλά άλλο ήθελα να πω ότι εννοώ ότι καλύτερα να είσαι στην Αθήνα το καλοκαίρι, νομίζω, από τη Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι ευέργοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν είναι ευέργοι Γερμανοί, κλείσανε οι μετανάστες δηλαδή τα μαγαζιά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά και για να δείξουν το ρόλο τους, τον πραγματικό ρόλο που έχουν στην οικονομία. Αυτό βέβαια δεν ανακόπτει το γεγονός ότι το AFT κοντεύει να παίρνει δημοσκοπικά το 40% στη Σαξονία.
1: Ναι. Ναι, υπάρχει αυτό, όντως έτσι είναι. Υπάρχουν εδώ και περίπου 3 μήνες μετρήσεις στη Σαξονία Ανχάλτ, όπου το κόμμα της ΑΕΦΤΕ, το ναζιστικό κόμμα, μην το ξεχνάμε, ναζιστικό κόμμα είναι, δεν είναι ούτε ακροδεξιό ούτε δεξιό και τα λοιπά, είναι καθαρό ναζιστικό κόμμα. Αυτό εκπροσωπούν, αυτό λένε συνέχεια όπου και αν βρίσκονται. Τα ποσοστά του μένουν σταθερά πάνω από 40%. Εύχομαι δηλαδή το Σαββατοκύριακο που θα είναι οι εκλογές να μην επαληθευτούν. Θα περιμένουμε να δούμε.
0: Γιατί υπάρχει τόση μεγάλη άνοδος του ναζισμού?
1: Κοιτάξτε, όλη αυτή η οικονομική, ας πούμε η πολιτικο-οικονομική κατάσταση στη Γερμανία, με τους πολέμους στη Ρωσία, Ουκρανία, με την οικονομική κρίση και τα λοιπά, ο κόσμος και βασικά και τα λαϊκά κόμματα, το S5 και το CDU, τα οποία δύο κόμματα τώρα βρίσκονται στην κυβέρνηση, έχουν απογοητεύσει τον κόσμο, τον κάνουν και στρέφεται προς την
0: ναι. Μιας και το λέτε, πάντως θα θυμίσουμε ότι και στην Ιταλία και στη Γερμανία ένας από τους λόγους της μεγάλης ανόδου του φασισμού και του ναζισμού ήταν η παρατεταμένη οικονομική κρίση. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Καμία σχέση η σημερινή οικονομική κατάσταση της Γερμανίας με τότε, έτσι. Αλλά νομίζω ότι στη Γερμανία υπάρχει για πρώτη φορά αύξηση της ανεργίας. Ζορίζεται λίγο ο κόσμος με τα οικονομικά του.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει αύξηση της ανεργίας. Κλείνουν κάθε μέρα εταιρείες μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες εταιρείες. Σε προηγούμενη εκπομπή μου φαίνεται έχουμε πει ότι ο μεγάλος κολοσσός ΦΑΟΒΕ κλείνει 4 εργοστάσια, απολύει 50.000 κόσμο μέσα στη Γερμανία, 50.000 εκτός Γερμανίας, τα οποία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, δεν θα μείνει εκεί, θα υπάρχουν και άλλες απολύσεις. Αλλά μαζί συμπαρασύρει και έναν ολόκληρο κλάδο, ο οποίος είναι οι προμηθευτές αυτών των εργοστασίων.
0: Αυτή λοιπόν η οικονομική κρίση, έτσι όπως την περιγράφετε τώρα, λέτε ότι οδηγεί τον κόσμο στο να ψάχνει ξυλαστήριο θύνο, που το βρίσκει συνήθως στους μετανάστες. Κάποιος τους βρίζει συστηματικά τους μετανάστες και παίρνει τα ωφέλη.
1: Κοιτάξτε, βρίσκονται κάπου, δηλαδή στη Γερμανία λέγεται το Sündenbock, δηλαδή το κριάριο όπου συμβάζουν όλες τις αμαρτίες. Και τώρα το πιο εύκολο ήταν φυσικά οι πρόσφυγες και κατόπιν οι μετανάστες. Και βασικά έχουν το πρόγραμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία του ΑΕΦΤΕ. Αναφέρει μέσα ότι σε περίπτωση που πάμε την εξουσία θα απελάσουν όλους τους μετανάστες. Αυτό αναφέρεται μέσα στο πρόγραμμά τους.
0: Το οποίο πρακτικά δεν μπορεί να γίνεται σε ένα χωριό. Έτσι. Δηλαδή θα σταματήσει να λειτουργεί η χώρα σε μία ώρα.
1: Έχει παραλύσει η χώρα. Είναι τόσο εξαρτημένη, όχι εξαρτημένη, δεν μπορώ να πω τη λέξη εξαρτημένη, αλλά έχουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες έχουν συμβάλει πάρα πολύ στο οικονομικό θαύμα της Γερμανίας. Που είχε γίνει το 70, 80 και τα λοιπά.
0: Εκεί στη Σαξονία, αν πάρει αυτές τις εκλογές, τι αρμοδιότητες έχει αυτός ο τοπικός πρωθυπουργός του κρατηδίου?
1: Εντάξει, είναι πρωθυπουργός κρατηδίου. Έχει τις αρμοδιότητες όπως έχει ο κάθε πρωθυπουργός κάθε κρατηδίου. Έχουν ανεξάρτητη πολιτική και φυσικά εντάξει, εξαρτώνται και από την πολιτική της Γερμανίας. Αλλά έχουν ανεξάρτητη οικονομική πολιτική, έχουν ανεξάρτητα, παίρνουν αποφάσεις για οτιδήποτε, για την παιδεία, για την υγεία κτλ. Το κάθε κρατήριο έχει τα δικά τους δικούς
0: του. Άρα έχει πάρα πολλά εργαλεία, αν θέλει να εφαρμόσει τέτοια πολιτική.
1: Ακριβώς, έχει πάρα πολλά εργαλεία, θα βρίσκεται και στην κάτω βουλή. Είναι αρκετά μεγάλο το θέμα και που μπορεί δηλαδή να παρέμβει στην γερμανική κοινωνία. Εκτός αυτού, να πάρουμε υπόψη και όλο, έτσι και πάρουν εκεί την εξουσία, ανοίγουν τα φτερά τους.
0: Ναι. Αρχίζει η χρηματοδότηση μετά.
1: Ανοίγουν τα φτερά τους, παίρνουν θάρρος και σε άλλα κρατήδια. Ήδη δηλαδή έχουμε μέσω Σεπτέμβριο 8 και αρχές Οκτώβρη άλλες δύο εκλογές. Το κρατήδιο του Βερολίνου, που ευτυχώς εκεί βρίσκονται βασικά οριακά στην τρίτη θέση, πρώτο κόμμα είναι το κόμμα της αριστεράς, μετά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μετά έρχεται το κόμμα της CDU και μετά το ΑΕΦΤΕ, αλλά μικρές οι διαφορές, ένα ή δύο μονάδες. Και υπάρχει και οι εκλογές στην Πομερία, κάπως έτσι θα το πούμε στα ελληνικά, όπου και εκεί έχει αυξημένα ποσοστά το κόμμα της ΑΕΦΤΕ.
0: Μάλιστα, κύριε Αθανασιάδη.
1: Τα επόμενα κρατήδια που έχουν τις εκλογές.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αθανασιάδη.
1: Βασικά και το μέλλον του Μέρτς. Εκεί θα κρυφτεί και το μέλλον του Μέρτς, του Καγκελάρη.
0: Ο οποίος γενικά δεν έχει πείσει, δεν έχει.
1: Καθόλου δεν έχει πείσει. Δεν έχει απήχηση. Είναι τίποτα, δεν έχει τίποτα.
0: Είναι μία από τις αιτίες.
1: Πήγε στη Σαξονία, Ανχάλτ, ούτε κατέβηκε από τα αυτοκίνητα. Αυτά που διάβασα δηλαδή σήμερα, ούτε από το αυτοκίνητο κατέβηκε, ούτε χαιρέτησε κόσμο τίποτα, γιατί το θεωρούν αρνητικό να κατέβει και να χαιρετήσει ή να πει και μια κουβέντα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σας.
0: Γεια χαρά. Ο γραμματέας Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία, ο κύριος Νίκος Αθανασιάδης. Αυτό το ΕΦΤΕ έχει μια ιδιομορφία. Η ηγέτιδά του είναι μια κυρία η οποία ενώ μιλάει εναντίον, δηλαδή υπερασπίζεται πάρα πολύ την παραδοσιακή εκεί οικογένεια, η ίδια είναι παντρεμένη με γυναίκα. Θα πείτε τώρα πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό, να βγαίνει στο πρόγραμμά της και να μιλάει για την παραδοσιακή οικογένεια ενώ είναι παντρεμένη η ίδια με γυναίκα. Εάν διαβάσετε ποτέ την ιστορία, την εσωτερική της Γερμανίας όταν ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία, θα βρείτε εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα που άλλα λέγανε, άλλα κάνανε.

0: πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε ένα ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο στην Κεσαριανή, το σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη. Είναι ένα από τα σχολεία που ανακοινήθηκε με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Το 1937 η Ρόζα Ιμβριώτη ίδρυσε αυτό το ειδικό σχολείο στο χώρο της κοπιτεριού της Κεσαριανής. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Βρισκόμαστε σήμερα, όπως είπε και η κυρία Διευθύντρια, στο πρώτο ειδικό σχολείο, το οποίο δημιουργήθηκε στην πατρίδα μας το 1937. Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετία θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων. Δεν σταματάει αυτή η προσπάθεια. Είναι συνεχής, αλλά για μας η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών όταν θα έρθουν και θα δουν ένα καινούριο σχολείο το οποίο θα είναι αντάξιο των προσδοκιών τους και βέβαια αντάξιο και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών μας. Μια ειδική μνήμα για την ειδική αγωγή, κύριε Διευθύντρια. Φέτος ένας στους τέσσερις μόνιμους διορισμούς που έγιναν στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφορούν καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής, 1.430 περίπου τον αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι η ειδική αγωγή ήταν στο παρελθόν παραμελημένη. Κάνουμε με μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτό το τόσο κοινωνικά ευαίσθητο και σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής μας διαδικασίας.

Η Χαρά Γιαννοπούλου, κυρίες και κύριοι, με τον Ισίδωρο Πρίντε στη ρύθμιση, τον Νίκο Ήρα Πανανίδου στη μουσική. Με τον Γιάννη Πρίντε στη ρύθμιση, τον Νίκο, η Βασιλική Κολτσίδα στη μουσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, ειδήσεις πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά ήδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Πέρα από τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποκάλυψε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε, έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα $91 το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα €70 ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κυρία προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γεννάκο, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Σε δηλώσεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι μόνο ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και η συνολική δωρεά θα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμπληρώσουμε, πρόσθεσε, τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Οχιλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια υπηρετικά όρινα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολατό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν μας ακούτε, από τους 105,8, από το Earth Echo, από το Earth News Radio. Και πράγματι είναι να απορείς με υποθέσεις οι οποίες αποκαλύπτονται και οι οποίες πράγματι είναι τέτοιες που ούτε να τις διαβάσουμε μπορούμε, ούτε να σκεφτούμε για αυτές, και όμως είμαστε υποχρεωμένοι ως άνθρωποι να μιλήσουμε για αυτά τα αποτρόπαια πράγματα, αφού ουδής εξημών νομίζω ότι μπορεί να πάρει το μυαλό του από αυτά που μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν. Κεντρικό θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, σε όλο τον ελληνικό τύπο, στις ιστοσελίδες, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στα ραδιόφωνα, ακριβώς αυτό που αποκαλύφθηκε ότι συμβαίνει στην Κυψέλη. Συνέβαινε στην Κυψέλη, όπου σε ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργούσε ως βραχυχρόνια μίσθωση, αφού υπήρξε καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι οι διαμένοντες δεν κατέβαλαν το ενίκιο, υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας και εκεί εντοπίστηκαν οι άνθρωποι που έμεναν να προσπαθούν να φύγουν. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί? Κάτι πραγματικά φρικιαστικό. Ένα νεκρό βρέφος μέσα σε ένα βάζο, σε μια βαλίτσα τυλιγμένη με ισοθερμικά, σαν να ήταν ένα βρέφος από κατάψυξη. Μετά την νεκροτομή από τον εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι το νεκρό βρέφος έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα επίθεσης με όργανο, μάλλον μαχαίρι, 10 φορές τουλάχιστον είχε μαχαιρωθεί στην πλάτη. Και εκεί κάπου αρχίζεις πραγματικά να χάνεις το μυαλό σου, διότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας, είναι 43 ετών, έχεις μια γυναίκα η οποία εμφανίζεται ως μητέρα, είναι 28 ετών, λέει στην αρχή στους αστυνομικούς. Την επόμενη μέρα αλλάζει την κατάθεσή της προτού διασταυρωθούν τα στοιχεία της και λέει ότι τελικώς δεν είναι 28, είναι 38 ετών και 3 παιδιά. Μια 15χρονη, η οποία διαπιστώνεται ότι είναι έγκυος, 15 ετών παιδί, και δύο ακόμη παιδιά, δύο αγόρια, 12 και 9 ετών, τα οποία μετά την εξέτασή τους στο νοσοκομείο παιδών προκύπτει ότι έχουν αφροδίσιο. Δύο παιδάκια ανήλικα 9 και 12 ετών, ένα νεκρό βρέφος, μία 15χρονη έγκυος και εκτός του θεωρούμενου πατέρα 43 ετών και της εικαζόμενης μητέρας 38 ετών, συνελήφθηκε ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος εμφανίζεται ως ο φίλος της 15χρονης, η οποία σύμφωνα με τις αναφορές είναι έγκυος. Πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις, όσο ξετυλίγονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από αυτή την απόλυτα φρικιαστική υπόθεση. Όπως για παράδειγμα ότι τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή, με εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων, είχαν φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο και όπως πια αποκαλύπτουν και επωνύμως συνδικαλιστικά στελέχη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο πατέρας, συλληφθής 43χρονος που αύριο αναμένεται να απολογηθεί, απήγαγε τα παιδιά και ποτέ η πολιτεία δεν κατάφερε να επιστρέψει αυτά τα δύο παιδιά πίσω. Πώς προστατεύονται αυτά τα παιδιά από... Δεν ξέρω τι να πω. Να πω ότι είναι άρρωστοι, να πω ότι είναι εγκληματίες. Πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι ο θάνατος αυτού του βρέφους, του 8 ή 9 μηνών βρέφους, όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση, είναι εγκληματική ενέργεια. Δολοφόνησαν αυτό το παιδί εν ψυχρό. Ποιοι το δολοφόνησαν και πώς εμπλέκεται ο πατέρας σε άλλη υπόθεση, γιατί φαίνεται να είχε καταδικαστεί για μαστροπία σε βάρος άλλης γυναίκας η οποία τον είχε καταγγείλει, και φαίνεται ότι η Γερμανίδα 35 ετών που συνελήφθη και επίσης θα απολογηθεί αύριο μαζί του, τότε εκτελούσε χρέη γραμματέως σε αυτή την σε αυτό το νοικοκυριό, να πω, σε αυτό το σπίτι, να πω, σε αυτή την επιχείρηση, να πω, σε αυτό το πράγμα που μας γυρίζει πιο πίσω και από το μεσαίωνα, στις πιο σκοτεινές ημέρες του ανθρώπου. Και όλα αυτά συμβαίνουν πίσω μας, σε μια κοινωνία που ορθώς
προσπαθεί να δείξει τον πολιτισμό της και επιβάλλει πρόστιμα, σημαντικά πρόστιμα, σε όσους κακοποιούν κατοικίδια, σε όσους επιφυλάσσουν μια μοίρα κακή για τα ζωάκια που έχουμε δίπλα μας και μας φροντίζουν την άδολη, μας προσφέρουν την άδολη αγάπη τους. Τι μπορεί να πει κάποιος όταν δολοφονούνται, όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς κανένα λόγο γυναίκες, και δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικός λόγος κάποιος να δολοφονήσει κάποιον άλλο. Όταν δολοφονούνται γυναίκες, όταν με αυτόν τον φρικτό τρόπο βασανίζονται ανήλικα παιδιά και δολοφονούνται βρέφη, τι μπορεί να πει κανείς και πόσο εύκολο είναι να κάνουμε ένα σκρολάρισμα στο κινητό μας, να αλλάξουμε σελίδα στον υπολογιστή ή στο τάπλετ μας και να θεωρήσουμε ότι αυτά συμβαίνουν, έτσι είναι ο κόσμος. Πόσο κινδυνεύουμε όλοι μας να απολέσουμε την ανθρωπιά μας, να γίνουμε σαν αυτά τα κτίνη για τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο βαριά θα πρέπει να είναι η τιμωρία που θα τους αποδοθεί από το δικαστικό σύστημα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Σήμερα συζητούμε επίσης για την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική συμφωνία με γεωπολιτικούς όρους αλλά και με όρους άμυνας, για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ για την προμήθεια αντιαεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων που αποτελούνται από τρία βασικά συστήματα, το David Sling, το Barak και το Spider, αναλόγως των κινδύνων, και τα οποία συστήματα αναμένεται να παραδοθούν έπειτα από 35 μήνες, δηλαδή σε 3 χρόνια αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακά. Οι Ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες αναμένεται να συμβάλλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, της ελληνικής επικράτειας, από βαλιστικούς πυράβλους, από απειλές που έρχονται από τον αέρα. Το 25% της παραγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μέσω ελληνικών συμπαραγωγών, και το όλο πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, για την αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, με τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο. Είναι στρατιωτικός αναλυτής. Κύριε Μητσόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που με καλέσατε για μια φορά στην εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως να μας αναλύσετε τι περιλαμβάνει το αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα σε αυτά τα τρία επίπεδα που θα προμηθευτεί η Ελλάδα.
1: Μάλιστα, ναι. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό το κομμάτι που υπογράφουμε αφορά το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό και αντιδρόμ σύστημα. Δηλαδή η ασπίδα του Αχιλλέα καλύπτει 5 επίπεδα προστασίας. Τα 5 επίπεδα είναι η αντιβαλιστική, όπως θα αναφέρουμε αργότερα, η αντιεροπορική και αντιδρόμ, που καλύπτουν αυτά τα πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ, αλλά υπάρχει και η αντιπλοϊκή και αντιπομπρυχιακή. Αυτά θα καλύπτονται από άλλες μονάδες, από τις φρεγάτες κλάσης Κίμων, από τα Ραφάλ, από τα F-35 και από άλλα συστήματα τα οποία είτε ήδη υπηρετούν σε ενόπλες δυνάμεις, είτε θα αποκτηθούν στο μέλλον. Οπότε τώρα καλύπτουμε τον λεγόμενο θόλο, τον αντιεροπορικό θόλο της Ελλάδος.
0: Τις απειλές από αέρος. Είτε
1: από αέρος,
0: πρόκειται
1: ακριβώς,
0: ομιγέννητο για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για άλλου είδους.
1: Από λουκέτες, από τα πάντα. Από τα πάντα, ακόμη και μικρή θνηλασιμότητα απειλές.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αναλυτικά το κάθε ένα σύστημα πώς θα λειτουργεί, ξεκινώντας από το Spider, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι, έχει το μικρότερο βελνικές, τη μικρότερη εμβέλεια.
1: Ακριβώς. Το Spider, το All-in-One, All-in-One το λέμε γιατί καλύπτει συγκεκριμένες απειλές από 60 έως 40 χιλιόμετρα, αφορά το κατώτερο επίπεδο του θόλου, του αντιεροπορικού θόλου. Αυτό θα μας κοστίσει περίπου κοντά στο 1 δις, γύρω στα 900 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα αυτοκινούμενο σύστημα πάνω σε τροχοφόρο όχημα 8x8, που στο ίδιο όχημα ενσωματώνονται και το ραντάρ επιτήρησης και ελέγχου πυρός.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι τελείως αυτόνομο, μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα αντικαταστήσει τα ρωσικά συστήματα που έχουμε, τα τύπου TOR και τα OSA. Αυτό ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται, εμείς θα πάρουμε 10 μονάδες, ας το πούμε, μην το λέμε πυροβολαρχία, 10 μονάδες. Η κάθε μονάδα αποτελείται από 3 εκτοξευτές των 8 βλημάτων έτοιμων προς εκτόξευση. Ο κάθε εκτοξευτής διαθέτει λοιπόν, είπαμε, 8 βλήματα. Τα 8 βλήματα είναι ένα συνδυασμός πυράβλων τύπου Python και τύπου Derby. Ο Derby είναι ο short range, δηλαδή ο SR, που είναι για μικρές εμβέλειες, και ο ER, ο Derby, είναι για μεγάλες εμβέλειες, extended range. Και ο Python, ο 5, που είναι για short range. Αυτά λοιπόν καλύπτουν εμβέλειες αντίστοιχα 15 για τον Python, 20 για τον Derby SR και 40 χιλιόμετρα για τον ER.
0: Μάλιστα.
1: Με ύψη από 6 έως 12 χιλιόμετρα. Ενώ αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα παλιά συστήματα που έχουμε, τα TOR και τα OSA, το μέγιστο πελινεκές είναι 12 χιλιόμετρα. Μιλάμε για τεράστια διαφορά, από 12 πάμε στα 40. Και το ύψος είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Ενώ τώρα το μέγιστο ύψος αναχαιτίσεις με αυτό το συγκεκριμένο αυτοκινούμενο σύστημα φτάνει το διπλάσιο. Είναι, ναι, 12 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κατακόρυφη αύξηση, ναι, του βεληνικού και του ύψους αναχαιτίσεις. Αυτό μπορεί να διεξάγει λοιπόν ταυτόχρονα 4 εμπλοκές. Να εκτελεί την έρευνα εν κινήσει, να βάλει, ενώ ακινητοποιηθεί, δηλαδή να σταθεί, μέσα σε. Από ό,τι θυμάμαι, Ζελίνη λέγανε σε 3 λεπτά. Μέσα σε 3 λεπτά, δηλαδή, να βάλει, να κινηθεί, να κινητοποιηθεί, να ρίξει, να ξαναφύγει. Η αποστολή του είναι αντιμετώπιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων, UAV, ακόμη και πυρομαχικών ακριβίας, όπως οι βόμβες ανεμοπορίας. Αυτό έχει αποκτηθεί από αρκετές χώρες μέχρι τώρα, μεταξύ των οποίων το Αζερβαϊτζάν, η Τσεχία, το Μαρόκο, η Ινδία, από ό,τι θυμάμαι, η Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ και άλλες. Είμαστε κι εμείς ένας από τους χρήστες.
0: Το επόμενο σύστημα, το σύστημα μέσης εμβέλειας, είναι το σύστημα Μπαράκ, το οποίο νομίζω το έχει αποκτήσει και η Κύπρος, έτσι.
1: Σωστά αυτό. Επιτέλους, δηλαδή, και εμείς κινηθήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο αποκτά μια χώρα αδελφός, όπως είναι η Κύπρος. Το Μπάρακ ΜΕΞ καλύπτει το ενδιάμεσο επίπεδο του αντιρροπορικού θόλου. Εμείς θα αποκτήσουμε 5 πυροβολαρχίες, που κάθε μία πυροβολαρχία θα έχει από 3 ή 4 εκτοξευτές, με 8 κελιά εκτόξευσης κάθε μία. Και αυτό θα φέρει επίσης ένα μείγμα πυράβλων, το κάθε σύστημα, της οικογένειας Μπάρακ. Θα είναι Μπάρακ Short Range, πάλι το SR που είπαμε πριν, MR, δηλαδή Medium Range, Long Range, ER. Αυτές είναι εμβέλειες από 15 έως 150 χιλιόμετρα. Με μέγιστο ύψος το Extended Range θα φτάνει τα 30 χιλιόμετρα, καλύπτοντας έτσι διαχείριση πολλαπλών εναέριων απειλών από διαφορετικές κατευθύνσεις και σε διαφορετικά βεληνική.
0: Μέχρι ύψος 10.000 ποδών, μας λέτε.
1: 30 χιλιόμετρα. Στα πόδια πάντα προσπαθώ να τα μετατρέπω σε μονάδες πιο κατανοητές σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Σωστά. Δηλαδή στα 30.000 πόδια. 30 χιλιόμετρα, συγγνώμη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και αυτό επίσης είναι σχεδιασμένο να καλύπτει τις απειλές από αεροσκάφη, με ελικόπτερα, πυράβλους κρούς, αλλά και τακτικούς βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας που το αποκτούμε πρώτη φορά. Ίσως μετά την απόκτηση των FDI που θα έχουν τους Aster 30.
0: FDI εννοείται τις φρεγάτες
1: τύπου. Την κλασική μου. Ναι. Αυτό το Μπάρακ ΜΕΞ, επίσης να τονίσουμε ότι είναι, διακρίνεται από μια υψηλή διασυνδεσιμότητα. Οπότε πολλαπλές μονάδες μπορούν να λειτουργούν ως ένα ευρύτερο δίκτυο. Δηλαδή καλύπτοντας η μία την περιοχή της άλλης και αντίστοιχα οι μονάδες πυρός, τα ραντάρ που θα αποκτηθούν, θα τα αναφέρω στο τέλος, να αξιοποιούν τα μέσα της μιας άλλης πυροβολαρχίας.
0: Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι στρατιωτικός αναλυτής και μιλάμε για το νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα, την οποία προμηθεύεται η Ελλάδα και αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακή εντός 35 μηνών. Αυτό υποτίθεται ότι είναι από την ενεργοποίηση της σύμβασης, όχι δηλαδή από την υπογραφή, αλλά από την εκταμείευση της προκαταβολής, έτσι δεν είναι, κύριε Μητσόπουλε?
1: Ναι, πάμε
0: στο πιο ισχυρό από τα τρία συστήματα που θα δημιουργήσουν αυτόν τον νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο της ασπίδας του Αχιλέα, το David Sling.
1: Το David Sling είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, που και αυτό πρωτοπορούμε σε αυτό που το αποκτούμε. Το έχει μέχρι στιγμής το Ισραήλ και η Φιλανδία τα απέκτησε πρόσφατα. Εμείς είμαστε η τρίτη χώρα που το αποκτούμε. Αυτό διακρίνεται από μεγάλες εμβέλειες. Θεωρητικά, τα χαρτιά αναφέρεται πάνω από 150 χιλιόμετρα. Υπάρχουν και υποψίες και για 200 χιλιόμετρα αναφορές. Ακόμη δεν έχει κάτι διευκρινιστεί από αυτό. Πάντως, είναι άνω από 150 χιλιόμετρων εμβέλεια. Το Ισραήλ αποτελεί τη μεσαία βαθμίδα ανάμεσα στο γνωστό Iron Dome που αναχαιτίζει τις ρουκέτες και στο σύστημα Arrow. Σε εμάς θα είναι στο ανώτερο επίπεδο, δεν έχουμε κάποιο άλλο σύστημα. Το ανώτερο θα είναι αυτό μαζί με τους Patriot στα 150 χιλιόμετρα. Αυτό λοιπόν το σύστημα διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο πυραυλικό σύστημα, τον πύραυλο Stunner. Ο πύραυλος Stunner δεν έχει εκρηκτική κεφαλή, δηλαδή να πλησιάσει το βλήμα και να γίνει το εχθρικό βλήμα και να γίνει έκρηξη και να το διαλύσει, ας το πούμε, το αντίστοιχο αεροπλάνο, αλλά είναι hit to kill, δηλαδή με την πρόσκληση διαλύει την επερχόμενη απειλή. Αυτό ότι έχει σχεδιαστεί, ας πούμε, για ρουκέτες μεγάλου βεληνικούς, για βαλιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κουρούς και για μη επανδρομένα, δηλαδή με τα τρία συστήματα. Να τονίσω επίσης κάτι σημαντικότερο σε αυτό με τον David Sling, γιατί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό στα σύστημα. Ένας πυράβλος τύπου Patriot, ο τελευταίος που έχουμε εμείς, ο PAC-2 ή αντίστοιχα ο GEM, κοστίζει γύρω στα 5 εκατομμύρια ο ένας, 5 με 6 εκατομμύρια. Το σύστημα, ο Stunner, ο πύραυλος δηλαδή του συστήματος του David Sling, είναι κάτω από ένα εκατομμύριο, είναι γύρω στα 800.000 ευρώ.
0: Πληροφορίες για το απόθεμα των πυράβλων που θα προμηθευτεί η ελληνική πλευρά έχουμε?
1: Το απόθεμα δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι
0: ή ούτως ή άλλως είναι μια απόρριτη πληροφορία που δεν θα έπρεπε να την κοινοποιήσουμε ακόμη και αν το ξέραμε.
1: Το απόθεμα δεν νομίζω θα κοινοποιηθεί. Εμείς θα αποκτήσουμε δύο πυροβολαρχίες των 4 εκτοξευτών με 12 κιλιά το καθένα. Ναι. Θα είναι δηλαδή 48 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση. Τώρα το απόθεμα πιστεύω και όπως έχω διαβάσει κιόλας και έχουν ενημερωθεί ότι στην αρχή θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο απόθεμα μαζί που θα συνοδεύει αυτά τα πυραυλικά συστήματα και θα υπάρχει και οψιόν για να προσθεθεί ή να προσθεθούν και άλλοι πύραυλοι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε σαν χώρα, να αντέξουμε απειλές για πάνω από για ένα σημαντικό αριθμό ημερών. Γιατί είδαμε στον πόλεμο στο Ισραήλ με το Ιράν οι πύραυλοι δεν επαρκούν. Δηλαδή σε 2-3 μέρες έχει όλο το απόθεμα έχει καταναλωθεί για την αναχέτηση απειλών.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Μητσόπουλο. Ο κύριος Δημήτρης Μητσόπουλος είναι στρατιωτικός αναλυτής και μας εξήγησε πώς θα λειτουργεί το νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα που προμηθεύεται η Ελλάδα από το Ισραήλ και αποκαλείται ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Από 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

εκτάκτος για σήμερα και για όλη την εβδομάδα μέχρι τη μία, από τις 12 μέχρι τη μία, ο Μάκης Πολάτος στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλατζή που κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειάς της. Να πούμε μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία μας γράφει καλό μήνα. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο. Άκουσα χθες σε επανάληψη τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Κερίδη και ως εργαζόμενοι στον τουρισμό θα ήθελα να πω το εξής. Ποιοτικός τουρίστας, μας γράφει η Ειρήνη, είναι αυτός που σέβεται τη χώρα στην οποία βρίσκεται, δεν κλέβει στο παντοπολείο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επισκέπτεται με σεβασμό τα μουσεία, θα πάει για φαγητό στην

0: την παρατήρηση, το μήνυμά σας, και να πάμε σε αυτό το πραγματικά αποτρόπαιο θέμα με την Κυψέλη, με αυτή την ανακάλυψη της αστυνομίας στο διαμέρισμα που δινόταν για βραχυχρόνια μίσθωση στην Κυψέλη, και να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο. Κύριε Κατερινόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλες
0: καλό
1: και όλους.
0: Καλό μήνα επίσης. Ο κύριος Κατερινόπουλος είναι ταξίεργος σε αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ένας άνθρωπος που προσέχει τι λέει σε πολύ δύσκολες υποθέσεις, και νομίζω ότι έχει κρυθεί η ικανότητά του ακριβώς να παρεμβαίνει στο δημόσιο λόγο, επειδή νομίζω, κύριε Κατερινόπουλο, και είναι προσωπική μου άποψη αυτό, αν με επιτρέπετε, επειδή είστε μετρημένος, χωρίς υπερβολές και χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού. Αυτή η υπόθεση.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Αυτή η υπόθεση τώρα στην Κυψέλη, πώς σας φάνηκε? Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω ξαναδιαβάσει μια τέτοια υπόθεση που βρίσκεται ένα νεκρό βρέφος 8-9 μηνών, μαχαιρωμένο ως αιτία θανάτου. Ένα βρέφος 8-9 μηνών με 10 μαχαιριές στην πλάτη. Ακόμη 3 ανήλικα παιδιά, τα 2 με αφροδίσια νοσήματα, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απήχθησαν από υποτιθέμενο ή φερόμενο πατέρα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε σε αυτή την υπόθεση αν είναι ο βιολογικός τους πατέρας. Υποθέτω θα γίνει ένα τεστ DNA για να δούμε φιλογενετικά αν είναι πράγματι ο πατέρας αυτών των παιδιών, και ένα κορίτσι.
1: Ο πατέρας αλλά και η μάνα, έτσι.
0: Και η μητέρα.
1: Και αυτό δεν θα μείνει χωρίς να ψαχτεί. Κύριε Βουλάντο, θέλω να πιστεύω ότι έχει δουλειά αυτή τη στιγμή η αστυνομία να κάνει, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των επιστημονικών, θα έλεγα, έτσι, εξετάσεων DNA και όχι μόνο, τοξικολογικές εξετάσεις που και αυτές θα είναι χρήσιμες. Τώρα, όσον αφορά ότι είναι πρωτοφανές, βεβαίως είναι πρωτοφανές να υπάρχουν 3 παιδιά. Γιατί και οι 15χρονοι έγκυος, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε, παιδί είναι στην ουσία. Είχαμε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, μία περίπτωση τσιμέντωσης κατά κάποιο τρόπο στο μπαλκόνι, στη βεράντα, ενός πάλι μικρού παιδιού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο, ένα κατεψυγμένο παιδί με 10-12 μαχαιριές τουλάχιστον, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, με πολύ φτηνές δικαιολογίες από το φερόμενο ως πατέρα, με φθηνότερες ακόμα δικαιολογίες από τη φερόμενη ως μάνα, μέχρι τουλάχιστον να αποδειχθεί ότι πραγματικά είναι οι γονείς, και από εκεί και πέρα να έχουμε 3 παιδιά, με, όπως τουλάχιστον με διαπιστώθηκε ιατρικά, με σεξουαλικά διαδεδομένα,
0: αφροδίσια νοσήματα, ναι.
1: Αφροδίσια νοσήματα, να το πω έτσι, και ένα κοριτσάκι 15 χρονών έγκυος. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι στην αρχή η έρευνα, δεν ξέρουμε καν αυτή τη στιγμή, και δεν μπορούμε να προδικάσουμε από ποιον είναι έγκυος το παιδί. Είναι από τον 26χρονο που βρέθηκε στο χώρο, είναι από άλλους ανθρώπους, και ποιος είναι? Αυτό θα φανεί. Είναι από τον ίδιο το φερόμενο ως πατέρα? Είναι πατέρας αυτών των παιδιών ο κύριος αυτός? Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν μπορώ να μην το καυτηριάσω. Πέρυσι αυτά τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί, από ό,τι διαβάσαμε τουλάχιστον, σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Σε ένα από τα τρία παιδών, δεν διασαφηνίζεται σε ποιο, σε ένα από τα τρία κρατικά νοσοκομεία παιδών της Αθήνας.
1: Προφανώς για να νοσηλευθούν, και από ό,τι τουλάχιστον διάβασα, αν αυτά ισχύουν, ήταν κατόπιν της αγγελικής παραγγελίας, και τουλάχιστον έπρεπε να υπάρχει μια προστατευτική φύλαξη. Αυτά τα παιδιά απήχθησαν από εκεί.
0: Απήχθησαν, επειδή δεν ακούστηκε καλά. Απήχθησαν, είπατε, κύριε Κατερινόπουλε.
1: Απήχθησαν από το φερόμενο πατέρα. Εδώ φαίνεται και η λάθος κίνηση των αρχών, θα έλεγα. Προστατευτική φύλαξη δεν μου λέει τίποτε. Θα έπρεπε αυτά τα παιδιά, για να οδηγηθούν εκεί, για να προστατευτική φύλαξη, σημαίνει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα, έτσι, κάποια προβλήματα συμπεριφοράς των γονέων.
0: Θα έπρεπε πιθανώς να μην είναι στο νοσοκομείο, που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ως ένας χώρος που εγκαταλείπονται παιδιά για διάφορους λόγους, αλλά σε ένα ίδρυμα, θέλετε να πω.
1: Σε ένα ίδρυμα ακριβώς. Γιατί αν θα είχε γίνει αυτό, προφανώς και δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο που διαπίστωσαν οι αρχές προχτές, ύστερα από ένα τηλεφώνημα εντελώς ξαφνικό. Εκεί υπάρχει ένα θέμα λειτουργίας των αρχών. Αυτό θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, είτε είναι οι εισαγγελικές αρχές,
0: και η εισαγγελία ανηλίκων, κύριε Κατερινόπουλε, πιθανώς, και η εισαγγελία ανηλίκων, αλλά και όλες

0: οι δομές,
1: και όλες οι δομές
0: είναι επιφορτισμένες με την προστασία των ανηλίκων.
1: Μήπως ήρθε και η ώρα να έχουμε τη φρούρη σε αυτόν τον νομό για να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις? Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Και άλλες φορές στο παρελθόν από δομές έχουν απαχθεί παιδάκια που δόθηκαν για προστατευτική φύλαξη. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία. Περιμένουμε όμως να δούμε και να μην εκπλαγούμε, να δούμε τρελά πράγματα με την έννοια τρελά, τρελό είναι και η εγκυμοσύνη αυτής της κοπέλας, έτσι ξεφεύγει κάθε λογικής. Να δείτε, να μην προκύπτει να είναι κανένα γονιός από αυτούς που βρέθηκαν μέσα στο...
0: Τρελό και αυτό, αδιανόητο ότι τα δύο άλλα παιδάκια 9 και 12 ετών έχουν αφροδίσει
1: νοσήματα.
0: Φρικιαστικό ότι το βρέφος δολοφονήθηκε, το βρέφος των 9 μηνών δολοφονήθηκε.
1: Και οι ισχυρισμοί τους οποίους προέβαλαν και είδαν το φως του δημοσιότητας δεν είναι ισχυρισμοί έτσι. Ένα παιδί μαχαιρωμένο και ο ιατροδικαστής ο ίδιος να μην μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβό χρόνο θανάτου.
0: Πιστεύετε, κύριε Κατερινόπουλο, κύριε Κατερινόπουλο, πιστεύετε, και το λέω τώρα επειδή η ακροάτρια Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει, σας παρακαλώ, μην ασχολείστε άλλο με αυτή την υπόθεση. Το ακούμε από όλα τα μέσα ενημέρωσης με λεπτομέρειες. Σκεφτείτε ότι κάποιοι πιθανόν να αντιγράψουν τέτοιες συμπεριφορές ή να αισθανθούν ότι είναι καλύτεροι γονείς, επειδή απλώς δεν έχουν πιάσει τέτοιο πάτο ακόμη. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε.
0: Με την εμπειρία σας, τι λέτε? Είναι σωστό να κοινοποιούνται αυτές?
1: Ναι. Το γεγονός του μιμητισμού. Βεβαίως και είναι ένα θέμα στην εγκληματολογία. Αλλά όμως δεν είναι το μόνο θέμα. Ναι. Δεν μιμείται κανένας εύκολα κάποιες τέτοιες πράξεις. Στο παρελθόν έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις. Όλοι μιμήθηκαν διάφορες καταστάσεις. Πάντα υπάρχει και η πρώτη φορά. Να μην τρελαθούμε. Το θέμα είναι το τι ο καθένας έχει μέσα του, πώς βγάζει αυτό το μέσα του, το τι ένστικτα έχει, δυστυχώς. Ναι. Είτε τα απέκτησε στην πορεία της ζωής του μέσα από την οικογένειά του, την κοινωνική του πορεία κλπ. Γιατί δεν πιστεύω ότι γεννιέται κανένας εγκληματίας. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι εκεί. Από την πλευρά και η κοινωνία θα πρέπει να ενημερώνεται για όλα όσα συμβαίνουν. Τι μας φοβίζει? Εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας φοβίζει είναι όταν δεν έχουμε τον έλεγχο, δεν έχουμε την παιδεία, δεν έχουμε την αγωγή που θα πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι, την οποία πρέπει να αποκτάμε εμείς οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον, θα πρέπει να τη δίδουμε μέσα από την οικογένεια στα παιδιά μας και όσοι μπορούμε να επηρεάσουμε και την κοινωνία μέσα από τη στάση ζωής πάνω απ' όλα και μετά από αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν.
0: Υπάρχει μια άλλη πληροφορία ότι ο φερόμενος πατέρας, όπως είπατε, ο 43 ετών άνθρωπος, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο, είχε συλληφθεί για υπόθεση μαστροπίας εναντίον μιας άλλης γυναίκας από τη Γερμανία το 2020. Εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, είναι λογικό το να είναι εκτός δομών επιτήρησης, εκτός σοφρονιστικών καταστημάτων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα?
1: Τώρα μπαίνουμε σε άλλα νερά. Δυστυχώς, κύριε Πολάτο, βλέπετε ότι η δικαιοσύνη μου τυφλή δεν είναι. Βλέπετε ότι στο παρελθόν πέρασαν διάφορες διατάξεις τροποποίησης αυτού του ποινικού κώδικα, που κάποια κακουργήματα έγιναν πλημελήματα, κάποιες περιπτώσεις καταδίκων ή μάλλον ποινών που επιβάλλονται είναι μειωμένες οι ποινές κλπ. Δεν με εκπλήσει αυτό το γεγονός ότι είναι έξω. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιες ευεργετικές διατάξεις που κάποιος δικάζεται χι χρονικό διάστημα, εκτείει κάποια ποινή μέσα στη φυλακή και ως εργαζόμενος, και η μία μέρα του εργαζόμενου πιάνονται για δύο, και αυτοί οι άνθρωποι αποφυλακίζονται. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το υπολογιστικό μας σύστημα το περίεργο και αυτές οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται να εκτείονται οι ποινές αυτές. Βεβαίως έχει δικαίωμα μεταμέλειες αυτός ο οποίος πραγματικά μετανοεί για την πράξη του, αλλά από την άλλη πλευρά η ποινή πρέπει να εκτείεται. Γι' αυτό και επιβάλλεται. Στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε αυτό πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Που το λέω, δεν το λέω μόνο εγώ, είναι ένα θέμα για το οποίο ευθύνεται. Ναι. Αφενός μεν η νομοθετική εξουσία κυρίως, και από εκεί και πέρα ευθύνεται και η δικαστική εξουσία.
0: Ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος, ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας, σε αναποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, για την φρικιαστική
1: υπόθεση. Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν σας έκανα σοφότερους.
0: Νομίζω ότι τις απόψεις αυτές που οφείλουμε να τις ακούμε, έχει σημασία να τις ακούμε από ανθρώπους που μιλούν με μια πραότητα και όχι ως να είμαστε οι σοφοί, γιατί δεν είμαστε, ούτε σαν να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, γιατί δεν είμαστε, αλλά να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε.
1: Κύριε Πολάτο, λυπάμαι που θα το πω, παιδεία.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας η καταστολή είναι τελευταία.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος. Καλή συνέχεια, κύριε Κατερινόπουλε.

Η Ελένη μας γράφει στο μήνυμά της: πρέπει να γίνονται γνωστά αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα, πρέπει να γίνονται γνωστά στην κοινωνία, πρέπει όμως να προβλέπεται, γράφει η Ελένη, στο μήνυμά της θανατική ποινή, ώστε ο φόβος να αποτρέπει, αλλιώς αυτά τα φαινόμενα υπάρχει κινδύνος να επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, εκτός συνόρων, στο Νεπάλ, μία εβδομάδα μετά τις βιβλικές πλημμύρες, οι οποίες θυμίζουν το πέταγμα της πεταλούδας, διότι προκλήθηκαν όταν ένα κομμάτι παγετώνα αποκολλήθηκε από την κορυφή του βουνού. Ο παγετώνας αποκολλήθηκε, συνέχισε την κάθοδό του. Εκεί κάποια στιγμή σταμάτησε, παγιδεύτηκε στους βράχους, όμως η πίεση από την κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα μικρό σεισμό, μικρό, 4,4 ρίχτερ υπολογίζεται αυτός ο σεισμός, και στην συνέχεια, αφού υποχώρησαν τα σημεία στα οποία είχαν παγιδευτεί οι πάγοι, το νερό ξέφυγε και με ορμή αδιανόητη έκανε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναδεί ανθρώπων μάτια αυτή την καταστροφή. Περισσότεροι από 1000 οι νεκροί, 3.916 νομίζω ότι έχουν καταμετρηθεί οι αγνοούμενοι, και υπάρχει κίνδυνος προφανώς ο αριθμός τους να αυξηθεί. Μία εβδομάδα μετά τις πλημμύρες, σήμερα καταφέρνουν τα σωστικά συνεργεία από το Νεπάλ και την Κίνα να πλησιάσουν κάποιες κοινότητες κοντά στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε από την ορμή των νερών. Οι εικόνες και οι ιστορίες είναι πραγματικά τέτοιες που κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την τρομακτική καταστροφή από αυτό το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε αυτή την εκτός ορίων καταστροφή, βιβλικών διαστάσεων καταστροφή στο Νεπάλ.

ξημερώματα, γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λίγο πριν το πεδίο του Άρεως, στην κάθοδο συνέβη και αυτό το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με τρεις ανθρώπους νεκρούς, όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, η μία με την οδηγό της μηχανής και μία συνεπιβάτητα, κατέβαινε την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, συγκρούστηκε με τοπικά από ό,τι φαίνεται με μια άλλη μοτοσυκλέτα η οποία έβγαινε από ένα στενό που υπάρχει σηματοδότης. Πιο από τα δύο οχήματα, πιο από τα δύο δίτροχα παραβίασε τον φωτεινό σηματοδότη, είναι κάτι που θα το διασαφηνίσουν οι αρχές της τροχέας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις άνθρωποι μέσα στην πόλη, 1.30 τα ξημερώματα, τώρα τελευταία μέρα του Αυγούστου ή πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, αφού τυπικώς είχε ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη 1.30 αυτή την εποχή δεν έχουμε πέσει για ύπνο, εκτός και κάποιος πρέπει να ξυπνήσει πολύ πολύ νωρίς, οπότε νομίζω ότι είναι μια ώρα που και η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη ήδη στην Αθήνα τα τελευταία 24 ώρα. Νομίζω ότι η κίνηση μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, αφού όλοι έχουν επιστρέψει και έχουμε μια σειρά από εκκρεμότητες που πρέπει το επόμενο διάστημα να διευθετήσουμε, να τακτοποιήσουμε. Τα συλληπιτήριά μας στις τρεις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν με αυτό τον τόσο βίαιο, τόσο άδικο τρόπο, τόσο αδόκητα την ζωή τους, αυτό το τροχαίο δυστύχημα με τις δύο μοτοσυκλέτες.

Εκτός συνόρων και πάλι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε ότι η αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, αυτή η αίθουσα χορού που θέλει να κατασκευάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να οικοδομηθεί, μπορεί η κατασκευή της αίθουσας χορού να συνεχιστεί, επειδή όσοι ζήτησαν να σταματήσουν οι εργασίες για αυτή την 90.000 τετραγωνικών μέτρων αίθουσα δεν πλήττονται από την απόφαση αυτή και έτσι μπορεί να συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή είναι μεγάλο θέμα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η παραίτηση του Υπουργού Στρατού, γιατί πέραν του επικεφαλής στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, του Πιντ Χέγκσεθ, συγγνώμη, στο Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πια, με βάση τη μετονομασία από τον Πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει Υπουργός Στρατού, Υπουργός Ναυτικού και Υπουργός Αεροπορίας. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού έπειτα από διαφωνία με τον ανώτερό του Υπουργό Πολέμου σχετικά με αποστρατείες ανωτάτων αξιωματικών του Αμερικανικού Στρατού. Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, είναι από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπου πάντα συζητείται και δημοσιεύονται πληροφορίες για τις βιβλικές πλημμύρες στο Νεπάλ.

Η Wall Street Journal αναφέρεται στον πόλεμο με τις νάρκες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ναρκοπαίδιο κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς, αφού οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν να ναρκοθετήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς για να πιθαναγκάσουν τους Αμερικανούς και τη διεθνή κοινότητα να συμφωνήσουν στην επιβολή βιοδίων τελών διέλευσης από τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί επιχειρούν να απονακοθετήσουν την περιοχή και με έναν τρόπο να επιβάλλουν στην Τεχεράνη την επιστροφή στο status quo ante. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πια κάτι τέτοιο. Τυπικά ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Ουσιαστικά εχθές είχαμε τις πρώτες εχθροπραξίες έπειτα από ένα μήνα που δεν είχαν σημειωθεί επεισόδια, και όλοι περιμένουμε με κάποιο τρόπο αυτές οι οικονομικές κυρώσεις της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη να λειτουργήσουν, ώστε με έναν τρόπο και με την διαμεσολάβηση άλλων χωρών να έχουμε το ουσιαστικό τέλος αυτού του πολέμου, μήπως και καταφέρει η παγκόσμια οικονομία να επιστρέψει με έναν τρόπο σιγά σιγά, μακάρι να γινόταν και γρήγορα, στην προηγούμενη κατάσταση. Εδώ τα πράγματα είναι δεδομένα. Σε ένα λεπτό θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων στη μία και αμέσως μετά ο Γιώργος Πίκουλας. Ο Γιάννης Πρίντιαζης και η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων την τελευταία ώρα. Η Ήρα Βανανίδου επέλεξε τη μουσική που ακούτε. Η Βασιλική Κολτσίδα είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα 12 με 1 ο Μάκης Πολάτος αντί της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Μείνετε στους 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κώστη Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια πράγματα, καθώς, όπως εξήγησε, έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος. Εξετάζει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο, ο Ρόζα Εμβριώτη, στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φωτεινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Νένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε επίσης την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που και η χαμηλή βλάστηση στα Μούζουρα της Κρήτης, επί τόπου επιχειρούν 24 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα με 5 οχήματα. Εξακολουθεί να καίει σε ορεινή δυσβατή περιοχή στην Τραπεζίτσα Κόντσας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες, πιθανότητα από πτώση κεραυνού, και κινείται προς τη Χαράδρα του Αού. Στην κατάσβεση επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε εφαρμογή ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του ΤΡΑΜ με περισσότερους σειρμούς και μικρότερους χρόνους αναμονής. Στη γραμμή 6, Σύνταγμα Πικροδάφνη, τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244 Και στη γραμμή 7 Ασκληπείο Βούλας, ακτύπωση δόνους από 189 σε 205. Συνολικά οι σειρμοί που θα βρίσκονται σε κυκλοφορία αυξάνονται από 23 σε 27.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Πίκουλα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Παρούμε, παμ. Χα. Χαμός. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Εκπομπή έχουμε και λέμε. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Χωρίς Στέλιο Βραδέλη αυτήν την εβδομάδα. Παίρνει τις μεγάλες ανάσες τις τελευταίες, λίγο πριν να μπούμε έτσι στη σεζόν την καινούρια, και η οποία έχει βέβαια πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, με πρώτιστο φυσικά τις εκλογές που οπωσδήποτε θα γίνουν μέσα σε αυτή την ραδιοφωνιο-τηλεοπτική σεζόν. Το πιθανότερο, όπως όλα δείχνουν σήμερα που μιλάμε, είναι για την ερχόμενη άνοιξη, παρά έτσι τις πάρα πολλές πληροφορίες και εισηγήσεις που κατά πληροφορίες δημοσιογραφικές δεχόταν ο Πρωθυπουργός να στηθούν οι κάλπες το φθινόπωρο, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, η οποία έφτασε, είναι το Σαββατοκύριακο. Φαίνεται ότι αυτό που επαναλάμβανε μονότονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδόν μέρα παραμέρα, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, αυτό και θα γίνει. Και από τη μία πλευρά, βέβαια από τη θεσμική πλευρά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί θυμόμαστε υπήρχαν περίοδοι πολιτικών διεργασιών με μη αυτοδύναμες κυβερνήσεις κυρίως, αλλά και με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, που είχαμε κάθε 2 χρόνια εκλογές και υπήρχε γενικά μία αναστάτωση, δεν μπορούσε κάποιος εκ των πραγμάτων να ξεδιπλώσει όλο το πρόγραμμά του, που υποτίθεται, ισχύει ότι όταν κάνεις ένα σχεδιασμό και εξαγγέλεις πράγματα, αναφέρεσαι σε ένα πρόγραμμα τετραετίας. Λοιπόν, καλό είναι αυτό να υπάρχει μια θεσμικότητα και να ξέρουμε ότι οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Καλό είναι επίσης το γεγονός ότι άλλαξε αυτή η νομοθεσία περί συνταγματική, για την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου συνήθως, επειδή ήθελε αυξημένη πλειοψηφία για να περάσει ο νέος πρόεδρος, συνήθως οδηγούσε σε διάλυση της Βουλής και στην προκήρυξη εκλογών, νομίζω ότι είμαστε θεσμικά τουλάχιστον σε έναν σωστό δρόμο. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι όσο ξεδιπλώνεται, απέφευγα γενικά να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά στα όρια του απάνθρωπου όλη αυτή η τραγωδία στην Κυψέλη με το 43χρονο και τις μαστροπίες και τις φυλακές και την δολοφονία του Βρέφους που βρέθηκε. Νομίζω θα συνεχίσω να μην αναφέρομαι, κακώς αναφέρθηκα. Πάμε παρακάτω. Ένα έτσι σημαντικό γεγονός, σημαντικό, που σηματοδοτεί έτσι την κατάσταση της ελληνικής οικογένειας στην πρωτεύουσα, στις μεγάλες πόλεις αλλά και στην επαρχία, είναι αυτή η ιστορία που προδιετίας προβλήθηκε πάρα πολύ, όταν ένα ζευγάρι με 6 παιδιά αποφάσισε να αφήσει την πόλη και να μετοικήσει στα Φουρνά Ευρυτανία, σε ένα ορεινό χωριό. Προ λίγου διαστήματος η οικογένεια έκανε γνωστό ότι θα επιστρέψει, θα φύγει από τα Φουρνά. Δεν μπόρεσε να ευδοκιμήσει η κατάσταση αυτή, δεν μπόρεσαν να μπολιαστούν, δεν εξηγούν πάρα πολύ τι έχει γίνει. Όμως εμείς θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ένα καλό συνάδελφο, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα και θα μας αναλύσει όλη αυτή την κατάσταση, πώς έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή την απόφαση, πώς έτσι με πολλές προσδοκίες πήγαν σε αυτό το χωριό, αλλά τώρα μετά από 2 χρόνια έκαναν μια επιχείρηση και μετά από 2 χρόνια φαίνεται ότι δεν έτσι προχώρησε όλο αυτό το project. Θα είναι μαζί μας ο Βασίλης Γούλας, ο καλός συνάδελφος, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να το βάλουμε κάτω και να το κάνουμε δίφραγκα και αυτή την ιστορία, που δείχνει και πάρα πολλά πράγματα για τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, για το πώς έτσι μπορούμε να πάρουμε πολύ μεγάλες αποφάσεις και πώς αυτές εξελίσσονται στην πορεία. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε όμως να μιλήσουμε με την Διευθύντρια των Διεθνών Ειδήσεων της εκπομπής, την Έλενα Λεβίζου. Έλα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όλη μέρα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, βεβαίως καλό μήνα.
0: Αμέ.
1: Καλό φθινόπωρο.
0: Εντάξει. Καλό από καλό καιρό, λέω εγώ.
1: Σωστό.
0: Έχω αυτή
1: καλή
0: τη
1: σεζόν, επίσης, μπορούμε να πούμε.
0: Καλή σεζόν, βεβαίως. Mm. Και πολιτικά και αθλητικά και κοινωνικά και οικονομικά κυρίως.
1: Κυρίως. Ναι, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε νέα άνοδο του πετρελαίου. Να τα ξεκινήσουμε έτσι από τα ευχάριστα.
0: Ωραία.
1: Λόγω αυτών των πρόσφατων νέων κατάρρευσεων επιθέσεων ΗΠΑ Ιράν, αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι μπορεί να θα τους χτυπήσουμε ξανά αν χρειαστεί, αλλά έκανε λόγο για έτσι περιορισμένες επιθέσεις και στο μέλλον και είπε ότι...
0: Καλά, αυτό μπορεί να κρατήσει χρόνια αυτή η ιστορία, αν κάνουν ένα χτύπημα μια φορά στο τέτοιο για να συντηρείται το... Ξέρω εγώ.
1: Ναι, είναι η λεγόμενη Forever Wars.
0: Αυτό είναι.
1: Για πάντα πόλεμοι, τέλος πάντων, για τους οποίους είχαν προειδοποιήσει πολλοί ειδικοί όταν έγινε προφανές ότι ο πόλεμος αυτός θα... Η κατάσταση αυτή μάλλον κάπως συνεχίζεται έτσι, μετά και την υπογραφή αυτού, θυμάστε, το περιβόητο μνημονίου κατανόησης στην Ελβετία. Λοιπόν, επίσης είπε ότι η κατάσταση του θανάτου ορμούς είναι καλή και ότι οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις βοηθούν περίπου 30 πλοία την ημέρα να περνούν από τα στενά του ορμούς. Ωστόσο...
0: Καλά, 30 πλοία δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Όχι.
0: Γιατί εκεί πέρα βλέπαμε τρομερό συνασπισμό.
1: Ήταν γύρω στα 130-140, αλλά και πάλι σε σχέση με τα 5 ή τα 10 ή το μηδενικό αριθμό όταν ήταν στο πικ του ο πόλεμος και όλες αυτές οι επιθέσεις, είναι ένας σημαντικός αριθμός. Αλλά αυτό δεν φαίνεται προς το παρόν να αποτυπώνεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, εκεί μια συντήρηση της κατάστασης, η οποία βέβαια έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην ενέργεια, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Που αυτό δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Και όταν εδώ πέρα η ενέργεια στην άνοδο προσαρμόζονται αμέσως οι τιμές και στην κάθοδο κάνουν να προσαρμοστούν 2-3 μήνες, το πράγμα είναι λίγο δύσκολο.
1: Εντάξει, η ενέργεια και η τιμή της είναι ένα θέμα που προβληματίζει ολόκληρη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Να θυμίσουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, νέες δημοσκοπήσεις που δεν είναι και τόσο καλές, μάλλον είναι κακές για τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είχαμε και ένα...
0: Κακές τι σημαίνει, ότι δεν προηγείται?
1: Στο χαμηλότερο επίπεδο δημοτικότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εδώ και... Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του. Ναι. Σύμφωνα με νέες δημοσκοπήσεις από το Reuters, Ipsos, αλλά και άλλες δημοσκοπήσεις των τελευταίων μηνών και εβδομάδων.
0: Εδώ δεν έχει τελειώσει ο άλλος πόλεμος.
1: Ναι,
0: ο Ρωσοουκρανικός.
1: Θα έρθουμε και εκεί. Κύρια αιτία ως προς την αρνητική αυτή προδιάθεση των Αμερικανών απέναντι στην Αμερικανική κυβέρνηση είναι οι επιπτώσεις του πολέμου. Mm-hmm. Τώρα, βεβαίως και ο άλλος πόλεμος συνεχίζεται. Είχαμε νέες επιθέσεις των Ρώσων στο Κίεβο με 12 νεκρούς μέχρι στιγμής, αυτός είναι ο απολογισμός, και των Ουκρανών βαθιά στο έδαφος της
0: Ρωσίας. 6 μέρες, λέει, ρωσικοί βομβαρδισμοί, έτσι.
1: Ναι,
0: πιο
1: συνεχίζονται
0: μεγάλη ένταση έχουν εκεί.
1: Συνεχίζονται με σφοδρότητα, ναι. Και επίσης ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν ένα νέο τύπο ντρόουν, ο οποίος έχει μηχανή jet, τα οποία ντρόουν έχουν μηχανή jet, που σημαίνει ότι είναι πιο γρήγορα και ευέλικτα προφανώς, και είναι πολύ πιο δύσκολο για την Ουκρανική αεράμινα να τα αντιμετωπίσει. Και βεβαίως ζητεί από τους Αμερικανούς να υπάρξει μια νέα συνάντηση, γιατί υπήρξε νέα τηλεφωνική επικοινωνία του με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ. Και την ώρα, την ίδια ώρα, λέγαμε και χθες ότι είναι αυτή η σύνοδος της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα. Και εκεί είχαμε στο περιθώριο συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι και τον Ινδό Πρωθυπουργό, τον Ναρέντρα Μόντι. Και σήμερα αναμένεται να υπάρξει και μια συνάντηση Πούτιν Πεζεσκιάν του Ιρανού Προέδρου. Είναι σημαντική σε αυτή η σύνοδο σε διάφορα επίπεδα, και για την οικονομική και γεωπολιτική βεβαίως και αμυντική συνεργασία όλων αυτών των χωρών. Και σήμερα είναι και η μέρα που έχουν προσκληθεί και οι χώρες παρατηρητές, ανάμεσα τους είναι και η Τουρκία και ο Ταγίπ Ερντογάν.
0: Μάλιστα, το ότι έχουν γίνει πολλά με τον Τραμπ, έχουν γίνει αρώματα, έχουν γίνει για κρυπτονομίσματα, μπορεί να γίνουν, ξέρω εγώ, ή έχουν γίνει. Αλλά το ότι θα είναι το πρόσωπό του, το είδες σε κάποια χάπια έκσταση στην Ολλανδία.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Μα πες μου εσύ τώρα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να...
0: Με τη χωρίστρα, με όλα.
1: Τέλος πάντων, είναι μία... Πώς να το πούμε τώρα...
0: Μάρκετινγκ.
1: Χρήση, ναι.
0: Μάρκετινγκ των αρκεμπόρων. Ωραίοι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Είναι μία...
1: Δεν ξέρω ποια είναι.
0: Τέλος πάντων, είτε με τη φάτσα του Τραμπ, είτε χωρίς τη φάτσα του Τραμπ, μην τα κουμπάτε γενικά όλα αυτά τα σκευάσματα.
1: Αυτό εννοείται. Λοιπόν, να σου πω και επίσης.
0: Ευχάριστη είδηση έχουμε.
1: Κοίταξε να δεις, έχουμε μία.
0: Κάνα ζωάκι, κάνα αυτό.
1: Δεν ζωάκι δεν έχουμε δυστυχώς, όμως έχουμε μία είδηση που θα μπορούσε να. Καλά εξελίχθηκε, αλλά έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν το είδες, αν οι ακροατές μας το είδαν. Πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις, αλλά και πολύ επικίνδυνο, όπως λένε οι ειδικοί. Δύο αεροσκάφη, μεγάλα αεροσκάφη, Boeing επιβατικά μεγάλα, χωρίς επιβάτες βέβαια, νότιο-αφρικανικής εταιρείας, πέταξαν πάνω, αλλά όταν μιλάμε πάνω, λέμε μόλις μερικά μέτρα πάνω από το γήπεδο του Cape Town, όπου εκεί ήταν να γίνει ένας αγώνας rugby.
0: Α, το είδα, ναι.
1: Ωραία, είναι πολύ μεγάλο. Είναι το άθλημα που προτιμούν.
0: Και ήταν και τίγκα το γήπεδο, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως λέω, είναι ένα κορυφαίο σπορ στην Νότια Αφρική αυτό. Θα έπαιζα με τη Νέα Ζηλανδία, λοιπόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είναι κάτι σαν εισαγωγικά παράδοση να γίνεται αυτό. Έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες δεκαετίες, και μάλιστα υπάρχει ένα ανάλογο πέρασμα αεροσκαφών τέτοιων και στην ταινία Invictus, που έχει να κάνει με το rugby. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, γιατί οι ειδικοί της αεροπλοείας λένε ότι αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο εγχείρημα. Δηλαδή και χίλια, τέλος πάντων πολλές εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω να είχαν πετάξει, θα ήταν εξίσου εντυπωσιακό το θέαμα, χωρίς όμως να είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο στάδιο, γιατί λένε ότι θα πρέπει να πάνε όλα καλά, να είναι όλα τέλεια για να συμβεί αυτό. Ευτυχώς αυτή την περίπτωση πήγαν όλα τέλεια, δεν επιτρέπεται το παραμικρό λάθος δηλαδή, αλλά λένε ότι δεν πρέπει να κερδίζει το marketing έναντι της ασφάλειας.
0: Ναι, εδώ που τα λέμε. Γιατί είναι πολύ επικίνδυνο τώρα να πετάξει τόσο χαμηλά ένα τέτοιο αεροσκάφος.
1: Ακριβώς. Δύο μάλιστα.
0: Πόσο μάλλον δύο.
1: Πόσο μάλλον δύο. Αν ξεφύγεις από το ένα. Ακριβώς.
0: Θα σε βρει το άλλο.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Ενώ η αλήθεια είναι ότι έτσι σε πρώτη ανάγνωση η είδηση μεταδόθηκε τα διεθνή μέσα ως κάτι βέβαια πάρα πολύ εντυπωσιακό και επιτυχημένο. Όντως, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Διαβάζω εδώ ένα φοβερό νούμερο στην Ισπανία, ότι αποδίδονται, λέει, 5.111 θάνατοι στη ζέστη το φετινό καλοκαίρι. Μιλάμε για ασύλληπτο νούμερο, έτσι.
1: Ναι, είναι ένας συνολικός αριθμός αυτός.
0: Από 1η Ιουνίου μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Ακριβώς. Να σου θυμίσω και στους ακροατές μας ότι στην Ισπανία φέτος είχαμε τουλάχιστον 4 κύματα καύσωνα, παρατεταμένα
0: και
1: κύματα.
0: Και νότια κυρίως.
1: Στην νότια βεβαίως, στην νότια Ισπανία ούτως ή άλλως κάθε χρόνο έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους ανθρώπους και στους τουρίστες κυρίως που την επισκέπτονται. Αλλά φέτος ειδικά ήταν πάρα πολλά τα κύματα καύσωνα, το κάθε ένα από αυτά ήταν πάνω από 10 ημέρες και στην Ισπανία και στη Γαλλία βεβαίως. Και μόλις αρχές Ιουλίου ο αριθμός αυτός ανέρχονταν σε 2.000 ανθρώπους, οπότε καταλαβαίνουμε
0: να πούμε ότι... Να πούμε για να το συμπληρώσουμε έτσι το όλο θέμα ότι υψηλά νούμερα υπήρχαν και πέρσι και πρόπερσι, αντίστοιχη περίοδο του 25 είχαν καταγραφεί 3.651 θάνατοι και το 24 1.977, αλλά η αύξηση από το 24 είναι...
1: Είναι
0: τρομερή. Από τα 2.000 με 5% είναι τρομερή αύξηση. Τρομερή,
1: όπως,
0: τρομερή.
1: Και, όπως και τα κύματα.
0: Αλλά κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει κατά τα άλλα. Να πάμε και στον αγαπημένο Ντόναλντ, έτσι.
1: Ναι. Λέει ότι δεν υπάρχει. Όμως επαναλαμβάνω, αυτό το καλοκαίρι ήταν περισσότερα και τα κύματα καύσωνα και αυτό ακριβώς προειδοποιούν οι ειδικοί, ότι τα καιρικά φαινόμενα, είτε αυτά είναι καύσωνες, είτε αυτά είναι έντονες βροχοπτώσεις, είτε αυτά είναι έντονο κρύο, αυτά θα γίνονται συχνότερα και εντονότερα. Αυτή είναι η κλιματική κρίση σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Για το ευχάριστο
0: για το ευχάριστο αυτό. Ναι, εντάξει.
1: Θα φροντίσουμε
0: αύριο καλύτερα.
1: Κάποιες πιο ευχάριστες ειδήσεις.
0: Αύριο καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μία μουσική ανάσα. Πάμε στους να ακολουθούν οι τίτλοι των ειδήσεων και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έρχεται νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωσε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, από 1η Ιανουαρίου εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Επίσκεψη Μητσοτάκη στο πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Την ομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το Βήμα της ΔΕΘ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Ενισχύονται με περισσότερα δρομολόγια τα τραμ με στόχο τη μικρότερη αναμονή του επιβατικού κοινού από την προσεχή Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. 36 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, χωρίς Τέλειο Βραδέλη, ο οποίος τα ειδόνια θα σμίξουν τη Δευτέρα και πάλι για να μπούμε δυναμικά στη νέα σεζόν. Αλλά αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι αυτό που σας υποσχεθήκαμε. Αυτό το θέμα που μπορεί να έχει, όχι μπορεί να έχει, έχει πολλές κοινωνικές προεκτάσεις και όχι μόνο, γιατί υπάρχει αστιφιλία, υπάρχει η τάση τα τελευταία χρόνια για έξοδο από τις πόλεις που έχουν φρακάρει και την ευκαιρία που

0: ράξη. Όλοι έχουμε ένα στόχο τέτοιο, νομίζω κάποια στιγμή να πάμε να ράξουμε όπου έχουμε ένα τόπο. Πάμε να το συζητήσουμε αυτή την ιστορία με τους, με την οικογένεια με τα 6 παιδιά που πριν από 2 χρόνια πήγανε στα φουρνά Ευρυτανίας. Πάμε να το συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη Τογούλα, ο οποίος έχει παρακολουθήσει την ιστορία από την αρχή μέχρι το άδοξο εντός ή εκτός εισαγωγικών φινάλε. Έλα Βασίλη, τι γίνεται?
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε εσένα. Είναι μια ιστορία.
0: Μιλάω και εκ μέρους των ακροατών.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά και τα λοιπά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραίος.
1: Είσαι ωραίος.
0: Λοιπόν, για πες. Λοιπόν,
1: ναι, την παρακολουθώ την ιστορία από το 2024, όταν, αν θυμάσαι και εσύ, είχε βγει ένα διαδικτυακό κάλεσμα από την δασκάλα του χωριού
0: και τον παπά.
1: Ευρυτανίες, μπράβο για τον παπά, τον Κωνσταντίνο Ντούτσικο και την Παναγιώτα τη Διαμαντή, οι οποίοι καλούσαν οικογένειες να έρθουν στα φουρνά. Και ο λόγος που τους καλούσαν ήταν για να μην κλείσουν τα σχολεία. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, η πρώτη οικογένεια που πήγε.
0: Το οποίο δεν είναι κεφαλοχώρι, να
1: όχι,
0: πούμε.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: ένα
1: όχι.
0: Μικρό χωρινό χωριό στην Ευρυτανία.
1: Στην Ευρυτανία, πάνω από το Καρπενήσι, άμα έχει πάει.
0: Ψηλά.
1: Ορεινό χωριό, πιάνει αρκετό χιόνι.
0: Έχει αγρίλα τώρα εκεί πέρα το χειμώνα, είναι δύσκολο.
1: Το χειμώνα είναι απόκοσμο.
0: Γιατί ξέρεις, παίζει ρόλο αυτό τώρα. Αν δεν είσαι κεφαλοχώρι που έχει υπηρεσίες, που έχει αυτά, που έχει κόσμο. Έτσι, και ο χειμώνα είναι ζώρικο.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Δηλαδή ήταν ρισκαδόρικη επιλογή τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Αυτή η οικογένεια λοιπόν, η πολυτεκνή, ο παπάς ήταν στη Γερμανία, εργαζόταν. Ήταν εδώ. Βρήκαν αυτή την αγγελία και σου πάνε να κάνουμε το βήμα. Ας πάμε να το δοκιμάσουμε.
0: Ωραία.
1: 6 παιδιά. Θα δίναν και
0: αυτό έδιναν κάποια, έτσι, όπως λέμε στο χωριό μου, benefits, ας πούμε.
1: Κοίταξε, τα benefits ήταν το εξής. Τους βρήκανε σπίτι.
0: Στέγη.
1: Τους βρήκανε στέγη και θα τους βρήκανε και δουλειά.
0: Okay.
1: Ωραία. Από ό,τι μου είπε η δασκάλα με την οποία μίλησα στο τηλέφωνο, για τον πρώτο χρόνο τους πληρώναν τα ενίκια.
0: Α, okay.
1: Ωραία.
0: Είδες ότι μιλάμε αγγλικά, έτσι.
1: Ναι,
0: λίγο
1: ναι,
0: BBC
1: ναι, ναι, ναι.
0: Η κατάσταση. Για πες.
1: Τους πληρώναν για ένα χρόνο τα ενίκια. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν εκεί πέρα, τους είχαν πει θα βρουν δουλειά ο άντρας στο συνεταιρισμό ξυλίας που θέλανε. Η μητέρα της οικογένειας, η Βάσο, είχε τελειώσει κομμωτική, οπότε κάπου θα βολευόταν. Τελικά αυτοί πήραν την απόφαση να χρησιμοποιήσουν και το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την γενική επιχειρηματικότητα και να ανοίξουν ένα μαγαζάκι που δεν είχε το χωριό.
0: Ωραία.
1: Το οποίο το ονόμασαν λίγο απ' όλα, διότι ήταν
0: γιατί
1: και καφενείο,
0: ήταν.
1: Είχε και φαγητό και μεζέδες.
0: Και σου λέει θα πιάσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε,
1: όσο περισσότερο κόσμο
0: είτε
1: μπορούμε.
0: Στην εστίαση, είτε στα ψιλικατζίδικα, είτε
1: ακριβώς,
0: σε όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Στηρίχθηκε η προσπάθειά τους και από την τοπική κοινωνία. Ωραία. Αντέξαν όμως 2 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί.
0: Δεν έβγαινε, ας πούμε.
1: Δεν έβγαινε η εικόνα.
0: Αυτό είναι ο κύριος λόγος, γιατί διαβάζω στο ρεπορτάζ, λέγανε βέβαια, ευχαριστούσαν το αυτό που τους αγκάλιασε το ένα από το άλλο και την απόφασή τους να πάνε, νομίζω, στην Άξο.
1: Στην Άξο, γιατί είναι ο τόπος καταγωγής
0: του άντρα,
1: όπου εκεί βρήκανε δουλειά, έχει βρει ο άντρας ήδη δουλειά, βρίσκει τώρα και η σύζυγός του. Και το πλεονέκτημα στην Άξο είναι ότι δεν θα πληρώνουν ενίκιο, γιατί το ενίκιο του σπίτι το πληρώνει για ένα χρόνο ο οργανισμός εκεί.
0: Μετά σκούρα.
1: Μετά πρέπει να βγάλουν αυτά έξω. Επίσης έχουν τους γονείς του άντρα που θα προσέχουν τα παιδιά, γιατί είναι βασικό αυτό. Έτσι, τώρα
0: γιατί
1: 6 παιδιά.
0: 6 παιδιά τώρα είναι. Τώρα...
1: Και θα δουλεύουν και σε 2 διαφορετικές
0: εργασίες. Υψηλή πίστα δυσκολίας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ενήλικα.
0: Οπότε προφανώς δεν επιχειρηματικά και οικονομικά δεν τζούλησε το
1: πράγμα. Ναι.
0: Όχι ότι δεν μπολιάστηκαν, ας πούμε, στην κοινωνία εκεί.
1: Δεν έχουν, και στην ανάρτηση της που έκανε η Βάσο δεν αφήνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα ευχαριστεί τον κόσμο.
0: Ναι, το είδα.
1: Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Και με τη δασκάλα που μίλησα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι καθαρά θέμα επιλογής για τις ανάγκες της οικογένειας και τις οικονομικές.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι λίγο απαιτητικό στο πώς θα μπολιαστεί. Δεν είναι έφυγε ένα ζευγάρι έψαξε την αυτό και μέσα από την πορεία, ας πούμε, εξελίχθηκε. Τώρα μια οικογένεια με 6 παιδιά στα ψηλά εκεί πέρα και τα λοιπά, σε ένα χωριό από την πόλη. Φύγανε από πόλη.
1: Από πόλη. Αθήνα ήταν.
0: Από Αθήνα.
1: Και μάλιστα μου κάνει και μια διευκρίνηση η δασκάλα, μου λέει, επειδή ακούστηκε ότι γύρισαν στην Αθήνα. Δεν γύρισαν στην Αθήνα, πήγαν στην Άξο. Πάνω σε επαρχία πήγαν σε νησί τώρα.
0: Αλλά πιο. Να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες και επιλογές.
1: Ακριβώς για τα παιδιά, είναι και οι γονείς, υπάρχει είναι το πατρικό.
0: Το σχολείο εκεί, Παπαλά τώρα, είχε σχολείο
1: έχει,
0: το χωριό.
1: Έχουν πάει και άλλες οικογένειες. Λειτουργεί κανονικά, δεν έχουν.
0: Γιατί άμα αποσύρεις 6 παιδιά από ένα σχολείο στο ορεινό, δεν ξέρεις, μπορεί να.
1: Ήταν σε όλες τις βαθμίδες τα παιδάκια, μέχρι και γυμνάσιο,
0: σχολείο.
1: Ναι, δεν ήταν. Οπότε, όχι, τα σχολεία λειτουργούν κανονικά. Και επίσης η δασκάλα, μέσω του οργανισμού που έχουν κάνει.

0: αυτό το νέο ζωή στο χωριό, έχει πάει και σε Βιωτία και σε άλλες περιοχές και προς τα πάνω που έχουν κάνει αντίστοιχες ενέργειες ώστε να πηγαίνουν.
1: Εντάξει, ήταν μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, η οποία το παλέψανε οι άνθρωποι.
0: Εγώ δεν την λέω, δεν την μπορώ να τη χαρίσω αποτυχημένη προσπάθεια. Ήταν μια προσπάθεια η οποία την κάναν, πήραν το ρίσκο το ζευγάρι αυτό και καλά έκανε. Και,
1: νομίζω έτσι, αυτό που αφήνει η Βασιλή είναι ότι αξίζει να πάρεις το ρίσκο, ναι, γιατί όντως θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Σίγουρα.
1: Ένα. Τώρα, πρέπει να έχεις κάποιες προϋποθέσεις, γιατί έχουμε πάει όλοι έχουμε πάει σε κάποια μέρη, ας πούμε, στην Ελλάδα που είναι πανέμορφα και λες, ρε φίλε, αν είχα ένα καλό μισθό, γιατί πάντα λες έτσι, δεν λες να πάω με το δισάκι μου στον νόμο και να,
0: και
1: να φτιάχνω, πώς το λένε, βραχιολάκια. Είναι δύσκολο. Αλλά άμα έχεις ένα καλό μισθό ή βλέπεις καμιά φορά, ξέρω εγώ, στα Κύθηρα, ας πούμε, που είναι ωραίο νησί, μια τράπεζα που είναι και βλέπει, ας πούμε, τη θάλασσα και λες, εδώ να ήμουν τραπεζικός υπάλληλος ή να ήμουν στο Νοτέι, να ήμουν, ξέρω εγώ. Αλλά θέλει κάποια υποδομή οικονομική προφανώς.
0: Οι λόγοι που μπορείς να φύγεις από το κλινονάστη, ας πούμε, για μένα έτσι προσωπικά είναι. Ή να γίνεις ερωτικός μετανάστης.
1: Αυτό είναι. Εκεί πας και χωρίς εξασφαλισμένη δουλειά.
0: Αυτό είναι ρίσκο.
1: Blind.
0: Ή να έχεις εξασφαλιστεί. Τους είχαν δώσει παροχές. Απλά στη συνέχεια αυτό που μου είπε και η δασκάλη είναι ότι δεν είναι εγγυημένο. Δεν υπογράφουν κάποιο συμβόλαιο, ας πούμε, οι οικογένειες που θα πάνε εκεί, ότι εφόρου ζωής θα σας έχουμε το ενίκιο. Εμείς παρέχουμε τη στέγη, πληρώνουμε το ενίκιο για ένα χρονικό διάστημα.
1: Μέχρι να μπολιαστείς τέλος πάντων και να βρεις, να δεις τι θα κάνεις, είναι ένα κίνητρο και αυτό, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αλλά είναι αυτό που...
1: Και κάνανε οι άνθρωποι, απλά δεν.
0: Δεν βγήκε οικονομικά, εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Εντάξει. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους για την προσπάθεια.
0: Και στην Άξο πήγαν έτσι, δεν πήγαν στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, ούτε στο Βόλο.
1: Απλά εκεί έχουν την υποδομή. Έχουν την υποδομή. Το ενίκιο τώρα σε όλους. Όχι μόνο στους ανθρώπους αυτούς. Ο έχουν ενίκιο ή ο δεν έχουν ενίκιο είναι μέρα με τη νύχτα πλέον με τα οικονομικά.
0: Γιατί να σου πω και αυτό, ότι το μαγαζί, τον εξοπλισμό του δωρήθηκε από μια μεγάλη εταιρεία ηλεκτρικών. Αλλά είχαν και ενίκιο σπιτιού και ενίκιο καταστήματος,
1: ναι,
0: σε ένα χωρίο που δεν είναι και κεφαλοχώρη, ναι, άρα καταλαβαίνεις
1: και δεν βγήκε και το λίγο απ' όλα, γιατί και το λίγο απ' όλα θέλει και κόσμο από
0: κάτω. Κόσμο.
1: Δηλαδή άμα έχεις, ξέρω εγώ, 150-200 κατοίκους που το χειμώνα δεν βγαίνει κανείς έξω.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα βγει το πράγμα, δεν βγαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, όμως ήταν ένα πολύ έτσι ωραίο εγχείρημα.
0: Και συνεχίζεται έτσι, και να το πούμε, ότι δέχονται ακόμα αιτήσεις. Το Νέα Ζωή στο Χωριό, η μη κυβερνητική αυτή οργάνωση που έχει κάνει δασκάλα με τον ιερέα Σταφούρνα, συνεχίζεται κανονικά και έχουν και αιτήσεις.
1: Εντάξει.
0: Και θα αποκατασταθούν και άλλες οικογένειες. Απλά είναι
1: συγκεκριμένη. Μην πάτε αν έχετε κάνει 6 παιδιά, ρε παιδί μου. Με ένα-δύο παιδάκια βγαίνει το πρώτο.
0: Γιατί κάνετε τα εκεί, α πούμε.
1: Κρατήστε λίγο την όρεξή σας και όταν φτάσετε εκεί πέρα στο ωραίο το αεράκι κτλ. Α, δείτε. Γιατί με 6 παιδιά δυσκολεύεται.
0: Δεν είχαν και ανθρώπους να τα κρατήσουν. Υπάρχει θέμα. Ενώ στην Άξο
1: είναι που λέει το ένα μεγαλώνει το άλλο.
0: Όχι, όχι, δεν γινόταν. Δεν γινόταν.
1: Δύσκολα τα πράγματα, μάλιστα. Εμείς με το ένα και είμαστε. Τέλος πάντων. Ωραία. Θετικό μήνυμα αφήνουμε, θετικό αποτύπωμα. Τους παρακολουθούμε. Ελπίζουμε να μην τους ξαναέχουμε στην επικαιρότητα από να ξαναγυρίσουν Αθήνα.
0: Δεν νομίζω. Τι να σου πω.
1: Να κάνουν τον κύκλο.
0: Και μετά πάλι καπενήσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Είσαι δύναμη, Βασίλης Γούλας. Και εμείς πάμε μια μουσική ανάσα. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε τον κύριο Δημήτρη Καϊμά μαζί μας και να αποθεώσουμε την Κολομβιανή παιχτάρα που έρχεται 4,5 ώρα το απόγευμα μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα. Αυτός τώρα, ρε Δημήτρη, εσύ που είσαι ειδικός, μ' ακούς, ένα-δύο.
1: Ναι, ακούω, ναι.
0: Αυτός είναι τόσο καλός, τόσο μελάνη και τόσο έτσι ακοή που ξοδέψαμε για να τον ακούμε.
1: Κοίταξε, εγώ από το Μουντιάλ, ναι, δεν έβλεπα την Ρασίνικη που έπαιζε στο πρωτάθλημα της χώρας του.
0: Ναι.
1: Από το Μουντιάλ, θα είναι θεωρητικά από τους πέντε, δεν ξέρω τώρα που κάνει μια πεντάδα, αλλά πολύ χοντρικά κάνει μια πεντάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι άνετα.
0: Μάλιστα. Ποδοσφαιρόφατσα πάντως. Σκύλος, ναι, μαύρος λέει γενικά.
1: Όλες αυτές οι περιπτώσεις, το έχεις δει και εσύ, είτε ο πλευράς δημοσιογραφικής, είτε φίλατρου οπαδού, όπως θέλεις πάρτο, μπορεί να έρθει, ταξιόχιο μέση, να έρθει μια παιχτούρα μεγάλη και να μην ακουμπήσει,
0: ναι,
1: και να έρθει κάποιος να λες τώρα τι είναι αυτός μου που πήραμε και να τον αποθεώνεις κάθε Κυριακή, κάθε Πέμπτη.
0: Καλά, έχει συμβεί αυτό. Γενικά όμως, εντάξει, ό,τι
1: πρεσβεύει.
0: Ναι, βιογραφικό.
1: Θεωρητικά λες, ναι, είναι παιχτάρας.
0: Και είναι και 23 χρονών, έτσι, το οποίο...
1: Ναι, κοίταξε, ως μεταγραφή, λες, άμα κάνουμε ένα αφιέρωμα μεθαύριο που θα τελειώσει μεταγραφής, κάλλιστα τις κάνεις στην πρώτη τριάδα των κάποιων μεταγραφών. Δεν υπάρχει
0: από πλευράς ονόματος και αξίας, γιατί όντως είναι μεγαλύτερη, δεν μετριώνται όλα σε χρήμα, αλλά από πλευράς οικονομικής είναι μεγαλύτερη, μεγαλύτερη δαπάνη για παίχτη ελληνικής ομάδας, έτσι. Δεν είναι, να ξεκινήσουμε από αυτά από τα στοιχεία που έχουμε. Μετά θα το δούμε στο χορτάρι όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι από μεγάλους χαφ που είχε Ολυμπιακός, τύπου Γκιγέρμε, τύπου και τον Έσε τώρα που έχει και Ζε Ελίας και τα λοιπά που ήταν πραγματικά καλοί παίκτες, είναι αυτού του επίπεδου, φαίνεται να είναι αυτού του επίπεδου,
1: δυναμώνει η σέντρα. Θεωρητικά λέμε είναι εκεί, απ' τα άκρα του γίνεται εκεί με τα εξτρέμ εκεί, αν το θέλεις, θα κάτω.
0: Υπολείπεται και ένας εξτρέμ, δεν ξέρω, Γιαμάλ είναι ελεύθερος, όχι δεν είναι.
1: Θέλει και ο Ροντινέη νομίζω, έτσι.
0: Θα φύγει και ο Ροντινέη και θέλει και εκεί αντικαταστάτη.
1: Ναι,
0: μέχρι πότε είναι η δήλωση της λίστας?
1: Νομίζω είναι άλλες τρεις μέρες. Δεν κάνω λάθος, δεν θα μου πέρα πόσες μέρες είναι, αλλά κοίταξε.
0: Δεν νομίζω
1: όμως
0: να είναι τόσο πολύ, Δημήτρη. Νομίζω ότι μέχρι τις 3 του μηνός είναι και δεν ξέρω αν είναι
1: πρώτη. Γι' αυτό ωραία, πρώτη.
0: Ναι, πρώτη. Άρα μέχρι την Πέμπτη, δεν ξέρω. Τετάρτη.
1: Ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα. Αυτές οι μέρες, οι τελευταίες, είναι το εξής. Εγώ, αν ήμουν άνθρωπος ομάδας.
0: Ναι.
1: Λέω εδώ να βρω τις ευκαιρίες υπέρβαση. Δηλαδή έχω μια δεκάδα, είμαι έτοιμος σχεδόν παντού και αν προκύψει κάτι πολύ πολύ αξιόλογο, λες, ναι, ενδιαφέρει,
0: εν προκειμένου Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος παντού, ένα εξτρέμ το θέλει σίγουρα.
1: Αυτό λέω, ναι ρε παιδάκι μου, βλέπουμε
0: και ό,τι προκύψει μετά και αντικατάσταση του Ροντινέη.
1: Βέβαια. Αυτά είναι τα ρίστα όμως, έτσι, ναι, για 48 ώρες να βρεις παίχτη ενδεκαδάτου σε αυτή τη θέση.
0: Εγώ όμως από την άλλη ακούω αυτές τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη στην κλήρωση του Europa League που είπε, το μέρος των δηλώσεων που ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός είναι μεν μεγάλη ομάδα, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι σε σχέση με ευρωπαϊκά πρωταθλήματα χαμηλά και παίκτη 23, 24, 25 χρονών, πολύ καλό, Ιούνιο-Ιούλιο δεν έρχεται στην Ελλάδα.
1: Αυτό
0: είναι δεδομένο, έτσι, που δεν το... Εκτός αν μιλάμε για φάση Τουρκίας, που σκάνε τα εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, έτσι. Που έχουν γίνει Αραβία εκεί πέρα.
1: Το λέμε εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή,
0: οπότε για να σου έρθει ο Πουέρτα, Ιούνιο-Ιούλιο δεν ερχότανε. Έρχεται τώρα... που δεν υπάρχει
1: μαζί
0: κάτι
1: σου,
0: άλλο.
1: Το ξέρω γιατί δεν βρήκε κάτι, ναι. Μπράβο. Αλλά...
0: Και είναι και το Δέλεαρ της Νότιχαμ.
1: Αν πάρθει όμως, μπορεί να μην είναι ποτέ αυτός ο
0: Κοντριάρης. Ναι. Είναι και το Δέλεαρ της Τότεναμ, της Νότιχαμ, το οποίο είναι στην ίδια... στον ίδιο ιδιοκτήτη και όλη την Premier League την έχουν στο πιο ψηλό σκαλί.
1: Το κορυφαίο πρωτάθλημα.
0: Μπράβο. Και σου λέει πήγαινε παίξε ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και αναλόγως μπορεί να πάμε και Premier League και όπου πάμε και όλα αυτά. Τι άλλο? Κυπελάκι, έχουμε κύπελο.
1: Και μπασκετάρα Ελλαδάρα, νομίζω.
0: Και μπασκετάρα Ελλαδάρα, φίλε.
1: Είναι κάτι που έλειπε, έτσι, αυτή η νίκη.
0: Επιτέλους.
1: Νομίζω μετά την Ουκρανία, άμα ρωτάγαμε 10 εκτός από αυτούς που παίζουν, τους υπόλοιπους 10 οποιονδήποτε μπασκετικό και μη μπασκετικό, θα λες θα χάσει 20 πόντους.
0: Ναι.
1: 10 πόντους.
0: Έχουμε τώρα έχουμε κάποιες βάσιμες πιθανότητες
1: για πρώτα. Τέσσερα παιχνίδια, ένα με Ισπανία εκτός, εντός εκτός με Γεωργία και εντός Ουκρανία, τα εντός εκτός είναι εντός έδρας εκτός έδρας για τον κόσμο τον πολύ.
0: Okay.
1: Άμα κάνουμε τρεις νίκες, δεν βάζουμε σε λέω Ισπανία να χάσουμε εκτός. Αν πάμε συν 6 με τους Ουκρανούς, είμαστε στο μπουντο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, είναι κάτι wow.
0: Άρα έχουμε κάποιες ελπίδες. Αναπτερώθηκαν οι ελπίδες τέλος πάντων, γιατί είχαν ψαλιδιστεί πάρα πολύ, έτσι. Από τις απάνωτες ήττες. Και ωραίο μπάσκετ, ναι. Και με κόσμο. Στο ΆΚΑ, πολύ ωραίο και μας έβαλε. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, ωραία, έχουμε και κύπελο σήμερα, έτσι. Βόλος Καλαμάτα είναι.
1: Ναι, είναι τώρα. Έχουμε ένα ωραίο ματσάκι, είναι μέσα στην εβδομάδα και το Λάρισα
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι, καλό ματσάκι. Καλό ματσάκι. Από αυτά είναι και λόγω ονόματος η Λάρισα.
0: Έτσι
1: και λες ότι
0: αύριο είναι αυτό.
1: Ναι, αύριο.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο αναλυτικά για τα ευριανά του κυπέλλου. Να σε καλά, Δημήτρη, να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε σιγά-σιγά σας σφαίρες. Την σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα, για μία ακόμα ωρίτσα ενημέρωσης έτσι ψύχρεμης και έτσι έγκυρης. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα από τον Γιώργο Πίκουλε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΗ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
8: Καθότι
7: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
8: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δούνε και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία, όπως είπες και εσύ, σαν κωδικοί είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800, εκεί λοιπόν θα δούνε σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
7: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή για παράδειγμα από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
8: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις, όπως θα βρούνε και μικρότερες.
7: Άκη, τώρα και δεν τρόφιμα. Ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά, πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, για παράδειγμα, δεν ξέρω.
8: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Mm-hmm. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια, ναι, μοσχαρίσιου κιμά. 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
7: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
8: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
7: Είναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί 2, επί 3, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
8: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι 2 τα παιδιά, μπορεί να είναι 3. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι, μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει. Ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
7: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικίας. Και σίγουρα μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
8: Έχεις δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, σαν τις ανθρήσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
7: Και κρατάμε και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
8: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτό στις τιμές.
7: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
9: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
10: Ναι.
9: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
10: 1.700 κωδικοί.
9: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
10: Μάλιστα.
9: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
7: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτής της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερε, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4% πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο. Αλλά το να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. Περιμένουμε να δούμε ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
7: Άκη Αθανασόπουλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
10: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, όσον αφορά τα προϊόντα του 1740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν τα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει, είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
7: Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι αυτά. Τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτηση των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φορών σε ορισμένα προϊόντα.
11: Πρακτικά ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαλλού από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Yeah. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Yeah. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνηθίσει για 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
7: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε πίσω στο σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
12: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θέλησα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα $91 και το φυσικό αέριο τα €70 ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη Χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των δηληστηρίων λειτουργούν ως ανάγχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των ειδών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβάτ. Τώρα, νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, πούμε ότι με βάση τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτόσεων από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς
7: ναι, γιατί εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
12: Πράγματι και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ένα μεγαβατόρα η μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 η μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
7: Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών ή κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχιάς, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίσουν γνωρίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φεύγει η δίκη κλειστής της τροχιάς, ο οποίος θα σπέβει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιου κινητοποιημένου οχήματος, λόγω κάποιου
7: βλάβης. Το βλέπουμε καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
13: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές οι δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο 15ήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το traffic
7: commander. Είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψε και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
14: Το κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25 με 30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
7: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
15: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση τα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ενδεχόμενο, στον ενδεχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι, να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
7: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιώδη στοίχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
16: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό γιοταχή. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραΐλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
7: Μιλώντας πάντως στο Air News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
17: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Ακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη.
18: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
7: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
19: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
7: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πείρα του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
20: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέληξε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει, αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου. Για την Τουρκία έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
7: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
20: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη, με σύνθημα ξεκίνημα νίκης, θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος.

0: υπηρέτες συμφερόντων είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιρεών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα, όπως κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών, αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
2: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήτανε αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προτιμησία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την απόφαση για γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η ΔΕΘ έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
1: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
3: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
1: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ. Μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Earth News Radio.

0: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε καταψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία τη ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικία ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση, Ζώη Κακαβά, που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάθεση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, που οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμέρισματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη στάρισε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στον νεκρόβρεφος.
0: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, από των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
2: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάται, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα τουλάχιστον.
0: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτσι όμως, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
3: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανηλικά αγόρια, 9 και 12 ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και μεστικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας πρώτα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι, προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, για τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός όμως που όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Πέντον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στον δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
4: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμοιβούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
5: Ναι, με και βάση, οι περιορισμοί λοιπόν, που έχει αυτή.
4: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία. Μάλιστα. Γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
0: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
6: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα σε στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η προανάκια λύση. Εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% στον διαμερισμάτων. Είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Βγαίνουμε εκτός σύνορων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet, και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Βίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία βαθιά, μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος, με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
0: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του μνημονίου κατανόησης.
8: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από τον Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση, και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιος, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή, και μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παρέτηση του Νταν Τρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του, βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξε.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για κάλεσα από την πλευρά της προσερχόμενης στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας, και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση, και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, αντιδρόν, αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
0: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
10: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
0: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία, να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
11: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
7: Ο καιρός.
12: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Δελτίο στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά, μείνετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Πίκουλας.
7: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
13: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση από τον διεθνή χώρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Βρανδεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέε-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι έως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο ERT News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο ERT News, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιοδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι η παραγωγή άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Στην υπόθεση της Κυψέλης, η νεκροψία νεκροτομή αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε σε βαλίτσα έφερε περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Οι αρχές ερευνούν ποιος σκότωσε το βρέφος, καθώς και τον χρόνο και τον τόπο του εγκλήματος. Καθοριστικά αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, ενώ ερευνώνται πληροφορίες ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει στο παρελθόν κοινωνικές υπηρεσίες. Μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία κατέθεσε εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ που είχε πέσει θύμα υποκλοπής μέσω του Predator. Η αναφορά στρέφεται κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως για την υπόθεση και ζητά τη διεύρυνση της δικαστικής έρευνας ώστε να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.
7: Ο καιρός.
13: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Πίκουλας.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Με ένα πεανικό έτσι το στο τέλος. Ταιριάζει στο μεσημέρι λίγο να έχουμε έτσι και μια μουσική ανάσα, μουσική ηρεμία, γιατί έχουμε και το καλοκαιράκι, παίρναμε και κάναν υπνάκο έτσι για να ξαναμπούμε με άλλη διάθεση στα απογεύματα. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4 αντικαθιστώντας την καλή συνάδελφο, την Αρετή Μπίτα, που όπου παίρνει και εκείνη τις τελευταίες καλοκαιρινές ανάσες πριν να επιστρέψει για να ξεκινήσει η νέα ραδιοφωνική σεζόν, που έχει έτσι πολλά πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Τι έχουμε στην επικαιρότητα, στην πολιτική επικαιρότητα? Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από αύριο, όπου θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του την πρότασή του Αλέξης Τσίπρας, και βέβαια το Σαββατοκύριακο με την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και την συνέντευξη τύπου, όπου σύμφωνα με πηγές κυβερνητικές και από αυτά που διαβάζουμε θα αναφέρει, έτσι θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε για μια εκλογική σεζόν, το νωρίτερο το φθινόπωρο, που πλέον είναι θεωρώ μηδαμινές οι πιθανότητες να στηθούν κάλπες το 26. Πάμε για την άνοιξη του 27, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει μια μακρά προεκλογική περίοδος, η οποία θα έχει πολύ πολύ σημαντικό πολιτικό ενδιαφέρον. Διαβάζουμε τώρα, αναφερόμενο στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σαν συνέντευξή του λοιπόν στην Earth News, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κώστας Χατζηδάκης, είπε ότι θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά. Όπως είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, γιατί είναι έτσι νομίζω χρήσιμο να παίρνουμε σιγά σιγά ένα στίγμα όλης αυτής της του θέματος. Πρόκειται, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, για ένα μέρισμα ανάπτυξης που απευθύνεται σε όλους, μέρισμα το οποίο προκύπτει από την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Έτσι προκύπτουν περισσεύματα τα οποία θα μοιραστούν με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Θα περιμένουμε προφανώς έτσι με ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών που θα ακολουθήσουν και θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν τα προγράμματα των κομμάτων τους. Να πούμε ότι στα χρήσιμα και τα καθημερινά και στα κοινωνικά επίσης διαβάζουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου, τα κουνούπια και τα τσιμπήματα έχουν επεκταθεί σε πολλές περιοχές πλέον, και νέα έρευνα αποκαλύπτει για το ίδιο θέμα πως τα κουνούπια τα συγκεκριμένα γίνονται ολοένα και πιο ανθεκτικά στα εντομοκτώνα. Προσοχή λοιπόν, νομίζω ότι ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες καλό είναι να παίρνετε τα μέτρα σας και να, πώς να τα παίρνετε, με αντικουνουπικά και με διάφορα μέσα προστασίας από τα τσιμπήματα, ή ομιγέννητο, αν υπάρχει τέτοια περίπτωση και έχουμε έτσι επιπτώσεις και στην υγεία μας έτσι δείγματα ανησυχητικά, όπως είναι ζαλάδα, πυρετός και τα λοιπά, αμέσως να απευθυνόμαστε στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα πράγματα από αυτά τα τσιμπήματα. Χθες είχαμε στην εκπομπή τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ από την τραγωδία στην Κερίνια και την τη βύθιση επί της ουσίας του καταμαράν, το οποίο
στήχησε, είχαμε ένα τραγικό απολογισμό, στήχησε τη ζωή 8 ανθρώπων και έχουμε και 20 αγνοούμενους από αυτή την ιστορία και προφανώς όσο περνάει η ώρα μειώνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες οι αγνοούμενοι αυτοί να είναι εν ζωή. Μιλάμε δηλαδή για μια πάρα πολύ μεγάλη, μια τραγική κατάσταση. Και επίσης πολύ πολύ σοβαρά είναι αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τα αίτια αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα λοιπόν με τη Χουριέτ, η οποία, την τουρκική εφημερίδα, η οποία επικαλείται πληροφορίες από ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλιστές ξέρουν καλύτερα προφανώς, αναφέρει λοιπόν η Χουριέτ ότι οι ρογμές που προκάλεσαν τη βύθιση του πλοίου δεν δημιουργήθηκαν τη μέρα του ατυχήματος, αλλά είχαν προκληθεί από προηγούμενη κακοκαιρία, όταν το πλοίο τύπου καταμαράν βρέθηκε με κύματα αντιμέτωπο με κύματα 4 μέτρων λόγω των ανέμων και με ταχύτητες των ανέμων 30 κόμβων. Αυτά τα ρήγματα δεν φτιάχτηκαν, δεν επισκευάστηκαν και στη δεύτερη δόση προημερών που βρέθηκε σε μια νέα κακοκαιρία, σφοδρή κακοκαιρία, δεν άντεξε το πλοίο και έβαλε νερά. Οι πηγές που επικαλούνται η εφημερίδα υποστηρίζουν μάλιστα ότι διαθέτουν και βιντεοληπτικό υλικό που αποδεικνύει ότι το πλοίο είχε ρογμές και όμως ο καπετάνιος και το πλήρωμα έφυγαν κανονικά από την κατηχόμενη Κερίνια για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Επίσης μια άλλη γνωστή τουρκική εφημερίδα, η Σαμπάχ, που κάνουν ρεπορτάζ για όλη αυτή την τραγωδία, προφανώς μετέφερε ότι το πλοίο είχε τεθεί σε ακινησία για 7 χρόνια καθώς είχε κατασχεθεί λόγω αδυναμίας της εταιρείας εκμετάλλευσης να εξοφλήσει τις οφειλές προς τους εργαζόμενους, είχε επισκευαστεί με μπαλώματα. Και βέβαια υπάρχουν και ευθύνες για τους χειρισμούς του πλοίου από το πλήρωμα και από τον καπετάνιο του πλοίου. Βέβαια όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, όλες αυτές οι συνθήκες όπου οδήγησαν σε μια φοβερή τραγωδία.

Λοιπόν, αυτά έτσι σε ένα γρήγορο ρεπεράζ, όπως λέμε και εμείς της επικαιρότητας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε.

0: Ωραία γυριστρούλα. Ονειράμα, έτσι. Ωραίος. Λοιπόν, να πούμε ένα δυσάρεστο, ότι μένεται η φωτιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, η οποία εκδηλώθηκε από χθες το απόγευμα προς το βράδυ. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Εκδηλώθηκε λοιπόν χθες το απόγευμα προς βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας η φωτιά, σε δύσβατο δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που προφανώς δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Ελπίζουμε πολύ σύντομα να υπάρχει εκτόνωση, έλεγχος του μετόπου της συγκεκριμένης φωτιάς. Έχει ενισχυθεί η δύναμη, όπως πληροφορούμαστε, με 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη, τα οποία βέβαια επιχειρούν περιοδικά στην περιοχή, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα παρακολουθούμε το θέμα. Να πούμε ότι σύμφωνα με τους πυρομετεωρολόγους, πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτό μας τα δίνει τα στοιχεία, τα αντλούμε από το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Επίπεδο 3 είναι υψηλός ο κίνδυνος, στο επίπεδο 3 είναι η κατάσταση την Τετάρτη αύριο 2/9. Θα είναι λοιπόν ποιες περιοχές: η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Κυκλάδες, Ποράδες, Σταμοθράκη, Λίμνος, Λέσβο, Χίος, Ψαρά, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Εύρος, Αχαΐα, Ηλία και Λακωνία. Πολλές περιοχές της Ελλάδας θα είναι υπό τον υψηλό αυτό κίνδυνο. Και να πούμε και άλλη μία είδηση που διαβάζουμε, ότι σήμερα αποφυλακίστηκε, μεσημέρι Τρίτης λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι αποφυλακίστηκε με όρους, περιοριστικούς όρους, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Violanda, ο Κώστας Τζιορτζιώτης, ο οποίος ήταν προφυλακισμένος μετά τη φωνική έκρηξη από διαρροή αερίου στο μεγάλο εργοστάσιο της Violanda την 26η Ιανουαρίου. Σημειώθηκε αυτή η μεγάλη τραγωδία. Από την έκρηξη, θυμίζουμε, και την πυρκαγιά που ακολούθησε, έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη αρκετοί εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θυμίζουμε, η έκρηξη συνδέεται με διαρροή προπανίου από υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων. Αποφυλακίστηκε λοιπόν ο ιδιοκτήτης της Violanda. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έτσι πιο ευχάριστο και πιο ευίωνο. Έχουμε να περηφανευόμαστε για ότι μέσα στις προθέσεις και στον σκοπό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα του ευρώ, και υπάρχουν πολλές προτάσεις απογραφίστες. Έχει γίνει ο σχετικός, είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός για να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα. Και να πούμε ότι υπάρχει διπλό ελληνικό ενδιαφέρον σε όλη αυτή την ιστορία. Και αυτό διότι στα χαρτονομίσματα των 5 ευρώ που προτείνονται απεικονίζεται η μεγάλη Μαρία Κάλλας. Και βέβαια γιατί ένα από τα σχέδια που έχουν προταθεί για τις αλλαγές των χαρτονομισμάτων, το σχέδιο Ε, έχει σχεδιαστεί από Ελληνίδα, την κυρία Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Πολύ ωραία η φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας στο 5 ευρώ, ψάξτε την να τη βρείτε, είναι έτσι μια σημαντική στιγμή για τη χώρα μας. Να πούμε ότι οι 10 επιλογές, τα 10 σχέδια που έχουν προταθεί είναι βασισμένα σε δύο θεματικές ενότητες, στον ευρωπαϊκό πολιτισμό που είναι και μεγάλες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, ο Φερβάντες κτλ. Και η δεύτερη θεματική είναι ποτάμια και πουλιά, τα οποία αποτελούν σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσής μας με τη φύση. 1.200 γραφίστες έστειλαν τη δουλειά τους, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα ή και για τα δύο θέματα. Μάλιστα. Η Κριστίν Λαγκάρτ, κλείνοντας, λέμε ότι δήλωσε ότι η πρόεδρος της ΕΚΟΥΤΟΥ δήλωσε ότι τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής, καθώς αποτελούν μία από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης, χάρη στα σχέδιά τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα. Αυτά. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, δηλώνουν οι αρχές. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική αύριο και από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Δώσε, δώσε, δώσε.
1: Λοιπόν, ας πάμε όμως στα χρηματιστηριακά νέα και στον καλό συνάδελφο, τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό συντάκτη της ΕΡΤ. Έλα Παντελή, τι γίνεται?
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Ρέει το χρήμα.
2: Καλό μήνα κιόλας.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα να έχουμε. Να πω και τους συντελεστές της εκπομπής.
2: Ναι, αμέ.
1: Εκτός από τον Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας πει τα νέα του χρηματιστηρίου, είναι βέβαια ο Θάνος Τσιμέκας, ο έμπειρος Θάνος Τσιμέκας, έτσι, ο οποίος έχει έτσι δώσει τα φώτα του σε γενιές και γενιές οικοληπτών, αν και τόσο νέος, αλλά είχε ξεκινήσει από μωρό παιδί στα κουμπιά.
2: Έχει τα κέφια του, έχει έρθει ναι, από ναι. διακοπές.
1: Όχι. Τον βλέπω, τώρα θα φύγει. Τώρα άκου να δεις τώρα, υπάρχουν και αυτοί οι τύποι οι οποίοι τώρα μας γλεντάνε εμάς που γυρίσαμε.
2: Λοιπόν,
1: και μια και είπαμε για πολύ μικρά παιδιά, την παραγωγή της εκπομπής είναι το μικρό μας, η Λουίζα Μάρα Βελάκη, μικρό αλλά θαυματουργό, έτσι, διότι κλείνει αλφαδιά τις παραγωγές της εκπομπής στο αυτό, και βέβαια τώρα ανοίγει ο δρόμος, Παντελή, να μας πεις τι γίνεται στο χρηματιστήριο.
2: Πάμε λοιπόν στα δεδομένα που έχουμε σήμερα στις αγορές. Έχουμε λοιπόν νέες υψηλότερες τιμές ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και αυτό εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες στη συνέχεια με τη σειρά τους θα οδηγήσουν, όπως όλα δείχνουν, σε υψηλότερα επιτόκια και άρα ακριβότερο κόστος δανεισμού.

0: ένα χρόνο περίπου, ήταν στα 30 περίπου ευρώ ανά μεγαβατόρα και έχει φτάσει κοντά στα 90 και έρχεται και χειμώνας. Επομένως, όλα αυτά δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και αυτό φάνηκε σήμερα από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat που έδωσε στη δημοσιότητα για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο. Πήγε στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον προηγούμενο μήνα με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat και από 2,9% που ήταν τον Ιούλιο. Αυτό έχει αυξήσει πλέον τις πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο Σεπτέμβριο, μέσα στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Και στην Ελλάδα βέβαια έκανε άλμα ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από το 2,7% πήγε στο 3,7%. Και οι πληθωριστικές πιέσεις τώρα έχουν δημιουργήσει, όπως είπαμε, ένα κλίμα αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες με αποτέλεσμα και οι αποδόσεις των ομολόγων να ανεβαίνουν σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Σήμερα, για παράδειγμα, το Ιαπωνικό, παγκοσμίως έχουμε υψηλές αποδόσεις, το Ιαπωνικό ομόλογο δεκαετίας ξεπέρασε το 3% για πρώτη φορά από το 1996. 30 χρόνια δηλαδή είχε να περάσει αυτό το επίπεδο, πήγε στο 4,80% το επιτόκιο των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών και σε πολυετή υψηλά επίπεδα και τα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. Αυτή λοιπόν είναι έτσι εν συντομία η εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ωραία, λοιπόν, πάμε όμως να δούμε ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες μέρες έτσι έκανε εντύπωση, έκανε στράκες στην επικαιρότητα. Είναι

0: αυτή η ιστορία με τα super cars, τα οποία επί της ουσίας μετέτρεψαν τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης σε έτσι πίστα επίδειξης, με τετακέ, με σπινιαρίσματα, με χειρόφρενα, με. Και επειδή πάντα η εκπομπή και ο σταθμός απευθύνεται πάντα στους ειδικούς, πάμε να συναντήσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο προστασίας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικής αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κύριε αντιδήμαρχε?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλά είστε?
1: Καλά, παλεύουμε με αυτά που ζούμε.
0: Και αμήν, και αμήν να λέμε. Λοιπόν, από ό,τι πληροφορούμε, κάθε χρόνο διαβάζω τέτοια εποχή υπάρχει ένα τέτοιο event, αλλά όχι βέβαια για την κίνηση αυτών των super cars, για τη στάθμευση. Ναι. Τι λέτε, δώστε μας μια εικόνα του θέματος.
1: Ναι, είναι η τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Δεν είναι, είναι η παραχώρηση της άδειας ήταν για την στάση, αμυγώς την στάση των οχημάτων έμπροσθεν του Μακεδονία Παλάς, προκειμένου να υπάρχει επίδειξη αυτών εδώ των super cars σταματημένα. Να έρχονται τα...
0: Για τη στάθμευσή τους λοιπόν και όχι μόνο, για επίδειξη.
1: Μόνο.
0: Μάλιστα. Μόνο. Και τώρα πώς αυτοί μεράκλωσαν και
1: μεράκλωσαν. Ακριβώς όπως το λέτε. Ήταν εκεί πέρα η δημοτική αστυνομία, τους έκανε συστάσεις, δεν έδωσαν σημασία.
0: Αυτοί είναι ξένοι όλοι οι οδηγοί?
1: Ναι, ξένοι.
0: Α, είναι ξένοι, μάλιστα.
1: Έγινε αμέσως...
0: Και για πόσα αυτοκίνητα μιλάμε?
1: Καμιά 30 ήταν. Α, δηλαδή ήταν, έκαναν όλα.
0: Ήταν αρκετά.
1: Ήτανε 30. Σε αυτή την επικίνδυνη οδήγηση ήταν 2-3 αυτοκίνητα. Τα οποία
0: μόνο. Οι μερακλείδες είναι άρα... Εντάξει, είναι το 8-10% είναι οι μερακλείδες.
1: Ναι.
0: Και τους έγινε σύσταση, αλλά δεν τίποτα.
1: Δεν άκουσα.
0: Τους έγινε σύσταση, λέω, αλλά δεν τίποτα. Από
1: την δημοτική αστυνομία, ναι. Και μετά αμέσως έγινε επικοινωνία μαζί με την τροχέα της Θεσσαλονίκης, η οποία ήρθε και στο πλαίσιο της παράβασης λόγω επικίνδυνης οδήγησης έκανε προσαγωγές στο αστυνομικό τμήμα και σήμερα το πρωί οδηγήθηκε ο ένας εξ αυτών στο αυτόφορο και δεν ξέρω τώρα τι συνέχεια.
0: Ένας 24χρονος διαβάζω, ήταν και πιτσιρικάδες οι οδηγοί. Έβραζε το αίμα τους.
1: Ναι.
0: Αυτό υπήρχε επικινδυνότητα ατυχήματος, εσείς που ξέρετε το χώρο και την περιοχή?
1: Προφανώς
0: υπήρχαν περαστικοί, υπήρχαν περιπατητές, υπήρχε κόσμος.
1: Υπήρχαν και περιπατητές σε κάποια απόσταση και δεν έκανε το, δεν το κάνουν μόνο εκεί, το κάναν και νωρίτερα και στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλιακή.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα δεν τους πήραμε, δηλαδή δεν τους είδε κάποιος, απλά το είδαμε αυτό από βίντεο τρίτου μετά.
0: Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι αν επαναληφθεί αυτό του χρόνου σαν αίτημα θα υπάρχει, θα δοθεί με σοβαρές συστάσεις μάλλον,
1: Μάλλον δεν θα δοθεί, θα έλεγα εγώ.
0: Μάλλον δεν θα δοθεί.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρέλο.
1: Παρακαλώ
0: καλό,
1: πολύ. Ναι.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δημαρέλος, αντιδήμαρχος προστασίας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικής αστυνομίας της Θεσσαλονίκης.

Όσο αναπολώ τις περιόδους εκείνες στο μακρινό θα λέγα παρελθόν, προ-κρίσης, που τέτοιες εποχές και λίγο πιο αυγουστιάτικες, τα θέματα ήταν σαν αυτά που διαβάζω τώρα από δημοσιογραφικά site, αποσμητικό μετά το ντους, πότε πρέπει πραγματικά να το βάζουμε. Αυτά είναι ρεπορτάζ και νομίζω πως αναπαράγεται η αρκούδα, πόσο χρήσιμα είναι, πόσο χρήσιμες είναι οι μέλισσες στην διατροφική αλυσίδα και τέτοια ρεπορτάζ. Δυστυχώς τα ρεπορτάζ τώρα έχουν αγριέψει κυρίως γύρω-γύρω από τα οικονομικά. Διαβάζουμε τώρα ας πούμε ότι νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στα στενά του Ορμούζ, όπου να θυμίσουμε καταβούλτεψη είναι πολύ στενά τα στενά του Ορμούζ. Δύο υπερδεξαμενόπλια που μετέφεραν σαουδαραβικό πετρέλαιο φέρεται να δέχτηκαν πλήγματα, να δέχτηκαν βλήματα από, με διαφορά μόλις ολίγων λεπτών, από άγνωστη κατεύθυνση. Δύο επιθέσεις μέσα σε λίγα λεπτά λοιπόν, άγνωστα βλήματα, περίπου 16,6 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά του Ομάν. Και αυτό σήμανε όπως καταλαβαίνετε συναγερμός και έδωσε και η εξέλιξη αυτή, έδωσε άλλη μία έτσι όθηση προς τα πάνω στις τιμές του πετρελαίου. Έτσι πηγαίνουμε, δεν βλέπω ιδιαίτερο φως στην άκρη του τούνελ. Όπως επίσης διαβάζουμε στα οικονομικά που λέγαμε και μία είδηση που δεν είναι επίσης καλή, άνοδο μίας μονάδας μέσα ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανεβαίνει στο 3,7 από το 2,7 που ήταν τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Όπως αναφέρει σχετική ανάλυση, η άνοδος οφείλεται κυρίως στην ενέργεια και το συνδέουμε αυτό και με την προηγούμενη είδηση, που είναι ο βασικός φταίχτης για την άνοδο του πληθωρισμού. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες παραμένουν σταθερά και δεν έχουν επιβαρύνει το δίκτυο. Η τάση είναι ανωδική σε όλη την Ευρωζώνη, όπως καταγράφεται. Ο συνολικός πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,3 τον Αύγουστο από 2,9 τον Ιούνιο και ότι η Ελλάδα βρίσκεται μία μονάδα πάνω από το μέσο όρο. Αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουν ανάσες στα νοικοκυριά, θα αποτυπωθεί το Σεπτέμβριο και αυτό, τα μέτρα αυτά θα φανούν στους δείκτες της οικονομίας το αμέσως επόμενο διάστημα. Προς το παρόν η καταγραφή του Αυγούστου δεν είναι τα νέα πολύ καλά. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε να κλείσουμε σιγά σιγά.

Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, μια τελευταία ειδησούλα που κυρίως αφορά τους πολλούς ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως τα λεωφορεία. Να πούμε ότι μετά από ένα τετραήμερο blackout που συνέβη προημερών στα συστήματα τηλεματικής και ενημέρωσης στις τάσεις για το πότε περνάει το επόμενο λεωφορείο, ακόμα δεν, κάτι το οποίο αποδόθηκε από τον οργανισμό σε κυβερνοεπίθεση το τετραήμερο blackout, χωρίς να δοθούν έτσι περαιτέρω εξηγήσεις, φαίνεται μέχρι σήμερα το μεσημέρι να μην έχει σταθεροποιηθεί και αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της τηλεματικής στον ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με μαρτυρίες και ρεπορτάζ, πολλά έτσι σημεία τηλεματικής έσβησαν και έγραφαν τη φράση «δοκιμαστική λειτουργία», και προφανώς είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για να αποκατασταθεί η βλάβη σε μία έτσι, σε αυτές τις ταμπέλες τις ηλεκτρονικές, οι οποίες πραγματικά βοηθούν πάρα πολύ τους επιβάτες. Αυτά από την εκπομπή και το extension, έχουμε και λέμε. Σε αντικατάσταση είναι η πραγματικότητα της αρετής Μπίτα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Πετρίδη και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο κανονικά καλυμπρισμένοι στην εκπομπή μας λίγο μετά τη μία. Από τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιοδικείου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέε-Νάισε και διαβεβαίωσε ότι ως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

ταξίδι μας στη χρονιά του 1965 μόλις άρχισε. Είναι η τρίτη εκπομπή σήμερα. Θα παρακολουθήσουμε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που είτε έχει τελειώσει η καριέρα τους, είτε πάρα πολλά από αυτά συνεχίζουν στις πρώτες επιτυχίες τους που πραγματοποιήθηκαν στη χρονιά του 65, στις επόμενες εκπομπές. Όλες θα υπάρχουν όπως υπάρχουν και οι προηγούμενες, για να καταλάβετε πώς ήταν όλη αυτή η εποχή στο Ερτέκο. Γεια σας και καλό μήνα. Έχουμε τα μηνύματα όπως πάντα, Earth News Radio στο Viber και Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα θα ξεκινήσει με τα τραγούδια που ακουγόντουσαν περισσότερο και είχαν μεγάλη επιτυχία τον Ιανουάριο του 65 στην Βρετανία. Όσοι δεν έχουν ακούσει την περασμένη εβδομάδα την εκπομπή, μία από τις δύο ήταν οι επιτυχίες τον Ιανουάριο του 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα πάμε να δούμε τι γινόταν στην άλλη πλευρά, εδώ πιο κοντά μας. Ένα από τα δεκάδες, εκατοντάδες πράγματα που πέτυχαν οι Beatles είναι ότι σιγά σιγά από το 64 τα τραγούδια που είχαν, πολλά από τα τραγούδια, όχι όλα πάντα, που είχαν επιτυχία στη μία πλευρά, πολύ γρήγορα κυκλοφορούσαν και είχαν απήχηση και στην άλλη πλευρά. Αν παρακολουθείς κανείς τις λίστες των επιτυχιών πριν των Beatles την εμφάνιση, σπάνια υπάρχει ένα τραγούδι που την ίδια εβδομάδα ήταν και στην Αγγλία και την Αμερική, ή στην Ευρώπη και την Αμερική. Σιγά σιγά από το 65 αυτό άλλαξε και σε αυτό οι Beatles ήταν πάντα υπεύθυνοι. Να ξεκινήσω λοιπόν με ένα αγαπημένο μου συγκρότημα που μετά ο τραγουδιστής ακολούθησε προσωπική καριέρα. Είχα παίξει το τραγούδι αυτό στα jazz instrumental του αφιερώματος πριν από μερικές εβδομάδες. Είχα αναφερθεί σε αυτόν. Είναι ο Georgie Fame και οι Blue Flames. Ένα βρετανικό συγκρότημα blues, rock, αλλά και με πηρεασμούς από το R&B και κυρίως από την jazz. Το δημοφιλέστο τραγούδι της πρώτης εβδομάδας του 65 στην Βρετανία ήταν αυτό εδώ.

πολύ σπουδαίος ο Τζόρτζι Φέιμ για όσους δεν το γνωρίζουν. Όχι μόνο για αυτή την περίοδο, θα ασχοληθούμε πάρα πολύ μαζί του στα χρόνια 65, 66, 67. Μετά έβγαλε το The Ballad of Bonnie and Clyde. Αργότερα συνεργάστηκε με τον Alan Price σε καταπληκτικές συναυλίες. Είχα τύχει σε μία από αυτές να τους δω. Ταιριάζουν τόσο πολύ με τον Alan Price, τον Animals, αυτά που έκανε ο Τζόρτζι Φέιμ. Από τους σπουδαιότερους και διαφορετικός, όπως ακούσατε. Ένα τέτοιο τραγούδι ήταν νούμερο ένα. Δηλαδή, εκτός από τα rock τραγούδια των Βρετανικών groups, υπήρχε μια ποικιλία μουσικής που ερχόταν το κύμα. Αυτή εδώ ήταν επηρεασμένη κυρίως από τους μουσικούς της jazz, όπως ο Μόους Άλισον και Τζον Χέντριξ. Τα τραγούδια εμείς εδώ θέλουμε να ακούγονται ολόκληρα και το έχετε παρατηρήσει. Προσπαθώ να μην μιλάω πάνω στα τραγούδια, γιατί σέβομαι αυτά τα τραγούδια τα οποία είτε ήταν τότε είτε είναι τώρα, γιατί ο κάθε συνθέτης, στιχουργός και τραγουδιστής το ηχογράφησε για να ακουστεί και όχι να το χρησιμοποιούμε για χαλιά, μουσικά χαλιά, όπως συμβαίνει παντού τώρα πια. Πάμε σε μία Βρετανίδα τραγουδίστρια προστατευόμενη των Beatles, την Σίλα Μπλακ. Είναι μέσα στα 10 πρώτα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε, που είναι διασκευή στο You've Lost That Loving Feeling. Η Σίλα Μπλακ γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και με αυτό το τραγούδι. Παράλληλα, μέσα στο Hit Parade είναι και η εκτέλεση των Righteous Brothers που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα, που είναι ανεπανάληπτη. Το κυκλοφόρησε με μία, ας πούμε έτσι, επίβλεψη και παραγωγή του George Martin, και άρχισαν να παίζουν αρκετά οι DJs του BBC και τη δική της διασκευή. Δεν υπάρχει σύγκριση βέβαια με την άλλη, αλλά είναι μια καλή ερμηνεία από μια καλή τραγουδίστρια όπως είναι η Σίλα Μπλακ.

ο George Martin το έχει προσαρμόσει στις φωνητικές ικανότητες της Cilla Black. Είναι εντελώς διαφορετική ενορχήστρωση στο άλλο, με τον Phil Spector και το απίθανο ντουέτο των Righteous Brothers. Είχαμε ακούσει την πρώτη επιτυχία της το 64. Συνεχίζει και ανεβαίνει συνεχώς, γίνεται από τις 3-4 δημοφιλέστερες τραγουδίστριες στη Βρετανία ιδιαίτερα και στην Ευρώπη, η Sandy Shaw. Μέσα στα 5 πρώτα, τον πρώτο μήνα του 1965 στη Βρετανία, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της που έχει τίτλο Girl Don't Come. Πολύ μεγάλη επιτυχία της και ένα τραγούδι που διασκευάστηκε αρκετές φορές αργότερα. Σας θυμίζω ότι η κάθε μία από αυτές τις τραγουδίστρες αγαπήθηκε και αργότερα από τη γενιά της δεκαετίας του 80. Ας πούμε, η Sandy Shaw ήταν η αγαπημένη των Smiths.

Girl Don't Come, μία από τις πολλές επιτυχίες της Sandy Shaw. Να όμως που βρίσκουμε μέσα στα πέντε πρώτα, ένα από τα μεγαλύτερα βρετανικά συγκροτήματα στην πρώτη νούμερο ένα επιτυχία τους, από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του progressive αργότερα, παρόλο που εδώ δεν είναι progressive, από τα μεγαλύτερα του ψυχεδελικού rock, όταν αγκάλισαν το ψυχεδελικό rock με το άλμπουμ του 67, δηλαδή δύο χρόνια μετά, Days of Future Past. Αλλά εδώ δεν είναι ψυχεδελικό rock, εδώ είναι ένα rock συγκρότημα, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που ξεκινάει από το Birmingham τον Μάιο του 1964. Go Now, το τραγούδι είναι αμερικάνικο, όπως έκαναν όλα τα συγκροτήματα. Πήρε ένα τραγούδι που είχε γραφτεί το 62 και ο Larry Banks το είχε γράψει και το είχε ηχογραφήσει η σύζυγός του, η Bessie Banks, και ένα χρόνο αργότερα το είχα παίξει αυτή την εκτέλεση, γι' αυτό ακούστε τις προηγούμενες εκπομπές. Το 63 έγινε μικροεπιτυχία με D.D. Warwick και Cissy Houston, συγγενείς όλοι αυτοί και της Dionne Warwick και της Whitney Houston. Μιλάμε τώρα ποια είναι η μητέρα και ποια είναι η θεία, το καταλαβαίνετε. Moody Blues, αυτή είναι που θα ακούσουμε, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 65. Go Now.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξίοχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε. 1965. Άλλος ένας ξεχωριστός τραγουδιστής αυτής της συγκεκριμένης εποχής είναι ο P.J. Proby. Τον ακούσαμε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία του στη χρονιά του 64. Συνεχίζει και αυτός με τραγούδια που γνώρισαν επιτυχία και τα επόμενα χρόνια στη Βρετανία, ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ευρώπη. 87 ετών σήμερα ο P.J. Proby. Ήταν δισέγγονος του παράνομου της παλιάς Δύσης, West ας πούμε, εκεί οι καμπόιδες και τέτοια, John Wesley Harding. Σας λέει κάτι αυτό το όνομα? Αυτός λοιπόν ήταν δισέγγονος του John Wesley Harding. Συνδέσετε το με κάτι που έχει σχέση και με τη μουσική. Να μην τρώμε ώρα, να λέμε ποιος είναι ο John Wesley Harding σήμερα για να ακούσουμε το τραγούδι, που είναι στα 10 πρώτα αυτή την εβδομάδα του, ή μάλλον τον πρώτο μήνα του 1965. Ένα τραγούδι από το West Side Story, από τη δεύτερη πράξη, από την ταινία που γυρίστηκε και το 61 και το 2021. Leonard Bernstein ή Bernstein και Steven Sondheim, Somewhere.

καθόλου τυχαίος ο BJ Μπρόμπι. Φαίνεται δεν μ' ακούν τώρα φίλοι του Mark Almond ή του Van Morrison. Μερικά μόνο από αυτά που έγιναν για τον BJ Μπρόμπι στις επόμενες δεκαετίες. Το 2002, θέλω να πω, θα μου στέλνει ένα μήνυμα γι' αυτό που θα πω, γιατί συνήθως μου στέλνετε τα μηνύματα. Ο Van Morrison ηχογράφησε ένα τραγούδι για ένα άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, το Down the Road, με τον τίτλο Whatever Happened to P.J. Μπρόμπι. Όπως καταλαβαίνετε, σημαίνει κάτι για τον Van Morrison να αναφέρεται σε έναν τραγουδιστή 40 χρόνια πριν. Επίσης,

1950 υποδίθηκε αυτός που ακούσατε, το Roy Orbison, στο Only the Lonely, και ένα χρόνο αργότερα ο BJ Broby επέστρεψε με μια νέα παραγωγή, το Elvis the Musical, όπου δημιούργησε και ένα άλμπουμ, το Legend, και εκεί έχει συμμετοχή ο Mark Almond, γι' αυτό τον ανέφερα, και ένα single από αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε ντουέτο με τον Mark Almond το 1996. Ακούτε ιστορίες που βέβαια είναι ιστορίες που δεν ενδιαφέρεται κανένας πια, νομίζω. Μέσα στο χρόνο εκεί έχουν χαθεί, αλλά εντάξει, για τους 5-6 που ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Το επόμενο είναι τραγούδι διαμαρτυρίας, πολύ σπουδαίο τραγούδι που το είχε πει η Μπαέζ. Το τραγούδι το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ. Είναι ένα τραγούδι τότε διαμαρτυρίας για τις πυρηνικές δοκιμές. What have they done to the rain? Τι έχουν κάνει στη βροχή? Ένα εξαιρετικό τραγούδι που ξέραμε με την Joan Baez, αλλά εδώ το βρίσκουμε στα 20 πρώτα από το αγγλικό δημοφιλέστατο, από τα δημοφιλέστατα συγκροτήματα τότε, των Sergers.

οι Σέρτζερς. Μέσα στα 21 τον Ιανουάριο του 65 στη Βρετανία βρίσκουμε ένα άλλο από τα πιο αγαπημένα ονόματα πριν την εμφάνιση των Beatles, τον Adam Faith. Σιγά σιγά η επιτυχία στα chart μειώνεται του Adam Faith, αλλά παραμένει από τα δημοφιλέστερα ονόματα και κάνει πάρα πολλά πράγματα αργότερα. Έχει παίξει μια ιστορική εφηβική ταινία του 1960, το Beat Girl. Από τα βρετανικά δεδομένα στην μουσική αυτή, από τα σπουδαιότερα πράγματα αυτή η ταινία. Είδωλο του rock and roll. Ο Adam Faith λοιπόν ηχογραφεί ένα τραγούδι που είναι σύνθεση των Burt Bacharach και Hal David. Το ηχογράφησε και έγινε επιτυχία στα 21 τον Ιανουάριο του 65. Θα το ακούσουμε στην εκτέλεση του Adam Faith και θα ακούσουμε μετά και μία άλλη ερμηνεία

Messes του Μάρθα, 1965, από τον Adam Faith. Μέσα στα 21 τον Ιανουάριο, όπως σας είπα. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, την επόμενη χρονιά, θα το ακούσουμε όταν φτάσουμε στο 66, ηχογραφήθηκε από την Dionne Warwick, την αγαπημένη των Baccarat David, με τον τίτλο όμως Message to Michael και υπότιτλος Kentucky Bluebird, που αναφέρεται στους στίχους. Η πρώτη ηχογράφηση, το είχαμε παίξει το 62, ας ψάξετε εκεί να το βρείτε, είναι με τον μεγάλο Jerry Butler, ενώ αυτό που θα παίξω τώρα είναι με έναν άλλον σπουδαίο τραγουδιστή από τον χώρο της Soul, τον Lou Johnson. Ο Lou Johnson το ηχογράφησε την προηγούμενη χρονιά από αυτήν που μας ενδιαφέρει σήμερα, και ήταν ένας τραγουδιστής που οι Baccarat David είχαν γράψει αρκετά τραγούδια για αυτόν.

Συνεχίζουμε με τραγούδια μέσα από τα 20 δημοφιλέστερα τον Ιανουάριο του 1965 στην Βρετανία. Είχαμε αναφερθεί λίγο στους Bachelors που είχαν ξεκινήσει με τον Diane την προηγούμενη χρονιά. Εξελίχθηκαν σε ένα από τα δημοφιλέστερα φωνητικά γκρουπ της Βρετανίας στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι ένα συγκρότημα από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας, οι Bachelors. Αναβιώνουν το 65 ένα τραγούδι που είχε γίνει επιτυχία το 55 από τον Pat Boone στην Αμερική. No Arms Can Ever Hold You.

Αν δείτε το περιοδικό NME στα μέσα της δεκαετίας του 60, θα βρείτε, ας πούμε, δεκάδες αναφορές. Ελπίζω ότι όλα αυτά τα τεύχη που έχουν δοθεί στο Ίδρυμα για να μπορέσει να έχει μία, ας πούμε, το κοινό να μπορεί να τα βρει, να τα διαβάσει, θα τα δείτε στο μέλλον και θα μπορείτε ίσως και να τα ξεφυλίσετε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, 1965, ένα συγκρότημα που λέγεται Sounds Orchestral, που φτιάχτηκε στη Βρετανία, διασκευάζει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που έχουμε μιλήσει μερικές φορές, που θα το ακούσουμε τώρα στην πετυχημένη του εκτέλεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πρώτη με τον Beanis Guaraldi δεν είναι καταπληκτική και μοναδική. Το Cast Your Fate to the Wind το παίξαμε και αυτό στην εβδομάδα της Jazz. Εδώ όμως, στην πιο πετυχημένη του διασκευή, που ακούστηκε και στην ταινία Good Morning Vietnam αργότερα. Δύο τύποι ήταν ο Johnny Pearson σε αυτό το group, στο Sounds Orchestral, που ήταν και ο διευθυντής της ορχήστρας στο περίφημο διαφημιστικό, στο περίφημο πρόγραμμα του BBC Top of the Pops, και πιανίστας, και ο John, ο άλλος λέγεται John Schrader, που έχει γράψει πολλά τραγούδια, μεταξύ αυτών έχει πάρει και βραβείο Ivor Novello για το Walking Back to Happiness. Sounds Orchestral, Cast Your Fate to the Wind. Κάτι ήθελα να πω για ένα από τα μέλη από αυτούς εδώ. Έπαιξε αργότερα στους Curved Air, το φαντάζεστε? Για ακούστε.

0: Τώρα πια δεν γίνονται instrumental επιτυχίες. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλωμα του Δημήτρη Ζουγουρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Συνέχεια αύριο με Dylan και Birds.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με τον Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Τροχονόμο της εσχροκέρδειας χαρακτηρίζει τον κύριο Μητσοτάκη ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% το προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Γιωργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έπειτα από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Απόπειρα επίθεση σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στο Γένς Βάλντε στο Βραντεμβούργο, κοντά στα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών, σημείωσε όμως ότι δεν υπήρξε έκρηξη. Μία μονάδα ισχύως 500 ΜΒ τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό έκανε λόγο για επίθεση, ενώ οι αρχές διερευνούν την υπόθεση. Το Jens Walde είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, σε ενδεχόμενη δολιοφθορά, αποδίδουν οι πολωνικές αρχές την πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής drones, τα οποία χρησιμοποιούνται και από τον Ουκρανικό στρατό. Όλα συνηγορούν σε πράξη δολιοφθοράς, δήλωσε ο Πολωνός Υπουργός Εσωτερικών. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν πιθανή εμπλοκή ξένων μυστικών υπηρεσιών, ενώ οι ζημιές στο εργοστάσιο εκτιμώνται σε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τραγούδι, πόσο ωραία ξεκινήσαμε. Δείξε μου το δρόμο. Στίχη, Κώστας Φασουλάς. Αλλά η μουσική και η ερμηνεία φυσικά, Παντελής Θαλασσινός. Δείξε μου το δρόμο. Τι ωραίο τραγούδι μας ξεκίνησε την εκπομπή. Και ξέρετε, πολλές φορές οι συνεργάτες, ο συνεργάτης, ο συνάδελφος, όλοι οι συντελεστές τέλος πάντων που φτιάχνουμε αυτό εδώ το δίωρο και είμαστε από την αποδό πλευρά του ραδιοφώνου, γιατί το μεγάλο κομμάτι, το ζωντανό κομμάτι του ραδιοφώνου είναι η άλλη πλευρά, δηλαδή όλοι εσείς οι ακροατές. Όλοι εμείς λοιπόν από εδώ πολύ συχνά είναι σαν να πιάνουμε χωρίς να μιλάμε, χωρίς να συνεννοούμαστε στην πραγματικότητα, να πιάνει ο ένας το ρυθμό του άλλου και το σφιγμό, και το ρυθμό και το σφιγμό. Οπότε ναι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα, πολύ καλό ξεκίνημα της εκπομπής αλλά και του μήνα. Παιδιά, καλό μήνα Σεπτέμβριο. Και ας ξεκινάει από την ημέρα Τρίτη, δεν πειράζει. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Μας φαίνεται περίεργο γιατί η θερμοκρασία είναι ακόμα υψηλά και μάλλον θα παραμείνει. Δεν πειράζει. Η ψυχολογία είναι που λίγο αλλάζει προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. Μην μου στενοχωριέστε, οι καλοκαιράκιδες. Δεν έγινε και τίποτα. Ας αλλάξουμε και λίγο εποχή. Γιατί όσοι πέρασαν καταπληκτικά, υπέροχα θεσπέσια και μας το έδειξαν με όλους τους τρόπους στα social media και πολύ καλά έκαναν. Δεν είμαστε τύποι που ζηλεύουμε, κάθε άλλο. Αυτοί λοιπόν που πέρασαν θεσπέσια μπορεί πραγματικά να στενοχωριούνται. Αυτοί που προσβλέπουν σε κάτι καλύτερο στις επόμενες μέρες ή στον επόμενο μήνα είναι μαζί μας. Ταυτιζόμαστε λίγο περισσότερο. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Χρόνια πολλά στους πολλούς που γιορτάζουν. Γιορτάζουν πολλοί, είναι πάρα πολλές οι ονομαστικές γιορτές. Δεν θα πάω σε γενέθλια και πετίους, αλλά οι ονομαστικές γιορτές είναι πολλές. Εμείς είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι τις 7, πήγα να πω μέχρι τις 5. Από τις 5 ως τις 7 λοιπόν, μέχρι τις 7 για 2 ολόκληρες ώρες με τα θέματα της επικαιρότητας, με πολύ παρέα, με καλή μουσική, με τα μηνύματα, με. Τώρα εδώ που τα λέμε, έδωσα πολλές υποσχέσεις, ανέβασα και ψηλά τον πήχη, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Βέβαια, για να πω την αλήθεια, η μέρα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Όχι μόνο δεν ξεκίνησε καλά, μιλάμε για αυτό το τρομερό τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια αλητή ανακοίνωση από την πλευρά της τροχέας: δεν φορούσαν κράνος. Άραγε αναρωτιέμαι εγώ, χωρίς να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορεί να ξέρει κανείς όλα τα στοιχεία ενός τόσο φοβερού τροχαίου δυστυχήματος που τύχησε τη ζωή στους ανθρώπους μας, και τελικά είναι και πολύ, πώς να το πω, πολύ ακραίο να αποδίδει κανείς το φταίξιμο στους ίδιους τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αλλά αυτό ήταν μόνο. Γιατί εγώ μαθαίνω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στις διασταυρώσεις, υπάρχει ένα πρόβλημα στη ρύθμιση των σηματοδοτών, υπάρχει ένα θέμα γενικότερα στην περιοχή, αλλά πέρα από αυτό, αν είναι ανθρώπινο το λάθος, ανθρώπινη ευθύνη, είναι πραγματικά όχι απλώς κρίμα, όχι κρίμα και άδικο το να έχει παραβιάσει ένας από όλους τον κόκκινο σηματοδότη. Και το λέω αυτό και σε συνέχεια του χθεσινού θέματος που είχαμε με τα πολλά τροχαία στα ελληνικά νησιά όλο το τρίμηνο του καλοκαιριού. Που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Λιονάκη και έλεγε ο άνθρωπος αυτά που ξέρουμε όλοι και που δεν θέλουμε να τα ακούμε, αλλά συμβαίνουν, ότι τελικά όσο πιο αυστηρός είναι ο κώδικας της οδικής κυκλοφορίας και γίνονται έλεγχοι εντατικοί, γιατί μόνο έτσι δυστυχώς καταλαβαίνουμε, τόσο πιο πολύ μειώνουμε τα θανατηφόρα, τουλάχιστον τροχαία. Ναι, ναι, και εγώ μαζί σας είμαι. Ξέρω ότι το κράνος, ειδικά για το μοτοσυκλετιστή, είναι πραγματική κόλαση με την θερμοκρασία που έχει έξω η ατμόσφαιρα και όλο το καλοκαίρι και τα ρούχα τα ειδικά που πρέπει να φοράτε. Και εγώ μαζί σας είμαι, όπως και για άλλα πράγματα για τα οποία μπορεί να αισθανόμαστε ένα είδος ανελευθερίας. Υπάρχει μια συνεχής νουθεσία, ένα συνεχές πρόσεχε γιατί θα πάθεις αυτό, και μετάθεση της ευθύνης σε ατομική ευθύνη και γενικότερα όλα αυτά που έχουμε συζητήσει ή που δεν έχουμε αλλά όλοι φανταζόμαστε, και το πάω από τα πιο μικρά, τα ατομικά και τα καθημερινά, μέχρι τα δημόσια πράγματα. Γιατί πολλές φορές ανατρέχουμε στις παροιμίες που λέμε ότι ή στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Όλο και κάποιος ή κάποιοι φέρουν μια μεγαλύτερη ευθύνη όταν είναι σε θέσεις ευθύνης, ονομαστικά τουλάχιστον. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, και φυσικά μέσα από το Earth Echo σε όλα τα ραδιόφωνα, σε όλα τα προγράμματα μπορείτε να αναφέρεστε, να προστρέχετε, να αναζητάτε για να μας ακούτε είτε live, ζωντανά, αυτή την ώρα εν προκειμένου στο Earth Echo θα μας βρείτε, και, και φυσικά on demand, δηλαδή μετά από δική σας αίτηση και παραγγελία. Γιατί μου λέτε ότι πράγματι πάρα πολύ συχνά, λόγω της ώρας περισσότερο, αυτό το 5 με 6 δηλαδή που σας πέφτει λίγο νωρίς, μου κάνετε την τιμή να με διαλέγετε, να διαλέγετε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» και σε άλλη ώρα της μέρας ή της νύχτας από ό,τι μου λέτε. Πάντως εμείς υποχρεωτικά τώρα το λέμε το ζωντανά, γιατί είναι ζωντανά μεταδιδόμενη εκπομπή από το ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ, εδώ του ΕΡΤ News, στην Αγία Παρασκευή.

0: αυτό που πραγματικά λατρεύω στο ραδιόφωνο είναι η άμεση ανταπόκριση. Δηλαδή με το που ξεκίνησα εγώ να συζητώ πάρα πολύ επιδερμικά για το τραγικό δυστύχημα στην Αλεξάνδρας, ορίστε να ένα σωρό μηνύματα. Ο Γιώργος μας λέει τραγικό το δυστύχημα, επειδή γνωρίζω καλά τη γειτονιά, σας βεβαιώνω ότι γίνονται πολύ συχνά τροχαία στη συγκεκριμένη διασταύρωση της Αλεξάνδρας. Άραγε λαμβάνονται μέτρα για τέτοια σημεία όπου συμβαίνουν πολλά ατυχήματα ή απλά περιμένουμε πότε θα γίνει το επόμενο, αναρωτιέται ο Γιώργος. Παναγιώτης πάλι είναι απλά τα πράγματα, λέει. Αν ζεσταίνεσαι τόσο πολύ που δεν μπορείς να φορέσεις το κράνο σου, απλά μην οδηγάς μηχανή και πήγαινε με το λεωφορείο. Λευτέρη, καλησπέρα. Λευτέρης από Θάσο, λέει. Μου στέλνει την καλησπέρα του. Ευχαριστεί πολύ για όλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Πέρα, λέει, από τα πολύ σοβαρά θέματα με τα οποία ασχολείστε εσείς και η καταπληκτική ομάδα σας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να θίξετε και το θέμα της αφισορύπανσης. Από το υπέροχο νησί της Θάσου, όπου εργάζομαι εποχικά, μας λέει ο Λευτέρης, πολλοί καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έρχονται για συναυλίες και οι αφίσες παραμένουν αναρτημένες για περισσότερο από ένα μήνα μετά το πέρας των συναυλιών. Σκίζοντα τον αέρα, κρέμονται και είναι μαύρο το χάλι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνσή τους, λέει. Πώς γίνεται να μην ενοχλούν κανένα υπεύθυνο? Πολύ ωραίο θέμα έθιξες, Λευτέρη. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε από τα λιγότερο σημαντικά, δηλαδή να μας ενοχλούν λιγότερο από κάποια άλλα, αλλά είναι και αυτό σημαντικό, το έχω και εγώ παρατηρήσει. Νομίζω ότι οι εταιρείες που κάνουν την προώθηση και βάζουν τις αφίσες, πέραν της απομάκρυνσης από το ταμείο που λένε, ουδέν λάθος αναγνωρίζουν. Δεν τους νοιάζει μετά να τις βγάλουν. Δεν έχω ακούσει ποτέ να γυρίζουν πίσω και να τις βγάζουν. Μάλλον τις βγάζουν οι επόμενοι. Λοιπόν. Η ώρα είναι 5:20 και θέλω να είμαστε ακριβείς στην σειρά των καλεσμένων, δηλαδή να πάμε τώρα στην κυρία Καλλιόπη Σκαγιά. Και μόνο από το επίθετο ενδεχομένως να καταλαβαίνετε για το πού θα το πάμε, είναι η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Προμηθευτών Ειδών Βιβλιοχαρτοπολίου. Για τις τέτοιες μέρες, κυρία Σκαγιά, πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Να πω καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι να είναι καλή αυτή η σχολική χρονιά.
0: Μακάρι, μακάρι. Εσείς έχετε το κομμάτι λοιπόν της προμήθειας ειδών βιβλιοχαρτοπολίου με όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που υπάρχουν στα βιβλιοπολία. Αναφερόμαστε φυσικά στα σχολικά είδη. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει επάρκεια και τι γίνεται με τις τιμές.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια στην αγορά. Είναι αρκετά δυνατός όλος ο κλάδος των προμηθευτών που δίνουμε προς το λιανικό εμπόριο, είτε αυτό είναι βιβλιοπωλείο είτε είναι μεγάλες επιφάνειες. Κυρίως ο δικός μας ο σύνδεσμος έχει να κάνει με το βιβλιοπωλείο πανελλαδικά. Και τα βιβλιοπωλεία πανελλαδικά είναι γύρω στα 3.000 σημεία. Πιάνουν δηλαδή τη χώρα από άκρη σε άκρη, σε απομακρυμμένες περιοχές, σε κέντρα, σε κομοπόλεις, και έτσι δίνουμε σε όλος ο σύνδεσμος αυτός, σε όλη την ελληνική επικράτεια.
0: Σε όλη την χώρα λοιπόν. Εμένα δεν μου φαίνεται μεγάλος ο αριθμός 3.000. Για πείτε μας. Ναι.
1: Κάποτε ήταν 4,5 με 5.000 βιβλιοπωλεία πριν χρόνια. Τώρα είναι λιγότερα γιατί και τα παιδιά είναι λιγότερα.
0: Είσαστε μέσα στο θέμα, κυρία Σκαγιά, γιατί στη διάρκεια της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε αυτό, στο πόσα λουκέτα μπαίνουν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά λόγω υπογεννητικότητας. Έχουμε και το θέμα του δημογραφικού πάνω μας. Οπότε ναι, επομένως είναι τα παιδιά λιγότερα, χρειάζονται λιγότερα σχολικά είδη, μειώνονται τα σημεία πώλησης και προμήθειας. Είναι αλυσιδωτό, δεν είναι απλό το πράγμα.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό και έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του 80. Τη δεκαετία του 80 είχαμε 140.000 γεννήσεις το χρόνο και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 25 είχαμε γύρω στις 65.000 γεννήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι λιγότερο, είναι πάνω από 50% η μείωση αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι είστε από τους καλύτερους δείκτες και αναφέρεστε με τις ακριβέστερες τιμές του ρεπορτάζ στο δημογραφικό αυτή την ώρα.
1: Το φοβερό είναι με το δημογραφικό ότι θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ όλες οι κυβερνήσεις, πάρα πολύ ζεστά, διότι μαζί με το πρόβλημα του δημογραφικού υποφέρει και η αγορά. Υποφέρει ο δικός μας ο κλάδος, γιατί κάποτε είχαμε τουλάχιστον διπλάσια παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Οι εταιρείες συρρυκνώνονται και οι εμπορικές, okay. Οι παραγωγικές, όπως είμαστε εμείς, τουλάχιστον εγώ είμαι γενική γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Ινών Χαρτοπολίου, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαι και η εμπορική διευθύντρια της ΣΚΑΚ.
0: Γι' αυτό είπα το επιθετό σας. Τώρα φαίνεται ότι κάνουμε διαφήμιση συγκεκριμένου είδους, αλλά τέλος πάντων λόγω του σχολικού και μόνο είδους.
1: Είναι σημαντικό να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή οι παραγωγικές μονάδες πραγματικά εκλείπουν στην Ελλάδα και είναι ελάχιστες, οπότε και δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν όσο πέφτει ο κλάδος. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να τονίσουμε ότι υποστηρίζουμε τη χώρα μας, υποστηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Και
0: έτσι κι αλλιώς είστε μια ελληνική εταιρεία, έτσι δεν είναι, ακριβώς, η κυρία Σκαγιά, το θυμάμαι από χρόνια τώρα.
1: Ακριβώς, από το 1990 και επίσης πιάνουμε το κομμάτι της όχι μόνο των σχολικών και της οργάνωσης γραφείων.
0: Τα πάντα. Ξέρετε, οπότε, γιατί σας ρωτώ περισσότερο και επιμένω και το πάμε προς τα εκεί, γιατί αναρωτιέμαι αν το γεγονός ότι έχουν πέσει μέσα στην αγορά και όλες αυτές οι μεγάλες αλυσίδες μέσα στις οποίες μπορεί κανείς να βρει σχολικά είδη, κακά τα ψέματα, δηλαδή όπως συμβαίνει με τα έπιπλα, με τα είδη σπιτιού, με, ξέρω εγώ, δεν μου έρχεται τώρα κάτι, το ίδιο συμβαίνει και με τα είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Παίζει ρόλο αυτό ότι το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, όσο πάει και συρρυκνώνεται, ενώ η μεγάλη αλυσίδα που έχει και τη δυνατότητα της διακύμανσης στην τιμή, είναι πιο ευέλικτο στην τιμή, καταπίνει το μικρό βιβλιοπωλείο?
1: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν εξειδικεύονται. Οι μεγάλες επιφάνειες έχουν τα προϊόντα χαρτικά, τα χαρτοσχολικά, μόνο για 15-20 μέρες. Μετά τα απομακρύνουν και κρατάνε ίσως ένα κωδικό. Οπότε κατά τη διάρκεια του έτους το παιδί δεν θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει τετράδιο, γιατί δεν υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Θα πάει λοιπόν στην περιοχή του, και επίσης δεν είναι όλη η Ελλάδα με τεράστιες επιφάνειες.
0: Ναι, εννοείται αυτές τις αλυσίδες που λέω εγώ. Ναι, επιφάνειες τις λέτε εσείς. Ωραία.
1: Μεγάλες επιφάνειες για να πιάνουμε και άλλα, και άλλα καταστήματα, όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο φυσικός χώρος των σχολικών δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Ακριβώς. Ο φυσικός χώρος είναι ένα βιβλιοπωλείο, γιατί εκεί θα βρει την εξειδίκευση. Το να πάρει ένας γονιός ένα τετράδιο από ένα σούπερ μάρκετ, okay, θα το πάρει. Αλλά μετά πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε ένα εξειδικευμένο βιβλιοχαρτοπωλείο για να πάρει και όλα τα υπόλοιπα υλικά της ζωγραφικής, της ακουαρέλες, της χειροτεχνίας, του σχεδίου. Είναι πάρα πολλά.
0: Να ρωτήσω,
1: είναι αναγκαίο το βιβλιοπωλείο και κάτι άλλο. Τα βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα προμηθεύονται από επώνυμους προμηθευτές, είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Δεν έχουν no name. Ενώ οι μεγάλες επιφάνειες φτιάχνουν και εισάγουν απευθείας από το εξωτερικό και κυρίως από τρίτες χώρες no name προϊόντα. Το no name προϊόν δεν σου εξασφαλίζει την ασφάλεια του προϊόντος. Σου εξασφαλίζει μια φθηνή τιμή. Όμως ένα επώνυμο προϊόν είναι ασφαλές.
0: Βέβαια, έχει περάσει από όλους τους ελέγχους.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Όταν βάλει το λογότυπό της σε ένα προϊόν, πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι υγιές και ότι είναι σωστό να χρησιμοποιηθεί από ένα παιδί. Έξι χρονών,
0: πολύ
1: δύο χρονών.
0: Πολύ σωστό.
1: Οπότε εγώ θα πρότεινα να πηγαίνουμε στα επώνυμα προϊόντα, όποια εταιρεία και να είναι αυτά, να είναι επώνυμα. Φυσικά θα βοηθήσει να είναι ελληνική εταιρεία, αλλά εφόσον είναι επώνυμο, διασφαλίζει το παιδί και το γονιό.
0: Πείτε μας σε 30 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ, γιατί πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αν λίγο για τις τιμές, είναι ανεβασμένες φέτος και κατά την πληροφόρησή σας?
1: Όχι, οι τιμές είναι ίδιες εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια. Έχω να πω ότι μπορεί να βρει ένας γονιός ένα βιβλιοπωλείο και το οικονομικό και το μεσαίο και το πιο ακριβό, το πιο premium που λέμε εμείς. Το θέμα είναι το βαλάντιο που έχει στην τσέπη το γονιός. Αλλά αν πας σε βιβλιοπωλείο θα δεις ότι έχει και το οικονομικό και το μεσαίο και το ακριβό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για όλες τις πληροφορίες και την ωραία συζήτηση που κάναμε, κυρία Σκαγιά. Να σας ευχηθώ όλα τα καλά. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

David Bowie, 5 years, όπως το βρήκατε, το βρήκες Angel, και είναι από τα αγαπημένα μου και εμένα τραγούδια. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και είμαστε στο μένουμε εδώ, μένουμε εδώ. Δηλαδή στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί μαζί μας αυτή την ώρα από τις 5 και κάτι, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Καλησπέρα σε όλους.

0: Έχουμε μια αρκετά έντονη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, στην τραπεζίτσα της Κόνισσας. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τις αρχές εκεί για να δούμε αν τους έχουμε στη γραμμή, θα τους βγάλουμε αμέσως. Πάντως οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες. Καίει σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο έδαφος, αυτό είναι τώρα το δύσκολο, με την πυροσβεστική να ενισχύει τις εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Έχουν ρηχτεί πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, εμοδέ, οχήματα, καταλαβαίνετε τώρα, από αέρος 5 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη και η ομάδα ΣΜΙΕΑ των Ιωαννίνων. Εξετάζεται λίγο το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξέσπασε από κεραυνό. Και η περιοχή εκεί είναι ύποπτη, εννοώ για την εκδήλωση πιθανών τέτοιων φαινομένων, όσο πιο υπηρετικά, τόσο πιο εύκολο είναι να εκδηλωθεί αυτή την εποχή κάποια μπόρα, ένας κεραυνός, μια πτώση κεραυνού ή ξέρω εγώ μια χαλαζόπτωση. Αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι για αυτήν την εβδομάδα που διανύουμε, που είναι η πρώτη στην ουσία, είναι η πρώτη του Σεπτεμβρίου, αλλά έχει συνθήκες πυρομετεωρολογικές σαν να ήταν κανονικός Αύγουστος, κανονικό καλοκαίρι. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα, το είπαμε. Δεν έχω πει όμως όλους τους συντελεστές. Νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Σφυρόερα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Θέματα, καλεσμένοι, συντονισμός κτλ. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604-605. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε να συναντήσουμε τώρα στην Κόνιτσα τη συνάδελφό μου Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ στο επιχειρησιακό κέντρο της πολιτικής προστασίας που έχει στηθεί στην Κόνιτσα, στο οποίο συντονίζεται λεπτό προς λεπτό η μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην περιοχή Τραπεζίτσα. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη σε ένα ιδιαίτερο δύσβατο σημείο. Γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Αυτή την ώρα επιχειρούν 75 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 ελικόπτερα.

0: μέσων. Να σας πω ότι ξεκίνησε εχθές αργά το απόγευμα η φωτιά από Κερευνό.
1: Χθες είναι, δεν το είχα παρακολουθήσει, Αλεξάνδρα. Ναι, από Κερευνό το είχα σαν πληροφορία. Είναι λοιπόν όντως γεγονός, έτσι.
0: Και ναι, ακριβώς ναι. Από χθες πάνω στο βουνό, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσβατο το σημείο και τα πεζοπόρα τμήματα που έχουν πλησιάσει με τους πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν χωρίς να έχουν οι ίδιοι, καταλαβαίνετε, νερό. Μόνο ό,τι γίνεται είναι με εναέριες ρήψεις. Είναι πολύ δύσβατο το σημείο. Αλλά εδώ στο επικοινωνιακό κέντρο γίνεται ένας σωστός συντονισμός όλων των δυνάμεων, ενώ στην περιοχή βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας έχει απογορευτεί η διέλευση και η παραμονή και η κυκλοφορία των πολιτών στον Εθνικό Δρυμό Βίκου ΑΟΥ και στη διαδρομή προς τη Μονή στο Μείο. Αυτή τη στιγμή ο στόχος είναι να περιοριστεί η φωτιά και να ελεγχθούν τα ενεργά μέτωπα και να αποτραπεί οποιαδήποτε περιττέρω εξάπλωση. Οι επόμενες ώρες παραμένουν ιδιαίτερα κρίσιμες με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να συνεχίσουν την προσπάθεια.
1: Μάλιστα, και από ό,τι καταλαβαίνουμε, αφού ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα, αλλά έχουν ενισχυθεί και οι άνεμοι, τα πράγματα ακόμα είναι υπό μία έλεγχο, είναι αρκετά δύσκολα,
0: δεν
1: Αλεξάνδρα.
0: Δεν θεωρούν ότι είναι ακόμα ελεγχόμενη η κατάσταση. Μάλιστα. Δάλλοντα, ήταν αυτό που ήταν το πρώτο
1: που λέγατε από την αρχή. Με ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα Αγγέλη. Να είσαι καλά. Πληρέστατο λοιπόν το ρεπορτάζ από τη συνάδελφο που βρίσκεται στο σημείο, στην Κόνιτσα, στο συντονιστικό κέντρο που έχει εκεί δημιουργηθεί για να συντονίσει την ιδιαίτερα δύσκολη, από ό,τι μαθαίνουμε, πυρκαγιά. Και έλεγα και εγώ, 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε καιρό να ακούσουμε, κάποιες μέρες να ακούσουμε για πυρκαγιές. Οι άνεμοι έχουν κάπως σκοπάσει, αλλά όμως να που έχουμε και αυτό τον υπέροχο δρυμό που μας ανέφερε εκεί Βίκου ΑΟΥ, είναι ένα κατάφυτο σημείο και αυτό της Ελλάδας. Και ποιο δεν είναι, εδώ που τα λέμε, και ποιο δεν είναι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τι λέγαμε, είπαμε όλους τους συντελεστές, είπαμε και το τηλεφωνικό κέντρο, το Viber το ξέρετε, στέλνετε ήδη μηνύματα, εγώ το επαναλαμβάνω, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους και τα τραγούδια μας, τα οποία τα συνεχίζουμε εμείς κανονικότατα.

στείλω την καλησπέρα μου και στο Γιάννη. Καλό μήνα, λέει, αγαπημένη μου Έλενα. Καλό μήνα και σε σένα, Γιάννη. Σαν σήμερα μας θυμίζει ότι το 2002 οι Coldplay κατακτούν για δεύτερη φορά την κορυφή του βρετανικού chart με το δεύτερο άλμπουμ τους, A Rush of Blood to the Head. Ναι, Γιάννη, τα ξέρεις πολύ καλά. Βλέπω και τα παρακολουθείς και τα επισημαίνεις. Και εμένα μου αρέσει το σαν σήμερα. Μ' αρέσουν γενικά οι αναδρομές και όχι μόνο στα γεγονότα, αλλά και στο μουσικό σαν σήμερα. Η Άννα νωρίτερα μας έστειλε το μήνυμά της. Κάθισε μια στιγμή, Άννα. Δεν ξέρω γιατί το μηχάνημα είναι αργό. Προς το παρόν βλέπω μόνο. Έχει στείλει Earth News Radio 105,8 και 91,6 μόνο. Εμείς αυτό έχουμε λάβει. Δεν έχουμε λάβει κάτι άλλο. Αν ήθελες να στείλεις κάτι άλλο. Η Μέρη από το Βόλο με πολύ ωραία emoji, με

0: καρδούλες και με ανθοδέσμες, έστω και εικονικές. Μια χαρά τις λαμβάνουμε. Και ο Αντώνης, ο οποίος μας λέει: χαίρε, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, εδώ στο Λουτράκι οι δικυκλιστές οδηγούν μηχανές χιλίων κυβικών με σαγιονάρες. Στην Αμερική σου βάζουν ποινή, σου βάζει ποινή η αστυνομία 10 ως 30 συνεδρίες με ψυχολόγο, $80 εκάστη. Πολύ καλό το στοιχείο που μας δίνεις. Πολύ καλό, δυνατό. Και ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα χωρίς φθινοπόριασμα του καιρού, λέει με αποσιοποιητικά ο ποιητής Θανάσης. Ίσα-ίσα θα έπρεπε να επιδιώξει το φθινοπόριασμα. Θα σου πω μετά αν θυμηθώ κάτι που είδα σήμερα και μου άρεσε τρομερά σχετικά με το φθινοπόριασμα. Και η Άννα από τη Μαγνησία, θα πω το μήνυμα για να το ακούσει και ο καλεσμένος μας, επειδή σίγουρα έχει να κάνει και με αυτόν και με τον ίδιο, αφού ασχολείται με παιδιά. Τα παιδιά της κάθε οικογένειας, λέει, θα φορολογούνται. Άλλο ζήτημα αυτό. Ο Πρωθυπουργός να βάλει θέματα για την ενίσχυση του δημογραφικού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Εννοεί όταν ανέβει στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο, να αναφερθεί. Μας λέει, αν αυτό καταλαβαίνω και την καίει και πολύ καλά το λέει, να αναφερθεί στο δημογραφικό ζήτημα που είναι πια, πώς να το πω, όχι απλά πρώτων πυλών. Είναι ένα ζήτημα επίγον, κατεπίγον. Και αυτό φαίνεται πλέον και στα στοιχεία. Μας το είπε νωρίτερα και η κυρία Σκαγιά για τα είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Θέλησαμε να μιλήσουμε και μας λέει: μα πώς να έχουμε σχολικά είδη πάρα πολλά, όταν δεν έχουμε πολλά παιδιά πλέον στα σχολεία. Και επειδή μιλάω για σχολεία, για παιδιά, για έναρξη σχολικής χρονιάς σε λίγες μέρες, θελήσαμε έτσι με πολύ πολύ αγάπη και εκτίμηση να απευθυνθούμε σε ένα δάσκαλο με τον οποίο είχαμε μιλήσει και πιο παλιά. Δάσκαλο σε Δημοτικό Σχολείο του Κερατσινίου και είναι ο κύριος Μάριος Μάζαρης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω ξανά.
0: Και εμείς.
1: Και καλό μήνα σε όλους και όλες, να είναι, να φθινοποριάσει και λίγο. Μ' αρέσει και εμένα, όπως το είπατε.
0: Ναι, ναι, και εγώ είμαι του φθινοπόρου, λυπάμαι το λέω, αλλά απολογούμε σχεδόν, αλλά ναι, του ταιριάζει. Αγαπητέ Μάρια, λοιπόν, καλώς μας ήρθες και πάλι. Νιώθουμε μια οικειότητα γιατί είσαι ιδιαίτερα δραστήριος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι μαθαίνουμε πολλά και από σένα, από έναν δάσκαλο που αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του. Δηλαδή, είναι η ζωή του η ίδια από ό,τι βλέπουμε. Να θυμίσω για τους ακροατές, επίτρεψέ μου να το κάνω, ότι σε μάθαμε, εγώ τουλάχιστον σε έμαθα δημοσιογραφικά, από εκείνη την ωραία φωτογραφία που είχες αναρτήσει και υποδέχτηκες τα παιδιά με την καινούργια χρονιά χειμώνα. Και είχες βάλει ένα σωρό φωτάκια μέσα στην τάξη, είχες κάνει μια υπέροχη χριστουγεννιάτικη αίθουσα, σε σημείο που πήρες και βραβείο, νομίζω πάντως έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά σε σένα από την Υπουργό Παιδείας τότε.
1: Ναι, ήταν η χρονιά της καραντίνας, το 2021, και δεν είχαμε ζήσει με τα παιδιά τα Χριστούγεννα επειδή ήμασταν στα σπίτια μας. Και επειδή είναι μια ανάμνηση που πάντα θέλω να την έχω με τα παιδιά, ιδιαίτερα με τα πρωτάκια που είχα τότε, και σκεφτόμουν πόσο κρίμα αυτά τα πλασματάκια, τα μικρά, τα εξάχρονα, να μην έχουν αυτή την εμπειρία ότι στολίζουμε και χαιρόμαστε την αίθουσα στολισμένη όλοι μαζί και την έχουμε φτιάξει με τα χέρια μας. Στολίσαμε την τάξη 8 Γενάρη που άνοιξαν τα σχολεία και μάλιστα, επειδή είχα, θυμάμαι, πει τότε στους γονείς, τελευταία στιγμή το πήρα απόφαση 2 μέρες πριν ανοίξει το σχολείο. Αν έχετε κάποιο δέντρο που δεν έχετε βάλει στο πατάρι, στείλτε μου, και μου στείλανε 5 δέντρα. Επομένως, στολίσαμε και τα 5. Και ήταν αυτή η φωτογραφία που πραγματικά έγραψε στην καρδιά μας. Και άφησε και ένα σλόγγαν, ότι Χριστούγεννα είναι όποτε θέλουμε εμείς. Όχι τόσο με το ρεαλιστικό κομμάτι της γέννησης του Χριστού, αλλά που φτιάχνουμε τη γιορτή μας.
0: Τη γιορτή μας και το συνέστημά μας και τον ψυχισμό μας και ερχόμαστε κοντά. Και πραγματικά ξέρω ότι εσύ δεν το έκανες γι' αυτό το λόγο, αλλά από εκεί και μετά σε μάθαμε όλοι και σε παρακολουθούμε. Γιατί, θα πω τώρα και το άλλο. Ελπίζω να έχεις κρατήσει την ίδια φλόγα. Στο εύχομαι από καρδιάς.
1: Περισσότερο θα έλεγα.
0: Σέβομαι τρομερά τους δασκάλους. Είμαι παιδί δασκάλων. Υπήρξα και εγώ καθηγήτρια. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι και προσωπικό λίγο το θέμα. Αλλά ο λόγος που σε φωνάξαμε σήμερα είναι γιατί Όσο πάνε τα χρόνια και δυσκολεύουν για τους εκπαιδευτικούς που πρέπει να υποδεχθούν ξανά τα παιδιά στα σχολεία μετά από κάτι καλοκαίρια της απόλυτης χαλάρωσης και του ξέφρενου ρυθμού ζωής, και ή όσο πάνε τα παιδιά λένε, δεν ξέρω εσύ θα μας το βεβαιώσεις, ότι χάνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους, έχουν πολλές περισπάσεις, έχουν λίγο θέματα με τον ψυχισμό τους. Οπότε πόσο δύσκολο είναι, πώς σκέφτεσαι εσύ να τα υποδεχθείς φέτος τα παιδιά?
1: Ισχύουν όλα αυτά. Όσο περνούν τα χρόνια βλέπουμε ότι τα παιδιά δεν θα έλεγα ότι χάνουν τη συγκέντρωσή τους, θα πω ότι χάνουν την παιδικότητά τους. Οι μεγάλοι δυστυχώς, οι ενήλικες, και βάζω και τον εαυτό μου εν μέρη μέσα γιατί θεωρώ ότι είμαι και παιδί εξίσου,
0: και πολύ καλά κάνεις.
1: Μπαίνουμε σε μια σκληρή καθημερινότητα με όλους αυτούς τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε από την επικαιρότητα και από την τσέπη μας, από την επιβίωσή μας. Και σκεφτόμαστε μόνο ως ενήλικες. Και αυτό δεν μπορούμε να το πετάξουμε από μας. Και φερόμαστε στα παιδιά σαν να είναι ενήλικες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σκεφτόμαστε ότι θέλουν να δουν ταινίες που να έχουν σήμανση έτσι 7-8 χρονών. Τους βάζουμε και βλέπουν ταινίες για 15, 17, 18 χρονών. Παίζουν παιχνίδια που είναι για ενήλικες. Έχουν πρόσβαση σε όλα τα social media που τα περισσότερα είναι για ενήλικες. Έχουν πρόσβαση σε πάρα πολύ υλικό ενηλίκων. Και αυτόματα οδηγεί και τα ίδια τα παιδιά να πειθικίζουν, να παράγουν συμπεριφορές ενηλίκων. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια αναζήτηση παιδικότητας. Τα παιδιά δεν φταίνε, προφανώς.
0: Η ζωή και είναι. Και χαίρομαι τέτοια που το επισημαίνεις εσύ, που είσαι νέος άνθρωπος και που ξέρεις, και από το στόμα σου δεν βγαίνουν λόγια, θα έλεγε κανείς, συντηρητικής νουθεσίας. Αλλά το να λες ότι έχουν χάσει την παιδικότητά τους για τους λόγους που ανέφερες, επειδή το βλέπουμε όλοι και το ζούμε και στενοχωριόμαστε. Εγώ προσωπικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί έχουμε ζήσει εμείς ως παιδιά. Ζήσαμε, χαρήκαμε την παιδική ηλικία. Χαίρομαι που το επισημαίνεις τουλάχιστον, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
1: Το ζούμε όλο αυτό. Από την άλλη, οι γονείς, θα έλεγα τώρα, επειδή φέτος έκλεισα τα 20 χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 20 χρόνια σε τάξη συνεχόμενα. Από την άλλη, οι γονείς του σήμερα, σε ένα μεγάλο ποσοστό, είναι οι πιο δραστήριοι στο να διαβάσουν, να μάθουν, να προσέξουν λίγο παραπάνω το πώς θα μιλήσουν, πώς θα φερθούν, πώς θα οριοθετήσουν το παιδί. Έχουν τη διάθεση, δεν έχουν το χρόνο και την αντοχή. Νιώθουν πάρα πολύ ματαιωμένοι. Όσοι κρατάνε καλά αντιστάσεις στο κύμα των social media, των κινητών, των άπειρων δραστηριοτήτων που δεν κάνουν καλό, και κρατάνε ένα λίγο πιο νοσταλγικό τρόπο διαπαιδαγώγησης, που έχει πιο πολύ παιχνίδι, έχει αλάνη, έχει παιδική χαρά, έχει δραστηριότητες και όχι κινητά, ναι. Και νιώθουν μόνοι πολλοί άνθρωποι τέτοιοι, ότι όλη η τάξη είναι με το κινητό, το δικό μου παιδί προσπαθούμε να είχε κυματόντια για να μην πάρει. Όλη η τάξη είναι γραμμένη σε 82 δραστηριότητες και λείπει από το σπίτι όλη μέρα, δεν γνωρίζει τους δικούς του. Εμείς προσπαθούμε με τα νύχια και με δόντια για να παίξουμε. Είναι πολλές οι διαφορετικότητες πια, για να μην πω και μια που συναντήσαμε το καλοκαίρι, την διάβασα και εγώ σε πάρα πολλές αναρτήσεις. Παράλληλα με την παιδικότητα που εξαφανίζεται, έχουμε και τη μη ανοχή στην παιδικότητα. Δηλαδή, όλο και περισσότερο ακούμε ανθρώπους που λένε: δεν θέλω παιδάκια γύρω μου να σκούζουνε, δεν θέλω παιδάκια γύρω μου να παίζουνε. Στην παραλία να φύγουν να πάνε πιο πέρα. Ναι. Να παίξουν την μπάλα τους πιο πέρα. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την παιδική ηλικία επειδή μας ενοχλεί. Επειδή έχουμε μια καθημερινότητα πολύ ζώρικη, πολύ δύσκολη. Θέλουμε κάτι να ελέγξουμε. Τι είναι πιο εύκολο να ελέγξουμε? Τα παιδιά και τα ζώα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Υπάρχει,
0: σε όλα.
1: Λοιπόν,
0: σε αφήνω θυμός, να μιλά.
1: Πολύ θυμός έτσι στην κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπετε ότι τα παιδιά δεν ξέρουν. Τι θέλετε? Δηλαδή, αν ήμουν παιδί, θα έλεγα: τι θέλετε από μένα? Θέλετε να είμαι παιδί? Θέλετε να είμαι ενήλικας? Παιδί, με κρίνετε. Μεγάλο, με κρίνετε. Τι θέλετε επιτέλους? Είναι δείγμα μιας κοινωνίας που δεν ξέρει τι θέλει. Και προφανώς όλο αυτό το δημογραφικό πρόβλημα που το βλέπουμε φέτος. Τα σχολεία θα λειτουργήσουν, νομίζω, βγήκε μια έρευνα, μια μελέτη πρόσφατα, ότι σε βάθος 15 ετίας έχουμε 70.000 λιγότερα πορτάκια. Τώρα μπορεί να λέω και λάθος τους αριθμούς, αλλά είναι τεράστια αριθμή έτσι κι αλλιώς.
0: Εγώ είδα ένα 30.000, αλλά επειδή το 70 με το 30 αθρίζονται και κάνουν ένα στρογγυλό νούμερο, μάλλον το είδαμε από την άλλη πλευρά. Τέλος πάντων, θα το δω πάλι.
1: Σε βάθος 15 ετίας έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στο δυναμικό. Και πάλι αυτό καταλήγει να είναι ενοχή για τον κάθε γονέα ή για, το κάθε, για την κάθε γειτονιά, που δεν είναι δικό του θέμα. Mm-hmm. Ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά δεν ξέρει πώς να σταθεί και από πού να εμπνευστεί και πώς να στηρίξει ο ένας τον άλλον. Και επειδή τώρα τα λέω, είμαι λίγο χυμαρός.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις. Μα εσύ θέλω να μιλήσεις. Εγώ λίγο πολύ τα έχω πει ή τα λέω με μια, από άλλη σκοπιά.
1: Ναι, ναι. Επειδή το βλέπω και τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία, όσο μπορώ, επειδή έχω και συγγραφικό έργο και κάνω και σεμινάρια και ομιλίες, ταξιδεύω σε χώρες που με καλούν. Έχω πάει σε περίπου 10 χώρες της Ευρώπης που με καλούν ελληνικές κοινότητες εκεί. Έχω πάει λοιπόν τα τελευταία 2 χρόνια σε περίπου 10 χώρες και έχω μιλήσει σε ελληνικές κοινότητες, οι οποίες είναι γεμάτες από παιδιά. Γεμάτες από παιδιά 3, 4, 5, 6 χρονών, οι οποίες τι κάνανε, επέλεξαν να φύγουν έξω για να ζήσουν. Mm. Βλέπουμε λοιπόν μια δεύτερη, εγώ τουλάχιστον από τα δεδομένα που έχω δει ως τώρα, σε πάρα πολλά κράτη, σε κοινότητες μεγάλου πληθυσμού, 5.000 Έλληνες, 10.000 Έλληνες, 15.000 Έλληνες σε κράτη της Ευρώπης, βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι δεν είναι ότι ξαφνικά δεν θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, αλλά θέλουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο σε ένα περιβάλλον που να τους δίνει ασφάλεια, πρόνοια, παροχή. Χθες ακούσαμε αυτό το νέο για την Κυψέλη. Πριν από 2 μέρες.
0: Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
1: Τραγική,
0: μα
1: την
0: δεν το συζητώ. Δηλαδή, μόνο τραγική, δεν μπορείς να την πιάσεις από πουθενά. Ανήλικα
1: ακριβώς.
0: Παιδιά που φέρουν ήδη ένα πολύ βαρύ σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Η κοπέλα είναι και έγκυος. Δηλαδή, ας αφήσω πίσω τη βρεφοκτονία. Δεν το συζητώ. Μάρια Μάζαρη, να ρωτήσω, ποια τάξη το γνωρίζεις από τώρα, ποια τάξη θα πάρεις στο σχολείο σου?
1: Δεν το γνωρίζω ακόμα, αλλά επειδή έχω περάσει από όλες, κάθε μία έχει τη χάρη της.
0: Ναι.
1: Σίγουρα η πρώτη δημοτικού στο δημοτικό έχει μια μεγαλύτερη σημασία.
0: Mm-hmm.
1: Όχι επειδή είναι πιο δύσκολη, αλλά γιατί έχεις, ας πούμε, τη μαγική ευθύνη να φέρεις το ραβδάκι το μαγικό και να βοηθήσεις ένα παιδί να αγαπήσει το σχολείο. Και επειδή τα παιδιά πια είναι και λίγο άλογα κούρσας, ποντάρουμε σε αυτό το project της ζωής μας όλης, ότι αφού εγώ δεν τα κατάφερα, το παιδί μου θα το κάνω στέλεχος πολυεθνικής, άρα από τα 3-4 του θα προσπαθήσω να χτίσω το βιογραφικό που θα καταρρύψει τους πάντες στα 18-20 που θα βγει στην αγορά εργασίας 25.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια εξουθένωση από πολύ μικρή ηλικία και είναι κρίμα να μην στεκόμαστε στο μαγικό κόσμο που είναι το σχολείο. Δεν είναι, έλα να σου χτίσω το βιογραφικό, αλλά είναι έλα να γνωρίσεις τον κόσμο σου, καταρχάς μέσα σου, τα συναισθήματά σου, τον τρόπο να επικοινωνείς, να είσαι μέρος μιας κοινότητας, γιατί το σχολείο είναι μια πρώτη επαφή να φύγεις από τη φροντιστική οικογένεια που είσαι το κέντρο του κόσμου τους και να πας σε ένα άλλο περιβάλλον που δεν είσαι το κέντρο της τάξης, κανένα παιδί δεν είναι, αλλά όλοι μαζί φτιάχνετε έναν κόσμο. Φεύγεις από το εγώ και πας στο εμείς. Αν λοιπόν αυτό το εμείς από πολύ μικρή ηλικία τον μπολιάσουμε με ανταγωνισμό, βγάλε καλύτερο βαθμό από το διπλανό σου, αυτός γιατί είναι καλύτερος από σένα και κοίτα μη βγει πρώτος, και χάνουμε την ευκαιρία να χτίσουμε το μαζί και την κοινότητα που λείπει τόσο πολύ από την κοινωνία σήμερα.
0: Είμαι σίγουρη ότι και εσύ και οι συνάδελφοί σου θα χτίσετε μια ακόμα χρονιά, μια ωραία Κυψέλη, και θα αρχίσετε να φτιάχνετε πολύ ωραίους ανθρώπους, μικρούς ανθρώπους και αργότερα ολοκληρωμένους ενήλικες. Είμαι σίγουρη από αυτά που μας λες ότι θα το προσπαθήσετε, και εσύ προσωπικά σου εύχομαι τα καλύτερα, δύναμη και έμπνευση και ωραίες ιδέες και συγγραφικό έργο και όλα αυτά που κάνεις. Καλή σχολική χρονιά. Καλό θα ήταν μέσα σε 3-4 μήνες, αν θέλεις, να τα ξαναπούμε για να δούμε πώς πηγαίνει η πορεία και η δική σου και της τάξης σου και των παιδιών, γιατί είναι ένα δείγμα. Εγώ μ' αρέσει να παίρνω δείγματα από διάφορες δομές και, πώς να το πω, και διαστρωματώσεις. Οπότε είναι ένα πολύ καλό δείγμα το δημοτικό σχολείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ, με μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε. Θα ήθελα να πω και κάτι έτσι γενικό. Πια όσο περνάνε τα χρόνια, ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με τα social media όπως όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχω αποτραβηχτεί αρκετά, παράγω, θέλω να πω, το δικό μου υλικό και φεύγω, γιατί βλέπω πάρα πολύ θυμό, πάρα πολύ τοξικότητα, πάρα πολύ ματέως ανθρώπους. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε όλοι να αφήνουμε μια καλή κουβέντα κάτω, όχι από τα συγκεκριμένα δικά μου, γενικά. Υπάρχει μια φράση που λέει αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, μην πεις τίποτα. Ας προσπαθήσουμε να λέμε το καλό, να φωτίζουμε το καλό. Πολλές φορές γκρινιάζουμε ότι τα παιδιά να παράγουν άσχημα πρότυπα. Πρέπει να φωτίσουμε και να υπενθυμίζουμε και να υπογραμμίζουμε καθημερινά τα θετικά πρότυπα για να περάσουν στα νέα παιδιά και να γίνουν εκτίμα τους. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά πρότυπα γύρω μας, αθλητές, άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά.
0: Έτσι,
1: ακόμα
0: απόλυτα.
1: Και ο φούρναρης που θα ξυπνήσει 3 το πρωί για να βγάλει το ψωμί στις 5, στις 4, ο εργαζόμενος, είναι θετικά πρότυπα.
0: Έτσι.
1: Και όσο εμείς αναπαράγουμε τα κουτσομπολίστικα, τα αρνητικά, τα κίτρινα, αυτά θα συναντάμε μπροστά μας, γιατί θα είναι ο καθρέφτης μας. Πρέπει να φωτίζουμε τα θετικά και να τα επιβραβεύουμε. Να μάθουμε να λέμε λίγο παραπάνω μπράβο. Σε χαίρομαι, σε καμαρώνω, σε θαυμάζω, είμαι δίπλα σου.
0: Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή σχολική χρονιά.

0: το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιανοπούλου. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για την υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και στους 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι ασκήθηκε σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Στη διάθεση των καταναλωτών τέθηκε ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς σε όλα τα σημεία λιανικής αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που καταγράφονται νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσαν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε στο αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, την οποία τραυμάτισε ο 29χρονος σύντροφός της στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έπειτα από καυγά μαζί της έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η Τουρκία θα προχωρήσει σε ενέργειες για την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρωσία, είπε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις που έκανε πριν από τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen, σύμφωνα με δημοσίευμα του Wirtschaftswoche. Η παραγωγή προβλέπεται να σταματήσει στα εργοστάσια του Emden και του Zwickau το 2031, στο Ανόβερο το 2032 και στο Νέκαρσούλμ το 2034. Την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί κρίσιμη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8.

πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι και δεν ήξερα ότι λέγεται έτσι, Norwegian Wood, νορβηγικό ξύλο, Beatles, πολύ ωραίο τραγούδι, από τα πολύ αγαπημένα, από μικρή θυμάμαι το τραγουδούσα, αλλά δεν ήξερα ότι λέγεται έτσι και το έμαθα σήμερα που ο μήνας έχει μία, 1η Σεπτεμβρίου του 2026, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 6, μένουμε εδώ. Το λέω με μεγαλύτερη έμφαση τώρα, δεν το λέω γρήγορα. Μένουμε εδώ, μένουμε εδώ. Δηλαδή στο Air News Radio 105,8. Ξέρω ότι έχετε προβλήματα στα νότια προάστια, το λέγατε και χθες. Δεν ξέρω πού οφείλεται όμως. Το έχω ρωτήσει, το έχω ψάξει. Στο 91,6 ίσως έχετε καλύτερη ακρόαση, πετυχαίνετε καλύτερη ακουστότητα. Και φυσικά μας ακούτε και από το AirTeco και από τους δέκτες τηλεόρασης. Μαθαίνω ότι πάρα πολλοί έχουν την τηλεόραση στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, σε όλο αυτό την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπως εμφανίζονται με την ένδειξή τους στις τηλεοράσεις σας. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, είπαμε την εκπομπή, είπαμε το σταθμό, Βίβια Νικολοπούλου και Θάνος Τσιμέκας, είπαμε νωρίτερα, Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη, Δέσποινα Σαρκίρη και όλοι εσείς. Βλέπω με αντινάφτεξ απαντάει η Αθήνα στην τουρκική πρόκληση για το Καστελόριζο. Άντε τώρα πάλι καινούργια να είχαμε να λέγαμε, καθώς η Άγκυρα επιχειρεί μια προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με νέα παράτυπη ναύτεξ δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου για επιστημονικές πάνω απ' όλα έρευνες στους σκάφους του Μπιτάκ Μαρμαρά ως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η περιοχή βρίσκεται εντός της δυνητικής ελληνικής ΑΟΣ και εμπίπτει στη δικαιοδοσία της υδρογραφικής υπηρεσίας του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, δηλαδή την αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση ναύτεξ στην περιοχή έχει ο σταθμός Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας. Αυτά διαβάζουμε, αυτά μαθαίνουμε, νομίζω πως το πράγμα θα έχει συνέχεια δυστυχώς. Το ελληνικό ναυτικό, το ελληνικό λιμενικό, συγγνώμη, σε συντονισμό με το πολεμικό ναυτικό, εφαρμόζει τακτική στενής αλλά διακριτικής επιτήρησης από απόσταση ασφαλείας και ο σταθμός Ηρακλείου έχει εκδώσει ήδη αντιναύτεξ για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και όλα αυτά επειδή είναι και σε εξέλιξη η είδηση, τέλος πάντων η διαδικασία προμήθειας της ασπίδας του Αχιλλέα. Ένα σωρό πράγματα τρέχουν, πολιτικά ζητήματα τρέχουν, φυσικά έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα ζυμώσεις, έχουμε τις περιοδίες, έχουμε τις εξαγγελίες, έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού Παρασκευή και Σάββατο στη ΔΕΦ, την Κυριακή το μεσημέρι την παραδοσιακή συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων, να ακούσουμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα και στη συνέχεια βέβαια οι πολιτικοί αρχηγοί που θα ανέβουν και αυτοί με τη σειρά τους και θα δώσουν τη δική τους παρουσία και το δικό τους στίγμα. Λίγο νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 του μήνα θα ανέβει στη ΔΕΘ για να παρουσιάσει το δικό του οικονομικό κατά βάση πρόγραμμα. Τι άλλο, νωρίτερα λέγαμε για το δημογραφικό, δεν το λέγαμε απλώς, το επισημαίνουμε με στοιχεία, συζητούσαμε και με τον Μάριο Μάζαρη, τον δάσκαλο από το Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου, για το ότι πράγματι την τελευταία δεκαετία 30.000 παιδιά λιγότερα εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού και αυτά είναι επίσημα στοιχεία που τα παρουσίασε η Υπουργός Παιδεία.

μηνύματά σας βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που μαζί με τους γνωστούς ακροατές προστίθεται συνεχώς και νέοι, τουλάχιστον προστίθεται με την έννοια ότι, με την έννοια της παρουσίας μέσω μηνύματος, γιατί προφανώς ήταν και εκεί, ήταν εκεί και είστε εκεί έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να ολοκληρώσω λίγο. Ο Θανάσης λοιπόν λέει: καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα λοιπόν, χωρίς φθινοπόριασμα του καιρού. Πίστευα λοιπόν για σένα, Θανάση, που είσαι και ποιητής, ότι θα σου αρέσει το φθινόπωρο, και σου έλεγα ότι έβλεπα αυτό το καταπληκτικό ποίημα της Κικής Δημουλά για το Σεπτέμβριο. Είμαι σίγουρη ότι θα ταυτιστείς μαζί του. Ο Αντώνης μας στέλνει την καλησπέρα του από το Ρέθυμνο, το ωραίο Ρέθυμνο που νομίζω ότι βούλιαξε και φέτος από κόσμο. Ο Μάριος, την καλησπέρα του, καλό μήνα, συνεχίστε έτσι λέει, δεν είμαστε 5 με 6, είμαστε αρκετοί. 5 με 6, εγώ εννοούσα την ώρα, το 5-6 της πρώτης ώρας που είναι η κανονική ώρα μετάδοσης εκπομπής, και από Δευτέρα θα με ακούτε μόνο 5 με 6 την αφεντιά μου. Δεν εννοούσα 5 με 6 στον αριθμό, αλλά πάντως όπως και να έχει είναι πολύ κολακευτικό το μήνυμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάριε. Καλησπέρα και καλό μήνα λέει ο κύριος Γιάννης, ο Ιωάννης έτσι υπογράφει. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές που κάνετε, ξεχωρίζετε πολύ για την ευγένεια και τον ιδιαίτερο ευχάριστο τρόπο που πραγματοποιείτε τις συνεντεύξεις. Για επίκαιρα και πολύ σημαντικά και ευαίσθητα θέματα όπως κάνετε και σήμερα, μου λέει ο Ιωάννης, και μου εύχεται καλή συνέχεια. Πάρα πολύ χαίρομαι με αυτό το περιεχόμενο. Κάνουμε ό,τι περισσότερο και καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα υπάρχει και το καλύτερο. Ξέρετε, έχουμε και το πρόβλημα της τελειομανίας. Ποτέ δεν μπορείς να κυνηγήσεις το τέλειο, αλλά τουλάχιστον να το αγγίξεις λίγο. Το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Αυτό είναι το μότο μας. Αλλά ωστόσο ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος λέει να πάτε ταξίδι στην ελληνική περιφέρεια, όπου κυρίως αγόρια βρίσκουν δουλειές, αλλά η δουλειά δεν είναι το άπαν. Πρέπει να έχουν κοινωνική ζωή, να μπορούν να ζευγαρώσουν, γιατί οι συνθήκες στην περιφέρεια είναι ιδανικές για οικογένεια, αλλά το κράτος των Αθηνών την αποψήλωσε την περιφέρεια. Ενδεχομένως, και όχι μόνο για τα αγόρια, γενικότερα προσπαθούν να περάσουν καλά, τους αρέσει η ζωή τους, δεν θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους και δεν βρίσκουν τον τρόπο για να κάνουν όλα αυτά που λέτε. Καλησπέρα λέει και ο Στέλιος, υπάρχουμε και εμείς που δουλεύουμε στον τουρισμό. Το πότε έκανα διακοπές καλοκαίρι ούτε που το θυμάμαι, ως προς τα ατυχήματα, μαθήματα κυκλοφοριακής συμπεριφοράς στα σχολεία και για την οδήγηση και για το πώς περπατάμε. Πολύ ωραία, Στέλιο. Σου ζητούμε συγγνώμη που δεν έχεις κάνει διακοπές και εμείς λέμε πάτε, ερχόσαστε και τελειώσατε τις διακοπές σας και περάσατε ωραία. Ναι, εύχομαι να μπορέσεις να ξεμπερδέψεις, να έχεις και εσύ λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη. Πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί και εγώ πάρα πολύ πολύ λόγησα. Ωστόσο θα τελειώσω με τα μηνύματα. Καλησπέρα Έλενα λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Εμείς έχουμε λέει πολύ ζέστη και υγρασία, γι' αυτό θα πάμε θάλασσα έστω και τώρα. Πολύ ωραία είναι και το τώρα.

Και ένα ακόμα συγκλονιστικό μήνυμα. Ο Γρηγόρης από τα Τρίκαλα Βερολίνο μου λέει: καταλαβαίνουμε. Λέει, κυρία Καραγιάννη, αν πάτε στην επαρχία θα διαπιστώσετε με πόσο μεγάλη ανεκτικότητα η τοπική κοινωνία και κυρίως οι γονείς όχι μόνο ανέχονται αλλά προτρέπουν τα παιδιά τους στη χρήση δικύκλων με μηχανή χωρίς κράνος φυσικά.

0: θέλησα να ακούσουμε όλο το τραγούδι και μετά να μιλήσω. Συνεχίζω λοιπόν με το μήνυμα του Γρηγόρη, που αφού αναφέρεται στο πόσο πολύ ανελαστικοί είναι οι γονείς όταν τολμήσεις να τους πεις ότι τα παιδιά που κυκλοφορούν τώρα χωρίς κράνος στο ποδήλατο ή στο δίτροχο, μόλις γίνουν 18 θα σου ζητήσουν μεγάλη μηχανή, η απάντηση που παίρνεις είναι «μα το παιδί μας προσέχει». Και όταν τους λες πως στο νεκροταφείο υπάρχουν 2-3 νεαροί οι οποίοι επίσης πρόσεχαν αλλά σκοτώθηκαν με μηχανάκι, τότε σου λένε «μη γρουσουζεύεις». Και αναφέρεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην, φαντάζομαι για να λέτε, Βερολίνο, στην Γερμανία, όπου τα παιδιά του δημοτικού κάνουν εξετάσεις στο θέμα οδήγησης ποδηλάτου, παρουσία αστυνομίας και τους χορηγείται σχετικό δίπλωμα για οδήγηση ποδηλάτου. Τι να πω, αγαπητέ μου, τι να πω, τα είπατε όλα. Τα είπατε όλα και με ένα περίεργο τρόπο θα μου επιτρέψετε τώρα να περάσω στο θέμα πάλι το δημογραφικό. Όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα συνδέονται, καθώς είδαμε με έτσι πολύ στενοχώρια, με απελπισία θα έλεγα, ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας, αναφέρομαι στην Ήπειρο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου φαίνεται ότι αναστέλλεται η λειτουργία 4 δημοτικών και 7 νηπιαγωγείων τώρα με τη νέα σχολική χρονιά, την χρονιά 26-27, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν έχουν αρκετούς μαθητές. Και οπότε έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Γιαννακού, τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, για να το να μάθουμε το πώς και το τι. Γεια σας κυρία Γιαννακού, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καρογιάννη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Τώρα 33 νηπιαγωγεία και δημοτικά κλείνουν επειδή δεν έχουν αρκετούς μαθητές.
1: Αυτό για την Ήπειρο, όχι για τα Γιάννενα. Στην διεύθυνση Ιωαννίνων δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο. Έχουμε 4 δημοτικά όπως είπατε και 7 νηπιαγωγεία, τα οποία όμως ήταν και πέρυσι σε αναστολή. Mm-hmm. Πρέπει να επισημάνω κάτι. Αναστολή δεν σημαίνει κατάργηση λειτουργίας του σχολείου.
0: Αλλά
1: που σημαίνει το εξής, ότι εάν βρεθούν μαθητές, ναι, αυτόματα το σχολείο μπαίνει ξανά σε λειτουργία. Είναι άλλο πράγμα η αναστολή και άλλο η κατάργηση.
0: Πάντως αυτό που εμείς είδαμε σε ιστοσελίδα, που μάλλον ελέγχεται η ακρίβειά της, μιλάει για λουκέτο. Εισαγωγικά βέβαια, ίσως είναι αυτό που λέτε. Πάει να το παρουσιάσει ως λουκέτο, ενώ δεν είναι οριστικό. Χαίρομαι από...
1: Δεν είναι οριστικό. Παρ' όλα αυτά φαντάζομαι ότι μιλάει για το Δίστρατο,
0: ναι,
1: το Δημοτικό Σχολείο Δίστρατου, το οποίο λειτουργούσε τα 2 τελευταία χρόνια με μία μαθήτρια και φέτος πλέον η μαθήτρια πηγαίνει στο γυμνάσιο εδώ στην πόλη μας και το σχολείο κλείνει, δεν υπάρχουν άλλοι μαθητές. Μπορώ να πω ότι σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων το δημογραφικό αναδεικνύεται σε πολύ έντονο πρόβλημα. Έχουμε και άλλα σχολεία τα οποία έχουν πολύ χαμηλό μαθητικό δυναμικό. Τα σχολεία που κλείσαμε, που έχουμε σε αναστολή, είχαν ένα μαθητή έως κανένα, οπότε έκλεισαν, δεν μπορούσαν πλέον να λειτουργήσουν. Μαθαίνω τώρα από την κοινωνία εκεί πάνω, από τους γονείς, στη Μιλιά Μετσόβου, ότι τις επόμενες ημέρες θα κλείσει και το σχολείο της Μιλιάς που έχει έναν μαθητή και θα μεταφερθεί ο μαθητής στα Γιάννενα. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο που είναι ενδεικτικό του δημογραφικού ζητήματος, ότι στην πόλη των Ιωαννίνων και στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, μιλάμε για περιοχές που είναι πολύ κοντά στην πόλη, από πέρυσι σε φέτος έχουμε 20 τμήματα λιγότερα στα μεγάλα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης η διαφορά φαίνεται και σε κάτι άλλο. Εγώ πάντα κοιτάζω πόσοι μαθητές αποφοιτούν από το δημοτικό. Αποφύτησαν πέρυσι 1.300 μαθητές στην έκτη τάξη και μας ήρθαν στην πρώτη τάξη 1.000 μαθητές. Άρα υπάρχει μέσα μια διαφορά 300 μαθητών. Πέρυσι ήταν 250, φέτος είναι 300 και δεν ξέρω τι θα γίνει και τα επόμενα χρόνια.
0: Για το δημοτικό μιλάτε τώρα?
1: Για τα δημοτικά, για τα εξετάξεις.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο από την άποψη, έχετε δίκιο. Θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει να λειτουργήσει ένα σχολείο, μια σχολική μονάδα με ένα μαθητή, έτσι, ή δύο ή τρεις, δεν είναι σωστό και για τους μαθητές τους ίδιους, γιατί δεν νομίζω ότι θα βιώνουν την ίδια εκπαιδευτική διαδικασία της κοινωνικοποίησης, της συμμετοχής, με καταλαβαίνετε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά, το δίστρατο ανοίξει το Δήμο Κόνιτσας.
0: Ναι.
1: Από το δίστρατο για να φτάσει κανείς στην Κόνιτσα, να φτάσει ο μαθητής στην Κόνιτσα, πρέπει να περάσει ένα δύσβατο οδικό δίκτυο, ένα δύσκολο κομμάτι που είναι τελείως ορεινό. Η απόσταση, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσα χιλιόμετρα είναι, αλλά για να την κάνει κανείς θέλει μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και τι θα γίνει με αυτό το παιδί, έχετε μάθει?
1: Αυτό έκλεισε αυτό το σχολείο.
0: Ναι, αυτό το παιδί δηλαδή πού θα συνεχίσει? Ξέρουμε.
1: Θα φοιτήσει στο γυμνάσιο εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Μεταφέρθηκε η οικογένεια εδώ.
0: Μάλιστα. Υποχρεωτικά μετακόμιση οικογένεια, έτσι. Και, και μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο και την Νηπιαγωγείο στο Δίστρατο, που είναι ένα ιστορικό έτσι κτίριο. Μια μονάδα που λειτουργούσε από το 1854. Έχει και αυτό το στοιχείο.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Και ο προβληματισμός είναι πολύ έντονος. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να έχουμε ως προτεραιότητα τους μαθητές για να υποστηρίξουμε και τις οικογένειες. Γι' αυτό είχαμε και δάσκαλο αυτά τα χρόνια εκεί, για να υποστηριχθεί η οικογένεια. Όπως κρατήσαμε και το Δημοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου πέρυσι με έναν μαθητή, όπως τη Σμιλιά Μετσόβου πέρυσι πάλι με έναν μαθητή, το Ρωμανού πάλι με έναν μαθητή. Αυτά είναι κοινότητες που είναι απομακρυσμένες, είναι πολύ μακριά από την πόλη των Ιωαννίνων ή από άλλο κάποιο ημιαστικό κέντρο. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα βοηθώντας την τοπική κοινότητα, τις οικογένειες που θέλουν να διαμένουν στον τόπο τους και θέλουν το δάσκαλο δίπλα τους, και τους δήμους εκεί που και αυτοί προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο ακόμη και στον αστικό ιστό εδώ στην πόλη.
0: Ναι, γιατί είναι και το θέμα της μετακίνησης και είναι και ιδιαίτερη περιοχή, η ευρύτερη της Ηπείρου, αυτό το κομμάτι που περιγράφεται, εκτός από την πόλη ή κάποιες κεντρικές πόλεις. Φανταστείτε τώρα, φαντάζομαι δηλαδή εγώ, όταν χαλάσει και ο καιρός και έχουμε και βροχές και χιόνια, τι να πει κανείς για αυτή τη μετακίνηση,
1: και πάγο.
0: Και επικίνδυνες συνθήκες.
1: Κάτι στο Ζαγόρι, παράδειγμα, που πιστεύω ότι το γνωρίζετε το Ζαγόρι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ονομαστό, ναι. Έχουμε 45 χωριά. Δυστυχώς, μόνο τα δύο έχουν σχολείο. Το Πάπιγκο με δύο μαθητές και οι Μιλιωτάδες με τέσσερις μαθητές.
0: Τι να πω, πραγματικά δεν έχω να προσθέσω, επειδή βλέπω μια κατάσταση που συνεχώς... Ίσως δεν το είχαμε, λέγαμε γενικά, ξέρετε, δημογραφικό. Και μπορώ να σας πω, κυρία Γιαννακού, ότι και δημοσιογραφικά δεν ήταν δημοφιλές το θέμα. Δηλαδή κάθε φορά το βγάζαμε, το ξαναβγάζαμε, λέγαμε κάποια θεωρητικά πράγματα με τους καθηγητές, με τους ειδικούς, με τους επιστήμονες ή με τους πολιτικούς. Τώρα βλέπουμε όμως ότι στην πράξη έχουν περάσει λίγα χρόνια και το πράγμα έχει γιγαντωθεί. Ένα τελευταίο, κυρία Γιαννακού, γενικότερα υπάρχει κάποιο σχέδιο έτσι γενικότερα να αυτό το πράγμα να μην μας πάρει από κάτω, εννοώ να μπορέσουμε λίγο να το αντιμετωπίσουμε? Έχετε μάθει κάτι εσείς?
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή κάτι. Εμείς γενικά έχουμε την εντολή στα παραμεθόρια να προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες και στα πολύ ορεινά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Γιατί είναι και πολύ δύσκολο ο κόσμος να κρατηθεί εκεί πάνω.
0: Βέβαια.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την πληροφόρηση που μας δώσατε, κυρία Γιαννακού. Η κυρία Μαρία Γιαννακού, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. Σας χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Και όσο μιλούσαμε με την κυρία Γιαννακού για το θέμα της Ηπείρου, για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά που μπαίνουν σε αναστολή, δηλαδή τώρα αν λέει βρεθούν μαθητές, από πού θα βρεθούν μαθητές, φαντάζεστε? Στο μυαλό μου κάνω συνειρμό με τη φουρνά της Ευρυτανίας που θα ακούσετε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών εδώ στο Ethnos Radio 105,8, ότι η οικογένεια αυτή, η πολύτεκνη που είχε πάει να εγκατασταθεί, εγκαταλείπει, φεύγει για τους δικούς της λόγους, αλλά το πράγμα δεν φαίνεται να απέδωσε μετά από 2 χρόνια. Πολύ σοβαρό ζήτημα όλο μαζί, και το συγκεκριμένο της συγκεκριμένης οικογένειας, παρά τις προσπάθειες και της εκπαιδευτικού και του παπά του χωριού και όλου. Είχαμε πέσει πάνω όλα τα μέσα κλπ. Πάμε στο Κεμισή. Τίτλοι ειδήσεων, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο. Νέους πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8:30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

τραγουδάρα, έτσι. Μ' αρέσει μόνο να τα σχολιάζω όλα, αλλά βλέπω τόση πολλή ανταπόκριση που με έχετε κάνει ιδιαίτερα χαρούμενη.

Εδώ είμαστε και πάλι. Μένουμε εδώ, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ 5 με 7 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, για αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον, και από Δευτέρα, πόσο ξέρω, 5 με 6. Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα, όχι μόνο για τους γνωστούς ακροατές, που είναι και πολύ σημαντικό να είστε παρόντες και παρούσες σχεδόν καθημερινά και να το βλέπω από τα μηνύματά σας, αλλά και εσάς που έχετε εισέλθει στην παρέα μας, γνωρίζοντάς μας ή αποφασίζοντας να δηλώσετε παρουσία.

0: το ωραίο είναι ότι έχουμε συγκεντρώσει και εμείς τόσα πολλά θέματα που κάθε μέρα παρά το δίωρο δεν μας φτάνουν. Πρέπει για να μην τα συνοστίζουμε και για να τους δίνουμε και την αξία που πρέπει. Και μου αρέσει που μου στέλνετε και εσείς πολλές ωραίες ιδέες, τις οποίες θα τις κλέψω και θα τις αξιοποιήσω πάρα αυτά. Και τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Ταξιάρχη Κόλλια. Ο κύριος Κόλλιας είναι ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Βίου και του Πολιτισμού των Βυζαντινών και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη.
0: Γεια σας αγαπητέ μου.
1: Μιλάμε και πάλι.
0: Κι εγώ πάρα πολύ και είναι και πολύ σημαντική αφορμή πέρα από το επιστημονικό σας πεδίο και την λαμπερή προσωπικότητά σας. Είναι το θέμα ιδιαίτερο γιατί είχαμε μόλις πριν από 2 μέρες, το Σάββατο,
1: ναι.
0: 3 μέρες, ολοκληρώθηκε λοιπόν στη Βιέννη το 25ο μάλλον, Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, στο οποίο συμμετείχατε και θέλω να μας μεταφέρετε κλίμα, επιστημονικές απόψεις και μια δική μου απορία. Ακόμα το Βυζάντιο συγκινεί?
1: Εγώ θα έλεγα η συγκίνηση που προκαλεί αυξάνει. Mm-hmm. Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά όπως το θέσατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στην Βιέννη πράγματι πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ολόκληρη εβδομάδα, από την Κυριακή 24 του μηνός μέχρι 29 το συνέδριο των Διεθνών Σπουδών Βυζαντινών. Το συνέδριο αυτό διεξάγεται κάθε 5 χρόνια, το διεθνές, σε μία διαφορετική κάθε φορά χώρα και πόλη συγχρόνως. Η Βιέννη λοιπόν είχε γίνει το κέντρο των Βυζαντινών Σπουδών όλη την εβδομάδα και ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο θα έλεγα. Το να ακούει κανείς, να βλέπει πρώτα-πρώτα τα ταμπελάκια των βυζαντινολόγων ανά την πόλη και να ακούει συζητήσεις γύρω από το Βυζάντιο. Το συνέδριο
0: από όλο τον κόσμο εν τω μεταξύ. Το σημαντικό είναι από όλο τον κόσμο, αφού λέτε διεθνές. Μάλιστα. Ναι.
1: Θα μπορούσε να το πει κανείς και παγκόσμιο, απλώς χρησιμοποιούμε τον όρο διεθνές. Στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι από 39 χώρες στις οποίες καλλιεργούνται οι βυζαντινές σπουδές. Δεν το περιμένει κανείς, ακούγονται 39 χώρες βυζαντινές σπουδές. Δεν είναι παρόλα αυτά. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι κάποια στιγμή είχα δυσαρεστηθεί όταν είχα ακούσει κάποια εκπομπή η οποία αφορούσε τις ελληνικές σπουδές διεθνώς και περιοριζόταν το
0: αρχαιοελληνικές.
1: Τις κλασικές σπουδές.
0: Κλασικές, ναι.
1: Και μετά με το γνωστό τεράστιο άλμα, ολίγων νεοελληνικά.
0: Ναι, κατάλαβα. Και παραλείπουν το Βυζάντιο. Να σας πω την αλήθεια, μπορεί ο πολύς ο κόσμος, μεταξύ των οποίων και

0: είναι πολλά και πολλές οι χώρες και μακάρι να αυξηθούν. Παραδείγματος χάρη, πριν από τρεις ημέρες, το Σάββατο, την Παρασκευή, που είχαμε τη Γενική Συνέλευση τέλος πάντων των εκπροσώπων των 39 χωρών, εγκρίθηκε η αίτηση της Χιλής να γίνει και αυτή μέλος η επιτροπή της Βυζαντινών Σπουδών να ενταχθεί και αυτή στη διεθνή. Mm-hmm. Και μάλιστα εκδίδονται εδώ και πολλά χρόνια, λίγες δεκαετίες, περιοδικά επιστημονικά που έχουν σχέση με το Βυζάντιο και τον Νεοελληνισμό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Ναι. Και να πούμε από τώρα, γιατί θα το ξεχάσω εγώ, ότι, ή εσείς μάλλον δεν θα το ξεχνούσατε, ότι το επόμενο, δηλαδή σε 5 χρόνια με το καλό, θα γίνει στην Αθήνα. Είναι αλήθεια?
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαμε, μάλλον ανά πενταετία, έχουμε κατάθεση υποψηφιοτήτων και απόφαση πού θα διεξαχθεί το επόμενο. Για το συγκεκριμένο, το 2031, μετά από 5 χρόνια δηλαδή, είχαν θέσει υποψηφιότητα η Μαδρίτη, το Παρίσι, η Βουδαπέστη, η Λευκοσία και η Αθήνα. Η Μαδρίτη για κάποιο λόγο απεσήρθη, η Βουδαπέστη απεσήρθηκε αυτή υπέρ της υποψηφιότητας της Ελλάδος και είχαμε μείνει Παρίσι, Λευκοσία, Αθήνα. Πρέπει να πω ότι η Λευκοσία, να το πω όπως μου έρχεται, αδικείται.
1: Ναι.
0: Διότι επρόκειτο το 1975 να οργανώσει το συνέδριο το διεθνές, αλλά δυστυχώς λόγω της εισβολής της Τουρκικής δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί τότε, και τώρα ήταν υποψήφια, αλλά τέλος πάντων υπερίσχυσε η Αθήνα και του Παρισίου και της Λευκοσίας, και αυτό είναι βέβαια ευχάριστο. Εμάς τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, μας ευχαριστεί ιδιαίτερα, ήταν και ιδιαίτερα ισχυρή, πώς θα πούμε, η πλειοψηφία που αποσπάσαμε, και τώρα το καταφέραμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι που λέμε, έλα τώρα να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα, να σκουμποθούμε.
1: Μια χαρά θα τα βγάλουμε πέρα, νομίζω.
0: Είμαστε βέβαιοι, ναι. Να συνεργαστούν τα πανεπιστήμια, οι ερευνητικοί φορείς, τα μουσεία με οργάνωση εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων και όχι μόνο μουσεία. Δηλαδή θα είναι ένα μεγάλο γεγονός, όχι για τις Βυζαντινές σπουδές μόνο, αλλά και γενικότερα και για την Αθήνα, θα έλεγα.
1: Ναι, σωστό, βέβαια. Ναι. Τώρα να πάμε στο πεδίο που λέμε, δηλαδή στο επιστημονικό κομμάτι. Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινός πολιτισμός. Μια ολόκληρη εβδομάδα όλοι οι Βυζαντινολόγοι συζητούσατε, ανταλλάσσατε απόψεις. Προφανώς και πολύ υλικό υπήρχε από βιβλία, από βιβλιογραφία σας. Πείτε μας έτσι ένα, δύο, τρία που μπορεί να ενδιαφέρουν κάπως και τον μέσο πολίτη.
0: Ναι. Καταρχάς να αναφέρω τον εντυπωσιακό αριθμό των 1500 συνέδρων.
1: Mm-hmm, όντως.
0: Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Ναι. Ναι. Βέβαια εντυπωσιακό γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερος, αλλά και στο προηγούμενο συνέδριο που είχε γίνει στη Βενετία, δεν θυμάμαι, 1200 κάτι τέτοιο.
1: Ναι, καλό είναι.
0: Δηλαδή ούτως ή άλλως υπερβαίνουμε τους 1000, ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα στα συνέδρια αυτά, αλλά και στις διάφορες επιστήμες, όχι μόνο στις Βυζαντινές, έχουμε προσεγγίσεις από διάφορες πλευρές.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κάποιος θα μιλήσει για θα ερευνήσει την αρχιτεκτονική και θα δημιουργηθεί μια στρογγυλή τράπεζα ή μια ομάδα επιστημόνων που θα παρουσιάσουν τις ανακοινώσεις τους σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα της αρχιτεκτονικής. Αλλού έχουμε και τη φιλολογία, που στην οποία θα εξεταζόταν πιθανώς νέες τάσεις στην έρευνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, νέες όψεις τις οποίες αναζητεί ο μελετητής στα υπάρχοντα κείμενα, αλλά νέες προσεγγίσεις, οι οποίες νέες προσεγγίσεις έχουν σχέση και με τα ενδιαφέροντα της κάθε εποχής. Δηλαδή, του σήμερα, ο ερευνητής, ο σημερινός, φωτίζει, αναζητεί με άλλα, κατά κάποιο τρόπο, ενδιαφέροντα κριτήρια το υλικό. Και βέβαια εννοείται, εγώ θα έλεγα τώρα και από προσωπικό ίσως ενδιαφέρον περισσότερο, και όσον αφορά την ιστορία, δηλαδή ιστορία του Βυζαντίου και την ένταξή της μέσα στο διεθνές γίγνεσθε αφενός της εποχής, δηλαδή το Βυζάντιο ως μια σημαντικότατη αυτοκρατορία

0: μέσα, η οποία είχε να κάνει με τον Βορρά, έφτανε μέσα στις σκανδιναβικές χώρες μέσω των μισθοφόρων οι οποίοι κατέβαιναν για να υπηρετήσουν, και στην Αφρική, και εννοείται βεβαίως από την Εγγύς μέχρι και τη Μέση Ανατολή και την Δυτική Μεσόγειο. Βέβαια, εννοείται ότι αυτό δεν αφορούσε όλη την εποχή τη λεγόμενη, ας πούμε, του Βυζαντίου, τα χίλια χρόνια, ναι, αλλά κατά καιρούς όλες αυτές οι περιοχές που ανέφερα, οι περισσότερες τέλος πάντων, είχαν ή ανήκαν εν μέρη τα εδάφη του στο Βυζάντιο, ή είχαν σχέση πολιτιστικές, πολιτισμικές, οικονομικές, εμπορικές. Ξέρετε αυτό το γνωστό ότι από την Κίνα ήρθε το κουκούλι το μεταξύ. Αυτό μετάξι σημαίνει ότι υπήρχε επαφή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή μπορεί να μην ήταν καθημερινή όπως σήμερα.
1: Και ειδικά στην ακμή του υπήρχαν οι δρόμοι, όπως λέμε, και οι εμπορικοί δρόμοι ήταν κάτι το ασύλληπτο. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι υπήρχε πολύ μεγάλη επικοινωνία. Δεν ήταν κανένα περίκλειστο ή κάτι άλλο κράτος, έτσι δεν είναι? Αυτοκρατορία.
0: Ναι, όπως εμείς ίσως με την σύγχρονη ματιά μας που θεωρούμε ότι εμείς είμαστε οι μόνοι που υπάρχουμε στην ιστορία λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας, ξεχνάμε ότι σε κάθε εποχή είχαμε τα επιτεύγματα και τις επαφές και τα σκαμπανεβάσματα τα οποία παρουσίαζαν και παρουσιάζουν και για μας ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να προσθέσω κάτι, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε.
1: Και δηλαδή με αυτό ολοκληρώνουμε. Με αυτό ολοκληρώνουμε, κύριε Κόλια. Ναι, ναι.
0: Απλώς, ναι. Να προσθέσω ότι είχαμε και την υποστήριξη. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολο να κερδίσουμε. Δηλαδή, χρειάστηκε προσπάθεια για να επιτύχουμε την πλειοψηφία μεταξύ των συναδέλφων μας διεθνώς. Και μας υποστήριξε και η πρεσβεία της Βιέννης, της Ελλάδος στη Βιέννη. Είχαμε τη δυνατότητα να παραθέσουμε μια δεξίωση, δηλαδή υπήρξε προσπάθεια και από εμάς τους επιστήμονες, αλλά και από, έτσι, και από την πολιτεία, ας το πω.
1: Πολύ ωραία, χαίρομαι. Ναι. Είναι καλό να συνεργάζονται οι φορείς, να υπάρχει στήριξη σε μια τόσο σημαντική επιστημονική προσπάθεια και συνάντηση. Και πάνω απ' όλα χαίρομαι εγώ να το πω έτσι λίγο, ξέρετε, βλέποντας το ως εξωτερικός παρατηρητής, ότι όταν μαζεύονται πολλοί επιστήμονες και κάνουν σημαντικά συνέδρια, όλο και κάτι καλό βγαίνει, έτσι δεν είναι, κύριε Κόλια?
0: Αυτό είναι βέβαιο, και λόγω του ότι οι λαοί και η επιστήμη και οι πολιτισμοί τέλος πάντων συνεργάζονται μεταξύ τους. Αλλά μια και πρέπει να κλείσουμε, θα ήθελα να ακουστεί ότι το Βυζάντιο δεν είναι αυτό που έχουμε την εντύπωση συχνά, και μάλιστα στην Ελλάδα. Είναι δικό μας, αλλά δεν είναι μόνο δικό μας, και μέσω αυτού του διεθνούς χαρακτήρα του εξαπλώνεται, και αυτό είναι και το μεγαλείο του. Για το μεγαλείο του δεν μιλάω συναισθηματικά ή δεν ξέρω,
1: το καταλάβαμε,
0: αλλά αυτό είναι το ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λόγο είναι ενδιαφέρον για την ιστορία, την διεθνή, την παγκόσμιο ως ένα βαθμό.
1: Και αυτό το τελευταίο νομίζω ότι μας έβαλε έναν κρίκο στην αλυσίδα μεταξύ της μη γνώσης και της σχετικής γνώσης. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν έχουμε κι άλλο χρόνο να μιλήσουμε για αυτό που είπατε, ότι το Βυζάντιο δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς δικό μας, αλλά είναι κάτι οικουμενικότερο, να το πω, παγκοσμιότερο, και υπό το πρίσμα το μοντέρνο, το καινούριο, θα έχει ένα ενδιαφέρον να συζητηθεί αυτό.
0: Τώρα δεν σας αφήνω, αλλά η Ουκρανία, ο Εύξηνος Πόντος, Νότια Ρωσία, Ουκρανία, Αιγύπτος, Ανατολή, Παλαιστίνη, Ισραήλ κτλ. Όλα αυτά έχουν σχέση με το Βυζάντιο στο παρελθόν τους.
1: Δηλαδή,
0: και για αυτόν τον λόγο, ενώ τη σύγχρονη γεωπολιτική.
1: Αυτό σκεφτόμουν πριν, όταν αναφέρατε τα τεράστια σύνορα. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν, εάν στο συνέδριο συζητήσατε και λίγο τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά σε σχέση με το σήμερα. Αλλά τώρα...
0: Σε συγκεκριμένες συνεδρίες, δεν θέλω να σας κρατώ, αισθάνομαι τύψεις. Ευχαρίστω.
1: Εγώ αισθάνομαι τύψεις, αλλά νομίζω ότι μας δώσατε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, κύριε Κόλια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.

τα μήνυματα έρχονται βροχή. Προσπερνώ το μήνυμα του Νικόλαου. Γιατί έχει κάνει λίγο πλάκα. Το παίρνω απλά ότι τρολάρεται. Γιατί το Βυζάντιο δεν είναι μόνο από το σύριαλ Κωνσταντίνου και Ελένη στο αποχετευτικό δίκτυο. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο, αγαπητέ μου. Είναι κάτι πολύ ωραιότερο και σοβαρότερο. Αλλά οκ, μου αρέσει το τρολάρισμα και ο συνειρμός που έχετε κάνει.

διάσημη, τι να πω, το ένα καλύτερο από το άλλο, ενώ σωστότερα μέσα στο πνεύμα είσαι στο στόχο. Το Παρίσι λέει ήταν σοβαρή υποψηφιότητα. Θερμά συγχαρητήρια στην Αθήνα που το 2031 κέρδισε αυτή την κούρσα στο να είναι η διοργανώτρια χώρα που θα φιλοξενήσει το συνέδριο. Και η Φραντσέσκα, καλό μήνα. Πολύ καλά λόγια, βρε παιδιά. Με έχετε καλομάθει τώρα, κύριε Πρέσβη. Με καλομαθαίνετε. Εξαιρετική όλη, λέει, στο σταθμό, με τις μουσικές επιλογές, τις υπέροχες φωνές που μας κρατούν παρέα και μας ενημερώνουν σε ήπιους τόνους. Κάτι που έχουμε χάσει αυτή την εποχή, όταν όλοι και όλα κραυγάζουν. Τα σέβη μου από τη Ρόδο.

Νίκος, εξαιρετική μας Έλενα, λέει πώς να σχολιάζουμε την γκρίζα διαφήμιση. Ξέρεις τι, επειδή δεν το πρόσεξα, δεν θέλω να το αναφέρω, μην υποπέσω σε κάποιο σφάλμα. Θα το κοιτάξω στους τίτλους και θα σου πω. Θα επανειλήσω, δεν το αποφεύγω, δεν το πρόσεξα όμως. Τι άλλο, ο Ιωάννης, πολύ ωραίο το θέμα σχετικά με το Παλάστο Παγκράτη. Το αναθέτω κιόλας να το ψάξουμε, μήπως και το έχουμε σε κάποια εκπομπή.

0: καρδιά μου πριν γεράσει.
1: Σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος. Τα θέματα βλέπω έρχονται και θα τα ακούσετε και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, αλλά και στο μετά, στις υπόλοιπες εκπομπές. Βλέπω εδώ φουντώνει έρηδα μεταξύ Γεωργιάδη και Σαμαρά.
0: Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα.
1: Βρήκε τώρα ο κύριος Σαμαράς, με όλο το σεβασμό, μια σελίδα του ΕΟΠΗ, λέει, όπου για τα φάρμακα υψηλού κόστους σε ασθενείς υπάρχει επιλογή προσδιορισμού φύλου. Δηλαδή είναι μόνο άρεν και φύλη, είναι και τρίτο φύλο. Και σε αυτή την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ λοιπόν, η οποία τροποποιήθηκε μετά από αυτή την καταγγελία, απαντάει και ο κύριος Γεωργιάδης, έχει γίνει χαμός, παιδιά.

0: φυλακές κλεισμένες.
1: Εμένα με συγχωρείτε, δεν ασχολούμαι άλλο με φωτιές. Σας τα κάνουν οι υπόλοιποι. Υπάρχει πάντως μια φωτιά στο Μεσολόγγι, στο πεδίο Βολής. Σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Κατά τα άλλα, μία από τις τελευταία δεν είναι, απλά δεν αναφέρθηκα σήμερα στην υπόθεση της Κυψέλης, ξετυλίγεται του Κουβάρη, αλλά ρε παιδιά, να σας πω κάτι, συγγνώμη κιόλας, όταν υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες, είναι σεσημασμένος ο συγκεκριμένος άνθρωπος που ζούσε στο διαμέρισμα. Κρατούσε όμηρο, λέει, μία Γερμανίδα, την εξέδιδε πριν από 6 χρόνια. Τι κάνουμε ακριβώς, τι συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν τέτοια δράση και τους αφήνουμε ασίδωτους?

Λοιπόν, εγώ λέω, έχω μία ιδέα τελευταία. Δεν ξέρω αν είναι και πετυχημένη. Θα προσπαθήσω να τη θέσω σε εφαρμογή. Επειδή θέλω να ακούσουμε και το επόμενο υπέροχο τραγούδι, να σας χαιρετήσω τώρα, να κάνουμε το κόλλημα που λέμε και... Να σας ευχαριστήσω θερμά, θερμότατα όλους και να κλείσουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 5 για 2 ακόμα ώρες εδώ πάντα στο Ethnews Radio 105,8. Φιλιά!

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η-1η του Σεπτέμβρη του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από χθες οι μειωμένες τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Τι λένε στο Earth News Radio πολίτες αλλά και καταναλωτικές οργανώσεις. Αυξήθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,3% στην Ευρωζώνη. Βασική αιτία η ενέργεια. Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης με άξονα την οικονομία αλλά και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μέτρα για την ακρίβεια για την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Κωστής Χατζηδάκης. Την επόμενη Παρασκευή όλα θα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το πρώτο ειδικό σχολείο και Σαριανίες. Σε λειτουργία η ομάδα Κόμβος, λέει στο Earth News Radio ο διοικητής της Τροχέας Αττικής. Στόχος η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στην κυκλοφορία και η γρήγορη παρέμβαση σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, τροχαίο με 3 νεκρούς τη νύχτα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Με 20 μαχαιριές δολοφονήθηκε το μωρό. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις ότι το παιδί ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Και τέλος, προνομιακός εταίρος η Τουρκία, λέει ο Πούτιν, οι διμερείς σχέσεις μας είναι σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο, αναφέρει ο Ερντογάν, παζάρι και για τους S-400.
2: Μοσχάρι και χοιρινό, και στον κυμά έχω δει.
3: Και οι τιμές που έχουν φτάσει.
2: Είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν, ιδίως στο μοσχάρι.
4: Ψυχολογικά και μόνο που το βλέπουμε πάμε προς τα εκεί.
3: Το ψάχνετε
4: ναι,
3: δηλαδή.
4: Ναι, το ψάχνουμε λίγο παραπάνω.
5: Όσο πιο φτηνά είναι, τόσο καλύτερο.
1: Στην διάθεση των καταναλωτών είναι από χθες τα 1.740 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές και σε όλα τα σημεία λιανικής αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που καταγράφονται νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ξεκινάμε ωστόσο με τις μειώσεις τιμών κατά 9,5% μέσο όρο που αγγίζουν και το 30% σε επώνυμα προϊόντα ενώ αφορούν και στα σχολικά είδη που έχουν την τιμητική τους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για να μας δώσει την εικόνα από την αγορά με την ενεργοποίηση των μειώσεων και το τι θα πρέπει να κοιτούν και να προσέχουν οι πολίτες. Καλησπέρα Άκη.
6: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας μείωσης τιμών ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην αγορά. Συμμετέχουν δηλαδή οι μεγαλύτεροι, σχεδόν όλοι θα έλεγα, προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, συμμετέχουν όλες οι μεγάλες αλυσίδες, συμμετέχουν και τα τρία πιο μεγάλα πολυκαταστήματα παιχνιδιών και σχολικών ειδών, γιατί το ανέφερες και εσύ ότι σε αυτή τη λίστα με τα 1740, τους 1740 κωδικούς, αρκετοί από αυτούς είναι και σχολικά ήδη, διότι απέχουμε 10 μέρες από το πρώτο κουδούνι. Οπότε καταλαβαίνεις, τσάντες, στυλό,
1: υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
6: Λόγ, τετράδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όμως βέβαια το ίδιο μεγάλο, ίσως και μεγαλύτερο, είναι το ενδιαφέρον για το τι βάζουμε στο τραπέζι μας και πόσο κοστίζει. Γι' αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι κωδικοί αφορούν τρόφιμα. Τρόφιμα με μειώσεις μεσοσταθμικά κοντά στο 9%. Που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να δει και μικρότερες μειώσεις, κάποιος όμως μπορεί να ενδιαφέρεται για κάποια τρόφιμα τα οποία έχουν μεγαλύτερες και 17 και 18 και 20% έχουμε εντοπίσει στη λίστα που μας έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ ενδεικτικά...
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω, να το κάνουμε με παραδείγματα όλο αυτό που συμβαίνει.
6: Λοιπόν, Ένα σακουλάκι κατεψυγμένες μπάμιες, 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72. Αυτή η τιμή ίσχυε μέχρι και το Σάββατο που μας πέρασε, χωρίς βέβαια κάποια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα με την έκδοση στο 6,28. Είμαστε δηλαδή σχεδόν μισό ευρώ κάτω. Γάλα υψηλής παστερίωσης, 1 λίτρου. Από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα που βάζουμε στο τραπέζι μας, στο ψυγείο μας, αρχική τιμή σχεδόν 1,40. Τελική τιμή μετά τη μείωση σχεδόν 1,20. Μοσχαρίσιο κιμάς, 400 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,86, λίγο κάτω από τα 7 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή στα 6,5 ευρώ. Και εδώ μια μείωση της τάξης περίπου των 50 λεπτών.
1: Βέβαια, είναι μικρές οι μειώσεις, έτσι όπως τις εισπράττω εγώ. Βέβαια, αν τις αθροίσεις, βγαίνει ένας λογαριασμός, έτσι δεν είναι, Άκη?
6: Για μια τετραμελή οικογένεια που έχει μια μέση κατανάλωση και σε τυροκομικά και σε κρεατικά και σε απορρυπαντικά στο σπίτι, αγοράζουν καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής, ζυμαρικά, όσπρια τέλος πάντων. Μια λοιπόν τετραμελή σε οικογένεια μπορεί να δει το λογαριασμό στο μηνιαίο σούπερ μάρκετ να μειώνεται, όπως μας έλεγαν τουλάχιστον στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και 30 ευρώ και 35. Το οποίο εντάξει, για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως είναι, ας πούμε, και το ένα δεκάρικο την εβδομάδα για κάποιους είναι σημαντικό.
1: Να πάμε και στα σχολικά είδη, γιατί νομίζω ότι και εκεί έχεις παραδείγματα.
6: Να πάμε και στα σχολικά είδη τα οποία μπορεί κάποιος να βρει ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, η μεγάλη ποικιλία κακά τα ψώματα είναι στις αλυσίδες με τα παιχνίδια και τα σχολικά είδη. Οι τρεις είναι οι μεγαλύτερες στη χώρα μας, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, όλοι τις ξέρουμε ποιες είναι. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις πολύ μεγάλες αλυσίδες οι μειώσεις κυμαίνονται από 10 μέχρι και 33%. 10% είναι η μείωση στις σχολικές τσάντες, ενδεικτικά δηλαδή μια σχολική τσάντα, θα σου πω, από τις λεγόμενες πιο φθηνές, 25 με 30 ευρώ, γιατί οι πιο ακριβές φτάνουν και 50 και 60. Αλλά εγώ θα πάρω από τις πιο φθηνές, 25 με 30 ευρώ. Στα 30 ευρώ ένα 10% σημαίνει ότι η τσάντα είναι κατευθείαν στα 27. Οι τιμές στα τετράδια και στα μπλοκ, εντάξει, είναι πολύ πιο μικρές. Τα τετράδια και τα μπλοκ έχουν, μερικά έχουν και κάτω από 5 ευρώ. Εκεί η μείωση σαν ποσοστό είναι αρκετά σημαντική, 32%. Σε χρήματα μπορεί κάποιος, δηλαδή όταν στα 3 και στα 4 ευρώ βάλει στο 33%, είναι ένα ευρώ κάτω. Μπορεί να μην ακούγεται τρομερό, αλλά αν έχεις 2 και 3 παιδιά στο σχολείο και πρέπει να πάρεις από 10 τετράδια στο κάθε παιδί, ο λογαριασμός μαζεύεται μαζί με μπλοκ ζωγραφικής, μαζί με μολύβια, σπηλό.
1: Αν όλες αυτές οι μειώσεις ισορροπούν τις προηγούμενες αυξήσεις, τις αυξήσεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, γιατί ήταν μεγάλες.
6: Ναι,
1: δηλαδή
6: ναι,
1: όταν το 19 είχε το μοσχάρι 8 ευρώ το κιλό και το 24 10 ευρώ, εντάξει, έχουμε μια αύξηση σημαντική. Δηλαδή οι αυξήσεις σε μια πενταετία ήταν της τάξης του 25 και του 28%. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να τις ισορροπήσει αυτές τις μειώσεις με εκείνες τις αυξήσεις. Δύσκολο.
6: Πάντως με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, κανένας δεν έχει ισχυριστεί, ούτε καν το ίδιο το Υπουργείο, ότι έχουν εξορροπηθεί αυτές οι αυξήσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό που περιγράφεις. Ίσα-ίσα που σήμερα βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού και δείχνουν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι σε θετικό πρόσημο. Είναι αυτό που λέμε, σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του.
1: Καλά, εκεί παίζει ρόλο και η ενέργεια και τα καύσιμα, που νομίζω ότι είναι η βασική αιτία, έτσι, της αυξητικής τάσης του πληθωρισμού. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάποιο άλλο παράδειγμα. Να ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο Earth News για το θέμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα σε λίγο.
6: Βεβαίως.
7: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
8: Ναι.
7: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
8: 1.700 κωδικοί.
7: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
8: Μάλιστα.
7: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
1: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στον Alpha Radio για τις μειώσεις και την επίδραση στην αγορά.
8: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται, το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα.
1: Οι μειώσεις αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, ανέφερε μιλώντας στο Ethnews Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσέας.
9: Πρακτικά, ο καταναλωτής και η καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαλλού από δύο παράγοντες. Είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει, με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ, πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κιωσέ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επεσήμανε επίσης στις πρωινές διαδρομές ότι τα μικρά ποσοστά μειώσεων δεν αποτυπώνονται στην τσέπη του καταναλωτή, αφού προηγήθηκαν σημαντικές αυξήσεις.
10: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
1: Άκη, επιστροφή σε σένα. Το λέγαμε και νωρίτερα, ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, λόγω κυρίως της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές της ενέργειας έτρεξαν με 15,3%, ενώ στα τρόφιμα η συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς για πάγωμα των τιμών φαίνεται ότι σταθεροποίησε τον δείκτη. Άκη.
6: Και αυτή η άνοδος δείχνει αυτό που λέγαμε και πριν, Θάνο, ότι μπορεί να γίνονται κάποιες προσπάθειες, οι επιδοτήσεις ας πούμε στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και στην αμόλυβδη είναι ένα δείγμα. Οι συμφωνίες σούπερ μάρκετ προμηθευτών και κυβέρνησης είναι μια δεύτερη προσπάθεια. Και γίνεται, βλέπεις λοιπόν τον ένα μήνα πάει να φρενάρει λίγο ο πληθωρισμός και τον επόμενο κάνει ένα άλμα μια μονάδα. Δηλαδή από το 2,7 στο 3,7 είναι σημαντικό άλμα, είναι μια μονάδα πάνω. Και αν κανένας και το κοιτάξει αναλυτικά, θα δει ότι και οι τρεις κατηγορίες επηρέασαν. Βέβαια, σίγουρα τη μεγάλη επίδραση την είχε η ενέργεια. Συν 15%, όταν τον Ιούλιο έτρεχε η ενέργεια με συν 13%. Μόνο από εκεί, ας πούμε, έγινε σχεδόν 2,5 μονάδες πάνω. Όμως και στα τρόφιμα, ακόμα και αν η αύξηση είναι οριακή, είναι συν 0,2. Τον Ιούλιο ήταν μείον. Ήταν μείον 0,4. Άρα από το αρνητικό πρόσημο περάσαμε σε θετικό τον Αύγουστο. Άρα και από τα τρόφιμα κάτι τσίμπησε. Στις υπηρεσίες ήταν 3,1 τον Ιούλιο, πήγε 4,6. Και στις υπηρεσίες λοιπόν μια μισή μονάδα πάνω. Άρα μία μονάδα από εδώ, μισή μονάδα από εκεί. Βλέπεις ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, παρά τις προσπάθειες, ξαναλέω, επιδοτήθηκε το ντίζελ, η αμόλυβδη. Υπήρξε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές να μην αυξήσουν καμία τιμή μέσα στο καλοκαίρι. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν που έγιναν, βλέπεις ότι τον Αύγουστο είχαμε αυτό το άλμα. Τώρα είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσουμε εάν αυτή η συμφωνία που ξεκίνησε χθες με τις μειωμένες τιμές θα αντιστρέψει το κλίμα. Ελπίδα όλων είναι ότι ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει αντίθετη πορεία. Προφανώς και η δική μας ελπίδα είναι αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο Σεπτέμβριος. Ο Αύγουστος πάντως δεν πήγε πολύ καλά. Γενικώς, να πω κλείνοντας, ότι και στην Ευρωζώνη η εικόνα δεν ήταν καλή. Τον Ιούλιο η Ευρωζώνη.
1: Αν μπορείς να τα φέρεις την εικόνα, ναι.
6: Και στην Ευρωζώνη λοιπόν τον Ιούλιο ο πληθωρισμός ήταν 2,9 και τον Αύγουστο πήγε 3,3. 4 δέκατα επάνω. Απλώς εμείς πήγαμε μία μονάδα πάνω, σε εμάς έτρεξε λίγο περισσότερο. Αλλά πάντως γενικώς υπάρχει η πληθωριστική πίεση πολύ ισχυρή.
1: Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, ενώ στην ελληνική αγορά η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα αποτελεί ανάγχωμα στις όποιες επιπτώσεις από τη νέα πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Την ίδια στιγμή υψηλό ρεκόρ 44 μηνών καταγράφεται στο φυσικό αέριο, κάτι προκαλεί ανησυχία. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει την συνολική εικόνα της αγοράς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν εξελίξεις αυτές στην Αγγλία. Πινελόπη, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
11: Καλησπέρα Θάνο, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Χρόνια πολλά.
11: Δυστυχώς δεν έχω ευχάριστα νέα να πω, παρά τα χρόνια πολλά για τα οποία σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μας κερνάς δηλαδή, έτσι. Ξεκινάς τις εκπτώσεις από το καλησπέρα.
11: Να σας κεράσω ευχαρίστως, αλλά όχι, δυστυχώς όχι καλές τιμές στα καύσιμα.
1: Λοιπόν, δεν μας κερνάς καλές τιμές στα καύσιμα. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ.
11: Έχουμε λοιπόν και νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Είναι στα 92,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 88 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο, όπως είπες και εσύ, έχει εκτοξευθεί στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα η άνοδος ήταν 3,15%. Κάθε μέρα έχουμε άνοδο και η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, ειδικά για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες εν ώψη και του χειμώνα. Όπου το φυσικό αέριο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη θέρμανση, αλλά στη χώρα μας αποτελεί βασικό παράγοντα για τον ηλεκτρισμό. Κατά συνέπεια θα έχουμε, εκτιμάται ότι θα υπάρχει άνοδος των τιμών του ηλεκτρισμού. Ας τα πάρουμε με τη σειρά, να πούμε για τα υγρά καύσιμα ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης η μέση τιμή μάλλον της αμόλυβδης σε όλη την Ελλάδα χθες ήταν στα 2,046 και το ντίζελ στα 2,023, ενώ στην Αττική η αμόλυβδη ήταν λίγο πιο αυξημένη στα 2,098 από τις όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και το ντίζελ λίγο χαμηλότερα στα 1,99. Όλα αυτά δείχνουν, παρά το γεγονός ότι ισχύουν τόσο η επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση στο ντίζελ, όσο και οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις αυτές θα συνεχιστούν και τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτό που φαίνεται να προσδοκούν όλοι είναι απλώς να διατηρηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων γύρω στα 2 ευρώ και να μην ξεφύγουν πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ότι η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, ενώ η εκπτώση από την πλευρά των δικαστηρίων είναι 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, που σημαίνει ότι συνολικά έχουμε μια έκπτωση 15 λεπτά στο λίτρο, και 10 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη. Αυτή είναι η κατάσταση στα υγρά καύσιμα, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα δούμε τιμές κάτω από τα 2 ευρώ πολύ σύντομα.
1: Σήμερα ανακοινώθηκαν και ανατιμήσεις στα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου. Έχουμε εικόνα.
11: Πράγματι, καταρχήν να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια μεγάλη αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή, η οποία βεβαίως ενεργοποιεί και τις αυξήσεις στη λιανική αγορά. Να πούμε ότι για αύριο 2 Σεπτεμβρίου η μέση χονδρεμπορική τιμή έχει φτάσει στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με μια αύξηση της τάξης του 7,63%, ενώ η χονδρεμπορική τιμή αυξήθηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο κατά 21%. Η άνοδος αυτή, όπως καταλαβαίνεις, πέρασε στα κειμενόμενα τιμολόγια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε λοιπόν ότι το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο της, στο οποίο είναι συνδεδεμένη περίπου το 60% των καταναλωτών, διαμορφώνεται στο 0,149 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έναντι 0,138 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η αύξηση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι 7,7%, δηλαδή δεν έχει ενσωματωθεί ολόκληρη αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ΔΕΗ προσπαθεί να προωθήσει τα μπλε σταθερά τιμολόγια, να ενεργοποιήσει τους καταναλωτές να συνάψουν μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς ρεύματος και έτσι έχουμε μείωση στα μπλε σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ στα 0,11 λεπτά ανακιλοβατόρα, που είναι μια τιμή αρκετά συμφέρουσα δεδομένων των υφιστάμενων συνθήκων. Το κακό πάνω είναι ότι η εικόνα όπως ξεκίνησε ο μήνας δείχνει ότι αυτό δεν θα σταματήσει εδώ, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
1: Μας το έλεγε και ο Άκης νωρίτερα, το ακούσαμε. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, όπου η αντιπαράθεση οξύνεται. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκονται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών, με φόντο τι άλλο τη ΔΕΘ. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πυρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε τηλεοπτική του συνέντευξη που παραχώρησε στο Open μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης στα υπερκέρδη. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
12: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμα μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Τώρα, στην τηλεόραση του Earth News, συνέντευξη παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μόνιμη φορολόγηση στα υπερκέρδη και απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του το πρωί, όπως πρέπει και εσείς, σχετικά με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, μέτρα που ουσιαστικά έχουν κλειδώσει και αφορούν στο σύνολο όλης της κοινωνίας με ορίζοντα τετραετίας, απάντησε ανοιχτά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών. Όπως απάντησε ο Κωστής Χατζηδάκης, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων, ενώ υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα, όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί στήριξης των φαντ, κάτι που ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθιστώντας τον υποχρεωτικό τόσο για τους ευάλωτους δανειολήπτες, όσο και για τη μεσαία τάξη.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τον κύριο Ανδρουλάκη.
7: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη ΔΕΘ με την απόφαση για κοινή εκπροσώπηση από τη Ρένα Δούρου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά. Την ίδια ώρα παραμένουν οι προβληματισμοί για τη στάση του Παύλου Πολάκη αλλά και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες τις εξελίξεις από την Κουμουνδού θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Θάνο. Το τελευταίο στάδιο των επιλογών, των κεντρικών επιλογών από τη μεριά της Κουμουνδούρου μέλει να αποφασιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αναφέρομαι στην εκπροσώπηση. Το σίγουρο είναι ότι και οι τρεις κορυφαίοι παράγοντες του κόμματος, δηλαδή η Ρένα Δούρου ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Νίκος Παπάς ως γραμματέας του κόμματος και ο κύριος Παύλος Πολάκης που βρίσκεται στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν το κόμμα. Και στην έκφραση των, και στη συνάντηση που θα υπάρχει με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και στην πολιτική ομιλία και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Το πώς θα διαμορφωθεί αυτό, αν θα είναι ένας επί των τριών, ας πούμε, λέω το παράδειγμα των επαφών με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και οι τρεις μαζί στην πολιτική ομιλία ή οι δύο και οι τρεις μαζί στην συνέντευξη τύπου, αυτό είπαμε και στην αρχή, μέλη να καθοριστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Τώρα, από αύριο συνολικά για την κεντροαριστερά ξεκινάει η ΔΕΘ, που ουσιαστικά και τυπικά με την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσει αύριο το πολιτικό και το οικονομικό του πρόγραμμα, δύο τομείς ιδιαίτερα προσεγμένους και μελετημένους όπως λένε τα στελέχη του κόμματος καθ' όλη την περίοδο του Αυγούστου. Για το οικονομικό πρόγραμμα φαίνεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στους μικροεπιχειρηματίες της χώρας, στη ραχοκοκαλιά δηλαδή αυτό που λέμε της ελληνικής οικονομίας και κυρίως στα κοινωνικά στρώματα εκείνα τα οποία κατά τη γνώμη τους έχουν βληθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Προτάσεις που λένε ότι θα είναι αυστηρώς κοστολογημένες, μέλη να κριθούν βεβαίως Θάνο, όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται με ενδιαφέρον, με την έννοια το θα δώσει ο κύριος Τσίπρας και την πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος. Αυτή τη φορά η άφιξη του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι μία ακόμα άφιξη, αλλά θα είναι η παρουσίαση ενός νέου κόμματος και αυτό θα έχει σημασία και εν όψη βεβαίως των επερχόμενων εκλογών όποτε και αυτές πραγματοποιηθούν.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία Κόμβος, το οποίο στοχεύει να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που δημιουργούν συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Γιώργο.
15: Καλησπέρα Θάνο, πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο...
1: Είσαι στο θάλαμο επιχειρήσεων του Κόμβος.
15: Σωστά. Πρόκειται για ένα σύστημα λοιπόν το οποίο ήδη λειτουργούσε πιλωτικά από τα μέσα του καλοκαιριού. Πλέον τίθεται σε κανονική λειτουργία. Πώς λειτουργεί, ποια είναι η διαδικασία. Όπως προανέφερε στην εισαγωγή σου, παίρνει δεδομένα από κάμερες κυκλοφορίας, από drones και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά... το σύστημα Traffic Commander που υπάρχει στο θάλαμο επιχειρήσεων στροχείας τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε περιστατικού, ανάλογα δηλαδή με το πόσα μέτρα είναι η ανάσχεση, πολλοί χιλιόμετρα, πόση μέση ταχύτητα έχουν τα αυτοκίνητα προκειμένου να περάσουν εκεί αυτό το δύσκολο σημείο, αν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, αν υπάρχει ολισθηρότητα του οδοστρώματος, όλα αυτά τέλος πάντων μπαίνουν σε μία.
1: Αν κάποιος έχει παρκάρει παράνομα, αν κάποιο λεωφορείο δεν μπορεί να στρέψει, έτσι περιπτώσεις που τις έχουμε δει όχι μόνο μία φορά.
15: Καμένα, βέβαια, λίγο
1: σχεδόν καθημερινά.
16: Είχαμε μια τέτοια περίπτωση στο Κερατσίνι, μέσα στο θάλαμο επιχειρήσεων, όπου δόθηκε σήμα να πάει γερανός να σηκώσει το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση τρόλεϊ. Οπότε, όπως έλεγα λοιπόν, το traffic commander τα κατηγοριοποιεί και από εκεί και πέρα το στέλεχος της τροχίας που χειρίζεται το συγκεκριμένο σύστημα δίνει σήμα στα στελέχη του κόμβος, τους δικυκλιστές τέλος πάντων της ομάδας αυτής, οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο ούτως ώστε να ρυθμίσουν την κατάσταση, να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για την τροχέα και για δεδομένου ότι μιλάμε για ήδη επιβαρημένους δρόμους εδώ στην Αττική. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο 60 με 70.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στους δρόμους της Αττικής. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και από εκεί πέρα αυτό που περιμένουν όλοι να δουν είναι πώς θα συνεχίσει η διαδικασία
1: όταν ανοίξουν μετά τα σχολεία.
16: Μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο, ακριβώς, θα ανοίξουν τα σχολεία και όχι μόνο αυτό, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο θα μπει πιο έντονα θα γίνει πιο έντονη η καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη τώρα αυτή τη στιγμή ίσως είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα.
1: Όταν θα έχουμε, Γιώργο, επιστρέψει όλοι, αλλά ακριβώς και θα έχουν ανοίξει τα λεωφορεία, τα σχολεία. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πολλά σχολικά λεωφορεία και ούτως ή άλλως μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση και μια δύσκολη πραγματικότητα στους δρόμους. Οπότε βλέπουμε και τα σχολικά να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και είναι αυτό που είπες, ατυχήματα, μικροσυγκρούσεις, έτσι, που πολλές φορές βλέπουμε στο δρόμο και οι οδηγοί κάθονται και παρακολουθούν όλο αυτό το επεισόδιο. Μπορεί να συμβάλλει σε ένα βαθμό όλη αυτή η ιστορία, μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
16: Ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα, ο οποίος ανέφερε ότι με αυτό το σύστημα αναμένεται να δουν μία βελτίωση γύρω στο 20-30%. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σοβαρό ποσοστό αυτό, αν καταφέρει και αποκλιμακωθεί η κατάσταση στους δρόμους, έστω και 30% είναι πολύ πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη συμβολή του.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει το σύστημα κόμβος. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται να καταστεί, το είπε και ο Γιώργος Οκοβός, σταδιακά και σε βάθος χρόνου εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας, ακόμα και κατά 25%. Να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
17: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Για τη λειτουργία του νέου συστήματος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, διοικητής της Τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
18: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχέας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο ή στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα μάλιστα στην κυκλοφορία.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: τώρα. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Μιλώντας στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Όπως σημείωσε, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
20: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχέα στο πλαίσιο της προανάκρισης, και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
1: Από ό,τι φαίνεται από την έρευνα της τροχιάς, αναστροφή στην Αλεξάνδρας έκανε η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες σε σχέση με το τροχαίο που αναφέρθηκε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Αλλάζουμε θέμα. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτης στην Κεσαριανή επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η μονάδα ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει συνολική δωρεά 400 εκατομμυρίων ευρώ για την κτηριακή αναβάθμιση 670 σχολείων, ευχαριστώντας παράλληλα τράπεζες και εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο βρέθηκε ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης και εμείς να ακούσουμε και το ρεπορτάζ, αλλά και τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
21: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
22: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής, και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια, και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν όσα έρχονται στο φως για την υπόθεση με το μωρό που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο στην Κυψέλη. Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε, είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας του βρέφους, που υποστήριξε ότι στο μεευτήριο τους έδωσαν ένα δαιμονισμένο παιδί αντί για το δικό τους. Φως στο θρίλερ πιστεύεται ότι θα ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών, τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Περισσότερα για όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης θα μας πει η αστυνομική μας ρεπόρτερ Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα. Φαίνεται να μην έχουν τέλος τα αδικήματα που διαπράττονται σε αυτό το σπίτι. Ναι. Αύριο περνάνε την πόρτα του εισαγγελέα οι τρεις ενήλικοι, οι δύο φερόμενοι ως γονείς και ο αυγανός για παράβαση νόμου ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση έβρισης νεκρού, αλλά και σήμερα ο 43χρονος λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα πέρασε και πάλι την πόρτα του εισαγγελέα, αυτή τη φορά καθώς την πρώτη φορά που πήγε τσακώθηκε με αστυνομικούς, προσπάθησε μάλιστα να σπάσει και πάνω τους μια καρέκλα μέσα στην εισαγγελία και γι' αυτό το ασκήθηκε και ποινική δίωξη για απίθεια και βία κατά των υπαλλήλων. Τώρα, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα, με ακούς και λέω φερόμενοι ως γονείς, γιατί περιμένουμε ακόμα τις εξετάσεις, να γίνουν εξετάσεις DNA, γιατί ναι μεν οι γονείς δηλώνουν ότι τα τρία παιδιά και το μωρό το νεκρό είναι δικό τους, ωστόσο επειδή αλλάζουν συνεχώς τις καταθέσεις που δίνουν στις αστυνομικές αρχές, οι αστυνομικοί δεν τους πιστεύουν και θα γίνει μια ευρεία εξέταση και για το DNA. Θα γίνουν εξετάσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν γίνει και δεν έχει βρεθεί στα τρία παιδιά, έχει βρεθεί ότι έχουν αφροδίσιο νόσημα και στην 15χρονη που είναι έγκυος. Πέρα από τις εξετάσεις αυτές θα συνεχιστούν οι εξετάσεις για να δούμε εάν υπήρχε και κακοποίηση, η οποία ναι μεν με την πρώτη προδικαστική εξέταση δεν φάνηκε, αλλά δεν φάνηκε για το τελευταίο διάστημα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γινόταν νωρίτερα. Να πούμε για το βρέφος, το νεκρό, το οποίο από την ιατροδικαστική εξέταση ορίζεται 8 με 9 μηνών, δολοφονήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές στην πλάτη από ένα μόνο όργανο, ένα κουζινομάχαιρο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος από τους δύο γονείς ή αν και οι δύο ήταν εκείνοι που διέπραξαν το έγκλημα. Συνεχίζεται η έρευνα.
1: Γνωρίζουμε το πότε, οι αρχές το γνωρίζουν, το πότε, πότε δολοφονήθηκε αυτό το βρέφος.
23: Ούτε αυτό μπόρεσε να το εξακριβώσει η ιατροδικαστική εξέταση, το πόσο καιρό δηλαδή το έχουν καταψύξει και το κυκλοφορούν μέσα στην βαλίτσα. Γι' αυτό

0: 2010, τον Απρίλιο του 2020, είχε προφυλακιστεί για μαστροπία. Μια 40χρονη γυναίκα Γερμανίδα είχε καταγγείλει ότι είχαν γνωριστεί μέσα από κοινωνικά δίκτυα, τον ερωτεύτηκε, ήρθε γι' αυτόν στη χώρα μας και εκείνος την κλείδωσε μέσα σε ένα δωμάτιο και την εξανάγκασε σε πορνεία. Τον Οκτώβριο, λίγους μήνες μετά το 2020, αποφυλακίστηκε και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή του. Παράλληλα, η γυναίκα, η 38χρονη Γερμανίδα, φαίνεται να αλλάζει συνεχώς τις καταθέσεις στην αστυνομία, με την τελευταία να επιβεβαιώνει και το πόρισμα, να λέει δηλαδή ότι το μωρό όταν πέθανε ήταν όντως 8 μηνών. Ωστόσο, ενώ δήλωσε ότι το γέννησε σε νοσοκομείο, δεν έχει επιδείξει κανένα έγγραφο ταυτοποίησης ούτε του μωρού, ούτε των τριών άλλων παιδιών. Ταυτόχρονα, ο Αφγανός, ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι και ο πατέρας του αγέννητου μωρού της 15χρονης που είναι έγκυος, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών, συγκεκριμένα του ναρκωτικού ΣΥΣΑ, ενώ πληροφορίες τον θέλουν κιόλας να κακοποιούσε σεξουαλικά την 15χρονη. Τώρα, τα παιδιά φαίνεται και εκείνα να είχαν μια παραβατική συμπεριφορά. Πριν από ένα χρόνο, ο ένας γιος, που να θυμίσουμε τα αγόρια είναι 12 και 9 ετών, φαίνεται να έχει κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο και γι' αυτό είχαν οδηγηθεί και στο νοσοκομείο, που ο πατέρας, στο νοσοκομείο Πέτρων, όπου ο πατέρας μπήκε και παράνομα πάλι έκλεψε τα παιδιά του, τα οποία ζούσαν προφανώς υποσυντισμένα, κακοποιημένα, σε πολύ κακές συνθήκες.
1: Σπυριδούλα, νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, αλλά τελικά δεν έχεις δει τίποτα. Φρίκι, δεν υπάρχουν λέξεις, η αυλή των τεράτων. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε την Σπυριδούλα Κακλατζή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου και το ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
2: Πράγματι, μετά από 6 μήνες κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές των Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, αποφυλακίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω κράτηση του κυρίου Τζορτζιώτη και δεν συντρέχουν επίσης, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αλλά και δεν είναι ύποπτος φυγής. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν του τέθηκαν περιοριστικοί όροι να μην φύγει από τη χώρα, αλλά και να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Τζορτζιώτης ήταν προφυλακισμένος από τα μέσα Φεβρουαρίου, 15 ημέρες περίπου μετά την φωνική έκρηξη, και από τότε είχε καταθέσει άλλες 3 φορές αίτηση αποφυλάκησης, οι οποίες είχαν απορριφθεί.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε για λίγο την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Πριν από λίγο είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δέσποινα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως έγινε γνωστό από την αμερικανική πλευρά, από την κεντρική διοίκηση της ΕΝΤΚΟΜ, είχαμε νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ, στο νησί Κέσμ. Επίσης, να σου πω ότι σήμερα η Αμερικανική Πρεσβεία στο Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να προσέχουν και ότι υπάρχει πιθανότητα για περαιτέρω κλιμάκωση, για ακύρωση πτήσεων και για κλείσιμο εναερίων χώρων.
1: Να πάμε και στα στενά του Ορμούς. Σήμερα 2 τάνκερ χτυπήθηκαν.
4: 2 υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα επλήγησαν από άγνωστα μέχρι στιγμής βλήματα. Δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντική ζημιά, όμως ένα από τα 2 πλοία φέρεται να ακινητοποιήθηκε και καμιά πλευρά δεν έχει αναλάβει ευθύνη. Μετά τα πλήγματα, ο Σουλτάνος του Ομάν και ο Σαουδάραβας διάδοχος Μπιν Σαλμάν συζήτησαν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης και για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού. Το Ομάν συνεχίζει παράλληλα το ρόλο του ως διαμεσολαβητής μεταξύ τώρα των ΗΠΑ και του

0: και του Ιράν.
1: Και βέβαια είχαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς δηληστηρίων και εταιριών διανομής πετρελαίου, Δέσποινα.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε μετά τη συμφωνία για τον έλεγχο των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, είπε ότι πλέον οι Αμερικανοί θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολύ χαμηλότερη βενζίνη. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα θα συναντηθεί με εκπροσώπους δηληστηρίων και εταιριών διανομής πετρελαίου με βασικό στόχο την αύξηση της αμερικανικής δυναμικότητας διήλυσης και τη συγκράτηση των τιμών της βενζίνης. Η κυβέρνηση συνδέει την πρωτοβουλία αυτή με την ατζέντα της ενεργειακής κυριαρχίας, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο δίκτυο Fox, με την ανάγκη, περιορισμού των επιπτώσεων από τον πόλεμο του Ιράν και της αναταράξης στην παγκόσμια αγορά. Βέβαια, εδώ θάνω να σου πω το εξής, ότι ως προς το στη συμφωνία με τη Βενεζουέλα, σήμερα ένα δημοσίευμα της Washington Post λέει ότι, ότι όλη αυτή η μεγάλη συμφωνία, και μάλιστα τη χαρακτήρισαν και ιστορική συμφωνία, λέει ότι δεν αναμένεται να ρίξει άμεσα τις τιμές του πετρελαίου ή της βενζίνης παρά τους πανηγυρισμούς. Τα τεράστια αυτά αποθέματα της Βενεζουέλας είναι δύσκολο και πολύ ακριβό έργο να αξιοποιηθούν, ενώ η παραγωγή μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να αυξηθεί σημαντικά. Το βασικό όφελος για τις ΗΠΑ είναι μακροπρόθεσμο. Αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των αποθεμάτων της Βενεζουέλας και μπορούν να ενισχύσουν το στρατηγικό τους απόθεμα. Σήμερα, βέβαια, πριν από λίγο, η Σεύρον ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βενεζουέλα.
1: Δέσποινα, να πάμε στο Κυργιστάν, όπου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Σανγκάης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό Πρόεδρο Πεζεσκιάν, αλλά και με τον Πρόεδρο Ερντογάν.
0: Έτσι.
1: Έχουμε ειδήσεις από εκεί.
0: Έχουμε πραγματικά. Η Μόσχα, λοιπόν, επιδεικνύει πολιτική στήριξη προς το Ιράν. Πούτιν και Πεζεσκιάν συναντήθηκαν στο Κυργιστάν με την Τεχεράνη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν, είπε ότι η Ρωσία στέκεται στο πλευρό του Ιράν και στηρίζει τα συμφέροντα της χώρας απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων, ότι η Ρωσία και η Ιράν συνεχίζουν να έχουν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά την ένταση και τις στρατιωτικές εξελίξεις. Ο Πούτιν χαρακτήρισε την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός εύθραυστη, καθώς οι εντάσεις κλιμακώθηκαν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ευχαρίστησε την Ρωσία για τη στάση και κάλεσε τη Μόσχα να αντισταθεί στη μονομέρεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δηλώνει έτοιμο το Ιράν να επιστρέψει στη συμφωνία του Ιουνίου για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσει, εφόσον οι ΗΠΑ επαναλάβουν και τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
1: Λοιπόν, η Τουρκία, το λέγαμε και νωρίτερα, επιλέγει τις καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με τον πρόεδρο Πούτιν, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Ο Ρετζέπ Ταγίρ Ερντογάν βρέθηκε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Να σου πω εδώ ότι η Τουρκία έχει το καθεστώς του εταίρου στον διάλογο. Δεν είναι μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης και ούτε χώρα παρατηρητής. Είναι, όπως σου είπα, εταίρος στο διάλογο και δίνει αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτό το στάτους δίνει σε μια χώρα τη δυνατότητα να συμμετέχει σε συγκεκριμένες συναντήσεις και δραστηριότητες του οργανισμού, όπως σε θέματα οικονομίας, ασφάλειας ή πολιτισμού, χωρίς να διαθέτει δικαιώματα πλήρους μέλους ή παρατηρητή. Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε την Τρίτη ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας βρίσκονται στο πιο προηγμένο επίπεδό τους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ρώσο Πρόεδρο. Μάλιστα, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε μια τέτοια ευκαιρία, γιατί λόγω αυτής ακριβώς του επίπεδου, του πολύ πιο προηγμένου επίπεδου των σχέσεων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εποχή. Επίσης, εξήρει και τη σημασία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΑΚΟΥΓΙΟΥ για τις διμερείς τους σχέσεις.
1: Δημιουργείται, λοιπόν, ένα γεωπολιτικό τρίγωνο Πούτιν-Ερντογάν-Τραμπ και θα δούμε που θα βγάλει αυτό το γεωπολιτικό τρίγωνο. Για να πάμε και στη Γερμανία, που το Βερολίνο ετοιμάζεται να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για το περιστατικό με τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Έγιναν οι ανακοινώσεις θάνων.
1: Έχουν προέλευση.
0: Η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον του Ουκρανικού αεροσκάφου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, διέταξε μια σειρά μέτρων ως απάντηση και μάλιστα να κλείσει ένα πολιτιστικό κέντρο Είχαμε απάντηση από το Γενικό, είχαμε επίσης μάλλον απάντηση από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και είπε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει τη δυνατότητα αποτροπής και να υπερασπίζεται τους συμμάχους. Αύριο θα συζητήσει το θέμα με την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, η οποία είπε σε ανάρτησή της ότι η Ρωσία θα αντιδράσει σε όλες τις ενέργειες. Λοιπόν, θα αντιδράσει σε όλες τις με βάση την ανακοίνωση των Υπουργών Εξωτερικών.
1: Λοιπόν, σημαντικές ειδήσεις από το μεγάλο κάδρο, το κάδρο του κόσμου. Τώρα η ευρωπαϊκή άμυνα, η θαλάσσια ασφάλεια και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας που συμμετέχει στη σύνοδο αναφέρθηκε στην Ατζέντα 2030 και στην ασπίδα του Αχιλλέα και στην συμβολή του σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας έναντι των νέων απειλών. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου, η οποία και παρακολουθεί τη σύνοδο για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
2: Καλησπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνα στο άτυπο συμβούλιο στο Wicklow του Δουβλίνου. Δεν περιμέναμε συμπεράσματα, καθώς έχει τη μορφή άτυπη συζήτηση. Ωστόσο, η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέας του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέρκινσκα, αναδεικνύει ακριβώς τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη, μάλιστα, εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας είχε δηλώσει προσερχόμενη και επιβεβαίωσε και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε ότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν και να πάρουν αποφάσεις. Το πρώτο αφορά την επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικός παράγοντας άμυνας και το δεύτερο τη θαλάσσια ασφάλεια μέσα από δύο παραμέτρους. Τόσο το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί στα στενά του Ορμούς, αλλά και μια δεύτερη παράμετρος που αφορά την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών. Τώρα, Θάνο, όπως αναφέρθηκες και εσύ, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, από το Συμβούλιο προσερχόμενος, δήλωσε για την ατζέντα των συζητήσεων και μάλιστα με προσανατολισμό την Ελλάδα ότι η ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν στη συζήτηση. Και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε μάλιστα την πρόθεσή του να θέσει στους Ευρωπαίους συναδέλφους του και μάλιστα αποστόνησε να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, Θάνο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
3: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα περάσουμε την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 19 από τους 22. Ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
4: Είχαμε την απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 14 από τους 19 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή για φυσική αυτουργία σε απάτη, λαμβάνοντας παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις για ποσά από 25 έως 85.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια στην απάτη. Ο ένας, στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκε χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Στους 18 από τους 19 το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ αντίθετα οι 3 κηρύχθηκαν αθώοι, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ενοχοποιητικά σε βάρος τους. Πρόκειται για ακόμη μία δικογραφία, μία από τις δεκάδες δικογραφίες φωτογραφίες που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην τακτική δικαιοσύνη, ερευνώνται από την τακτική δικαιοσύνη ή ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά στην διετία 2019-2020. Μετά από ανώνυμη καταγγελία, αρχικώς ο έλεγχος έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Νομίζω να ξεκινήσω από την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Χτες το βράδυ
1: την Ισπανία.
6: Ήταν κόντερα στην Ισπανία. Από την Κόλα στο Παράδεισο, τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν κάκιστα και όλοι θα λέγαμε ότι μάλλον θα χάσει πανηγυρικά. Όμως μετά από εξαιρετική εμφάνιση θύμισε μεγάλη εθνική του παρελθόντος, πέταξε στην παράταξη την Ισπανία. Δεν τελείωσε, γιατί πρέπει τέσσερα παιχνίδια απομένουν να κάνει τουλάχιστον τρεις νίκες. Είναι με Ισπανία εκτός έδρας με Γεωργία και εντός έδρας με Ουκρανία. Οπότε να κάνει τρεις νίκες για να περάσει στο Μουντιάλ. Αυτό θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Είναι τα επόμενα παράθυρα. Από την άλλη, έχουμε τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Μία από τις εκπλήξεις των μεταγραφών, γιατί δεν την περιμέναμε, αφορά τον νεαρό Μουζακίτη, τον διεθνή του Ολυμπιακού, που είναι με το ένα πόδι στην Χαλ. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ίδιο, έτσι το ήθελε και ο ίδιος. Δεν ξέρω σε ποιο πώς θα πάει τελικά η μεταγραφή, όμως στο τέλος θα βρει τον Τζολάκη εκεί πέρα, που ήταν μέχρι πριν από ένα μήνα συμπαίκτης. Οπότε δύο νεαροί παίκτες στην Premier League. Από την άλλη έχουμε τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά στον Ουνάι. Ήταν και παλαιότερα στον Παναθηναϊκό, ήταν με το Μαρόκο στο Μοντιάλ, από τους καλύτερους παίκτες του Μαρόκου. Είναι πολύ κοντά συμφωνία με την Τζιρόνα, δανεικός, με οψιόν αγοράς με πολλά εκατομμύρια για το ερχόμενο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, βλέπουμε πολύ ελληνικό αίμα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
5: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
7: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση συνταξία ο Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σε λίγο ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, ενώ αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή επικαιρότητας με όλες τις νέες εξελίξεις. Επί του παρόντος, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριγιά του Μεσολογγίου. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους κυρίως σε παραγωγή από την Κρήτη για υπόθεση παράνομης εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά, μεταξύ άλλων στην Κάλυμνο, την Άνδρο και την Κάσο. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Βασική αιστεία ανατιμήσεων για τον Αύγουστο αποτέλεσε η ενέργεια. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από την ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατορών τον μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Άνοιξε από σήμερα και έως τις 30 Οκτωβρίου η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ετησίως εφόσον κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και ένα λεπτό του ευρώ και 4.700 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ ή μέσω των ΚΕΠ. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ήταν τιμή μου να συναντηθώ με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για να επιβεβαιώσουμε το βάθος και το εξαιρετικό εύρος της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, ανέφερε η κυρία Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο X. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, τόνισε. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στην Λειψία. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ δήλωσε πριν από λίγο ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στην Λειψία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει μέτρα τις επόμενες εβδομάδες σε βάρος των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υποσχέθηκε σήμερα ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband, καταδικάζοντας τις πράξεις τρομοκρατίας εκ μέρους των Ισραηλινών επίκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ προειδοποίησε το απόγευμα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε τυχόν βρετανικές κυρώσεις.
5: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
10: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
9: Ο μισθός δεν φτάνει.
10: Απλησίαστα τα ενίκια.
9: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
10: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Earth News Radio 105,8.

Επειδή με προκαλεί ο Θάνος ο Τσιμέκας, το αφιερώνω στη σύζυγό μου, την Αλεξάνδρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη σε όλους. Για τον Σεπτέμβριο έχουμε διαβάσει άπειρα, πολλά είναι και τα τραγούδια για τον Σεπτέμβριο, για την μελαγχολία του, για το καλοκαίρι που φεύγει σιγά σιγά, και εμείς έτσι θέλουμε να υιοθετούμε μια δική μας πιο προσιτή εκδοχή, παύλα ημερομηνία. Λέμε για παράδειγμα 35 Αυγούστου. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Από τη μία βλέπεις το μποτιλιάρισμα που σιγά σιγά γίνεται και πιο δύσκολο, και από την άλλη θυμάσαι τις εικόνες του καλοκαιριού. Η σύγκριση, πώς να το κάνουμε, είναι δύσκολη. Μακάρι αυτά που λέγαμε και στο μαγκαζίνο, στο αναλυτικό δελτίο με τον Γιώργο Κοβό, η ομάδα Κόμβος, αυτό το σύστημα με τη νέα τεχνολογία, τις κάμερες και τα drones που μπαίνουν όλα αυτά στη μάχη, να καταφέρει αυτή η ομάδα να έχει αποτελέσματα. Τώρα, ζούμε πιο πολύ, αλλά όχι υγιείς. Το διαβάζω από την Καθημερινή της Κυριακής. Ο μέσος Έλληνας ζει σχεδόν 12 χρόνια με κακή υγεία. Και το χάσμα αυτό δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδάς, οι πολίτες ζουν με περίπου 14 χρόνια με κακή υγεία. Το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι και πολιτικό και κοινωνικό και οικονομικό, αφού, και λέω οικονομικό, μιλάμε για τρεις που χάνονται με άξονα την κακή υγεία. Μιλάμε για τρεις. Οσφιαλγία, κατάθλιψη, βαρικοία και πτώσεις, οι βασικές αιτίες για την άσχημη ποιότητα της ζωής σε αυτά τα χρόνια του βίου των ανθρώπων τα δύσκολα. Ήδη πολλές χώρες έχουν αρχίσει να εστιάζουν στην πρόληψη, αρκετές δίνουν έμφαση στη διατροφή και στην άσκηση. Η επιτυχία της ιατρικής του 20ου αιώνα ήταν να μας κρατήσει ζωντανούς, γράφει η Καθημερινή. Η δοκιμασία του 21ου αιώνα είναι να μας κρατήσει ικανούς και λειτουργικούς. Να πούμε ότι θα έχουμε καλεσμένο σε λίγο για αυτό το ζήτημα, το θεωρούμε πολύ σημαντικό για την ποιότητα της ζωής μας. Κατά τα άλλα, ζούμε ημέρες φρίκης, και αυτό ήταν ένα από τα θέματα του αναλυτικού μας δελτίου που προηγήθηκε. Ημέρες φρίκης, ημέρες ενός θρίλερ, αναφέρομαι στην ιστορία της Κυψέλης, η οποία μοιάζει με το σπίτι, με την αυλή των τεράτων. Αλήθεια, ποιος ξέρει τι άλλο θα ξεπηδήσει από αυτό το σπίτι της φρίκης, και δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία στο επίκεντρο έχει θύματα παιδιά και ένα μαχαιρωμένο βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα. Εκεί που νομίζεις ότι όντως τα έχεις δει και τα έχεις ακούσει όλα, στο τέλος υπάρχει κάτι νέο σε αυτόν τον βιότοπο της φρίκης και της βίας. Τώρα, σε πιο διπλωματικό επίπεδο, στην επικαιρότητα συνεχίζει να βρίσκεται η ασπίδα του Αχιλλέα, μια ασπίδα που έχει πολιτική, οικονομική, διπλωματική και ασφαλώς γεωπολιτική διάσταση, μια ασπίδα που εγγράφεται σε μια περίοδο έντασης Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά και σε μια περίοδο που έχουν αρχίσει και οι τρικυμίες στα νερά του Αιγαίου. Αναφέρομαι στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, που και εδώ υπάρχουν εντάσεις. Μάλιστα, για τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, αν μελετήσει κανείς και τον ξένο τύπο, και σήμερα υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα, σε αυτά θα δει και θα συναντήσει ακόμη και σενάρια σύγκρουσης ενός πολύ θερμού επεισοδίου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Τώρα, το ερώτημα είναι, επιβαρύνονται οι σχέσεις μας με την Τουρκία εξαιτίας αυτής της αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ? Επιβαρύνονται, θα έλεγε κανείς, από το γενικότερο γεωπολιτικό περιβάλλον, γιατί τα προβλήματα με την Τουρκία υπήρχαν και πριν από τις συμμαχικές μας σχέσεις με το Ισραήλ. Θα τα πούμε όλα στην πορεία, αφού δώσουμε το στίγμα μας και την ταυτότητά μας ότι όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στον ήχο ο Θάνος ο Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Ισπυρόαιρα, η Λουίζα Μαραβελάκη, και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Σιαφάκας.

0: σιγά σιγά να περάσουμε και στο ρεπορτάζ, να πάμε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μεσολογγίου, τον κύριο Νίκο Παπανικολάου. Εκεί είχαμε φωτιά νωρίτερα, να δούμε αν είναι σε εξέλιξη ακόμα. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα, πώς έχει ελεγχθεί η φωτιά, ελέγχεται?
1: Είναι υπό πλήρη έλεγχο αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν 6 εναέρια που κάνανε συνεχόμενες ρήψεις, οπότε και προλάβαμε τα χειρότερα. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εμείς από την πλευρά μας, από την πρώτη στιγμή, ζητήθηκαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες, όπως και η περιφέρεια. Και έχουμε ειδοποιήσει άπαντες, έχουν έρθει εδώ, έχουν κάνει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Έχει απειλές σπίτια, κατοικίες, η φωτιά?
1: Όχι, όχι. Η φωτιά ξέσπασε από κεραυνό, που έπεσε μέσα στο πεδίο βολής. Είναι ένας κλειστός χώρος και είναι ένα βουνό που γίνονται οι βολές εδώ, στο σημείο ακριβώς. Ναι. Που ήταν με πεύχα και θάμνους. Οπότε όταν ξέσπασε ανέβηκε προς το βουνό, που είναι λίγο πιο δύσκολο το σημείο για να επέμβει κατευθείαν η πυροσβεστική. Βέβαια υπάρχει και δρόμος από την πίσω πλευρά, οπότε την περικύκλωσαν τη φωτιά και κατάφεραν να την σβήσουν σε σύντομο διάστημα.
0: Μάλιστα,
1: θα την περιορίσουν τουλάχιστον.
0: Παπανικολάου, σας ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, στην πρόσκλησή μας.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Έτσι πρέπει να ενημερώνεται και ο κόσμος, να γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και από το Μεσολόγγι θα πάμε στην Φουρνιά Ευρυτανίας. Θυμάστε αυτό το μεγάλο κάλεσμα που έκανε η δασκάλα της περιοχής, η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, η οποία είχε απευθύνει πρόσκληση σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανακοπεί η ερήμωση της περιοχής, και τότε είχε ανταποκριθεί και μια οικογένεια με πολλά μέλη, προκειμένου εκείνα να ζητήσει όνειρα, ελπίδα, να χτίσει μια νέα ζωή. Αυτή λοιπόν η πολύτεκνη οικογένεια απεφάσισε να επιστρέψει, να φύγει από την Φουρνιά Ευρυτανίας. Αφήνει να εννοηθεί σε μια έτσι ανακοίνωση, ανάρτηση που έκανε η οικογένεια, ότι η πραγματικότητα δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχε αυτή η οικογένεια. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό το μήνυμα που εκπέμπει αυτή η οικογένεια, και νομίζω ότι καλύτερα θα μας τα πει η ίδια η δασκάλα που απίφθινε τότε πριν από 2 χρόνια αυτή τη μεγάλη πρόσκληση και πρόκληση, θα έλεγα. Είναι κοντά μας η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα?
2: Στη Φουρνά Ευρυτανίας είχε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια η προσπάθεια, όπως πολύ καλά αναφέρατε, η νέα ζωή στο χωριό, που πήρε σάρκα και οστά ως νομικό πρόσωπο πλέον εδώ και 2 χρόνια. Έχουν εγκατασταθεί 5 νέες οικογένειες στο χωριό, πέραν της οικογένειας αυτής που αποφάσισε η Βασιλική με τον Στέφανο να μετοικήσουν για την Άξο, για τα πατρογονικά εδάφη του Στέφανο, όπου εκεί βρίσκονται οι γονείς του, που μπορούν να τους παρέχουν μια επιπλέον υποστήριξη με τα παιδιά. Όσοι είμαστε γονείς, νομίζω καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς είναι να έχεις κοντά τους συγγενείς σου και τους παππούδες, πόσο αυτό είναι χρήσιμο για τους γονείς. Και φυσικά η εξασφάλιση μιας κατοικίας σε αυτό το πλαίσιο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν παρέχεται και το σπίτι δωρεάν. Μια νέα οικογενειακή ευκαιρία υπήρξε για αυτούς τους ανθρώπους και αποφάσισαν πως αυτό θα ήταν καλύτερο για την οικογένειά τους. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θεμητό και φυσικά.
0: Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Δηλαδή, ξέρετε, διαβάζω την ανακοίνωση, την ανάρτηση. Η ζωή δεν τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε. Δεν φεύγουμε με θυμό. Υπάρχει μια, πώς να το πω, μια πικρία σε όλο αυτό. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα 2 χρόνια και γιατί έφυγαν κατά την κρίση σας?
2: Η οικογένεια όταν ήρθε στη Φουρνά ήταν η πρώτη από τις 6 οικογένειες που ήρθανε. Η μητέρα ήταν κομμώτρια και ο σύζυγος δούλευε στο δασικό συνεταιρισμό ξυλίας. Βρήκαμε, τους επιδοτήσαμε τα πρώτα τους ενίκια για αρκετούς μήνες, ενώ πλέον το πρόγραμμα επιδοτεί την μετεγκατάσταση και τα 3 πρώτα ενίκια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή τότε στηνόταν το πρόγραμμα, επιδότησε τα ενίκια της οικογένειας σχεδόν για ένα χρόνο προκειμένου να υποστηριχθούν, καθώς και με, με άλλες δράσεις. Βρήκαμε τις θέσεις εργασίας στους γονείς και κατοικία με πολύ χαμηλό ενίκιο. Η οικογένεια στην πορεία όμως είναι ελεύθερη να κάνει τις δικές της επιλογές και προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές. Στη συνέχεια εκείνοι αποφάσισαν να ανοίξουν ένα δικό τους μαγαζί, ένα μαγαζί εστίασης, με αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πώς το είπαν, λίγο απ' όλα.
2: Έτσι. Με αποτέλεσμα, μετά, όπως καταλαβαίνετε, ένα μαγαζί εστίασης να έχει να απαιτεί πάρα πολλές ώρες εργασίας. Για μια οικογένεια με πάρα πολλά παιδιά, αυτό στην πορεία εξελίχθηκε ως δυσκολία, χρονική δυσκολία.
0: Μιλάμε για 6 παιδιά, έτσι.
2: Ακριβώς. Μια χρονική δυσκολία για τους γονείς και σίγουρα το γεγονός ότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν και οι δύο γονείς απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, μειώνεται το οικονομικό, ας πούμε, δυναμικό το οποίο μπορεί να παρέχει η εργασία τους. Αλλά σας ξαναλέω πως αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το κομμάτι το επαγγελματικό, καθώς τη θέση της Βασιλικής έχει πάρει η αδερφή της Βασιλικής με τα δικά της παιδιά που μετήχησε στη φούρνα και η οποία ανέλαβε και το μαγαζί και θα συνεχίσει να το λειτουργεί. Mm-hmm. Πιο πολύ ήταν το ζήτημα ότι η οικογένεια έκανε μια δική της οικογενειακή επιλογή μέσα από την ευκαιρία αυτή που τους παρουσιάστηκε να βρίσκονται κοντά στους συγγενείς τους και να έχουν ένα εξασφαλισμένο σπίτι. Και όπως γνωρίζετε, φυσικά η ζωή σε ένα νησί, ειδικά σε ένα τόσο μεγάλο τουριστικό νησί, είναι σίγουρα με περισσότερες ευκαιρίες και τους καλοκαιρινούς μήνες για να δουλέψει, που μπορεί να σημαίνει ότι το χειμώνα, που τα παιδιά θα βρίσκονται στο σχολείο, θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
0: Υπάρχει, κυρία Διαμαντή, κάτι που κατά την κρίση σας και πάλι, γιατί εσείς ζείτε τα γεγονότα και την πραγματικότητα εκεί, που δεν πήγε καλά, κάτι που ενδεχομένως έδωσε το χτύπημα, ας πούμε έτσι, στο γεγονός αυτοί οι άνθρωποι να απογοητευτούν εν μέρη από την πραγματικότητα στην Φουρνά Ευρυτανίας. Το λέω αυτό για να μην δοθεί και ένα αρνητικό μήνυμα σε όλους εκείνους που ενδεχομένως και στο πίσω μέρος του μυαλού τους σκέφτονται το ίδιο, να κάνουν το ίδιο.
2: Κοιτάξτε λίγο, η νέα ζωή στο χωριό έχει βοηθήσει, πέρα από τις οικογένειες που έχουν μετοικήσει στη Φουρνά, 6 στο σύνολο μαζί με αυτή την οικογένεια, 6 ακόμη οικογένειες στη Δίτσα Ιωαννίνων και 2 στο Κόκκινο Βιωτίας μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια δράσης. Οι προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους ανθρώπους και τους κατοίκους του χωριού ή ανάμεσα στα παιδιά και σε όλους τους υπόλοιπους δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ούτε να προβλεφθεί, ούτε να με κάποιο τρόπο προφυλαχθεί ή δημιουργηθεί.
0: Υπήρξαν εντάσεις δηλαδή, αυτό μας λέτε.
2: Δεν υπήρξαν εντάσεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν μια οικογένεια πηγαίνει σε έναν τόπο, φτιάχνει ένα, δουλεύει κάπου αλλού, μεταφτιάχνει ένα δικό της μαγαζί, θέλει μια άλλη διαχείριση, θέλει κάποια επικοινωνία, είναι πολλά τα παιδιά, είναι η προσαρμογή των παιδιών, η οικογένεια είχε, ζούσε στην Αθήνα, μετήκησε στη Γερμανία, επέστρεψε από τη Γερμανία, μετήκησε στη Φουρνά. Αυτή τη στιγμή δεν επιστρέφει στην Αθήνα,
0: στην στο αστικό
2: κέντρο. Αποφασίζει να πάει στην Άξο για να βρει κάτι καλύτερο για την οικογένειά της. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι προσωπικές επιλογές κάθε ανθρώπου και οι σχέσεις που θα δημιουργήσει εκεί είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ας πούμε, θα σας δώσω το παράδειγμα, η άλλη οικογένεια που έχει έρθει από αυτές τις 6 έκανε τουμπάρους στο χωριό, τους πάντρεψαν και τους βάφτισαν τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα η εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει μια οικογένεια ή ένας άνθρωπος από έναν τόπο ότι είναι η αντικειμενική. Μπορεί να μην ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του.
0: Σύμφωνοι. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του ούτως ή άλλως και έχει το δικαίωμα να αλλάξει μία και δύο φορές και τρεις φορές κατοικία. Ξέρετε, το λέω γιατί είχα μια εμπειρία πριν από λίγες ημέρες σε νησί, δεν θα πω ποιο νησί, όπου εκεί ένας επιχειρηματίας μου είπε ότι πλέον δεν μένω στο νησί, αλλά μένω τους θερινούς μήνες, γιατί είναι η επιχειρηματική μου δραστηριότητα, η επαγγελματική μου, και στη συνέχεια πηγαίνω στην Αθήνα, διότι θέλω το παιδί μου να έχει ένα σχολείο, θέλω το παιδί μου να έχει ένα γιατρό, θέλω το παιδί μου να έχει ένα νοσοκομείο όταν το χρειαστεί, και ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί το χειμώνα, διότι άντε με τα 8 και 9 μποφόρ να φύγεις για την Αθήνα. Και να βρεις καράβι όταν υπάρχει πλοίο μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Το λέω αυτό γιατί η περιφέρεια γενικώς έχει τις δυσκολίες της.
2: Τα νησιά ιδιαίτερα έχουν αυτές τις δυσκολίες που αναφέρεται πάρα πολύ σημαντικά. Ευτυχώς στην επαρχία μέχρι στιγμής δεν το έχουμε τόσο πολύ αυτό, γιατί είναι εύκολη η οδική πρόσβαση. Δηλαδή, ας πούμε, και στη Φουρνά Βρετανίας, πέραν το ότι υπάρχει ο αγροτικός γιατρός, υπάρχει το Καρπενήσι, το οποίο είναι το νοσοκομείο του σε 50 λεπτά, είναι το νοσοκομείο της Λαμίας που είναι σε 1 ώρα και ένα τέταρτο, σε 3 ώρες είσαι στην Αθήνα. Υπάρχει η σύνδεση αυτή και εννοείται ότι υπάρχουν και οι δομές παιδείας, αλλιώς δεν θα υπήρχε και η νέα ζωή στο χωριό να.
0: Το κάλεσμα το δικό σας συνεχίζεται, είναι σε ισχύ, σε εξέλιξη?
2: Βεβαίως, έχουμε 80 οικογένειες στην αναμονή αυτή τη στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Δήμο Ρεστιάδας, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου, για να μελετήσουμε τα χωριά του Δήμου και εκεί που εμφανίζεται πολύ έντονη, έτσι, δημογραφική μείωση. Οπότε έχουμε ξεκινήσει στο πρώτο βήμα, μελετήσαμε όλα τα χωριά που έχουν σχολεία. Και αυτή τη στιγμή, μέχρι το επόμενο δεκαήμερο, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να δούμε αν θα επιλεγεί ένα ή περισσότερα χωριά, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να υποστηριχθούν οι οικογένειες να μετοικήσουν στον τόπο εκεί, που εκεί, λόγω ενός μεγάλου χορηγού που έχουμε, οι οικογένειες θα επιδοτηθούν για τα πρώτα τους έξοδα της μετεγκατάστασης των ενοικίων και κάποια ακόμη που χρειάζονται, με το ποσό των 5.000 ευρώ, λόγω της απόστασης και των μεγαλύτερων εξόδων που φέρνει μια τέτοια αλλαγή.
0: Κυρία Διαμαντή, για να κλείσουμε, δεν θέλω να το κάνω μελό, αλλά θα ήθελα το δικό σας αντίο στον Στέφανο και την Βάσο και τα παιδιά τους και τα 6 παιδιά τους.
2: Δεν υπάρχει αντίο. Όπως έγραψε και η Βασιλική, κάποια αντίο δεν είναι για πάντα. Με τον Στέφανο και τη Βασιλική έχουμε εξαιρετική σχέση. Μας περιμένουν στην Άξο να κάνουμε όλοι μαζί διακοπές. Πέρασαν, έγραψαν τη δική τους ιστορία στη Φουρνά. Ξεκινήσαμε μαζί όλο αυτό. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Για μας είναι πολύ σημαντικό ότι ο σπόρος που φυτεύει νέα ζωή στο χωριό μέσα στην οικογένεια, ο σπόρος της αποκέντρωσης, πιάνει σάρκα και οστά, ανθίζει στις οικογένειες. Και αν αποφάσισαν ότι καλύτερα τους ταιριάζει αυτό το μέρος, όπου με τους συγγενείς τους και το σπίτι τους θα υποστηριχθούν καλύτερα, για μας είναι χαρά, γιατί και εκεί σχολεία θα στηρίξουν.
0: Λοιπόν, κυρία Διαμαντή, κρατάω αυτό το τελευταίο που είπατε. Κάποια αντίο δεν είναι για πάντα και κολλάει σε πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, 17 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Στο 3,7% πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα, μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κεραπετρίτης. «Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά», ανέφερε η κυρία Guilfoyle σε ανάρτησή της στο X. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της επανάστασης του Ιράν στην περιοχή του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στον Μπαντάρα Μπάς και στο Σιρίκ. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πόλη της Γάζας. Διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να καταδιώκει όλους τους ηγέτες της Χαμάς και όσοι συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Και ο καιρός, γενικά έθριος με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

τον δεύτερο μέρος της εκπομπής, της επικαιρότητας, με Rod Stewart ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι φαίνεται ότι στον τουρισμό τα πράγματα είναι καλά. Το διαβάζω από το πρώτο θέμα. Πάνω από τα επίπεδα του 25, οι αφήξεις και τα έσοδα, έτσι, οι αφήξεις και τα έσοδα, δηλαδή αν και ξοδεύουν, και αυτό το έχουμε ακούσει από όλους τους ειδικούς και τους αρμόδιους στον τουρισμό, ότι οι τουρίστες ξοδεύουν λιγότερα φέτος, το τελικό ισοζύγιο είναι θετικό. Άρα λοιπόν είμαστε πάνω από τα επίπεδα του 25 και σε αφήξεις και σε έσοδα. Το κομμάτι τουρισμός είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Κάποιοι περιορισμοί πραγματικά αισθάνονται ότι υπάρχει κορεσμός. Κάποιοι άλλοι έχουν ανάγκη με τουριστικές ενέσεις. Όλα αυτά όμως δεν είναι της παρούσης. Να σταθούμε μάλλον στο πρωτοσέλιδο σήμερα στα Νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα, με τίτλο «Μηνύματα και κλέφτες», ότι υπάρχουν πολλά πλέον SMS της απάτης. Του στυλ βλέπουμε στο κινητό μας ότι έχεις κλείσει από την τροχέα, ότι άμεσα πρέπει να πληρωθεί το πρόστιμο, ότι το δέμα σας δεν μπόρεσε να παραδοθεί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πατήσετε ένα link για να ενημερωθείτε. Εκεί θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε, να δανειστούμε χρόνο από τον εαυτό μας. Περίπου λένε οι ειδικοί 10 δευτερόλεπτα παίρνει αυτό πριν απαντήσουμε, πριν πατήσουμε κάποιο link. Σε αυτά τα δευτερόλεπτα θα πρέπει να σκεφτούμε αν περιμέναμε κάποιο ανάλογο αντίστοιχο μήνυμα, και βεβαίως να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός που στέλνει αυτό το μήνυμα και γιατί θέλει τόσο άμεσα την απάντηση, να μας ζητήσει χρήματα, να μας ζητήσει προσωπικά δεδομένα, κωδικούς κτλ. Γενικότερα αυτή η χρονική πίεση, όταν τη βλέπετε, αυτό το άμεσο, όταν το αισθάνεστε, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σκεφτείτε είναι ότι πιθανότατα αυτό το μήνυμα είναι, αν μη τι άλλο, ύποπτο.

0: Το λέγαμε και νωρίτερα για τα ελληνοτουρκικά, για τα κύματα που έχουν υπάρξει, που βλέπουμε, που παρατηρούμε στο Αιγαίο. Νέα ένταση λοιπόν επικρατεί στα ελληνοτουρκικά, το διαβάζω από το Ethnews, καθώς η χώρα μας εξέδωσε αντινάφθεξ λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται σε κάποια παρόμοια ενέργεια να προχωρήσει και η Κύπρος τις επόμενες ώρες, εφόσον το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά κινηθεί προς τα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος, και όλα ξεκίνησαν από την τουρκική ναυτική οδηγία, ναύτεξ δηλαδή, με την οποία η γείτονα δεσμεύει περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας για έρευνες επιστήλης ύδατος. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Να πάμε τώρα σε αυτό που λέγαμε και στο αναλυτικό δελτίο, σε σχέση με το σύστημα Κόμβος. Αν θα καταφέρει αυτό το σύστημα να αντιμετωπίσει σε ένα βαθμό τα προβλήματα στην κυκλοφορία και στις περιπτώσεις των προχαίων ατυχημάτων. Είναι κοντά μας ο κύριος Ορφέας Καρούτζος, είναι συγκοινωνιολόγος, μηχανικός και επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλησπέρα, κύριε Καρούτζο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση έχουμε ένα σύστημα λοιπόν, το οποίο περιλαμβάνει, έχει κάμερες, έχει drones, έχει συστήματα τεχνολογίας σύγχρονα, έχει μοτοσυκλέτες, έχει γερανούς.

0: έρευνα και, στην, και στο τεχνοκρατικό σκηνικό, δηλαδή το COP. Έχουμε δηλαδή σύνδεση και σύνθεση διαθέσιμων δεδομένων, οι οποίες, τα οποία δεδομένα θα εξυπηρετούν τις δυνάμεις που βρίσκονται στο δρόμο. Δηλαδή θα έχουμε πρακτικά ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο θα μπορέσει ουσιαστικά να υποστηρίζει τις δυνάμεις εδάφους, και έχουμε πρακτικά δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι στην πρόληψη, δηλαδή έχουμε κάποια συμφόρηση, έκτακτη συμφόρηση στον δρόμο, και επί τόπου απευθείας έχουμε δυνάμεις εδάφους οι οποίες ανταποκρίνονται και προσπαθούν να μετριάσουν το ζήτημα. Και η δεύτερη είναι σε κομμάτι απόκρισης, δηλαδή έχουμε ένα έκτακτο συμβάν και απευθείας, όπως έχει αναφερθεί και σε πάρα πολλά δισογραφικά και πάρα πολλές φορές, βγαίνουν τα δίκυκλα και απευθείας προσπαθούν να επιλύσουν αυτή την κατάσταση. Έχουμε, όπως είπατε, μια κάμερα, νέα εικόνα από κάμερες, drones και άλλες πηγές δεδομένων. Έχουμε γεωγραφικό εντοπισμό με ιεράρχηση των περιστατικών, άμεση αποστολή μονάδων και ρυθμιστών κυκλοφορίας και παρακολούθηση επί της ουσίας μέχρι και την αποκατάσταση κυκλοφορίας, είτε είναι από συμβάντα, είτε από έκτακτη συμφόρηση, όπως λέμε εμείς.
1: Μίλησε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, για ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Το υιοθετείτε αυτό?
0: Κοιτάξτε, ο στόχος του 25% καταρχάς πρέπει να φανεί σε διάστημα μηνών. Για μένα είναι τουλάχιστον 3-6 μήνες. Όπως έχει αναφερθεί, το σύστημα αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι ήταν σε πιλωτική λειτουργία. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε αυτό που λέμε παραγωγική λειτουργία, δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες να δούμε πώς θα ανταποκρίνει το σύστημα. Άρα, σε 3 μήνες από τώρα, τι θα πρέπει να γνωρίζουμε, πόσο μειώθηκε ο χρόνος ανίχνευσης ενός περιστατικού, πόσο γρηγορότερα μπορεί να αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, αυτό που λέμε εμείς απλοϊκά να άνοιξε ο δρόμος δηλαδή, πόσες οχηματοώρες καθυστέρησης έχουμε εξοικονομήσει, δηλαδή πόσα λεπτά εν τέλει κερδίζουμε, και φυσικά, όπως προαναφέραμε, πόσο γρήγορη είναι και η απόκριση των μονάδων εδάφους. Δηλαδή, αυτό το σύστημα τελικά, που είναι ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων, μας βοηθά, μας βελτιώνει την επιχειρησιακή ικανότητά μας. Αυτό είναι επί της ουσίας που πρέπει να δούμε στους επόμενους 3 μήνες.
1: Κύριε Καρούτζο, υπάρχει αντίληψη ότι κάθε χρόνο μπαίνουν, προστίθεται μάλλον, χιλιάδες νέα αυτοκίνητα στους δρόμους της Αττικής. Ίσως και 120.000 είναι ένας αριθμός. Άρα, όσοι δρόμοι και αν φτιαχτούν, το πρόβλημα θα υπάρχει. Το ζήτημα είναι, και μαθαίνω, ας πούμε, ο κόμβος Καραμαγκά και τα λοιπά, αλλά το ζήτημα είναι πώς δεν θα παίρνει κανείς το αυτοκίνητό του. Αυτό δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
0: Νομίζω εδώ η έτσι απεσιόδοξη, να την πω στην αρχή, η απάντηση θα ήταν με βάση το προηγούμενο ρεπορτάζ σας, αποκέντρωση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό ακόμα. Άρα, να πάμε λίγο ξανά στο σύστημα κόμβος. Θα λύσει το κυκλοφοριακό? Όχι, είναι η απάντηση. Να το πούμε έτσι πάρα πολύ ανοιχτά. Θα περιορίσει σημαντικά τις καθυστερήσεις από έκτακτα περιστατικά και από έκτακτη συμφόρηση, φυσικά. Όμως η δομική αντιμετώπιση της συμφόρησης αιχμής θέλει ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε εμείς ως Σύλλογος Ελλήνων Συγγενειολόγων, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Χρειαζόμαστε καλύτερα και πιο αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χρειαζόμαστε ειδικά για τις οδικές μετακινήσεις προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή λεωφορεία και τρόλεϊ. Χρειαζόμαστε εκτεταμένους ελέγχους διστάθμευσης, ειδικά στην παράνομη στάθμευση, που μπορεί να είναι ένα ζήτημα το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό. Χρειαζόμαστε μετά καλύτερες λύσεις σε ό,τι αφορά τη βελτιστοποίηση της σηματοδότησης. Αυτό που πάρα πολλές φορές σας έχετε ακούσει, έξυπνα φανάρια που λέμε, που επί της ουσίας ο κόμβος αυτό πάει να λύσει ως ένα βαθμό σαν μέση λύση με τους ρυθμιστές κυκλοφορίας. Και από εκεί και πέρα, μιας και αναφέρατε και τεχνικά έργα, φυσικά καλύτερη διαχείριση οδικών έργων. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα οδικό έργο το οποίο να υλοποιείται και να ουσιαστικά να κλείνουμε τελείως έναν άξονα, όπως έχετε δει να γίνεται στο Σκαραμαγκά, ας πούμε, ένα παράδειγμα που το έχουμε ζήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό.
1: Είπε ο Υπουργός ότι δεν υπάρχει μάγος για να λύσει το πρόβλημα του Κηφισού. Τώρα, ο Κηφισός είναι ένα πρόβλημα το οποίο πονάει πάρα πολύ και μάλιστα χάνονται πάρα πολλές ώρες στον Κηφισό, με κόστος και χαμένος χρόνος και καύσιμα και πολλά άλλα. Όντως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τον Κηφισό, τι λέτε?
0: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ ορθή η απάντηση του Υπουργού. Καταρχάς, να πούμε ότι ο Κηφισός έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα δημοσιογραφικά και είναι ένας άξονας που, αν το δούμε αντικειμενικά, εξυπηρετεί όλο τον εμπορευματικό φόρτο που μπορεί να φέρει από το λιμάνι του Πειραιά και από την Αθήνα, να το πούμε, ή από τις περιοχές της Αθήνας που μπορεί να βρίσκονται πιο κεντρικά και πηγαίνουν προς την Βαρυμπόπη, προς τις βιομηχανικές περιοχές, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη εμπορευματική κίνηση στον άξονα αυτό, ειδικά τις πρωινές ώρες. Έχουμε κίνηση από τον νότο προς το βορρά. Οι εργαζόμενοι που πηγαίνουν αυτές τις ώρες επίσης επιβαρύνουν. Και φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, η άλλη λύση θα ήταν να πάμε από αρτηρίες οι οποίες είναι πιο αστικές. Άρα, τι να δημιουργήσουμε? Να δημιουργήσουμε επί της ουσίας

0: αυτό που εμείς λέμε τη μεταφορά προβλήματος σε γειτονικούς άξονες. Μπορεί να αποσυμφορηθεί ο κυφισός. Ελάχιστα. Αλλά αυτή η ελάχιστη αποσυμφόρηση εν τέλει θα αποσυμφορήσει άλλους άξονες. Άρα, κατά με, είναι σωστή και πολύ ορθή η τοποθέτηση τεχνικά του Υπουργού ότι πραγματικά δεν υπάρχει μαγικό ραβδί να βοηθήσει το ζήτημα στον κυφισό. Μόνο εναλλακτικές. Και αυτό θα ήταν μόνο για να έτσι αποσυμφορήσουμε λίγο την εμπορευματική κίνηση.
1: Είναι αλήθεια ότι χάνονται 111 ώρες ετησίως και 180 με 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καύσιμα κτλ. Σε σχέση με τον, με το μπλοκάρισμα στους δρόμους της πόλης της Αττικής.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας δείκτης που έχει αναφερθεί πάρα πολύ, ο TomTom, ο οποίος λέει ότι, της TomTom, της εταιρείας, ο οποίος τι μας λέει, ότι χάνουμε περίπου 143 ώρες το χρόνο. Αυτές τις 143 ώρες, είτε είναι και απεσιόδοξο, είτε σαν μετρική δηλαδή, είτε είναι απεσιόδοξη, επί της ουσίας, αν κοστολογήσουμε τον χρόνο που μπορεί να έχει η κάθε χαμένη ώρα μας στο δρόμο, μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, εκτός για τα κάσουμε και χαμένους χρόνους που είναι χρήμα.
1: Άρα, 100 ώρες εννοείται και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Οι ώρες που χάνουμε στον δρόμο και είναι επιπλέον αυτών που θα κάναμε για να πάμε σε μια μετακίνηση μας, για να εκτελέσουμε μια μετακίνησή μας, είναι επιπρόσθετο κόστος, χρονικό κόστος, πέραν των καυσίμων. Τώρα, από μετρήσεις που εμείς έχουμε κάνει στο Εργαστήριο Συγκοινωνικής Τεχνικής για πολύ συγκεκριμένους άξονες, έχουμε δει ότι αυτή η εκτίμηση της TomTom της εταιρείας δεν είναι πάρα πολύ μακριά και σε προηγούμενες χρονιές, δηλαδή από το 2023 και μετά που πρακτικά ανακάμψαμε από την πανδημία, έχουμε δει ότι αυτές οι ώρες δεν είναι τόσο μακριά. Είμαστε περίπου σε 125 με 130 καμένες ώρες το χρόνο σε συγκεκριμένους άξονες.
1: Λοιπόν, θέρμα σας ευχαριστούμε. Οι δυσκολίες παραμένουν. Θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της νέας προσπάθειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Ορφέα Καρούτσο, τον συγκοινωνιολόγο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: και θα κλείσουμε την εκπομπή όπως ξεκινήσαμε, με την εισαγωγή μας σε σχέση με αυτό που διαβάσαμε από την Καθημερινή της Κυριακής, ότι ζούμε πιο πολύ αλλά όχι υγιείς. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ακαδημαϊκός, καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Χρούσο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι αλήθεια ότι όντως ζούμε πιο πολύ αλλά όχι υγιείς και ότι ο μέσος Έλληνας ζει σχεδόν 12 χρόνια με κακή υγεία?
1: Ακριβώς έτσι είναι, και δεν είναι μόνο Έλληνας. Σε πολλές χώρες, δυτικές χώρες, το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή ζούμε περισσότερα χρόνια από όσο ζούσαμε στο παρελθόν, αλλά έχουμε πιο πολλά προβλήματα. Έχει αυξηθεί ο χρόνος που έχουμε προβλήματα υγείας.
0: Αυτός ο χρόνος είναι πάνω κάτω στα 10 χρόνια και λίγο παραπάνω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά. Προκύπτει ένα πελώριο γιατί σε σχέση με την ποιότητα της ζωής μας? Υπάρχει απάντηση?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, το καταλαβαίνουμε γιατί. Είναι το ότι η δυτική ζωή, ο δυτικός τρόπος τα τελευταία 70 χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και ζούμε πιο έντονα. Υπάρχει πιο πολύ ψυχο, κοινωνικό, οικονομικό στρες. Υπάρχει και πολύ μόλυνση του περιβάλλοντος. Έχει επηρεαστεί ο ύπνος, κοιμόμαστε λιγότερο. Δηλαδή είναι μια σειρά από αλλαγές οι οποίες έχουν επηρεάσει το γονιδίωμά μας, τα κύτταρά μας. Τα οποία γερνάνε νωρίτερα από την ώρα τους. Όμως παρόλα αυτά ζούμε περισσότερο, γιατί δηλαδή έχουμε εξαιρετικά φάρμακα.
0: Ναι. Είναι και μια στροφή αυτό στην ζωή με τα φάρμακα, έτσι, στη ζωή με τα χάπια.
1: Ακριβώς.
0: Ποιες είναι οι βασικές παθήσεις που δυσκολεύουν τη ζωή μας? Κοιτάξτε, αν μπορούμε να τα ιεραρχήσουμε, δηλαδή τα ζητήματα.
1: Τα λεγόμενα χρόνια μη μεταδεδόμενα νοσήματα. Ξεκινώντας από την παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτης τύπου 2, υπέρταση, υπερχολεστερολεμία και καρκίνος.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, δηλαδή μεταβολικά, καρδιαντιακά, καρκίνος, όλα αυτά εμφανίζονται νωρίτερα, αλλά τα αντιμετωπίζουμε με τα πολύ καλά φάρμακα που έχουμε.
0: Ναι. Μπορούμε να δούμε λίγο το κόστος? Είναι ένα ζήτημα βασικά κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, έτσι. Ποιο είναι το κόστος σε χρήμα αυτής της δύσκολης δεκαετίας?
1: Το κόστος είναι τεράστιο. Τεράστιο. Υπολογίσαμε από δεδομένα που υπάρχουν ότι αν φτιάχναμε την ακοή, παραδείγματος χάρη, των μεγάλων ανθρώπων να ακούν καλύτερα, ή την όραση ή την ισορροπία τους, έτσι ώστε να μην πέφτουν, θα είχαμε μεγάλο όφελος οικονομικό.
0: Δηλαδή?
1: Εκτός από το ψυχολογικό και κοινωνικό όφελος.
0: Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε αριθμούς το έχετε καταγράψει, το έχετε μετρήσει?
1: Το καταγράψαμε στο άρθρο της Καθημερινής με την κυρία Χατζηανδρέου, και είναι εκεί για όποιον θέλει να το δει. Τα νούμερα, μιλάμε για δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Εάν μπορούσαμε να κάνουμε εύκολες μεταβολές, οι οποίες δεν κοστίζουν πολύ,
0: όπως...
1: αλλά θα απέφεραν πάρα πολλά.
0: Δηλαδή να δούμε λίγο τι θεραπεία είναι, η άσκηση. Είναι, για παράδειγμα, ακούω ότι για χώρες που φορολογούν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.
1: Ακριβώς, να σας πω, είναι 5 πράγματα. Να σας το πω πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό από όλα είναι ο ύπνος. Έχει βρεθεί από μεγάλη μελέτη στην Αμερική ότι είναι παράγον υγείας. Δηλαδή αν κοιμάται κανείς καλά, αρκετές ώρες και με καλή ποιότητα ύπνου, αυτό του προσφέρει ένα μεγάλο περιθώριο υγείας. Το δεύτερο είναι τα τρόφιμα. Δυστυχώς τρώμε πάρα πολλά υπερκατεργασμένα τρόφιμα, τα οποία είναι γεμάτα αλάτι, ζάχαρη, κορεσμένα λίπη, διάφορες ουσίες συντηρητικά, ουσίες που αυξάνουν τη γεύση. Αυτά λοιπόν από μόνα τους είναι καταστροφικά. Και το τρίτο είναι ότι δεν ασκούμεθα αρκετά. Τώρα, τα επόμενα είναι ότι έχουμε αλλάξει την κανονικότητα της ζωής. Παλιά οι άνθρωποι ξυπνάγαν μια συγκεκριμένη ώρα, τρώγαν μια συγκεκριμένη ώρα και κοιμόσατε μια συγκεκριμένη. Τώρα αλλάζουμε. Έχουμε τα φώτα, μπορούμε να κάτσουμε όσο αργά θέλουμε τη νύχτα. Δηλαδή, αν κάνουμε μεγάλες αλλαγές, δηλαδή μια νύχτα να κοιμόμαστε στις 10 και την άλλη στις 2 το πρωί, αυτό για τον οργανισμό είναι μεγάλο στρες.
0: Ναι.
1: Και τέλος, πάρα πολύ σημαντικό είναι το, η διαχείριση του στρες. Πώς το διαχειριζόμαστε.
0: Αυτό επηρεάζει και τον ύπνο, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι εκεί το στρες. Δεν μπορεί να το αποφύγουμε. Η ζωή είναι, έχει δυσκολεύσει. Συνεπώς, πρέπει να βρούμε τρόπους να το αντιμετωπίζουμε χωρίς να μας βλάπτει. Αυτή είναι η διαχείριση.
0: Και κλείνει το, το συγκεκριμένο άρθρο ότι η επιτυχία της ιατρικής στον 20ο αιώνα ήταν να μας κρατήσει ζωντανούς. Όντως, τα έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Η δοκιμασία, ωστόσο, του 21ου είναι να μας κρατήσει ικανούς και λειτουργικούς.
1: Ακριβώς. Διότι ζούμε πολύ λιγότερο από όσο λέει το DNA μας. Έχει υπολογιστεί από το DNA μας,
0: ναι,
1: ότι οι άνθρωποι έχουν λήξει, πώς να το πούμε, τη ζωή τους πολύ αργότερα.
0: Όπως, δώστε μας ένα στοιχείο.
1: Η μεγαλύτερη ηλικία είναι γύρω στα 132-133.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να ζούμε...
1: Και ο μέσος όρος θα μπορούσε να πάει από 85 που είναι τώρα,
0: ναι,
1: να πάει στα 105-110.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το DNA μας είναι φτιαγμένο για τα 130 χρόνια, αυτό
1: ακριβώς,
0: μου λέτε.
1: Έτσι είναι υπολογισμένο. Ξέρουμε από το και, πώς γίνονται και οι μεταλλαγές.
0: Και εμείς το καταστρέφουμε όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε μεγαλύτερη καταστροφή του DNA στην πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε το γυρνάμε πιο γρήγορα.
0: Mm-hmm. Ναι. Όπως λέει ο Θάνος ο Τσιμέκας, να σε δω να λες δελτίο ειδήσεων στα 105 σου.
1: Θα έπρεπε κανονικά να ζούμε εκεί μέχρι 105.
0: Αυτό βέβαια αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει για το συνταξιοδοτικό, τι σημαίνει για μια σειρά από διάφορα άλλα
1: ναι, αλλά να σας πω για το εξής, ότι αν είμαστε υγιείς μπορούν να δουλέψουν περισσότερα χρόνια.
0: Ναι, προφανώς, αλλά όλο αυτό ανοίγει και τις ορέξεις κάποιων για να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης. Αυτό υπενήχθηκα πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, εγώ η γνώμη μου είναι ότι για ορισμένα επαγγέλματα είναι καλή η συνταξιοδότηση. Αλλά δεν πρέπει να σταματάμε. Δηλαδή, παρά τη συνταξιοδότηση, πρέπει να πάρουμε πράγματα που μας ενδιαφέρουν.
0: Γερνάμε γιατί σταματάμε ή σταματάμε γιατί γερνάμε.
1: Τώρα σταματάμε γιατί το έχουμε κάνει έτσι. Είναι μια συγκεκριμένη ηλικία που μας λένε φύγετε. Ο δημόσιος υπάλληλος, πόσο στα 65-67, πρέπει να φύγει. Ασχέτως του πώς αισθάνεται.
0: Ναι. Λοιπόν, αλλά πείτε.
1: Θα ήταν πολύ καλύτερα να είναι ανοιχτά τα πράγματα. Όποιος θέλει να μείνει, να μένει και να δουλεύει.
0: Όσο αντέχει και όσο θέλει.
1: Όσο αντέχει και όσο θέλει, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τεράστια κουβέντα που έχει όντως πολιτική, κοινωνική, οικονομική διάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Χρούσο, για αυτό που μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. DNA στα 132, μέσος όρος 105. Εντάξει, όσος έχει, κανείς μαθαίνει. Ευχαριστώ θερμά όλους τους φίλους και τις φίλες για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο, στην παραγωγή την Μαρία Σφυρόερα και την Λουίζα Μαραβελάκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θάνος Σιαβάκας. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για την υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και 4 χρηματικές ποινές από 8,5 έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορουμένοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων τον μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ατινάφτεξ εξέδωσε η Ελλάδα λίγες ώρες μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό Μαρμαρά παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο από μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική οδηγία, διευκρινίζοντας πως η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως το Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στη Λειψία. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριτ δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει μέτρα τις επόμενες εβδομάδες σε βάρος των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υποσχέθηκε σήμερα ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband, καταδικάζοντας τις πράξεις τρομοκρατίας εκ μέρους των Ισραηλινών επίκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ προειδοποίησε το απόγευμα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε τυχόν βρετανικές κυρώσεις. Έκκληση στους πολίτες απίφθινε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου να μειώσουν την κατανάλωση βενζίνης, καθώς η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή καυσίμων λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνουμε σωστή χρήση, μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την ποσότητα βενζίνης που παράγουμε, τόνισε ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ σε τηλεοπτική συνέντευξή του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
3: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
2: Ο μισθός δεν φτάνει.
3: Απλησίαστα τα ενίκια.
2: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
3: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλό μήνα να έχουμε σήμερα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Νιώθω ότι για πάρα πολλούς η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη είναι κάτι σαν, να το πω, μια μικρή πρωτοχρονιά, μια ευκαιρία για επανεκκίνηση. Πάρα πολλοί νιώθουν ότι είναι η ιδανική στιγμή να τα βάλουν όλα κάτω και να κάνουν μια καινούργια αρχή. Και τι καλύτερο από αυτό? Είναι τρομερά λυτρωτικό να νιώθεις ότι υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Σε όλους εσάς λοιπόν που σκέφτεστε και νιώθετε έτσι, σας εύχομαι την τέλεια πρώτη μέρα αυτής της σεζόν. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυροέρα, όπως πάντα, είναι στο πλευρό μου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Hotel California παίζει, το αγαπάτε αυτό το τραγούδι? Εμένα είναι από τα κλασικά, πολύ αγαπημένα.

Νορβηγία, ο καταδικασμένος για βιασμούς γιος της νέας βασίλισσας θα παραστεί στην κηδεία του Χάραλαντ, του βασιλιά Χάραλαντ, έλαβε ειδική άδεια. Επισκέφτηκε τον παππού του, δεν είναι βιολογικός του παππούς, αλλά τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο πριν από το θάνατό του και του επιτράπει να συμμετάσχει και στην πομπή της Δευτέρας. Προσπαθώ να σκεφτώ αν ένας τέλος πάντων πρίγκιπας, γιος βασίλισσας, γιος πριγκίπισσας που είχε καταδικαστεί πολύ πρόσφατα για δύο βιασμούς θα μπορούσε να κάνει κάτι αντίστοιχο. Δεν νομίζω. Τρελαίνομαι με ιστορίες ανθρωπιάς που έρχονται από το Νεπάλ, το οποίο βίωσε και βιώνει μια τρομερή τραγωδία, θρυνεί πάρα πολλές ζωές, εκατοντάδες ζωές μετά τις φωνικές πλημμύρες, και μ' αρέσει να διαβάζω μέσα σε αυτό το δυστοπικό τοπίο κάποιες ειδήσεις που πραγματικά αναδεικνύουν το συναίσθημα, την καρδιά, τη γενναιότητα, την ανθρωπιά. Να, ένας διευθυντής σχολείου που κατάφερε και έσωσε 900 μαθητές, τους μαθητές του από τις πλημμύρες, γιατί είχε την ψυχραιμία και την προνοητικότητα να διατάξει την άμεση εκένωση του σχολείου μόλις 10 λεπτά πριν φτάσουν τα νερά. Αν δεν το είχε κάνει, μιλάμε για λεπτά πριν, μπορεί να είχαν χάσει τη ζωή τους όλοι οι μαθητές ή η συντριπτική πλειονότητα αυτών.

Σοκαριστική ήταν η επίθεση που έγινε στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στη Times Square. Τώρα, ακόμα και αν κάποιοι δεν έχουν επισκεφτεί ποτέ τους τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νέα Υόρκη, κάπως κάπου έχουν δει την Times Square σε ταινίες. Είναι ένα από τα πιο τουριστικά και κεντρικά σημεία της πόλης. Ξέρετε, εκεί με τα φώτα, με τις οθόνες, με τις τρομερές διαφημίσεις και καταστήματα που είναι ανοιχτά μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί έγινε μια επίθεση όταν μια γυναίκα άρχισε να μαχαιρώνει και έχασε τη ζωή της μια άλλη γυναίκα, η οποία ήταν αντιπρόεδρος της Bank of America. Ένας ακόμα άνθρωπος τραυματίστηκε στη μέση της πλατείας, της Times Square, και τελικά οι αρχές παρενέβησαν και πυροβόλησαν τη γυναίκα, την οποία και τραυμάτισαν θανάσιμα. Είναι τρομακτικό αυτό, γιατί σας λέω είναι ένα από τα πιο κεντρικά σημεία που όλοι όσοι επισκέπτονται τη Νέα Υόρκη κάνουν τις πρώτες τους βόλτες εκεί.

πεθαίνω στο γέλιο με την είδηση. Βικτόρια Μπέκαμ κέρδιζε την εταιρεία της έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας και προσπαθώ να σκεφτώ ποιος θα μπορούσε να έχει μια εταιρεία 18 χρόνια η οποία δεν ήταν κερδοφόρα, αντιθέτως ήταν ζημιογόνα και να την κρατάει σχεδόν 2 δεκαετίες. Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι η απάντηση.

0: δεν ξέρω. Υπάρχει διάχυτο χιούμορ στα social media. Δεν το καταλαβαίνω το λόγο. Τέλος πάντων, ελάτε να είμαστε ψύχρεμοι και κόσμοι. Η κόρη της Μπριζίτ Μακρόν έχει ένα καινούριο σύντροφο. Μπράβο της. Ο έρωτας τον θαυμάζουμε από όπου και αν προέρχεται. Ο συγκεκριμένος σύντροφος τυχαίνει να είναι αρκετά νεότερός της. Δηλαδή είναι 22 ετών, είναι φοιτητής, ενώ η συγκεκριμένη είναι, ας πούμε, εντάξει τώρα θα μου πείτε, θα την... Τέλος πάντων, είναι σαραντάρα. Ωραία. Τώρα το έχουν πιάσει τα μέσα, αυτή τη διαφορά ηλικίας, και λέει, κοίτα, να η μαμά, να και η κόρη, στην οικογένεια έχει μείνει το χούι και τα λοιπά. Άλλοι την αποθεώνουν και λένε, όπως η Μπριζίτ ακούει την καρδιά της και δεν ενδιαφέρεται για το τι θα πουν οι άλλοι, έτσι κάνει και η κόρη. Εγώ θα πω μπράβο της, με γεια της, με χαρά της. Επίσης, ένα-δύο χρόνια νωρίτερα έχει βγάλει, έχει εκδώσει και το πρώτο της μυθιστόρημα. Είναι συγγραφέας πέρα από δικηγόρος. Πάμε να καλησπερίσουμε όμως τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο φέτος ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 12. Άρα έχουμε φτάσει στο παραπέντε, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Είμαστε στο παραπέντε, όντως οι μηχανές είναι στο φουλ και το μόνο που μένει να υποδεχτούμε όλους τους επισκέπτες, συνεφίλ και σκηνοθέτες, στην πόλη του κινηματογράφου, στη Δράμα.
0: Θέλω να πω ότι το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο είναι, ποια χρονιά του είναι, δεν κλείνεται τα 50, 49
1: του χρόνου. Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μια άλλη δυναμική. Πάντα είχε το κοινό, τον κόσμο που το αγαπούσε, που το επισκεπτόταν, που παρακολουθούσε τους νέους σκηνοθέτες, τις ταινίες. Αλλά τα τελευταία χρόνια είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό το κλίμα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Δεν θα σας διορθώσω, γιατί τα λέτε πολύ σωστά. Και όντως κάθε χρόνο το φεστιβάλ είναι και πιο δυναμικό, πιο δημοφιλές. Το μαθαίνει όλο και περισσότερος κόσμος και ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι πλέον ένα συνεφιλικό γεγονός, αλλά πραγματικά επειδή η Μικρού Μήκους κατά κάποιο τρόπο έχει μπει στις ζωές μας από τα social media, είτε είναι ένα story στο Instagram, είτε ένα βίντεο στο YouTube, είμαστε λίγο πιο δεκτικοί στο να δούμε Μικρού Μήκους ταινίες και έχουν γίνει πολύ πιο δημοφιλείς και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, να τις αναδεικνύουμε και να προωθούμε το έργο των ταλαντούχων ανθρώπων.
0: Επίσης, πάρα πολλά ονόματα, πάρα πολλοί σκηνοθέτες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ ξεχώρισαν όχι μόνο στην ελληνική κινηματογραφική σκηνή, αλλά και στο διεθνές καλλιτεχνικό στερέωμα.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι μεγάλοι Έλληνες σκηνοθέτες δείξαν τις πρώτες τους δουλειές στο φεστιβάλ της Δράμας. Είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα, ναι, για την καριέρα στον κινηματογράφο. Ακόμα και ο Γιώργος Λάνθιμος, πρώτης ταινίες στη Δράμα της είχε προβάλει, αλλά και μεγάλοι διεθνείς σκηνοθέτες, όπως ο Βιλνέβ που είχε κάνει τον Τιούν και άλλες πολύ μεγάλες οσκαρικές επιτυχίες, είχε δείξει επίσης τις πρώτες ταινίες στη Δράμα. Είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό για τους σκηνοθέτες βήμα, γιατί κάπως υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι αφού επιλεγείς σε αυτό το φεστιβάλ, το μέλλον μπροστά σου είναι πολύ λαμπρό ενδεχομένως.
0: Πείτε μου για το φετινό πρόγραμμα, τι έχουμε να περιμένουμε, και για αυτούς που δεν θα μπορέσουν να επισκεφτούν τη Δράμα, υπάρχει τρόπος για αλληλεπίδραση κάπως, να παρακολουθήσουν διαδικτυακά?
1: Εννοείται, έχουμε καταρχάς ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο ο κορμός του είναι τα 5 διαγωνιστικά μας προγράμματα, που έχουμε 2 ελληνικά, το εθνικό και εθνικό σπουδαστικό, και 3 διεθνή, το διεθνές, διεθνές σπουδαστικό και διεθνές ντοκιμαντέρ, που είναι και το νέο μας πρόγραμμα, γιατί θέλαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χώρο σε αυτό το είδος που έχει κερδίσει πολύ μεγάλο κοινό τα τελευταία χρόνια. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ ωραία αφιερώματα, 2 από αυτά σε σημαντικούς σκηνοθέτες, Το ένα στην μεγάλη ντοκιμαντερίστρια Λίτα Δημητρίου, όπου δείχνουμε και πρώτη φορά ψηφιακά αποκατεστημένο ντοκιμαντέρ της. Και το δεύτερο στο Χρήστο Δήμα και στην queer φιλμογραφία μικρού μήκους. Έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο βαλκανικό κινηματογράφο με ταινίες που έχουν προταθεί για το βραβείο Ευρωπαϊκής Ακαδημίας. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο συνεργατικό πρόγραμμα με το Φεστιβάλ της Γλασκόβης. Και φυσικά, όπως κάθε χρόνο, ένα πρόγραμμα ειδικά για τα παιδιά και τους φίβους, το Κίντο, όπου έχει ταινίες με σαφή ηλικιακό διαχωρισμό, όπου είναι για τους μικρούς θεατές και φίλους του φεστιβάλ. Όλα αυτά τα ωραία, ωστόσο, καταλαβαίνω ότι πολλοίς κόσμος δεν μπορεί να έρθει στη Δράμα να τα δει από κοντά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τα τελευταία χρόνια μία online πλατφόρμα όπου όλες οι ταινίες του διαγωνιστικού είναι διαθέσιμες για τον οποιονδήποτε από κάθε άκρη της Ελλάδας και μπορεί να τις δει εντελώς δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ 6 με 12 Σεπτεμβρίου και να ψηφίσει και για το βραβείο κοινού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα μιλάμε για συμμετοχή, όχι αστεία. Δεν παρακολουθεί απλά. Συμμετέχει και στην ανάδειξη των καλύτερων
1: ταινιών. Ακριβώς. Και χαιρόμαστε γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε σε social media, σε forum, ανθρώπους να βλέπουν online τις ταινίες, να τις συζητάνε, να προτείνει ο ένας τον άλλον και να γίνονται viral ακόμα και ταινίες. Και μετά ενδεχομένως όπως πέρσι να βρουν κάποιες από αυτές τον δρόμο τους στη διανομή. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του κινηματογράφου, η επικοινωνία με το θεατή.
0: Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ξέρω πόσο πολύ εργάζεστε για όλα αυτά και πόσοι άνθρωποι βρίσκονται γύρω σας. Καλή επιτυχία σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Τα καλύτερα λοιπόν.
1: Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ,
0: για το φετινό φεστιβάλ που το αγαπάμε πολύ και πάντα στεκόμαστε δίπλα. Να είστε καλά, κύριε Αγγελόπουλε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσείς, καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, εγώ τώρα θυμίζω, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας είναι 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Αγγελόπουλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Πραγματικά αξίζει και το πρόγραμμα να δείτε και να το παρακολουθήσετε στενά, στενά, στενά.

τη στιγμή που εμείς συζητάμε για ταινίες και αυτά τα υπέροχα πράγματα, να ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν μία υπόθεση δικαστική που έχει διχάσει και συγκλονίσει την κοινωνία εκεί. Μιλάω για την υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι. Κάπως το έχετε καταλάβει, κάπως το έχετε ακούσει, κάτι έχετε δει από τα social media, από τα παραδοσιακά media. Δεν μπορεί, είναι μια υπόθεση που τις τελευταίες εβδομάδες μονοπολεί τα μέσα. Λοιπόν, σας τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, η Λίντσεϊ Κλάνσι ήταν μια νεαρή μητέρα. Παντρεμένη με τον σύζυγό της, είχαν ένα υπέροχο σπίτι, καλές δουλειές αυτός, άνετα οικονομικά και είχαν αποκτήσει τα τρία τους παιδιά. Ξέρετε, φαινόντουσαν η τέλεια οικογένεια, το απόλυτο αμερικανικό όνειρο. Μέχρι που η Λίντσεϊ διώχνει με ένα πρόσχημα τον σύζυγό της, του λέει να πάει να φέρει φαγητό από ένα μακρινό κινέζικο εστιατόριο και δολοφονεί τα τρία μικρά της παιδιά. Τώρα η δίκη έχει ολοκληρωθεί, μετά από 5 εβδομάδες, εκατοντάδες μάρτυρες, και αυτή τη στιγμή οι ένορκοι είναι η τρίτη, τέταρτη μέρα που καλούνται να αποφασίσουν τι. Ποια θα είναι η κατηγορία που θα απαγγελθεί στη γυναίκα, στην 36χρονη πρώην νοσοκόμα, που έχει παραδεχτεί ναι μεν ότι δολοφόνησε την 5χρονη κόρη της, τον 2χρονο κόρη και τον 8 μηνών γιο της στο υπόγειο του σπιτιού της, αλλά λένε οι δικηγόροι, ισχυρίζονται ότι το έκανε καθώς έπασχε από επιλόχια ψύχος, ήταν ένα ψυχωτικό επεισόδιο και άρα δεν φέρει κάποια ποινική ευθύνη για τις δολοφονίες. Αυτή η υπόθεση είχε ανοίξει μια τεράστια συζήτηση για τις γυναίκες, για την επιλόχια κατάθλιψη, για την ευθύνη των συντρόφων συζύγων. Γιατί τέλος πάντων ο σύζυγός της πολύ γρήγορα έφτιαξε ξανά τη ζωή του, παντρεύτηκε κανένα άλλο παιδί. Για τη θεσμική αποτυχία, δηλαδή αυτή η γυναίκα είπε: έχω πρόβλημα, βοηθήστε με, δεν κοιμάμαι, δεν είμαι καλά. Οι γυναίκες φαίνεται να στρέφονται, να είναι υπέρ της, να λένε σας παρακαλώ. Ελάτε να δούμε πιο σοβαρά αυτές τις περιπτώσεις, και οι άντρες, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, ένα 80% εναντίον της και να λένε ότι πρέπει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της στη φυλακή. Είναι μια υπόθεση που έχει πάρα πολλά παρακλάδια. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού. Σας υπόσχομαι δεν θα αργήσω καθόλου. Θα επιστρέψει όλη η ομάδα πολύ γρήγορα, πολύ κεφάτη, για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τα θεματάκια μας, τα σχολιάκια μας, τα υπέροχα τραγούδια μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 3,7% πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα να μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, ανέφερε η κυρία Guilfoyle σε ανάρτησή της στο X. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του επιβεβαίωσε τις αμερικανικές επιθέσεις κοντά στα στενά του Ορμούς και προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε αντίπεινα, καθώς τότε θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σφοδρές και εκτεταμένες επιθέσεις. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένζαμιν Νετανιάχου, ανέφερε σήμερα πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

9 και 40 λοιπόν και επιστρέψαμε Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Βλέπω τα μηνύματά σας και βλέπω εγώ εντυπωσιαστή, γιατί και εσείς παρακολουθείτε την υπόθεση της Lindsay Clancy που την σχολιάσαμε νωρίτερα και έχετε απόψεις. Και όχι απλά έχετε απόψεις, έχετε δρεωμένες απόψεις, νιώθετε μεγάλο πάθος για αυτές, είστε θυμωμένοι με αυτούς που πιστεύουν κάτι αντίθετο. Είδατε, έχει διχάσει αυτό.

0: έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο καλεσμένο. Γιατί είναι μόλις 17 ετών. Γεια σου Θανάση Σκιαδόπουλε, τι κάνεις?
1: Γεια σας, μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για τη σημερινή σου παρουσία.

0: YouTube. Πες μας τα πάντα. Για αυτή σου είναι... το κινηματογραφικό εγχείρημα. Συγχαρητήρια, ε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ταινία. Δεν την έκανα μόνος μου. Είμαστε 9 παιδιά στο σύνολο.
0: Και να μας πεις και ονόματα, όλοι, να ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Εγώ δεν θέλουμε να όλους να τους συμπεριλάβουμε.
1: Ναι, είμαστε 9 παιδιά. Είναι ο Φίλιππος ο Τσουκιάς που είναι στη διεύθυνση φωτογραφίας, που συνεργαζόμαστε με τον Φίλιππο πολλά χρόνια. Είμαστε συμμαθητές. Όλα τα παιδιά είναι συμμαθητές μου. Είτε μία τάξη πάνω, συγγνώμη, είτε μία τάξη κάτω, είτε στην ίδια χρονιά είμαστε όλοι. Η Γεωργία Αργυρού και ο Φίλιππος ο Κόκκινος που παίζουν μαζί με τον Ίωνα το Λάλη. Ο αδελφός μου Γιώργος Σκιαδόπουλος που βοηθάει στην παραγωγή και στην κάμερα. Ο Στέφανος Συμβουλίδης που ήταν και αυτός στα γυρίσματα. Η Έλλη Κοκκίνου και ο Γιώργος Αραβαντινός. Και ο Ορφέας ο Σαββαίδης που μας βοήθησε με τα γραφικά της αρχής. Όλοι οι συμμαθητές, έτσι είμαστε 16-17 χρονών, όλη η ομάδα. Και πήγαμε στο Σχοινιά έτσι δύο μέρες, που ο Ίωνας έχει εκεί ένα σπίτι εξοχικό για να κάνουμε τις διακοπές οικογενειακώς. Και μου λέει κάποια στιγμή, ρε Θανάση, έχουμε αυτό το σπίτι, θα σου άρεσε να γυρνάγαμε κάτι εκεί? Και του λέω, Ίωνα, μας έφτιαξες, εδώ είμαστε. Και έτσι, με έτσι, δουλειά, φτιάχτηκε αυτό το σενάριο, κατάφερε.
0: Παρείστηκα λοιπόν, έγιναν όλα, ναι, παρείστηκα.
1: Έγραψα το σενάριο στις διακοπές του Πάσχα και πήγαμε με το που τελειώσαμε τις εξετάσεις μας μέσα Ιουλίου και κάναμε τα γυρίσματα.
0: Να σου πω κάτι, ωραία. Το σενάριο πώς προέκυψε, δηλαδή αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε?
1: Αυτή η ιδέα ξεκίνησε με το ότι έχουμε ένα σπίτι πάνω στη θάλασσα και θέλουμε να γράψουμε κάτι γι' αυτό. Και ξεκίνησα να δουλεύω. Αυτή η συζήτηση με τον Ίωνα και τα υπόλοιπα παιδιά έγινε στην αρχή του χρόνου, α πούμε Νοέμβριο τι έγινε. Και από τον Νοέμβριο το παιδεύαμε, προσπαθούσα να βρω μια ιστορία. Η μία δεν μου έρεσε, η μία δεν μου έκανε, αλλά αυτή την ιστορία κάπως έτσι μου είχε έρθει στην αρχή, δεν την είχα πολύ ασχοληθεί μαζί της, αλλά κάπως γύρναγα συνέχεια σε αυτήν, ότι μετά από κάθε σκέψη κάπως κατάληγα εκεί. Και στις διακοπές του λέω του Πάσχα, λέω, γιατί το παιδεύω τόσο πολύ, πάμε να φτιάξουμε αυτή την ιστορία. Και μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουμε διάλειμμα από το σχολείο και το φροντιστήριο και ό,τι άλλο κάνουμε, βγήκε αυτό το σενάριο.
0: Να ρωτήσω κάτι, ωραία. Τώρα που είναι, μπορεί ο κόσμος να το δει στο YouTube, Κομμένη Ανάσα, Catching Breath, πώς θα την παρουσίαζες σε αυτούς που μας ακούνε? Δηλαδή αν έπρεπε να πεις 2-3 λόγια, παιδιά αξίζει να το δείτε γιατί η ταινία είναι γι' αυτό. Κάπως παρουσίασέ τη μας.
1: Σε αυτή την ταινία βλέπουμε μια παρέα παιδιών, και σε αυτή την παρέα παιδιών που κάνουν διακοπές έτσι, στο Σχοινιά, βλέπουμε τον Αργύρη, ο οποίος μετά από μια βίαιη επίθεση, τέλος πάντων, που είχε δεχτεί στο παρελθόν, αυτό τον έχει επηρεάσει και το φέρει βαρέως. Αλλά δεν έχει πει ακόμα στην παρέα του ότι, ρε παιδιά, όταν συνέβη αυτό, εμένα από τότε με έχει αναστατώσει πολύ, το κουβαλάω, το σκέφτομαι συνέχεια. Μόνο μια φίλη του το ξέρει που είναι στην παρέα. Οπότε βλέπουμε σε αυτή την ταινία τον Αργύρη. Ο Αργύρης είχε βρει τον τρόπο ότι εγώ όταν δεν αισθάνομαι καλά θα πηγαίνω να τρέξω, ότι έτσι ξεχνιόταν. Οπότε οι φίλοι του που δεν ξέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί, βλέπουν έναν τρελό που σηκώνεται να τρέχει συνέχεια και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Γιατί δεν τους έχει ανοιχτεί, δεν τους έχει πει ότι ρε παιδιά έχει συμβεί αυτό και αυτό. Έτσι έχουν συμβεί τα πράγματα. Και στην ταινία βλέπουμε πώς ότι οι φίλοι του από εκεί που τον περνάνε, ότι είναι, πώς το λένε, ο μαραθωνοδρόμος που θέλει να τρέξει το Ironman, μέχρι το ότι κάτι έχει συμβεί εδώ, πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Είναι αυτό το ταξίδι στην ταινία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άρα, Κομμένη Ανάσα, μπορεί κανείς να το δει στο YouTube. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, εσύ, Θανάση μου, Θανάση Σκιαδόπουλος, μόλις 17 ετών. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία και είμαι σίγουρη ότι έχεις πολλά. Πολλά να καταφέρεις. Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σας.

0: Πάμε να πούμε ένα γεια στον Εμίλιο Χαρμπή, ο οποίος τον διαβάζουμε στην Καθημερινή. Γεια σου Εμίλιε, τι κάνεις?
1: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Είσαι ωραία, καλά, χαίρομαι, χαιρόμαστε που σε ακούμε. Και ετοιμάζεσαι, έχεις ετοιμάσει βαλίτσες για Βενετία?
1: Εκεί είναι, μέσω ετοιμασιών.
0: Αυτή είναι η καλύτερη φάση. Ναι. Για πες λοιπόν, φεστιβάλ κινηματογράφου.
1: Φεστιβάλ κινηματογράφου, ναι, Βενετία, 83ο, το αρχαιότερο φεστιβάλ του κόσμου,
0: ναι.
1: Πιο παλιό από τις Κάνες.
0: Ναι.
1: Όπως κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό, εντάξει, το περιμένουμε, θα δούμε καινούργιες ταινίες από όλο τον κόσμο.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις και γκρινιά.
1: Γκρινιά.
0: Προκαταβολικά πάντα ισχύει αυτό, φέτος είναι εξαίρεση, ναι, τι γίνεται?
1: Όχι, εντάξει, γκρίνια υπάρχει, όπως υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Είναι ο κόσμος έτσι όπως είναι τώρα, είναι λίγο σε μια παγκόσμια τρέλα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό να πω, θα μεταφερθεί και στο σινεμά. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει λίγος φόβος. Υπάρχει λίγος φόβος, για παράδειγμα, στο να γίνει η συνέντευξη τύπου της Κριτικής Επιτροπής, η οποία κάθε χρόνο γίνεται ανήμερα της πρεμιέρας, τέλος πάντων. Γίνεται το μεσημέρι συνήθως, υπάρχει μια συνέντευξη τύπου, γίνονται κάποιες ερωτήσεις. Επειδή αυτές οι ερωτήσεις στα τελευταία φεστιβάλ και στις Κάνες και πέρυσι στη Βενετία και στο Βερολίνο και παντού έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ πιεστικές και έχουν να κάνουν πολύ με την πολιτική, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Α, είναι δημοσιογράφοι που απαιτούν απαντήσεις για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα.
1: Ναι, ναι, για τα μεγάλα ζητήματα.
0: Τα φλέγοντα.
1: Στον κόσμο. Ναι, τα φλέγοντα, όχι κάτι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή πολύ εξειδικευμένο μάλλον. Με αποτέλεσμα να έρθουν σε δύσκολη θέση πολλές φορές. Εκεί πέρα ο πρόεδρος της Τουρκικής Επιτροπής, ο εκάστοτε, φέτος είναι η Μάγκη Τζίλενχαλ.
0: Αχ, μ' αρέσει,
1: και είπανε μήπως την ακυρώσουν. Όχι γι' αυτό βέβαια, φέρανε μια άλλη δικαιολογία που είχε να κάνει με τα προγράμματα κτλ. Είπανε μήπως φέτος την ακυρώσουν, δεν την κάνουν. Τελικά υπήρξαν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από τα μεγάλα μέσα, τα δημοσιογραφικά, και θα γίνει κανονικά. Αλλά είναι ένα δείγμα κι αυτό. Ένα άλλο δείγμα είναι ότι το Hollywood, ας πούμε, και στις Κάνες τώρα φέτος και τώρα στην Βενετία, αποφεύγει να στείλει. Τα μεγάλα Hollywoodιανά στούντιο αποφεύγουν να στείλουν ταινίες.
0: Ναι.
1: Γιατί φοβούνται την έκθεση. Σου λέει, γιατί να στείλω μια ταινία η οποία μπορεί να κόστησε 100-150-200 εκατομμύρια εκεί, να τη δούνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ακριβώς το ευρύ κοινό στο οποίο μπορεί απαραίτητα να απευθύνεται, να πέσει κανένα θάψιμο, ας πούμε.
0: Ναι, είναι πιο εξειδικευμένο
1: και μετά η ταινία. Ναι, βέβαια αυτό γινόταν πάντα. Δηλαδή στα μεγάλα φεστιβάλ παρουσιάζονταν και μεγάλες ταινίες και ταινίες χολιγουδιανές.
0: Βέβαια.
1: Έχουν κάνει πολλές φορές και εκτός συναγωνισμού. Δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να μπει στο διαγωνιστικό.
0: Ναι, αλλά μια αντίδραση, είτε ψυχρή, είτε αμήχανη, είτε.
1: Ναι, ναι, η αντίδραση θα υπήρχε.
0: Κάπως επηρεάζει.
1: Οπότε το φοβούνται και αυτό και δεν τις θέλουν. Βγάζουν κατευθείαν στις αίθουσες.
0: Ναι.
1: Οκ, εντάξει, είναι και αυτό μια επιλογή. Έχει λιγότερη λάμψη το σινεμά, το φεστιβάλ, ίσως. Εντάξει, και πάλι θα έχουμε έτσι, και μεγάλα ονόματα θα έχουμε, και σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Γιατί υπάρχουν και τα πιο ανεξάρτητα project στα οποία παίρνουν μέρος όμως. Και έχουμε και κάποια στουντιακά. Για παράδειγμα, η ταινία Έναρξη, το Ink του Danny Boyle, είναι μια ταινία του Netflix. Έχει τον Guy Pearce πρωταγωνιστή, βασικά έχει τον Danny Boyle, ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Και είναι μια ιστορία, είναι η ιστορία του πώς η Sun έγινε αυτό το κορυφαίο ταμπλόιντ, ας πούμε, και καθόρισε και όλο αυτό το είδος του ταμπλόιντ.
0: Συγγνώμη, ποιος παίζει, ποιος είναι ο...
1: Ποιος είναι ο τίτλος?
0: Ποιος είναι ο τίτλος?
1: Ink λέγεται, Ink.
0: Α, το Μελάνι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρωταγωνιστής είναι ο Ρούμπερτ Μέρντοχ. Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, ο γνωστός. Στα τέλη της δεκαετίας του 60 αγόρασε την Sun και την έκανε.
0: Άρα βλέπουμε πως φτιάχτηκε όχι αυτό το μηδιακό οικοδόμημα, αλλά μια ολόκληρο, ένα,
1: ναι, ένα ολόκληρο τρόπο,
0: ένα σύστημα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: που διαμόρφωσε και το κοινό το αναγνωστικό.
1: Πάρα πολύ,
0: κοινό,
1: πάρα πολύ, ναι. ακριβώς. Σίγουρα είναι ενδιαφέρουσα η ταινία. Όχι για μας που είμαστε μόνο που είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά νομίζω και για το υπόλοιπο κοινό. Είναι η ταινία που θα είναι η ταινία έναρξης αύριο.
0: Να σου πω, έχω διαβάσει, αν δεν κάνω λάθος, την περιμένω πώς και πώς, είναι ο Ρόμπερτ Πάτισον που κάνει έναν δημοσιογράφο.
1: Στο prime time
0: ναι,
1: είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι, αυτή
1: είναι του Lance Oppenheim η ταινία. Είναι από τις πιο πολύ αναμενόμενες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Να φανταστείς, ούτε φωτογραφίες καλά-καλά δεν κυκλοφορούν. Τι να περιμένουμε, όλοι λένε ότι ο Πάτινσον είναι καταπληκτικός, ότι πάει για το βραβείο ερμηνείας, ότι πάει και για τα Όσκαρ βασικά. Θα δούμε, θα δούμε. Υπάρχουν και άλλες πάντως ενδιαφέρουσες ταινίες που περιμένουμε. Υπάρχει καινούργια ταινία του Βέρνερ Χέρτσοκ, το Bucking Fastard, που είναι έτσι με τις δύο δίδυμες αδερφές, την Κέιτ και τη Ρούνι Μάρα. Υπάρχει καινούργια ταινία του Ιάπωνα Χιροκάζου Κορέντα, που είναι πολύ βραβευμένος. Του Μάρτιν Μακδόνα, η ταινία πολύ σπουδαία φυσικά και με μεγάλες επιτυχίες στη Βενετία ειδικά. Και κάνει τις τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι.
0: Βέβαια.
1: Μια πολύ ωραία ταινία, και τα πνεύματα του Ινισέριν.
0: Επίσης
1: εξαιρετική. Τώρα είναι το Wild Horse 9, η καινούργια του ταινία. Παίζουν ο Τζον Μάλκοβιτς, ο Σαμ Ρόκουελ και ο Στίβ Μπουσέμι. Πιστεύουμε μια μαύρη κωμωδία είναι, μάλλον θα είναι κάτι πολύ καλό. Και άλλα πολλά. Ο Φλόριαν Τζέλερ έχει πάρει το ζευγάρι της αληθινής ζωής, τον Χαβιέ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρούζ, και τους έχει βάλει στην οθόνη.
0: Αυτό είναι θρίλερ. Είναι ψυχολογικό.
1: Αυτό είναι ψυχολογικό, οικογενειακό θρίλερ, και εκεί ένα ζευγάρι παίζουν. Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Σε αυτά τα ψυχολογικά. Ο Φλόριαν Τζέλερ είχε κάνει τον Πατέρα, αυτό το καταπληκτικό θρίλερ με τον Άντονι Χόπκινς, πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Για να δούμε και εδώ τι θα γίνει. Έχουμε και ελληνική παρουσία. Έχουμε τη Ζακλίν Λέτζου, η οποία είναι στο τμήμα Ορίζοντες. Είναι το δεύτερο τη τάξη τμήμα. Και εκεί θα παρουσιάσει και εκείνη τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της. Έχει έναν μεγάλο τίτλο που λέγεται «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα». Θα τη δούμε, και αυτή διαγωνίζεται δηλαδή.
0: Άρα εντάξει, πάρα πολλές ταινίες.
1: Έχει πολύ πράγμα τώρα. Το
0: εσύ τώρα θα
1: τρέχεις,
0: να σου πω, πώς είναι γενικά το φόρτωμα, καλά. Πώς είναι γενικά το πρόγραμμα εκεί, δηλαδή τρέχεις και δεν φτάνεις από τη μια προβολή
1: για
0: στην άλλη.
1: Τώρα, για σένα, τι να σου πω τώρα. Είναι 4 με 5 ταινίες σαν προβολές τη μέρα. Είναι γράψιμο για να στείλεις πίσω. Ναι. Είναι συνεντεύξεις, όλα αυτά, ό,τι προλάβεις.
0: Αλλά συγχρόνως δεν θα το άλλαζες, Εμιλία μου. Θα το άλλαζες, θα έστελνε σε μένα, στο πόδι σου.
1: Όχι, είναι πολύ καλό. Δεν το συζητάμε. Είναι και πολύ μεγάλη ταρπορία, ειδικά η Βενετία.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να περάσεις τέλεια, να δεις φανταστικές ταινίες. Ελπίζω να τα ξαναπούμε αν δεις κάποιο διαμαντάκι και θες να το μοιραστείς μαζί μας. Φυσικά σε διαβάζουμε στην Καθημερινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Καλό ταξίδι.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Εμίλια. Να σε καλά. Λοιπόν, Εμίλιος Χαρμπής, δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου στην Καθημερινή. Τον ευχαριστούμε, τον διαβάζουμε. Και εμείς φεύγουμε γρήγορα. Κλείνουμε, σας αποχαιρετάμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας, ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 9 η ώρα. Πάντα Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό μήνα σε όλους. Τα λέμε αύριο Τετάρτη. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,44 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στη Μόσχα επέριψε και επισήμως στο Βερολίνο την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριτ δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζουμε τη Λειψία ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μάλλον σε συνδυασμό με άλλες υβριδικές επιθέσεις. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορουμένους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης ίσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη απαντά με πυράβλους και ντρόουν στα αμερικανικά πλήγματα. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν διεμήνησαν απόψε ότι θα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά Ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρήσει σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα επιθέσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τζαμπαχάρ και το Κορανάκ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ακούστηκαν επίσης πολλές εκρήξεις στο Μπαντάρα Πας, το νησί Κέσμ, το Τζάσκ, το Σιρίκ στο νότιο Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 ως 33. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, τη Βίβιαν Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, την Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές. Είμαστε εδώ και θα μείνουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Κυριολεκτικά θα πάμε παρέα μέχρι και το τέλος της μέρας, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις γύρω από την επικαιρότητα, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση στην ενημέρωση της ημέρας που πέρασε, αλλά βλέποντας και όσα θα μας φέρει η καινούργια ημέρα. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό το διπλωματικό επεισόδιο, το οποίο έχει δημιουργηθεί και είναι έντονο, και όσο περνάει η ώρα φαίνεται και το μέγεθός του, ανάμεσα στην Γερμανία και την Ρωσία. Η Γερμανία, η οποία, να πούμε, ότι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόουν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας μέσα στον Αύγουστο, ενώ ανακοίνωσε η γερμανική πλευρά και μια σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας διέταξε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη, αλλά και του λεγόμενου ρωσικού οίκου, ενός πολιτιστικού κέντρου το οποίο βρίσκεται στο Βερολίνο. Θα ενισχυθούν παράλληλα και οι έλεγχοι εισόδου για τους Ρώσους οι οποίοι εισέρχονται σε γερμανικά εδάφη. Το περιστατικό προκάλεσε, όπως είναι λογικό, σημαντικές διαταραχές, πυροδότησε ανησυχία για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το ντρόουν εντοπίστηκε εντός μιας περιοχής ασφαλείας στο αεροδρόμιο Λειψίας, κοντά στο νότιο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, όπου πραγματοποιούνται πτήσεις μεταφοράς φορτίων. Χρησιμοποιήθηκε ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών και αφαιρέθηκε ο πυροκροτητής, ο οποίος ήταν προσαρτημένος πάνω στο ντρόουν. Την ίδια μέρα, ένα δεύτερο υπτάμενο αντικείμενο προσέκρουσε σε ένα φορτηγό αεροπλάνο κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας μικρές ζημιές. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε αργότερα με ασφάλεια στο Ανόβερο. Η Ρωσία πλήττει την Ευρώπη με ένα κύμα υβριδικών επιθέσεων που γίνονται ολοένα και πιο βίαιες, ήταν το μήνυμα που έστειλε με ανάρτησή της στο δίκτυο X η Κάγια Κάλας. Σχολίασε ότι με αυτόν τον τρόπο ο Πούτιν θέλει να μας αποτρέψει από το να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε την υποστήριξή μας και θα επενδύσουμε στην άμυνά μας. Σχεδιάζουμε επίσης τις πιο εκτεταμένες μέχρι σήμερα κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουμε τον Πούτιν. Αυτό ήταν το μήνυμα από την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, την κυρία Κάλας. Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, χαιρέτησε τα μέτρα που ανακοίνωσε η Γερμανία. Δήλωσε ότι η δέσμευση της συμμαχίας προς την Ουκρανία παραμένει ακλόνητη και επανέλαβε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει την ικανότητα να αποτρέπουμε, να υπερασπιζόμαστε όλους τους συμμάχους έναντι οποιασδήποτε απειλής συμπεριλαμβανομένων και κακόβουλων ενεργειών, όπως αυτές οι οποίες παρατηρήθηκαν στην Λειψία. Είχαμε εντωμεταξύ αντίδραση και από την ελληνική πλευρά, από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, την οποία θα δούμε σε λίγο. Κλιμακώνεται λοιπόν η ένταση ανάμεσα στο Βερολίνο και την Μόσχα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπά από το Βερολίνο, τον ανταποκριτή του Earth News, και θα επιστρέψουμε για να δούμε και την αντίδραση της Αθήνας.
1: Μετά από ένα μήνα ερευνών των γερμανικών αρχών ασφαλείας αλλά και των Ευρωπαίων εταίρων, η γερμανική κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι έχει τα στοιχεία που υποδεικνύουν σαφώς ρωσική εμπλοκή. Τα τεχνικά δεδομένα του μηχανισμού, η εκρηκτική ύλη, τα χαρακτηριστικά είναι γνωστά από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε ο Υπουργός Εσωτερικών Ντόμπρι σήμερα το απόγευμα. Οι δράστες συμπλήρως έδρασαν κατ' εντολή της Μόσχας. Και πρέπει να θυμίσω ότι το αεροδρόμιο της Λειψίας γλίτωσε την καταστροφή στις 4 Αυγούστου μόνο επειδή το παγιδευμένο με εκρηκτικά ντρόν που είχε τοποθετηθεί ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη δεν πυροδοτήθηκε γιατί είχε κοπεί η σύνδεση. Την απάντηση του Βερολίνου τώρα έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, που περιλαμβάνει τι. Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Η σύμβαση με το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο θα τερματιστεί. Είναι ένα πολιτιστικό κέντρο που οι Γερμανοί θεωρούν ότι λειτουργεί ως συγκαλυμμένο κέντρο στρατολόγησης κατασκόπων και πρακτόρων. Η γερμανική κυβέρνηση θα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νέες κυρώσεις εναντίον Ρώσων πολιτών και μπαίνει στο στόχαστρο και ως σκιώδης πόλεμος της Ρωσίας. Είναι αυτά τα σε κακή κατάσταση τα ξενενόπλια που χρησιμοποιούνται για να παρακάμπτεται το εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου και να χρηματοδοτεί η Ρωσία τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η Γερμανία δεν είναι σε πόλεμο, αλλά είναι στόχος, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Βάντεφουλ, και έχει την αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X που έκαναν ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας, όσο και η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
0: Τώρα η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, η γνωστή μας Μαρία Ζαχάροβα, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, αφού το Βερολίνο κατηγόρησε πλέον ευθέως τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας του Χάλε τον περασμένο μήνα. Τώρα είχαμε ανάρτηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αλληλεγγύη της Ελλάδας απέναντι στην Γερμανία έπειτα από αυτήν την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στην Λειψία. Εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Η Ελλάδα στέκεται μαζί με την Γερμανία απέναντι σε αυτήν τη ρωσική υβριδική επίθεση στην Λειψία, και οι προσπάθειες εκφοβισμού λοιπόν των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας. Και βλέπουμε πως η ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια έρχεται στο προσκήνιο από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, ανάμεσά τους και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σε συνέχεια αυτών των οποίων βλέπουμε να γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Θέλω τώρα να ρίξουμε μία ματιά στην φοβερή αυτή υπόθεση με το νεκρό βρέφος, το δολοφονημένο, όπως τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν, βρέφος στην περιοχή της Κυψέλης. Και δεν έχουν τέλος και οι αποκαλύψεις για την συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ αύριο θα απολογηθούν οι τρεις εμπλεκόμενοι οι οποίοι και έχουν συλληφθεί. Μέχρι και την ώρα αύριο που θα φτάσουν να απολογηθούν, είναι ανατριχιαστικά τα όσα αποκαλύπτονται για την υπόθεση με τους ανθρώπους που μέσα σε ένα διαμέρισμα της Κυψέλης έκρυβαν δολοφονημένο σε κατάψυξη το βρέφος. Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε, είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας. Υποστήριξε ότι στο μεευτήριο τους έδωσαν ένα άλλο παιδί αντί για το δικό τους, ένα άλλο παιδί το οποίο χαρακτήρισε δαιμονισμένο, ενώ φως σε αυτή τη φρικιαστική ιστορία αναμένεται να ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών, τα οποία μάλιστα διαγνώστηκαν με αφροδίσιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έκανε ο Κώστας Νούσης, η Σπυριδούλα Κακλατζή και η Ειρήνη Κυρίτση, και θα επιστρέψουμε για να δούμε και τις υπόλοιπες πλευρές αυτής της ιστορίας.
2: Το πάζλ της βρεφοκτονίας στην Κυψέλη καλούνται να ενώσουν οι αστυνομικές αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι κατακρεουργήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές από ένα και μόνο μαχαίρι και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μία βαλίτσα.
3: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, γιατί η γειτονιά μας ήταν μία ήσυχη γειτονιά και έχουμε πολλά περιστατικά που πληθαίνουν τον τελευταίο καιρό παραβατικότητας και εγκληματικότητας.
2: Από την πρώτη στιγμή, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία είναι έγκυος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι το μωρό ήταν δικό της και πως το γέννησε σε νοσοκομείο, χωρίς όμως να επιδείξει τα κατάλληλα έγγραφα.
4: Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, η 38χρονη Γερμανίδα αφαίρεται να έδινε συνεχώς ψευδείς καταθέσεις στους αστυνομικούς. Στην τελευταία ισχυρίστηκε ότι ενώ γέννησε το μωρό, εκείνο όταν ήταν 8 μηνών πέθανε. Γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Από την άλλη, ο 43χρονος φερόμενος Ευτυχισμένος ως πατέρας, φέρεται να δήλωσε κοινικά στους αστυνομικούς ότι όταν πέθανε το μωρό, ησύχασε το σπίτι τους.
5: Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας.
2: Στο διαμέρισμα στην Κυψέλη φέρεται πως διέμεναν συνολικά 6 άτομα. Ο 43χρονος συμμεδαπός με την 38χρονη Γερμανίδα έμεναν μαζί με τους 3 ανηλίκους που κατά δήλωσή τους είναι τα παιδιά τους. Η μεγαλύτερη κόρη 15 ετών, η οποία είναι έγκυος, και τα 2 μικρότερα αγόρια, καθώς και ο 26χρονος Αυγανός. Και οι 3 ανήλικοι διαγνώστηκαν με αφροδίσιο νόσημα.
6: Στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Παιδών Αγλαία Κυριακού βρίσκονται ο 9χρονος και ο 12χρονος, οι οποίοι παρακολουθούνται από παιδοψυχολόγο. Ενώ η 15χρονη έγκυος νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Αλεξάνδρα.
2: Τα 3 ανήλικα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρυσι στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία με εισαγγελική εντολή και πάλι. Ωστόσο, ο πατέρας είχε μπει στο νοσοκομείο και τα είχε απομακρύνει παράνομα. Το ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν για την πρώτη δικογραφία που αφορά αδίκημα για ναρκωτικά αλλά και μία ανακοίνωση έβρεση νεκρού. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η σύσταση της δεύτερης δικογραφίας που αφορά το αδίκημα της παιδοκτονίας.
0: Ξέρω, είναι φρικιαστικά αυτά που ακούμε όλοι και εμείς το ίδιο νιώθουμε, οι συνάδελφοι εδώ, οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ασχολούνται με την συγκεκριμένη υπόθεση και σιγά σιγά αποκαλύπτουν, ξετυλίγουν την υπόθεση και το κουβάρι της. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, μεταξύ άλλων και του DNA, αλλά και η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την οποία το περίπου 8 μηνών αγοράκι καταρχάς είχε μείνει χρόνια στην κατάψυξη, κατακρεουργήθηκε με 15-20 μαχαιριές, με ένα μαχαίρι, και στη συνέχεια καταψύχθηκε και μεταφέρθηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Εκεί το τοποθέτησαν. Από την πρώτη στιγμή η 38χρονη Γερμανίδα, που όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ είναι έγκυος, δήλωσε ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι το γέννησε σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν έχει τα απαραίτητα έγγραφα, τα κατάλληλα έγγραφα προκειμένου να το αποδείξει, ενώ παράλληλα κατά τη διάρκεια της προανάκρισης η 38χρονη έδινε στους αστυνομικούς συνεχώς διαφορετικές εκδοχές. Την τελευταία από αυτές ισχυρίστηκε ότι γέννησε το παιδί και όταν ήταν περίπου 8 μηνών πέθανε, γεγονός που ταιριάζει χρονικά και με το ιατροδικαστικό πόρισμα. Τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Γεραφέντη, για τις πληροφορίες για όσα ισχυρίστηκε από την πλευρά του ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, μεταξύ άλλων και για τις μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους.
7: Ο 43χρονος επιμένει ότι ο θάνατος του 8 μηνών βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια και αρνείται πως το δολοφόνησαν στους αξιωματικούς της ασφάλειας Αθηνών που κατέθεσε και η κατάθεση του ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Air News, ισχυρίστηκε πως τα τραύματα στο σώμα του βρέφους προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει με μαχαίρι την κρούστα πάγου που είχε δημιουργηθεί στο πτώμα του αγοριού κατά την παραμονή του στον καταψύκτη του ψυγείου τους. Βέβαια, η ιατροδικαστική έκθεση καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του 43χρονου, καθώς αναφέρει ότι τα τραύματα από μαχαίρι είναι βαθιά και επισόπλατα. Μετά τις καταθέσεις του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδα συντρόφου του, αναμένεται η δικογραφία να διαβαστεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια θα εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους για την δολοφονία του παιδιού τους. Αύριο, να τονίσουμε ότι θα καταθέσουν και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας που κατά περίεργο λόγο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν το επίθετο της μητέρας τους από την Γερμανία. Θα δούμε τι θα καταθέσουν τα παιδιά και τι θα ισχυριστούν για το θάνατο του 8 μηνών βρέφους. Έχει πει ο 43χρονος ότι το είχαν πάρει από μαιευτήριο το οποίο είχε γεννήσει η Γερμανίδα σύντροφός του, το είχαν μεταφέρει στο σπίτι και εκεί έχασε τη ζωή του. Δεν προσδιορίσε όμως σε ποιο σπίτι έχασε τη ζωή του το παιδί. έδωσε κάποιες διευθύνσεις, έγιναν έρευνες σε αυτά τα σημεία, αλλά κάποιες από αυτές τις διευθύνσεις δεν ήταν ακριβείς, ήταν αναλυθείς τα σπίτια που δήλωνε ότι διέμενε με την οικογένειά του. Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, βρέθηκαν εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες και μία ζυγαριά ακριβίας, αλλά και 2.000 ευρώ, και εκτιμάται από τους αξιωματικούς της ασφάλειας ότι βιοπορίζονταν από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια ο 43χρονος ήταν άνεργος.
0: Εκτός από άνεργος, φαίνεται ότι διατηρούσε και ένα αμφιλεγόμενο προφίλ, το οποίο έκτιζε μέσα από τα social media με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούσε διάφορες περίεργες φωτογραφίες. Να πούμε ότι είχε προφυλακιστεί κιόλας στο παρελθόν για μαστροπία. Ήταν το 2020, έπειτα από καταγγελία μιας γυναίκας από την Γερμανία για υπόθεση μαστροπίας. Η γυναίκα ανέφερε ότι τον γνώρισε μέσω κοινωνικών δικτύων, ταξίδεψε στην Ελλάδα έχοντας πιστεί ότι υπάρχει αίσθημα μεταξύ τους, και μετά, όπως κατήγγειλε, αφού έφτασε εδώ, της πήρε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα και παρά τη θέλησή της την κράτησε σε ένα διαμέρισμα, αναγκάζοντάς την να εκδίδεται. Είναι μια τακτική που έχουμε ακούσει κι άλλες φορές από κυκλώματα μαστροπίας. Να δούμε τώρα οι τρεις ενήλικες συνολικά που βρέθηκαν στο Airbnb και συνελήφθησαν, θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εκτός από τον 43χρονο, σε σημασμένος για ναρκωτικά, είναι και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται και ως πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η ανήλικη κόρη της οικογένειας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Φάκα.
8: Λάτρης της τεχνητής νοημοσύνης, με την οποία μετέτρεπε τον εαυτό του σε πυγμάχο, τρομοκράτη, τράπερ, χαρακτήρα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ακόμα και φυλακισμένο, ο 43χρονος έχτιζε προφίλ ατόμου που άγγιζε τα όρια της παραβατικότητας. Σε ένα άλλο ψηφιακό σενάριο παρουσιάζεται να συλλαμβάνεται με χειροπέδες στα χέρια. Ο 43χρονος είχε βρεθεί και τον Απρίλιο του 2020 αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία για υπόθεση μαστροπίας. Η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι γνώρισε το 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων και ταξίδεψε στην Ελλάδα έχοντας πιστεί ότι εκείνος έτρεπε αισθήματα για την ίδια. Όπως κατήγγειλε στις αρχές, μετά την άφιξή της, ο άντρας αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, την κράτησε παρά τη θέλησή της σε διαμέρισμα σε περιοχή του κέντρου και την ανάγκασε να εκδίδεται. Ο εφιάλτης της φέρεται να έληξε όταν κατάφερε να διαφύγει και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο άνδρας προφυλακίστηκε για την υπόθεση, αλλά αφήθηκε ελεύθερος μετά από βούλευμα, καθώς η γυναίκα απέσυρε την καταγγελία. Το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη γνωριστήκε, σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, μέσω κοινού φίλου. Μαζί φέρεται να απέκτησαν τα τρία παιδιά που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, κάτι που αναμένεται να αποδειχθεί από την εξέταση DNA. Την ίδια ώρα το χαμόγελο του παιδιού γνωστοποίησε ότι είχε δεχθεί ήδη από το 2020 αναφορά για τρία παιδιά στην Κυψέλη, με καταγγελίες που αφορούσαν παραμέληση, χρήση ουσιών και κακοποιητικές συμπεριφορές μέσα στην οικογένεια. Ακολούθησε νέα ανώνυμη κλήση το 2024, ενώ ο οργανισμός επισημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουν πλέον δημοσιοποιηθεί παρουσιάζουν ομοιότητες με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για την ίδια οικογένεια. Γνώριμος στις αρχές ήταν και ο 26χρονος Αφγανός, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρεται να χτύπησε το 15χρονο κορίτσι που ζούσε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 26χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών και είχε συλληφθεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στην Λειψία, εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, ανέφερε η κυρία Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο X. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών συμφερόντων στην Μέση Ανατολή, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα Αμερικανικών επιθέσεων. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε πως οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Έλληνες Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε τώρα την πρεμιέρα που έκανε σήμερα αυτό το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όλοι πραγματικά ποντάρουμε και ελπίζουμε σε αυτό, προκειμένου να έχει αποτέλεσμα και να διευκολύνει λίγο τη ζωή μας αναφορικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, κυρίως εδώ στην Αθήνα. Μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της αστυνομίας, το λεγόμενο Traffic Commander, και την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Τα αρχικά είναι κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με κάμερες και drones θα στέλνουν, ήδη στέλνουν δεδομένα στο θάλαμο επιχειρήσεων της τροχέας, προκειμένου να ενημερώνουν αστυνομικούς για πιθανό πρόβλημα κυκλοφορίας σε κάποια οδική αρτηρία που προκαλεί συμφόρηση εδώ στο λεκανοπέδιο. Αμέσως δικυκλιστές της τροχέας σπέβδουν εκεί στο σημείο για τη ρύθμιση του όποιου προβλήματος. Είναι 138 αστυνομικοί και 28 μοτοσικλέτες που εμπλέκονται σε αυτό το σχέδιο Κόμβος, με στόχο ακριβώς την εξομάλυνση της κατάστασης σε όποιο δρόμο αντιμετωπίζει πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα μπορεί να είναι ένα τροχαίο, μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πρόβλημα τεχνικό και έχει τεχνικό πρόβλημα και έχει σταματήσει στην άκρη ή στη μέση του δρόμου, δημιουργώντας ανάσχεση στην κυκλοφορία. Μπορεί να είναι κακοκαιρία και ένας πλημμυρισμένος δρόμος. Έτσι, οπότε να μπορούν να ενημερώνονται και οι πολίτες στην συνέχεια για το τι συμβαίνει, προκειμένου να μην πάνε και μπλέξουν στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό είναι αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το ζήτημα, και μάλιστα το αισιόδοξο σενάριο που μετέφερε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι ότι μπορεί να φτάσει να ρίξει την κίνηση που αντιμετωπίζουμε όλοι σε καθημερινό επίπεδο στην Αττική κατά 20, 25 ή και 30%. Το Earth News και ο δημοσιογράφος μας, ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κοβός, βρέθηκαν στο θάλαμο επιχειρήσεων της Κόμβος, εκεί όπου πηγαίνει το υλικό από τις κάμερες κυκλοφορίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από την Αττική όλη, αλλά και από τα drones πηγαίνει εκεί η εικόνα της τροχέας που επιτηρούν την κυκλοφορία, και από τις εφαρμογές της λοιπές τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα Traffic Commander λαμβάνει όλα τα δεδομένα, τα αξιολογεί, τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα και με την επικινδυνότητα για το μέγεθος του προβλήματος, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δημιουργείται επικινδυνότητα για οδηγούς οι οποίοι θα περάσουν από το σημείο που αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα, και ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος οι αρχές στέλνουν το αντίστοιχο στέλεχος της τροχέας, συνήθως δικυκλιστές, ούτως ώστε να προχωρήσει στην αποκατάσταση του προβλήματος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Κοβό, που μιλά και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού προβλήματος με όπλο τεχνολογία ρίχνεται η Κεντρική Ομάδα Μέτρων Βελτίωσης Οδικής Συμφόρησης, γνωστή πλέον ως ομάδα Κόμβος.
2: Κάμερες, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αλλά και drones στέλνουν δεδομένα στο θάλαμο επιχειρήσεων της τροχέας, προκειμένου να ενημερώσουν αστυνομικούς για πιθανό πρόβλημα κυκλοφορίας σε κάποια οδική αρτηρία. Αμέσως δικυκλιστής τροχέας σπέβδει στο σημείο για τη ρύθμιση του προβλήματος.
3: Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25 με 30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
4: Καλό, άμα πετύχει.
2: Γιατί να πετύχει?
4: Γιατί έχει πολλή κίνηση. Ανοίγει ο ένας δρόμος, κλείνει ο άλλος.
5: Αυτό είναι πολύ καλύτερο και για μας εργαζομένους, αλλά και για τον κόσμο, να μην ταλαιπωρείτε.
1: 138 αστυνομικοί και 28 μοτοσικλέτες εμπλέκονται στο σχέδιο Κόμβος, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης σε όποιον δρόμο αντιμετωπίζει πρόβλημα.
2: Οι αρχές τι κάνουν? Βλέπουν το πρόβλημα, το εντοπίζουν, αμέσως το αξιολογούν. Πώς? Είναι το σύστημα Traffic Commander. Αυτό παίρνει όλα τα δεδομένα το σύστημα και το αξιολογεί, το κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω καιρικών συνθήκων, λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων εξαιτίας βλάβης ή ατυχήματος, αλλά και διαφόρων άλλων αιτιών, είναι η προκλήση που θα αντιμετωπίσει η ομάδα Κόμβο στους ήδη επιβαρημένους δρόμους της Αττικής.
6: Μια χαρά είναι. Πρέπει να βοηθήσουν, έτσι πρέπει να γίνει, ναι.
7: Κεντρικά Αλεξάνδρας με λεωφόρο Σοφίας, τροχονόμο και γενικά αυξημένα μέτρα. Ελπίζω κάτι να αλλάξει, γιατί η Αττική πλέον έχει φτάσει στο προχώρητο. Στην καθημερινότητα θα φανεί αυτό, σε βάθος χρόνου. Χρειάζεται χρόνο.
1: Μετά το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, οι αρχές θα έχουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου Κόμβος. Δεδομένου ότι θα έχουν ανοίξει τα σχολεία και η καθημερινότητα των πολιτών θα έχει πιο έντονους ρυθμούς.
0: Για την λειτουργία αυτού του νέου συστήματος μίλησε εδώ στο σταθμό μας στο Ernios Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο διοικητής της Τροχιάς Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης. Να τον ακούσουμε.
8: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Monitor που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν πού υπάρχει κίνηση, πού υπάρχουν προβλήματα, πού υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη Μεσαία Λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
0: Θα φύγουμε τώρα από τους δρόμους για να πάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ποινές φυλάκισης από 1-2 έτη με τριετή αναστολή σε 15 κατηγορούμενους και χρηματικές ποινές σε ακόμη 4, επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο στους 19 από τους 22 συνολικά κατηγορούμενους στην υπόθεση ψευδών δηλώσεων παραγωγών της Κρήτης των ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την εικονική

0: ιδιοκτήτες ή εκ μισθωτές εκτάσεων, στις οποίες δεν είχαν καμία σχέση. Οι δικαστές καταδίκασαν ακόμη 5 κατηγορούμενους, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι ως απλοί συνεργοί στην απάτη. Σε έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ στους υπολείπους 4 επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές 8.500 έως 11.000 ευρώ. Κατά πλειοψηφία αναγνώρισαν σε 18 από τους 19 το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, παρά την εισαγγελική πρόταση για να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη και επιστρέφουμε.
1: Είχαμε την απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 14 από τους 19 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή για φυσική αυτουργία σε απάτη, λαμβάνοντας παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις για ποσά από 25 έως 85.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια στην απάτη. Ο ένας στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκε χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Στους 18 από τους 19 το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ αντίθετα οι 3 κηρύχθηκαν αθώοι, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ενοχοποιητικά σε βάρος τους. Πρόκειται για ακόμη μία δικογραφία, μία από τις δικογραφίες που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην τακτική δικαιοσύνη, ερευνώνται από την τακτική δικαιοσύνη ή ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά στην διετία 2019-2020. Μετά από ανώνυμη καταγγελία, αρχικώς ο έλεγχος έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: 105,8.

0: Είχαμε απάντηση εντωμεταξύ από την ρωσική πλευρά στην Γερμανία, που κατηγόρησε ευθέως την Μόσχα για την επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Είχαμε λοιπόν απάντηση με τους ότι οι ισχυρισμοί για επίθεση είναι ψευδείς και συνιστούν και μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Η ρωσική πρεσβεία στην Γερμανία απέρριψε ως αβάσιμους, παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Έκανε λόγο για μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Η πρεσβεία με ανακοίνωση στο Telegram κατηγόρησε το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά το πλαίσιο της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Ανέφερε ότι ο πρέσβης της Ρωσίας στη Γερμανία κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου του επιδόθηκε διαμαρτυρία για την υποτιθέμενη εμπλοκή της Ρωσίας σε απόπειρα επίθεσης στις 5 Αυγούστου με ένα ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ανέφερε ότι οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία χωρίς να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία και ανακοίνωσαν κυρώσεις τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε διμερές. Γι' αυτό και το Βερολίνο χαρακτήρισε ως και η Μόσχα χαρακτήρισε ως κλιμακούμενες τις υβριδικές επιθέσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας, όπως είπαμε, στη Βόνη μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου και την καταγγελία μιας ρωσογερμανικής συμφωνίας του 2011 που αφορά πολιτιστικά κέντρα και κέντρα πληροφοριών, στα οποία περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, όλοι οι υπάλληλοι του Γενικού Προξενείου και του σπιτιού της Ρωσίας, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους, έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα το έδαφος της Γερμανίας και η γερμανική πλευρά θεωρεί τα εν λόγω μέτρα ισορροπημένη και αναλογική αντίδραση, προσδοκώντας ότι η ρωσική πλευρά θα απέχει από την λήψη αντιπίνων. Μένει να το δούμε αυτό. Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε τις κατηγορίες, όπως είπαμε, και προειδοποίησε ότι θα έχουν συνέπειες για τις οποίες η Γερμανία θα φέρει την πλήρη ευθύνη. Τόνισε ότι βιαστικά αυτή σκηνοθετημένη πρόκληση στο αεροδρόμιο της Λειψίας εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στόχους του καθεστώτος του Κιέβου, της μιλιταριστικής πτέρυγας της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης και των μεγιστάνων του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος που ενδιαφέρονται να υποδαβλήσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Αυτό αναφέρεται στην ρωσική ανακοίνωση, η οποία εκφράζει τη λύπη για το γεγονός ότι οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν την πολιτική της συστηματικής καταστροφής του κάποτε σταθερού πλαισίου της ρωσογερμανικής συνεργασίας. Θυμίζω ότι και η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι θα λάβει μια ανάλογη απάντηση το Βερολίνο για την απόφαση αυτή που είχαμε νωρίτερα. Να πούμε ότι την ίδια ώρα είχαμε και την άτυπη σύνοδο άμυνας στην Ιρλανδία, χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot προς την Ουκρανία, αλλά με μια σειρά νέων πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης. Έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ύπατη εκπρόσωπο Καγιά Κάλλας να παραδέχεται ότι το θέμα των Patriot δεν προχώρησε, αν και αποτελεί μια προτεραιότητα για το Κίεβο. Το Κίεβο, το οποίο να πούμε ότι προειδοποιεί όλους ότι δεν είναι ασφαλής ο εναέριος χώρος της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε απόψε τις αεροπορικές εταιρείες, τις ασφαλιστικές εταιρείες, ότι η παρουσία ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο, ο οποίος επί της ουσίας έχει κλείσει. Θα υπάρχουν ντρόουν στο ρωσικό ουρανό, είπε, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Αυτό το είπε σε βραδινό του απόψε διάγγελμα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, και προειδοποιούμε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν το ρωσικό εναέριο χώρο, όλους τους ασφαλιστές και εκείνους που εξυπηρετούν ακόμη τα κυριότερα ρωσικά αεροδρόμια. Ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνο, σημείωσε, και διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν μπαίνει στο στόχαστρο του Κιέβου η πολιτική αεροπορία. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε εδώ στα δικά μας και κυρίως στα των σχέσεων με την γειτονική μας Τουρκία, είχαμε νέα ένταση και η χώρα μας εξέδωσε αντινάφτεξ λίγο μετά την πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή ενός ερευνητικού σκάφους νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Και προχώρησε λοιπόν μετά από την νέα αυτή πρόκληση που έρχεται να συνεχίσει το κρεσέντο αυτό των Τούρκων, της επιθετικής ρητορικής αλλά και των προκλήσεων πλέον στο πεδίο. Και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Σιδέρη και θα επανέλθουμε.
1: Ό,τι έπραξε η Αθήνα, το έπραξε και η Λευκωσία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και την ναυτική οδηγία την οποία έχει εκδώσει και το Κέντρο Επιχειρήσεων της Κύπρου. Άρα βλέπουμε δύο διαφορετικές αντιναύτεξ κατά της ναύτεξ που εξέδωσε η Τουρκία. Να σας πω ότι το ερευνητικό πλοίο Μαρμαρά παρακολουθείται από τα μέσα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του λιμενικού σώματος. Όλα ξεκίνησαν μετά από την ναυτική οδηγία, δηλαδή εκεί που ήθελε το ερευνητικό πλοίο να κάνει τις επιστημονικές έρευνες για στήλη ύδατος. Η περιοχή βρίσκεται νότια και ανατολικά, θα λέγαμε. Κάποια είναι δυτικά, κάποια είναι κυρίως ανατολικά τμήματα στο Καστελόριζο. Δηλαδή εκεί που οι παράνομοι χάρτες της Τουρκίας εντάσσουν τη συγκεκριμένη περιοχή στα θαλάσσια πάρκα, στα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Η υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού εξέδωσε την αντινάφτεξ με την οποία ακυρώνει την τουρκική και διευκρινίζεται μάλιστα ότι η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και πως η μόνη αρμόδια υπηρεσία για να εκδώσει τέτοιου είδους ναυτικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου. Με την παράνομη τουρκική ναύτεξ επιδιώχθηκε να δεσμευτεί με αυτή η περιοχή από την 1η μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου. Διευκρινίζεται ωστόσο από τους Τούρκους ότι η περιοχή δεν είναι οριοθετημένη ΑΟΣ και ότι το τουρκικό σκάφος, εκείνο το οποίο θα κάνει, δεν θα είναι σε καμία περίπτωση έρευνες στον Πυθμένα αλλά στην επιφάνεια του νερού. Το Μαρμαρά, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς, είναι ότι απομακρύνεται ανατολικά.
0: Μάλιστα, φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα που θα έχουμε μπροστά μας δεν θα θυμίζει σε τίποτα τα ήρεμα νερά του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, των προηγούμενων ετών, και φαίνεται ότι η Τουρκία έχει πλέον πάρει άλλο δρόμο. Αισθάνεται ότι την ευνοούν προφανώς οι γεωπολιτικο-στρατιωτικές και άλλες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, θεωρεί αυτόν ενδυναμωμένο και φαίνεται ότι προσπαθεί να δοκιμάσει και τις δικές μας αντιδράσεις. Η Αθήνα παρόλα αυτά φαίνεται ότι απαντά σε κάθε περίπτωση ψύχρεμα και με σθένος. Να φύγουμε τώρα λίγο από τα ζητήματα αυτά και να έρθουμε σε ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Σε εφαρμογή έχει τεθεί ήδη από χθες η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Οι μειώσεις φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 44%. Είναι 1.740 τα προϊόντα, η κωδική των προϊόντων. Η μέση μείωση διαμορφώνεται περίπου στο 9,5%. Παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι μεγάλες μειώσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων αλλά και στα σχολικά είδη εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Καταλαβαίνουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές, για τις οικογένειες με παιδιά τα οποία θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες και πάλι τα σχολεία. Ένας στους 5 κωδικούς φαίνεται να έχει διψήφια μείωση. Όσον αφορά τα επώνυμα προϊόντα, έχουν ενταχθεί 875 κωδικοί με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως και 44 που είπαμε νωρίτερα τις 100, ενώ 75 κωδικοί επώνυμων προϊόντων εμφανίζουν τελική μείωση της τάξης του 15% και άνω. Οι μεγαλύτερες μειώσεις εντοπίζονται μεταξύ άλλων στα ζυμαρικά, όπου σε ορισμένους κωδικούς εκεί φτάνουν ακόμη και το 44%. Όπως είπαμε, σημαντικό και το σκέλος που αφορά στα κρέατα, 100 κωδικοί συμμετέχουν κρέατος στην πρωτοβουλία, μειώσεις από 5 έως 28%, μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου στο 7,5%. 5,5% συνολικά. Να πούμε ότι για το θέμα μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και στο ραδιόφωνο του Α ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, για τις μειώσεις και συνολικά για την επίδραση που έχει αυτή η πρωτοβουλία στην αγορά και στην τσέπη των καταναλωτών.
2: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
3: Ναι.
2: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
3: 1.700 κωδικοί.
2: 1.700 κωδικοί και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
3: Μάλιστα.
2: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
4: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα.
0: Θα επανέλθουμε και πάλι μετά από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Έρχεται αμέσως τώρα στο ζήτημα της οικονομίας και των μειώσεων των τιμών στην αγορά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η Γερμανία κατηγόρησε την Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ανακοίνωσε μια σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ, διέταξε επίσης το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού οίκου ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία δήλωσε ότι οι γερμανικοί ισχυρισμοί πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε τον περασμένο μήνα είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, την μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει αύριο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για την απόπειρα επίθεση στην Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στην Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατορών τον μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει απόψε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Ακούστηκαν επίσης πολλές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κέσμ, το Τζάσκ και το Σιρίκ στο νότιο Ιράν.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μιλούσαμε για τις μειώσεις των προϊόντων στο πλαίσιο αυτής της Εθνικής Συμφωνίας της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους, με φορείς της αγοράς και προμηθευτές. Να πούμε ότι δεν είναι η ίδια η μείωση σε όλα τα σούπερ μάρκετ και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να επιδείξουμε προσοχή. Ως καταναλωτές, η μείωση δεν είναι απαραίτητα ακόμη και για τα ίδια προϊόντα. Το ίδιο δηλαδή μπορεί σε ένα σούπερ μάρκετ να έχει μείωση 6% και σε άλλη αλυσίδα να φτάνει και το 12%. Οπότε η σύγκριση τιμών, η καλή έρευνα αγοράς παραμένει απαραίτητη ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις πιο συμφέρουσες τιμές εδώ στο Earth News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μιλήσω ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι οι μειώσεις αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, ενώ παράλληλα εκτίμησε ότι θα πρέπει να συνοδεύονται και με μείωση έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
1: Πρακτικά ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση ή όχι, εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Yeah. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Yeah. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ, πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
0: Στην ίδια εκπομπή να πούμε ότι μίλησε και η πρόεδρος της ΕΚΠΕΖΟ, κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επεσήμανε ότι τα μικρά ποσοστά των μειώσεων δεν αποτυπώνονται στην τσέπη του καταναλωτή, αφού έχουν προηγηθεί σημαντικές αυξήσεις στα συγκεκριμένα προϊόντα. Να ακούσουμε την κυρία Καλαποθαράκου.
2: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα. Mm-hmm. Που παίρνω καθημερινά. Mm-hmm. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι mm-hmm. δεν είναι 1.740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
0: Να δούμε τώρα τι γίνεται και στο μέτωπο της ενέργειας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευίωνα δυστυχώς από τις τιμές της διεθνής αγορές των καυσίμων, κάτι το οποίο βλέπουμε και στην Αγγλία, ότι δεν υποχωρούν, αντιθέτως έχουν μια ανωδική πορεία οι τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ, όπου συνεχίζεται, όπως είπαμε, η επιδότηση με 10 λεπτά και για τον μήνα Σεπτέμβριο, με αφορμή αυτή την κατάσταση η οποία δυστυχώς διονύζεται. Έχουμε όμως ζητήματα και στην ηλεκτρική ενέργεια, συμπαρασύρεται επίσης κίνητρα για τη μετατροπή των τιμολογίων του ρεύματος σε σταθερά δίνονται από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, την ώρα που οι δυσμενείς εξελίξεις στις διεθνείς αγορές οδηγούν και την τιμή του φυσικού αερίου στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023. Η ΔΕΗ φαίνεται ότι απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, όπου μιλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
3: Με τις τιμές πετρελαίου να ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία, αγγίζοντας τα 92 δολάρια το βαρέλι και καταγράφοντας μηνιαία αύξηση σχεδόν 10% και το φυσικό αέριο να καταγράφει άλμα στα 71 ευρώ ανά μεγαβατόρα και αύξηση 125% σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι, η ενεργειακή πίεση εντείνεται. Η διεθνή συνθήκη πυροδότησε αύξηση και στη χονδρική τιμή του ρεύματος κατά 20% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υποχρεώνοντας τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας να αναπροσαρμόσουν τα τιμολόγια τους. Ο βασικός πάροχος προσφέρει κίνδυνο στους καταναλωτές να κλειδώσουν τη χρέωση για ένα χρόνο στα 11 λεπτά ανά κιλοβατόρα μέσω του σταθερού μπλε τιμολογίου.
4: Τώρα αυτό είναι μια σημαντική μείωση, άρα θα μπορούν παρά τις αυξήσεις στις τιμές χονδρικής οι καταναλωτές, εφόσον επιλέξουν το σταθερό τιμολόγιο, να έχουν για ένα διάστημα τουλάχιστον ενός έτους σταθερό ρεύμα σε μια τιμή φθηνότερη.
3: Την ίδια στιγμή καταγράφεται αύξηση στο πράσινο τιμολόγιο με αποτέλεσμα η ελληνική να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα για όσους καταναλώνουν 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 18 λεπτά για όσους ξεπερνούν αυτό το όριο κατανάλωσης. Καθώς οι αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 13 ετών στην Ευρώπη, μόλις το 64,7%, έντονος είναι ο προβληματισμός και για το κόστος θέρμανσης το χειμώνα. Με το νέο κύκλο εκπτώσεων από τα δύο δηληστήρια της χώρας κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά, σε συνδυασμό όμως και με την κρατική επιδότηση των 10 λεπτών, οι τιμές στα καύσιμα διαμορφώνονται ως εξής. Η αμόλυβη βενζίνη στα 2,05 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ στα 2,02 ευρώ ανά λίτρο. 6 μήνες πολέμου στη Μέση Ανατολή αύξησαν τον παγκόσμιο λογαριασμό εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων κατά 330 δισεκατομμύρια δολάρια, με το μεγαλύτερο κόστος ύψους 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων να το πληρώνει εξαρτημένη από εισαγωγές Ευρώπη.
0: Ότι η τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε σήμερα και πάλι έπειτα από τα νέα αμερικανικά πλήγματα που είχαμε στο Ιράν, αλλά και τις απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, και το αμερικανικό αργό ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Και από την άλλη βλέπω ότι έχουμε και αντίδραση από την Γαλλία απέναντι σε αυτό το διπλωματικό επεισόδιο για το οποίο μιλούσαμε λίγο νωρίτερα, ανάμεσα στην Ρωσία και την Γερμανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν λοιπόν δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας έπειτα από την πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Η Γαλλία θα συνεχίσει να παίζει πλήρως τον ρόλο της, έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ επίσης το Παρίσι εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στη Γερμανία, η οποία κατηγόρησε και επίσημα πλέον την Ρωσία για το ντρόν με τα κρηκτικά αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αυτές οι υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη, δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση, έγραψε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, ενώ η σκιά του Κρεμλίνου πλανάται πάνω από αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε σε μια σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση τόσο για το γερμανικό στρατό όσο και για το ΝΑΤΟ. Ανάμεσα στα αντίμετρα που αναφέρθηκαν σήμερα, το Βερολίνο θα προτείνει να περιληφθούν και νέα πρόσωπα ρωσικής εθνικότητας στις λίστες ευρωπαϊκών κυρώσεων. Να επιστρέψουμε όμως και πάλι πίσω στα δικά μας, στη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών στοχεύουν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο. Μάλιστα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου, υπάρχουν και κάποια μέτρα που ενδεχομένως να τεθούν σε ισχύ και εντός του 2026. Το σχολίασε αυτό και ο κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας λίγο νωρίτερα στο Ωμέγα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ραλούς Αλεξοπούλου αλλά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
5: Αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα διατεθούν λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ και σχετίζεται με το επίδομα θέρμανσης, έχουμε την επιστροφή ενοικίου η οποία θα ξεκινήσει από τις 25 Σεπτεμβρίου για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που θα λάβουν την επιστροφή για τα μισθώματα του 2024 και βέβαια να μην ξεχνάμε τέλος Νοεμβρίου αυτή τη μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ σε πάνω από 1,8 εκατομμύρια συνταξιούχους αλλά και άτομα που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. Και αν εξαιρέσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά από το 2027 βέβαια, όντως οι πληροφορίες λένε ότι μιλάμε για ένα πακέτο μέτρων 200 με 300 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα κομμάτι θα μπορούσε να σχετίζεται με το θέμα της αύξησης στους συνταξιούχους της ενίσχυσης αυτής, που φέτος αυξήθηκε από τα 250 στα 300 ευρώ, ίσως το δούμε και μεγαλύτερο, και βέβαια και στο επίδομα θέρμανσης, αν αναλογιστεί κανείς, ότι οι πρατηριούχοι μας λένε ότι αν τώρα ξεκινούσε το επίδομα πετρέλαιο θέρμανσης, με συγχωρείτε, η τιμή του θα ήταν πάνω από 1,8 ευρώ το λίτρο, όταν πέρσι είχε ξεκινήσει λίγο κάτω από το 1,10 ευρώ το λίτρο. Οπότε εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία να δούμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε κάποια παρέμβαση.
4: Ένα μικρό μέρος των μέτρων, εφόσον υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο το γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, το περιθώριο ήταν περίπου 250 εκατομμύρια, αλλά σκεφτείτε ότι δίνονται και κάποια λεφτά μήνα-μήνα για να συγκρατηθούν όσο μπορούμε οι τιμές στα καύσιμα, οι οποίες έχουν πρωτοφανείς αυξήσεις. Κάποια λίγα ενδεχομένως να είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων θα αφορούν το 2027.

0: Art News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα και θα περάσουμε και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν ιρανικούς στόχους κοντά στα στενά του Ορμούς. Ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον των φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κέσμ, στο Μπαντάρα Αμπάς και στο Σιρίκ. Εκεί μάλιστα υπάρχει και καταγγελία από Ιρανό αξιωματούχο στην περιοχή Σιρίκ, στο νότο της χώρας, ότι 4 άτομα σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν καθώς χτυπήθηκε μια κατοικία, ενώ οι άνθρωποι πραγματοποιούσαν γαμήλια τελετή εκεί. Και σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνήτης εκεί της επαρχίας ότι προσπαθούν ακόμη μονάδες διάσωσης εκεί να παρέχουν βοήθεια στην ευρύτερη περιοχή και ότι 4 άτομα σκοτώθηκαν συμπεριλαμβανομένου ενός νηπίου και τραυματίστηκαν περισσότερα από 50. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την συγκεκριμένη αυτή επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που, όπως είπαμε, έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά των φρουρών της Επανάστασης. Και από την άλλη βέβαια το Ιράν ανταποδίδει αυτά τα πλήγματα, εξαπολύει επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στην Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει απόψε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Ξεκίνησε μια αποφασιστική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρεται, εναντίον του Αμερικανού εχθρού, σε αντίπεινα για το νέο κύμα αυτών των επιθέσεων των ΗΠΑ κοντά στα στενά του Ορμούς. Κατά το πρακτορείο Τασνίμ, που μεταδίδει ότι βάσεις και συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή βρίσκονται στο στόχαστρο ιρανικών πυράβλων και drones. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας και να δούμε, δεν την έχουμε ξεχάσει, την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, μέχρι και την δίκη την οποία έχει να αντιμετωπίσει. Είχε προφυλακιστεί, να θυμίσουμε, για εκείνη τη φωνική έκρηξη ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρίσκονταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
1: Πράγματι, μετά από 6 μήνες κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές των Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, αποφυλακίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω κράτηση του κυρίου Τζιοργιώτη και δεν συντρέχουν επίσης, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αλλά και δεν είναι ύποπτος φυγής. Έτσι λοιπόν του τέθηκαν περιοριστικοί όροι να μην φύγει από τη χώρα, αλλά και να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Τζιοργιώτης ήταν προφυλακισμένος από τα μέσα Φεβρουαρίου, 15 ημέρες περίπου μετά την φωνική έκρηξη, και από τότε είχε καταθέσει άλλες 3 φορές αίτηση αποφυλάκησης, οι οποίες είχαν απορριφθεί.
0: Να έρθουμε τώρα και στις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού που έχει στηθεί στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό ενός 67χρονου σέρφερ, ο οποίος αγνοείται από χθες το μεσημέρι. Είχε ξεκινήσει με την σανίδα του από την περιοχή της Αμουδάρας στο Δήμο Μαλεβιζίου με προορισμό την Ντία. Δεν έδωσε έκτοτε κανένα σημείο ζωής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να ξεκινήσει μια μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα και η ιστιοσανίδα του, η οποία φέρεται να εντοπίστηκε από καταμαράν στην περιοχή της Ντίας. Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, εθελοντές και ιδιώτες με σκάφη, ενώ πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα και εναέριες έρευνες με την συνδρομή ενός σούπερ πούμα και εναέριου μέσου από την Frontex. Οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή από την ευρύτερη περιοχή της Αμουδάρας έως την Ντία, διαδρομή που κατά πληροφορίες ο 67χρονος συνήθιζε να πραγματοποιεί με την ιστιοσανίδα του. Σύμφωνα με μαρτυρία άλλου σέρφερ, ο αγνοούμενος ήταν ιδιαίτερα έμπειρος, ασχολούνταν συχνά με το άθλημα αυτό, διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό και συνήθιζε να περνά ατέλειωτες ώρες στην θάλασσα. Ωστόσο, καθώς οι ώρες περνούσαν χωρίς να υπάρξει κάποιο σημείο ζωής και μετά τον εντοπισμό και των προσωπικών του αντικειμένων, η οικογένεια και οι άνθρωποι του ανησύχησαν ιδιαίτερα, ενημέρωσαν το λιμενικό για την εξαφάνισή του. Σύμφωνα με την μαρτυρία, τα αντικείμενα και ο εξοπλισμός του 67χρονου εντοπίστηκαν χωρίς να φέρουν κάποιες ιδιαίτερες φθορές που να δείχνουν ότι κάπου μπορεί να χτύπησε, κάτι άλλο μπορεί να έγινε. Οι έρευνες για τον εντοπισμό βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές, όπως είπαμε, εθελοντές και ιδιώτες να συνεχίζουν τις προσπάθειες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Η ώρα όμως πλησιάζει 11:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Eurostat. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρεις κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η σχέση μας είναι ισχυρότερη από ποτέ και ενισχύεται καθημερινά, ανέφερε η κυρία Γκιλ Φόιλ σε ανάρτησή της στο X. Το Ιράν ανταποδίδει τα σημερινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα SNIM. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει την Τεχεράνη με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το σημερινό κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέλαβαν τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Καιρός γενικά εθρίος με μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν η Ελπίδα Γεωργιτζική.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Air News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένη, Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα ήθελα τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα και απασχολεί όχι μόνο τους γονείς, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά, έχει να κάνει και με τους ενήλικες. Μιλούμε για την ιστορική αυτή απόφαση, τον εξοδικαστικό συμβιβασμό για την Meta, την εταιρεία του Facebook και του Instagram, που καλείται να πληρώσει 16,68 δις για τον εθισμό ουσιαστικά που προκαλεί που προκαλούν στα παιδιά οι πλατφόρμες. Και ο Νίκος Βασιλάκος, ο σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το τι σημαίνει η απόφαση αυτή για την επόμενη μέρα στα social media. Νίκο, μπορώ να σου μιλώ στον Ενικό? Καλησπέρα.
1: Εννοείται.
0: Θα είναι αμφίδρομο αυτό, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Δώσε μας λίγο μία εικόνα το τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή και το τι μπορεί ενδεχομένως σαν αλλαγή να έρθει που να επηρεάσει και τις δικές μας ζωές.
1: Αυτή η απόφαση αλλάζει εντελώς τα δεδομένα, γιατί προκειμένου να γλιτώσει περισσότερο από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, μιλάμε για ένα τρισεκατομμύριο δολάρια πρόστιμα. Τι έκανε λοιπόν η Meta? Η Meta υποσχέθηκε ότι θα αποζημιώσει με δεκάδες δισεκατομμύρια τους πληγέντες και αυτούς, δηλαδή όλους αυτούς που έχασαν χαρακτήρες, δουλειά, σχολείο, οτιδήποτε, μέσω των 29 πολιτιών που έχουν προσφύγει κατά της Meta, με 300 την Los Angeles, Καλιφόρνια. Και καταλαβαίνετε ότι είναι η πρώτη φορά που κάποιος μπόρεσε να στριμώξει το Zuckerberg στην έδρα του. Γιατί εμείς όλοι οι υπόλοιποι από όλο τον κόσμο δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
0: Τα λέγαμε μόνο. Μόνο αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, να τα λέμε.
1: Τα επισημέναμε, αλλά βρέθηκε ένα κορίτσι ανήλικο τότε, τώρα ενήλικο, το οποίο τι έκανε? Μπόρεσε να στριμώξει στο δικαστήριο και τη Meta και την Google. Και τι να πετύχει? Να πετύχει ουσιαστικά αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων και να πιέσει την ίδια τη Meta να αλλάξει τον αλγόριθμο. Δηλαδή τώρα έχει δεσμευτεί ότι πρώτον οι νυχτερινές ώρες για τους ανηλίκους τελειώνουν. Δεν θα μπορεί ο ανήλικος ή η ανήλικη να σερφάρουν τις ώρες του ύπνου. Επίσης δεν θα είναι χωρίς όριο οι μέρες,
0: δηλαδή,
1: ανήλικων.
0: Που ένα παιδί, για να το πούμε απλά, Νίκο, πρέπει να κοιμάται γιατί το πρωί έχει σχολείο. Δεν δύναται και να προσπαθήσει να μπει στο διαδίκτυο, δεν δύναται να μπει μέσα στις συγκεκριμένες πλατφόρμες.
1: Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν έχουμε 20-30% αύξηση στη σχολική άρνηση σε παιδιά που λένε δεν θέλω να πηγαίνω σχολείο, και ο λόγος είναι γιατί κάθονται μέχρι τις 5 ώρα το πρωί και στα κινητά, σε διάφορες εφαρμογές, να βλέπουν φάρσες ή πράγματα τα οποία τα μαγνητίζουν με αυτόματα βίντεο. Τα αυτόματα βίντεο ήταν το δεύτερο σημείο που ζήτησαν να καταργηθεί και από το YouTube και από το Instagram. Δηλαδή να μην παίζει αυτόματα το βίντεο και να μην γίνεται η κάθετη κύληση, με το που κάνει την κάθετη κύληση να παίζει αυτόματα το βίντεο. Θα πρέπει ο χρήστης να πατήσει play για να δει το βίντεο. Ναι. Και να είναι σίγουρο ότι το βίντεο δεν έχει ήπια βία, δεν έχει άσεμνα, δεν έχει προσβλητικό περιεχόμενο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να δεσμευτεί και να περιοριστεί κάτι που είναι ανορίωτο. Και αυτό είναι το περιεχόμενο των χρηστών. Δηλαδή, τα social media όπως τα ξέραμε τελειώνουν. Επίσης, δεν θα υπάρχουν likes. Για τους ανηλίκους δεν θα υπάρχουν likes. Δεν θα ποστάρει ο ανήλικος για να μαζέψει 200-300 likes και να κάνει παράλογα πράγματα, παράτερα πράγματα, παραβατικά πράγματα.
0: Βίες επιθέσεις έχουμε δει στο παρελθόν, έτσι, με στόχο να τη συλλογή likes.
1: Βέβαια. Δεν γίνεται. Αυτό σταματάει όλο. Δηλαδή σταματάει το σαφάρι των likes από τους ανηλίκους και δεσμεύεται κατευθείαν όλο αυτό το πράγμα που ήταν τελείως ξελούρωτο και ξέφραγκο αμπέλι, για να μπορέσουμε να ελέγξουμε λίγο τα παιδιά μας. Και μάλιστα αυτό έρχεται σε μια στιγμή που, ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από Γενάρη θα εφαρμόσει την απαγόρευση στα παιδιά κάτω των 15 ετών, τώρα έρχεται η ίδια η Meta και η ίδια η Google και θεσπίζει και θεσμίζει την απαγόρευση.
0: Πόσο αισιόδοξος είσαι ότι όντως θα πάρει τον δρόμο που πρέπει το νέο πλαίσιο?
1: Είμαι πολύ αισιόδοξος και θα σας πω γιατί και πού βασίζω την αισιοδοξία. Λένε πολλοί, ναι, αλλά το παιδί έχει δηλώσει ψευδική ηλικία. Λένε πολλοί, ναι, αλλά θα μπαίνει με VPN. Η απάντηση είναι ότι οι ίδιες οι πλατφόρμες μπορούν να καταλάβουν από τα εργαλεία που έχουν ποιο μοτίβο έχει σερφαρίσματος ο ανήλικος, ποιοι είναι οι φίλοι του, ώστε να καταλάβουν την ανηλικότητά του. Δεν θα βασιστούν ούτε στις ηλικίες που δηλώνονται, ούτε σε κάτι άλλο. Θα βασιστούν στη γνώση που έχουν και δεν μας λένε ότι έχουν, γιατί γνωρίζουν τα πάντα για το χαρακτήρα που είναι πίσω από το κινητό.
0: Ναι, είναι, έχουμε... έχεις απόλυτο δίκιο και είναι φοβερό αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: έτσι και το συλλάβουμε.
1: Ναι, έχει αποδειχθεί ότι δεν χρειάζεται πια να παρακολουθείται κάποιος στο ίντερνετ. Από τις πρώτες διευθύνσεις που θα γράψει όταν κάτσει σε έναν υπολογιστή, ξέρουν ποιος είναι. Γιατί? Γιατί όπως ο χαρακτήρας φαίνεται από τις πρώτες κουβέντες, έτσι στο ίντερνετ ο χαρακτήρας φαίνεται από τις πρώτες επιλογές και κινήσεις που κάνει με το ποντίκι του ή με το δάχτυλό του ο χρήστης. Μπορούν λοιπόν να τους βρουν όλους, ξέρουν ποιοι είναι όλοι, η ανωνυμία τελειώνει και αυτό είναι και το άλλο μεγάλο διακύβευμα, γιατί στο κομμάτι ανωνυμία-επωνυμία κρυβόντουσαν πάρα πολλά τρόλ. Το τρόλ είναι κέλτικο μυθικό τέρας. Κατέληξε όμως να είναι το εξυπνακίστικο πονηρό, το οποίο μέσα στη νύχτα σου επιφέρει ένα πλήγμα κέριο bullying στο χαρακτήρα σου, ενώ εσύ κάθεσαι και μιλάς. Αυτή λοιπόν η ανωνυμία που σέργευε τα τρόλ τελειώνει. Και πίσω από αυτό έρχεται η επωνυμία και η νομιμότητα, η οποία νομιμότητα θα ενισχύσει και τις ίδιες τις πλατφόρμες. Γιατί στην τελική, όταν έκαθαν και έκαναν ταμείο, είδαν ότι δεν κερδίζουν κάτι από τα ανήλικα. Τα ανήλικα ήταν το φυτώριό τους, ήταν η θερμοκοιτίδα τους. Ήθελαν να τα μεγαλώνουν για να τα έχουν αύριο. Είναι σαν τα παιχνίδια που βάζουν με ψεύτικα χρήματα. Τους βάζουν ψεύτικα χρήματα στα παιχνίδια και οθούν τα παιδιά υποσυνείδητα προς τα τυχερά παιχνίδια και τον τζόγο. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν δημιουργούσαν ένα καταναλωτικό κοινό να είναι έτοιμο στα 18 να αγοράσει αυτά που τους πουλάνε.
0: Είναι, θυμίζουν σενάριο επιστημονικής, ταινίας επιστημονικής φαντασίας όσα μας περιγράφεις, αλλά είναι αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια, Νίκο Βασιλάκο.
1: Εννοείται, και θα σου πω ότι οι δυνάμεις που είναι πίσω από αυτά τα χειρότερα πράγματα και όχι τα καλά πράγματα, γιατί υπάρχουν και καλά πράγματα, αυτοί λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις είναι δυνάμεις που θέλουν την καταστροφή της κοινωνίας. Το δίκτυο που εξάρθρωσε, το Homeland Security το 1944, ήταν ένα δίκτυο που ήθελε την καταστροφή της κοινωνίας και την έκθεση των ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη χώρα μας πιάσανε 4 άτομα. Στη χώρα μας. Δεν μιλάμε για άλλες χώρες. Βρήκαν

0: Γιατί σου λέω για τόσο εδώ, να σου πω μια κουβεντούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό το ανήλικο ήταν το μοναδικό που ενηλικιώθηκε και έκανε αγωγή κατά της Google και της Meta. Mm-hmm. Ήταν όριμες οι συνθήκες στην κοινωνία να αποδεχτούν μια τέτοια αγωγή, γιατί η παντοδυναμία τους έχει τρωθεί από το Cambridge Analytica, από τις ρωσικές εκλογές, από τις αμερικανικές εκλογές, από όλες τις εκλογές, εκάστοτε και κασταχού όπου γης. Και τώρα ήρθε η ώρα που είπανε αυτό που λέει ο Πλάτωνας στην πολιτεία. Ποιος φυλάει τους ίδιους τους φύλακες? Mm-hmm. Ποιος τους φυλάει λοιπόν? Μέχρι πρότινος η απάντηση είναι κανείς. Γιατί με γνώμονα των συμφέρων διέφυραν συνειδήσεις. Τώρα λοιπόν έρχεται η στιγμή που λέει Στάκαμαν, ως εδώ. Δεν μπορεί να γίνεται ό,τι θέλετε. Περιορισμός στα like, περιορισμός στις ώρες, περιορισμός στην ηλικία. Περιορισμός, αλλά όχι ένας περιορισμός που θίγει ελευθερία. Ένας περιορισμός ο οποίος θα αποδεσμεύσει και θα απελευθερώσει τις συνειδήσεις που τώρα είναι πρόβατα σε διάφορα διαδικτυακά μαντριά. Mm-hmm.
1: Και τα πρόβατα αυτά δεν είναι μόνο ανήλικοι. Εγώ ήθελα λίγο να μου πεις πόσο σημαντικό είναι, γιατί έγινε με αφορμή και πάτησε πάνω στο ζήτημα του εθισμού των παιδιών μας και αυτή η απόφαση σε βάρος της ΜΕΤΑ. Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της εξάρτησης αναφορικά και με τους ενήλικες? Γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε στο περιβάλλον μας κάποιους ανθρώπους που καταλαβαίνουμε ότι γίνονται και αντικοινωνικοί με τον τρόπο που έχουν εθιστεί στο σκρολάρισμα.
0: Ναι. Θα σου πω ότι δυστυχώς οι ενήλικοι έχουν γίνει σειρευτές μιας ζωής σελοφάν marketing και όπως λένε τα πιτσιρίκια sugar coated με ζαχαρόπαστα, η οποία δεν είναι πραγματική, αλλά όμως την κυνηγούν. Δηλαδή σου λένε θέλω και εγώ να κάνω διακοπές όπως αυτός ο influencer, θέλω και εγώ να κουνάω τα 500 άρικα σαν βεντάλια όπως ο άλλος influencer, θέλω και εγώ να αναδειχτώ χωρίς να έχω να βάλω κόπο, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά έχουν τεράστιο κόπο. Ο κάθε influencer έχει στρατό υπαλλήλων, ξεπερνάνε για τους influencer του εξωτερικού τους 20 με 30 υπαλλήλους. Οι Έλληνες influencer, και σας το λέω γιατί ξέρω συγκεκριμένα πράγματα, έχουν πάνω από 14 άτομα προσωπικό ο καθένας. Δηλαδή μιλάμε για 14.000 ευρώ το μήνα μισθοδοσία.
1: Άρα υπάρχει ανταποδοτικό όφελος πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό.
0: Βέβαια. Ναι. Οπότε εγώ θα πω για άλλη μια φορά.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ, Νίκο.
0: Με σκεπτικισμό να δούμε αυτό που συμβαίνει, να κρατάμε μικρό καλάθι και θα σας πω ότι δεν φοβάμαι τα social media. Πιο πολύ φοβάμαι αυτό που έρχεται και στη διάθεσή σου να το συζητήσουμε άλλη φορά, την επανάσταση των ρομπότ. Σε ένα χρόνο από τώρα.
1: Τόσο σύντομα, το συγκεκριμενοποιείς και χρονικά.
0: Δεκέμβριο του 2027.
1: Μάλιστα.
0: Η ημερομηνία πώλησης στα καταστήματα του Optimus Prime.
1: Το κρατώ αυτό. Ήταν ο Νίκος Βασιλάκος, κυρίες και κύριοι, σύμβουλος ψυχικής υγείας στο διαδίκτυο. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.

0: Ethnews Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας παραμένετε συντονισμένοι και μαζί θα μείνουμε για τα επόμενα 10 λεπτά που θα μας φέρουν και κυριολεκτικά στο τέλος της μέρας, δηλαδή στα μεσάνυχτα. Επειδή μιλούσαμε λίγο νωρίτερα για τις εξελίξεις και αυτή την διπλωματική αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα ανάμεσα στην Ρωσία και την Γερμανία, μετά και την επίθεση του Βερολίνου στην Μόσχα, την οποία και κατηγορεί ευθέως για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον Αύγουστο. Είδαμε την απάντηση της Ρωσίας που λέει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και συνιστούν άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και ενώ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι πετούν ουκρανικά ντρόουν στον ρωσικό εναέριο χώρο και δεν είναι ασφαλής για τις αεροπορικές εταιρείες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί μια νέα δυναμική. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από μια σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, ο Πούτιν επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι το Κίεβο, οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Ανέφερε ότι η κύρια πρόκληση για την Ρωσία ήταν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πρόσθεσε ωστόσο ότι η Μόσχα καταφέρνει να τα αντιμετωπίζει. Και παραδέχθηκε ουσιαστικά ότι τα μεγαλύτερα πλήγματα για την Μόσχα έρχονται από τα drones που τόσο πολύ χρησιμοποιεί η πλευρά του Κιέβου. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν καταλάβει 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής του Ντονέτσκ, μια πολύ σημαντική περιοχή για την ρωσική πλευρά στην Ουκρανία, τον Αύγουστο, και ότι μια μεγάλη ομάδα ουκρανικών στρατευμάτων είχε περικυκλωθεί. Η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται, είπε, προς τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Ραματόρσκ, και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας ετοιμάζονται να εξαπολύσουν μαζικές επιθέσεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι αυτό έχει την ιδιαίτερη αξία του όσο φεύγει το καλοκαίρι και το κρύο αυξάνεται στην Ουκρανία. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και την επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Άλισον Χούκερ, εδώ στην Αθήνα. Βρίσκεται λοιπόν εδώ η υπεύθυνη για τις πολιτικές υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ανυπομονούμε να πραγματοποιήσουμε μια σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου με τους Έλληνες εταίρους μας, έγραψε η κυρία Γκιλφόιλ, προκειμένου να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των μακροχρόνιων διμερών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, ανέφερε η κυρία Γκιλφόιλ. Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, πρόσθεσε, και καταλήγει ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή αυτή συνεργασία μας. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να έρθουμε στα Airbnb. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά μετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και την μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιάννης Μπούγας, είπε ότι ο στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις που θα προβλέπει πλέον ο νόμος.
1: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμοιβούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
2: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
1: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία. Μες γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν, μάλιστα, προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
0: Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση, σημείωσε μιλώντας επίσης στις Πρωινές Διαδρομές ο κύριος Ανδρέας Χίου, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτως, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στα Airbnb.
3: Δεν είναι δυνατόν να παίρνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα σε στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η προανάκια λύση. Εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% στον διαμερισμάτων. Είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
0: Να ρίξουμε και μία ματιά στην πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Ο Γιώργος Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος του Air News, θα μας ενημερώσει.
4: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
0: Να πούμε ότι είχαμε μια σπουδαία μέρα κλείνοντας για την τίμελά στους μεσογειακούς αγώνες, με την Κοπηλασία να κάνει επίδειξη δύναμης, απόλυτη κυριαρχία της χώρας μας στους τελικούς της Κοπηλασίας, με τα ελληνικά πληρώματα να κάνουν το εντυπωσιακό 6-6 στα χρυσά μετάλλια. Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο σκιφ γυναικών. Στην κορυφή ανέβηκε ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ ανδρών, η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελαφρών βαρών και ο Πέτρος Γκαϊδατζής στην αντίστοιχη κατηγορία των ανδρών. το απόλυτο συμπλήρωσαν μετά Ντούσκος Αναστασιάδου στο μεικτό σκιφ και Γκαϊδατζής Φίτσιου στο μεικτό διπλό σκιφ, ενώ επιτυχία είχαμε και για την Εθνική Γυναικών στο χάντμπολ, η οποία επικράτησε με 29-25 της Αλγερίας στο μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Ανδρέτσου να πετυχαίνει 9 γκολ. Αντίθετα στο πόλο ανδρών, η χώρα μας δεν κατάφερε να μπει στη μάχη των μεταλλίων, γνωρίζοντας την ήττα με 15-5 από τη Σερβία στα προημιτελικά. Και με αυτά λοιπόν από τον αθλητικό χώρο που πάντα μας χαρίζει χαρές και προσπαθούμε έτσι κι εμείς να σας τις μεταφέρουμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, ήταν η εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μέχρι και τώρα στις 12, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινό στόχο υβριδικών επιθέσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας διέταξε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού οίκου ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. «Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία δήλωσε ότι οι γερμανικοί ισχυρισμοί ότι η Μόσχα ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με μια υπανδρομένο αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε τον περασμένο μήνα είναι μια παράλογη και αβάσιμη πρόκληση που ωφελεί την Ουκρανία, τη μιλιταριστική πτέρυγα της ευρωπαϊκής ελίτ και τους κατασκευαστές όπλων. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν, ο Πούτιν επανέλαβε επίσης την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και ότι οι δυνάμεις του Κιέβου θα καταρρεύσουν. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7 το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλωτές άνω των 200 κιλοβατορών το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων σε χώρες του κόλπου ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα με σιρήνες να ακούγονται στην Ιορδανία. Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι τουλάχιστον 4 άτομα σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο στην Κουχεστάκ τη Ιρίκη στο νότο της χώρας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα σε περίπτωση που προχωρούσε σε αντίπεινα για το κύμα των αμερικανικών επιθέσεων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ίρνα, χτυπήθηκαν περιοχές στο Τσαμπαχάρ και στο Κοναράκ στο νοτιοανατολικό Ιράν, καθώς ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο Μπανταραμπά, στο νησί Κέσμ, στο Τζάσκ και το Σιρίκ στα νότια του Ιράν. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και σε 4 χρηματικές ποινές έως από 8,5 έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, ενώ στους 18 από τους 19 καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Οι κατηγορούμενοι είχαν υποβάλει την περίοδο 2019-2020. Ψευδείς δηλώσεις εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων κυρίως σε νησιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αφού το ξημέρωμα της Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη, σωτηρίου έτους, θα δείξει στο τέλος 2026. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Τι επικαιρότητα είναι αυτή? Τι επικαιρότητα είναι αυτή, θα μου πεις χθες ήταν καλύτερη? Εντάξει. Έχουμε μία κλιμάκωση, μία τέλος πάντων εγρήγορση, μία δυσκολία. Όχι εμείς, όχι. Εμείς μεταδίδουμε, εμείς μεταφέρουμε ειδήσεις. Με την καλή έννοια μεταφέρουμε. Έτσι. Μεταδίδουμε τις ειδήσεις. Το τι γίνεται είναι το ζήτημα. Λοιπόν, να πω τα γνωστά, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί και χαμογελαστοί και αισιόδοξοι. Εύκολο? Όχι, αν ήταν εύκολο δεν θα το κουβεντιάζαμε, θα το κάναμε και θα ξεμπερδεύαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί κάτι γίνεται και είναι και το λες και σοβαρό. Επίσης όμως είχαμε και δηλώσεις Πούτιν, δεν μας έχει συνηθίσει. Κάνει κάτι δηλώσει που και που, αλλά έτσι εκτεταμένα να μιλήσει, όχι. Αλλά μίλησε. Αυτό είναι το ζήτημα. Πριν πω αυτό, για τα, στο διεθνές σκηνικό τι συμβαίνει, να πω ότι στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, που είχαμε τη φωτιά από χθες, σημειώνονται αναζωπηρώσεις ακόμη και σε σημεία που η φωτιά είχε ελεγχθεί. Διότι έχουμε ισχυρούς ανέμους από χθες το βράδυ και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη σε μια εξαιρετικά δύσβατη περιοχή. Μέχρι και που έδυσε ο ήλιος, ισχυρά εναέρια μέσα προσπαθούσαν να περιορίσουν το μέτωπο και έγιναν και ρήψεις επιβραδυτικού υλικού από Καναντέρ σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Επιχειρούν επιτόπου 85 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων, 3 οχήματα, και τώρα που νύχτωσε η κατάσταση αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πιο δύσκολη. Δεν επιλούνται κατοικημένες περιοχές βεβαίως και εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά αυτή να ξέσπασε από κεραυνό, λέει η πυροσβεστική. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό και καλό κουράγιο στους πυροσβέστες και σε όλους όσοι επιχειρούν στο πεδίο, στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Λοιπόν, ένα-ένα να δούμε τι γίνεται. Πάμε σε αυτή την ιστορία με τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι είναι πίσω από τις επιθέσεις και ανακοίνωσε αντίπεινα. Τη στήριξή τους εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση στα μέτρα της Γερμανίας, ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τα καλωσόρισε και είπε τα μέτρα, τις κυρώσεις, τα νέα μέτρα, και πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες της Ρωσίας να μας εκφοβήσει, να υπονομεύσει την ενότητά μας και την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και θα αποτύχουν. Στο πλευρό της Γερμανίας στάχθηκε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η οποία είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό Καγκελάριο, και τον διαβεβαίωσε, όπως ανέφερε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με τη Γερμανία απέναντι σε αυτή την επίθεση της Ρωσίας. Και επίσης χαρακτήρισε ισχυρά τα μέτρα που ανακοίνωσε το Βερολίνο, υπογράμμισε ότι το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μένουν χωρίς σαφή απάντηση. Και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας, προσθέτοντας ότι θα αποτύχει. Επίσης η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σήμερα θα συζητήσει σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία με ντρόουν, θυμίζω έτσι. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Πρέπει, λέει, να είμαστε ενωμένοι στη στήριξη προς την Ουκρανία. Και
υβριδικές επιθέσεις πληθαίνουν στην Ευρώπη, δεν μπορούν να μένουν χωρίς απάντηση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας προς τη Γερμανία και υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών δεν θα πετύχουν, σημειώνοντας ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας. Λοιπόν, και από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Στήριξης στη Γερμανία και από τον Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, και ο Πολωνός Πρωθυπουργός ήταν πολύ έτσι αιχμηρός. Πολωνία, Βαλτικές χώρες, Ρουμανία και τώρα Γερμανία, είπε, η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση σε ολόκληρη την περιοχή, δεν θα φοβηθούμε, η Ρωσία δεν θα κερδίσει αυτό το πόλεμο. Και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός στο πλευρό του Βερολίνου, αλληλεγγύη προς τη Γερμανία, και ο Πρόεδρος της Φιλανδίας, Σουηδία, Λιθουανία, το ίδιο. Και ακόμη και η Βουδαπέστη εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό και την ένταση των ρωσικών υβριδικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και μάλιστα έκανε λόγο για ένα, η Βουδαπέστη, έτσι, η Ουγγαρία, για ένα ολοένα πιο επικίνδυνο και απερίσκεπτο μοτίβο συμπεριφοράς. Βρετανία στο πλευρό της Γερμανίας, πλήρης αλληλεγγύη, Ουκρανία, εννοείται, το συζητάμε. Και προχωράμε. Και προχωράμε. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Η Ρωσία λέει δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση δεν λέει. Λέει ότι δεν έχει. Η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία απέρριψε ως αβάσιμους παράλογους και αντίθετους προς την κοινή λογική τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, άνευ προηγουμένου λέει κλιμάκωση. Και με ανακοίνωσή της στο Telegram, η ρωσική πρεσβεία κατηγορεί το Βερολίνο ότι υπονομεύει συστηματικά τη ρωσογερμανική συνεργασία. Ανέφερε ότι οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία χωρίς να παρουσιάσουν αποδεικτικά στοιχεία και ανακοίνωσαν τις κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διμερές επίπεδο για αυτό που το Βερολίνο χαρακτήρισε ως κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας. Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα? Το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Βόνη μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, την καταγγελία μιας ρωσογερμανικής συμφωνίας του 2011 που αφορά πολιτιστικά κέντρα και κέντρα πληροφοριών, στα οποία περιλαμβάνεται και το ρωσικό σπίτι στο Βερολίνο. Τα έχουν λάβει οι υπάλληλοι του Γενικού Προξενείου και του σπιτιού της Ρωσίας και τα μέλη των οικογενειών τους εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα το έδαφος της Γερμανίας. Ο Ρώσος πρέσβης απέρριψε τις κατηγορίες, αβάσιμες, παράλογες και αντίθετες προς την κοινή λογική, λέει. Τα μέτρα που έλαβε η Γερμανία αποτελούν μία άνευ προηγουμένου κλιμάκωση. Λοιπόν, τι γίνεται? Οι Γερμανοί λένε, δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αλλά αποτελούμε καθημερινά στόχο υβριδικών επιθέσεων. Και γι' αυτό όλο αυτό το κύμα συμπαράστασης προς τη Γερμανία. Σας είπα προηγουμένως για δηλώσεις Πούτιν, μάλιστα. Μίλησε σε δημοσιογράφους ο Ρώσος Πρόεδρος μετά από μια σύνοδο κορυφής στο Κυργιστάν. Είπε πώς ξεκίνησε με την Ουκρανία. Η Μόσχα είναι ανοιχτή σε συγκεκριμένες συνομιλίες για το τερματισμό της σύγκρουσης, εφόσον καταστεί δυνατό να δοθεί νέα δυναμική. Όμως, προσέξτε, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικρατήσουν στην Ουκρανία και θα καταρρεύσουν οι δυνάμεις του Κιέβου. Είπε επίσης ότι η Ρωσία συνεχίζει να προωθείται προς τις πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, και οι δυνάμεις της Μόσχας ετοιμάζονται να εξαπολύσουν μαζικές επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία. Επιβεβαιώνει αυτό που λέει το καιρό, το μέρες τώρα, ο Ζελένσκι. Έτσι. Για το Βερολίνο, για τους ισχυρισμούς του Βερολίνου σχετικά με την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στη Λειψία στο αεροδρόμιο, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία για να επιρρύψει, λέει, την ευθύνη στη Μόσχα. Βέβαια, δεν ανέφερε σε τι βασίζει
τη κατηγορία αυτή ο κύριος Πούτιν. Είπε επίσης ότι προβαίνοντας σε κατηγορίες εναντίον της Μόσχας, η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί, λέει, να επιλύσει εσωτερικά προβλήματα που προκλήθηκαν από την πτώση των ποσοστών δημοτικότητας του καγκελάριου Μέρτς. Και είπε επίσης ότι η προειδοποίηση του Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόουν θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο, ακουγόταν σαν κρατική τρομοκρατία, είπε ο Πούτιν, και ότι η Μόσχα θα βρει τρόπο να αντιδράσει. Και αφού είπε, μίλησε η κρατική τρομοκρατία, είπε δεν ήταν δυνατόν να γίνουν διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες. Καταλαβαίνετε. Επίσης, είπε πολλά, είναι να μην ξεκινήσει. Δήλωσε ότι η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον βρετανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βρετανία ως απάντηση της υποστήριξης του Λονδίνου στο Κίεβο. Στρατιωτικό μυστικό, λέει, είναι οποιοδήποτε ρωσικός σχεδιασμός που αφορά πιθανές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Περιμένουμε τώρα τι, περιμένουμε αντίδραση από το Λονδίνο. Έτσι, ωραία. Μέσα σε όλα αυτά, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου είπε χθες το βράδυ ότι Πούτιν και Τραμπ, καθώς και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, ενδέχεται να έχουν μια τριμερή συνάντηση στην επόμενη σύνοδο του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού, του ΑΠΕΚ. ΑΠΕΚ, έτσι. Συζητήθηκε, λέει, το θέμα αυτό. Και αν ισχύουν όσα έχουν υποθεί, οι τρεις τους, Πούτιν, Τραμπ, Σι Τζιπίνγκ, θα μπορέσουν να έχουν μια συνάντηση. Τώρα, ρωτήθηκε ο Λευκός Οίκος, δεν έχει ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Να θυμίσω μόνο ότι η επόμενη σύνοδος του ΑΠΕΚ, του Φόρουμ Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού, είναι προγραμματισμένη για τα μέσα Νοεμβρίου στη Σεντζέν της Κίνας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα μου πεις, αυτά είναι εντυπωσιακό πάντως. Να λέει η Ρωσία τέτοιο πράγμα. Για να δω. Για να δούμε μάλλον. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία και των προβληματισμών της Ευρώπης από τις επιθέσεις και στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη στήριξη στο Κίεβο και των υβριδικών επιθέσεων στη Λειψία, που λέει η Ρωσία ότι δεν υφίστανται. Το άλλο το μέτωπο τώρα, Μέση Ανατολή. Είναι και 22, προλαβαίνω. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν εξαπολύσει επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Αυτές οι επιθέσεις είναι απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ακούγονται σιρήνες στην Ιορδανία. Βγαίνει εχθές, αργά το βράδυ, Ιρανός αξιωματούχος και δηλώνει ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 4 άνθρωποι και 50 έχουν τραυματιστεί από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο σε πόλη του Σιρί, στο νότο της χώρας. Και επίσης το πρακτορείο ειδήσεων Fars λέει ότι μονάδες διάσωσης εξακολουθούν να παρέχουν βοήθεια στην περιοχή. Μέσα στα 4 άτομα που σκοτώθηκαν ήταν, λέει, και ένα παιδάκι, ένα νήπιο. Τώρα, επίσημη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συγκεκριμένη επίθεση δεν έχουμε. Όμως, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον στόχων των φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή του Ορμούζ. Κέσμ, Μπαντάρα Μπά, Σιρίκ είναι πόλεις κοντά στα στενά παραθαλάσσιες, λιμάνια, έτσι. Και επίσης, και σε άλλες πόλεις, και στη Τζαμπαχάρ και στη πόλη λιμάνι στην νότια, που είναι πόλη λιμάνι στην νότια ακτή του Ιράν, είναι στη Τζάσκ λέγεται η πόλη, και επίσης σε κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν
αναφέρουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ένα πολιτικό αεροδρόμιο σε πόλη του νοτιού Ιράν. Η επιχείρηση ξεκίνησε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην προβεί σε αντίπεινα κατά των τελευταίων αμερικανικών επιθέσεων. Προβαίνει όμως. Είπε λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σκληρές και ισχυρότερες επιθέσεις αν ανταποδώσει. Ανταποδίδει όμως. Και δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις οι χθεσινές κοντά στο Ορμούζ αποτέλεσαν απάντηση στην τοποθέτηση ναρκών και στην εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν εναντίον αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία. Είπε ότι το Ιράν είχε πολλές ευκαιρίες να διαπραγματευτεί, αλλά υποβάθμισε τη σημασία οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Τεχεράνη. Πιστεύω, λέει, ότι μια συμφωνία μαζί τους, λέει ο Τραμπ, δεν αξίζει ούτε το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένη. Τους δώσαν πολλές ευκαιρίες. Και έχουμε τώρα αυτές τις επιθέσεις. Τώρα, παρακαλώ, ναι. Τώρα θα περιμένουμε και τι θα γίνει στην Ιορδανία, τι ακριβώς θα πληγεί αφού έχουν ηχήσει οι σιρήνες. Πάμε τραγούδι. Έχω να ακούσω και διάφορα μετά. Εκτός από τραγούδι, έχω και σήματα σταθμού και όλα τα σχετικά, τα μηνύματα, να τα ακούσουμε. Παρακαλώ.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio. 105,8.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο αυτό ακριβώς που ακούσατε, Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης. Έφτασε κιόλας Τετάρτη. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε πορευόμαστε αναλόγως με την επικαιρότητα, η οποία εμπεριέχει, θα έλεγα, διάφορα ζητήματα τα οποία, αν λυθούν, θα είναι έκπληξη. Καλώς την, γεια Σοφία. Άκουσα να σου πω κάτι. Σου λέει το καρότο και το μαστίγιο. Εγώ παραμένω ανοιχτός σε διάλογο, όμως δεν φταίω εγώ που δεν προχωράω στο διάλογο που θα έπρεπε να έχω προχωρήσει, διότι βγήκε ο Ζελένσκι χθες και είπε στις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόν καθιστούν επικίνδυνο και ουσιαστικά κλειστό το ρωσικό εναέριο χώρο. Και αυτό, λέει, είναι κρατική τρομοκρατία. Και εγώ με τρομοκράτες δεν μιλάω. Καταλαβαίνετε, έτσι. Είσαστε ενημερωμένοι σχετικά. Επίσης, οι δηλώσεις θα καταρρεύσει το Κίεβο, ο ρωσικός στρατός θα επικρατήσει στα πεδία των μαχών, στρατεύματα της Μόσχας κατέλαβαν τον Αύγουστο 270 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον Ντονέτσκ. Ναι, αυτό δείχνει δεν έχω από καμία πρόθεση να σταματήσω τον πόλεμο. Άλλωστε, τα λέμε και τα ακούτε πόσο καιρό ότι δείχνει μια τέτοια τάση. Ότι δεν είναι καινούριο. Εντυπωσιακό είναι ότι μίλησε για όλα αυτά. Βέβαια. Επίσης, είπε και κάτι άλλο. Τα ουκρανικά ντρόνς έχουν προκαλέσει αρκετές καταστροφές στη Ρωσία. Ιδιαίτερα στάθηκε στα πλήγματα σε ρωσικά πλοία και διελιστήρια. Η Ουκρανία έπληξε περίπου 100 πλοία σε διάστημα 40 ημερών. Το κόστος, λέει, των ζημιών ισοδυναμεί με το 1% του ΑΕΠ τους. Και ήδη έχουν αποκατασταθεί ζημιές στα περισσότερα διελιστήρια. Απαιτούνται ακόμη επισκευές στο 10% των εγκαταστάσεων που επλήγησαν. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή δείχνει ότι δεν. Και επίσης πάει αυτό το πράγμα μακριά. Τώρα λέει το Κρεμλίνο το Νοέμβριο. Το Νοέμβριο. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 2 μήνες. 2,5. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Δεν δείχνει. Όσο για το άλλο ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επίσης δεν δείχνει. Δηλαδή είχαμε ένα μήνα που υπήρξε μια σχετική έτσι, ηρεμία. Τώρα τέλος. Λοιπόν, βέβαια η Ουκρανία έχει βγει και έχει πει ότι δεν έχουμε πάτρια, ότι δεν έχουμε αντιπυραυλικά συστήματα. Εχθές έγινε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση για την αποστολή Patriot στο Κίεβο. Και είπα ότι εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας παραδέχθηκε ότι το θέμα των Patriot δεν προχώρησε. Αποτελεί προτεραιότητα, αλλά δεν προχώρησε. Το λέμε και εμείς. Θα μου πεις, εμείς είμαστε είπατε εκπρόσωποι, όχι. Δεν πήραμε, λέει, καμία συγκεκριμένη απόφαση σήμερα, είπε η κυρία Κάλλας, γιατί ρωτήθηκε εάν χώρες όπως η Ελλάδα ή η Ισπανία δεσμεύτηκαν να διαθέσουν πυράβλους από τα αποθέματά τους. Θα συνεχιστούν, λέει, οι συζητήσεις, είπε η κυρία Κάλλας, με ιδιαίτερη έμφαση στους πυράβλους Patriot που πλησιάζουν στη λήξη τους και θα μπορούσαν να δοθούν ή να απολυθούν στην Ουκρανία. Η κεντρική ανακοίνωση χθεσινή της ημέρας ήταν η δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επίπεδου για την άμυνα, η οποία θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Θα απαρτίζεται από ανώτατα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη κρατών μελών, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας, με στόχο, όπως είπε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καλυφθούν τα κενά συμβατικής ισχύως ταχύτερα και αποτελεσματικότητα. αναγνώρισε επίσης ότι η Ευρώπη δεν υπήρξε αρκετά γρήγορη, παρότι το επίπεδο απειλής αυξάνεται. Ερωτήθην, απέφυγε να προσδιορίσει σε ποιο θεσμό θα απευθύνονται οι συστάσεις. Η λογική, λέει, είναι ακριβώς να ξεπεραστεί η θεσμική σκέψη, δεδομένου ότι η πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Επίσης, στο μέτωπο των υβριδικών επιθέσεων, η κυρία Κάλλας προειδοποίησε ότι οι ρωσικές ενέργειες γίνονται όλο και πιο κινητικές και υπάρχει ο κίνδυνος απολειών σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και αυτός ο κίνδυνος μάλιστα αυξάνεται κιόλας, είπε. Η Ρωσία μας δοκιμάζει διαρκώς. Προανοίγει, λέει, και το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων μέχρι σήμερα, με στόχο τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, που εξακολουθεί να λειτουργεί με ευρωπαϊκά και ασιατικά και βορειοαμερικανικά εξαρτήματα. Για τη χρηματοδότηση, είπε ότι το αίτημα για εμπροστοβαρή εκταμείευση αφορά κυρίως τις εθνικές συνεισφορές των κρατών μελών, όχι το δάνειο των 90 ευρώ, από το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη διαθέσει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια σε αμυντική στήριξη. Και οι υπουργοί συζήτησαν επίσης το μέλλον της εκπαιδευτικής αποστολής UMAM με σχέδιο για κύτταρο συντονισμού στο Κίεβο. Και επίσης, η ατζέντα συμπληρώθηκε με την ναυτική ασφάλεια. Οι επιχειρήσεις Ασπίδες και Αταλάντα αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στον έλεγχο του ρωσικού σκιώδου στόλου, με εκατοντάδες πλοία να έχουν χάσει τη σημαία τους, καθώς και με το σχέδιο για νέα αποστολή εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, με στόχο απόφαση του Συμβουλίου τον Οκτώβριο. Εντάξει, μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Θα είναι ένα φθινόπωρο πάρα πολύ ζωηρό, θα έλεγα, από όλες τις απόψεις. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, αυτά γίνονται στα πολεμικά πεδία. Στη G20 είχε πάει ο Αμερικανός υπουργός, θα πήγαινε ούτως ή άλλως, γιατί στη Βόρεια Καρολίνα είναι η σύνοδος των 20 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Ο Ρώσος. Φυσική παρουσία, που του είπε ο Αμερικανός ο Μπέσεν, ότι αν δεν υπάρξει λήξη του πολέμου με την Ουκρανία, μην περιμένει συμφωνίες. Οι Ευρωπαίοι είχαν ζητήματα, διότι προσπαθούν να απομονώσουν τη Ρωσία. Πώς εμφανίζεσαι σύστημος στην Αμερική και λαμβάνεις και μέρος στη Σύνοδο? Βέβαια, ο Τραμπ γι' αυτό είχε πει ότι γι' αυτό, λέει, είμαι επιτυχημένος πρόεδρος, γιατί έχω καλές σχέσεις με όλους. Αλλά εντάξει, θα τα δούμε όλα στην πορεία τους. Σιγά σιγά. Λοιπόν, για να δούμε πως έχουμε κάποια απάντηση από τη Βρετανία. Μάλιστα. Ωραία. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι χτύπησαν αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν πριν από λίγο. Η Ιορδανία είπε ότι αναχέτησε 10 βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Κλιμακώνεται η κατάσταση, μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε, μία από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Λοιπόν, τι διαβάζω εδώ? Έλα, ψέματα. Η τιμή, λέει, του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψε χθες άνοδο 6,20%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών, λόγω της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Το 74,14 ευρώ ανά μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο, ξαναλέω, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Περιμένουμε να ανοίξουν, το γνωστό θα σας πω, περιμένουμε να ανοίξουν οι ασιατικές αγορές για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, δεν θα επιτεθεί εσύ που το ξέρεις, αφού το είπε, λες, αν το ανοίξει τόσο πολύ τη βεντάλια, να επιτεθεί στη Βρετανία, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ λέω αυτό που είπε. Τώρα από εκεί και πέρα, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν νομίζω, αλλά το τι νομίζουμε εγώ και εσύ νομίζω ότι παίζει ρόλο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα συμβεί, υποθέτω. Υποθέτω. Λοιπόν, το τι γίνεται στο Νεπάλ είναι απερίγραπτο, παιδιά. Αλλά 1.000 επιβεβαιωμένοι νεκροί, 4.500 αγνοούμενοι, μια εβδομάδα ψάχνουν στις λάσπες και στα βράχια, επιδημίες, Βοβούνται οι αρχές, ετοιμάζουν ομαδικούς τάφους, ανθρωπιστική κρίση έχει ξεσπάσει στις πληγήσες περιοχές. Ελικόπτερα φεύγουν συνεχώς, λέει, από το στρατόπεδο του Μπιντού με στρατιώτες και διασώστες. Και επιστρέφουν με διασωθέντες. Και τώρα το βάρος ρίχνεται στην επιχείρηση που γίνεται στα υδροηλεκτρικά έργα. Πιστεύετε, έτσι, ότι είναι επεγενευμένοι στα τούνελ σχεδόν 1000 εργάτες. Τι τραβάνε οι άνθρωποι. Τώρα μην μπω σε διαδικασία τέτοια ώρα, 1:20 να σας πω τις ώρες που ανασύρουν από τα ταράτσες, υπόγεια, δρόμους, όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος. Πόνος, οργία, απελπισία, απόγνωση. Τι άλλο θα είναι, παιδιά. Τι άλλο θα είναι. Λοιπόν, 13.000 άστεγοι. Έκκληση για στη διεθνή κοινότητα να τους βοηθήσει. Αυτό, παιδιά, όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας από την περιοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί σιγά σιγά, δεύτερο, προτελευταίο θέμα, και αν υπάρχει στα δελτία, σιγά σιγά θα αποτραβηχτεί το ενδιαφέρον από εκεί, διότι έχουμε και σε εξέλιξη και άλλες καταστάσεις. Και αυτό φοβούνται οι άνθρωποι. Τι θα γίνει μετά. Και μαζί με αυτούς φοβόμαστε και εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πάρα πολύ σας ταλανίζει. Αυτό που λες δεν ισχύει. Καλώς τον, γεια σου Κωνσταντίνε. Αυτό που λες δεν ισχύει καθόλου. Καθόλου. Από το πουθενά. Για τον Νεπάλ καμία σχέση, διότι

μόνον. Είχανε ενδείξεις. Δεν ελήφθη την υπόψη η έκθεση αυτή και οι ενδείξεις αυτές. Και λένε ότι πιο ολοκληρωμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης θα μπορούσαν να είχαν σώσει όχι μόνο ανθρώπινες ζωές και ένα σημαντικό αριθμό ζώων. Τονίζει ότι οι ειδικοί είχαν επισημάνει την ανάγκη για καλύτερα συστήματα παρακολούθησης σε μια τεράστια περιοχή των Ιμαλαίων. Και είχαν δημιουργηθεί πρόσφατα, λέει, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης στην ευρύτερη περιοχή με επίκεντρο αρκετές παγετωνικές λίμνες στην Κίνα. Αλλά δεν είχε δημιουργηθεί κανένα λειτουργικό σύστημα στη συγκεκριμένη περιοχή για κινδύνους που σχετίζονται με τους παγετώνες. Αυτή η επιστημονική γενοπραξία λέγεται high risk και παρακολουθεί τα δεδομένα κινδύνου σε ορεινά περιβάλλοντα. Μόλις, λέει, ξεκίνησε η κατάρρευση, οι χρόνοι ειδοποίησης από τα συμβατικά συστήματα πιθανότατα θα ήταν ενεπαρκείς για την εκένωση σε ένα συνοριακό σημείο ελέγχου που ήταν μεταξύ των πρώτων περιοχών που επλήγησαν. Δεδομένου του πόσο γρήγορα κινούνται αρχικοί για το λίσθηση. Πιο κάτω από το ποτάμι, λέει, με χρόνους προειδοποίησης 10 λεπτών ή περισσότερο, ολοκληρωμένα συστήματα θα μπορούσαν να είχαν σώσει ζωές. Και ερχόμαστε στο διατάφτα. Η κατάρρευση των παγετώνων υπογραμμίζει την επίγουσα ανάγκη καλύτερων προγραμμάτων παρακολούθησης και συνεργασίας μεταξύ των χωρών για την ανίχνευση αλλαγών. Τώρα υπήρξαν. Είχαν συναντηθεί τον περασμένο Μάιο στο Καθμαντού κινέζικες και νεπαλέζικες αρχές για να συζητήσουν την ενίσχυση της παρακολούθησης, της συνεργασίας στην παρακολούθηση των φυσικών κινδύνων στα Ιμαλάια. Και παρακάτω. Ήταν, λέει, να τα ξαναπούμε, έτσι, αλλά δεν ορίσαμε ημερομηνία. Η φύση όρισε τη δική της ημερομηνία και έχουμε την κατάσταση αυτή που βλέπουμε τώρα, που τη βλέπουμε, άλλοι τη ζουν. Εμείς να το βλέπουμε μόνο και να λέμε από πότε πάθαν οι άνθρωποι. Εντάξει. Αυτό που πάθανε οι άνθρωποι. Τι άλλο δηλαδή. Λοιπόν, τι λέει αυτό. Μάλιστα. Ναι. Εγώ αυτό, γιατί πρέπει να το πω στον αέρα. Μπορείτε να μου πείτε κάτι, για ποιο λόγο. Επίσης, το είπα και χθες και θα το επαναλάβω. Εντάξει, λίγες μέρες μείνανε. Ανοιχτείτε με για λίγες μέρες. Δεν με απασχολεί το πώς να το πω τώρα, τα ζητήματα της κλειδαρότρυπας. Γιατί, μήπως υπάρχουν εδώ ζητήματα για το 43χρονο αυτό το φοβερό τον τύπο, το πολύ αντρουά, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του μωρού στην Κυψέλη, που το μεταφέρανε μέσα σε ένα κατεψύγμενο το μωρό σε μια βαλίτσα από σπίτι σε σπίτι. Είχε προφυλακιστεί τον Απρίλιο του 20 για μαστροπία. Τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο αποφυλακίστηκε. Γιατί? Ξέρω εγώ. Εμείς τι είμαστε? Δικαστές? Επίσης, ο 26χρονος ο Αφγανός είναι παλιός ζώνημος, λέει, των αρχών για διακίνηση ναρκωτικών έξοδος. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Το μωρό ήταν, λέει, 8 με 9 μηνών. Βρεθήκαν στην πλατούλα του πάνω από 10 μαχαιριές. Περιμένουμε να την εξέλιξη. Επίσης, τα κουτσομπολίστικα και όλα τα σχετικά ψάχνουν να βρουν τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων όλων που έμειναν σε αυτό το σπίτι. Και πώς προκύπτουν διάφορα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τα λοιπά, με λεπτομέρειες δε. Τι να σας πω. Περιμένουμε και εμείς την εξέλιξη, παιδιά. Όπως περιμένουν όλοι. Να δούμε τι έγινε, ποιος και πότε. Δηλαδή, ρε παιδιά, είναι μερικές φορές πραγματικά. Τα τραύματα, λέει, στο σώμα του μωρού προκλήθηκαν στην προσπάθεια του 43χρονου να απομακρύνει με μαχαίρι

τυγρού στο απάγου που είχε δημιουργηθεί στο πτώμα του μωρού κατά την παραμονή του στο καταψύχτη του ψυγείου. Πείτε μου τώρα εσείς το χωράει το μυαλό. Γι' αυτό λέω καμιά φορά τα αστυνομικά πραγματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς και τι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν έξω. Είχαν γίνει καταγγελίες για τα παιδιά τους από καιρό τώρα. Γιατί κράτησαν την επιμέλεια. Ένα σωρό πράγματα. Ένα σωρό πράγματα πρέπει να απαντηθούν. Ένα σωρό απορίες. Όχι για το να μάθουμε τι έγινε. Για να πέσει φως και να καταλάβουμε. Θα μείνουν τα παιδιά σε αυτούς που δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέμε. Ένα κοριτσάκι 15 ετών έγκυος, ένα 12χρονο αγόρι και ένα 9χρονο αγόρι. Τι θα γίνουν με αυτά τα παιδιά? Τι να σας πω. Και ξανά επανέρχομαι στο ερώτημα το πρώτο. Γιατί ήταν έξω αυτός ο τύπος? Δεν υπήρχαν στοιχεία. Τώρα υπάρχει ένα μωρό παγωμένο που κυκλοφορεί μέσα σε μια βαλίτσα. Αυτό. Ένα μωρό, ναι, ισορρός ενός μωρού. Αυτό είναι το διατάφτο. Πήγε παρά 10. Δεν θα πήγαινε. Δεν θέλω αυτό. Μπράβο. Μπράβο, Βρυνίκο. Έπραξες άριστα. Πολύ καλά που το πήγες αυτό. Γιατί νομίζω δεν ταιριάζει καθόλου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι για να αποφορτιστούμε. Ή να προσπαθήσουμε, τέλος πάντων. Πάμε.

Αυτά και με αυτά πήγε παραπέντε. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό δεν το ξέρω. Πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί βιάζεστε τόσο πολύ. Επίσης, ναι, έχουμε συμφωνήσει να μην κουβεντιάζουμε πολιτικά, διότι καταλήγουμε να τσακωνόμαστε και το τελευταίο που θέλουμε είναι να δημιουργούμε περαιτέρω ένταση στη γενικά τεταμένη ατμόσφαιρα, παγκοσμίως θα έλεγα. Έτσι. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό γιατί μας νοιάζει εμάς. Καλώς την είναι. Γιατί μας απασχολεί η προσωπική ζωή ενός ανθρώπου, τον οποίο ούτε τον ξέρουμε, ούτε τον ξέραμε, ούτε τον έχουμε συναντήσει ποτέ στη ζωή μας. Και επίσης, τι είναι αυτή η κατάσταση? Θα βγούμε εμείς από εδώ να πούμε πώς πρέπει να ζει ο καθένας, όπως θέλει, ας ζει, αρκεί να μην ενοχλεί το διπλανό του και να μην κάνει πράγματα ποινικά κολάσιμα. Τα υπόλοιπα δικαίωμά του είναι. Παιδιά, και τώρα μισό λεπτό, γιατί σε κάτι τέτοια σχόλια θέλω να κοιτάξω λίγο. Ναι, έχουμε 2026. Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόουν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών διέταξε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού οίκου ενός πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η Πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X και ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγόρησε χθες στο Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Μέρτς. Παράλληλα, δήλωσε ότι η προειδοποίηση Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόουν καθιστούν επικίνδυνο και ουσιαστικά κλειστό το ρωσικό εναέριο χώρο μοιάζει με κρατική τρομοκρατία και είπε ότι οι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Διαβεβαίωσε όμως ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ. Αυξάνονται κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και σε 4 χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. 3 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων σε χώρους του κόλπου, ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα με σιρήνες να ακούγονται στην Ιορδανία. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι τουλάχιστον 4 άτομα σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο στην Σιρίκ στο νότο του Ιράν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, 1 και 9 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 2 και που είναι Σεπτέμβρης. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο, εδώ είμαστε για να τα λέμε και επίσης για να μαθαίνουμε τι συμβαίνει όσο μπορούμε και όσο γίνεται, γιατί γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία, δεν θα το λύσουμε τώρα εμείς εδώ. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα, έτσι. Να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει, διότι δεν χρειάζεται να λέμε λόγια πολλά και μετά να διαψευστούμε και να γίνουμε ζήλοι δεν το λες. Τέλος πάντων, να δημιουργηθεί ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει, θα σας το πω τώρα αμέσως, διότι το διάβασα και εντυπωσιάστηκα. Ναι. Μέσα σε όλα, υβριδικές επιθέσεις, ντρόουν από τη Ρωσία, που λέει η Ρωσία δεν είναι δικό μου, σε από διαπραγματεύσεις που δεν θέλουμε να γίνουν, όχι εμείς, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Λένε ο ένας δεν θέλω να διαπραγματεύσει. Ο άλλος λέει θέλω διαπραγμάτευση, αλλά με τους δικούς μου όρους. Ο άλλος λέει θέλω να διαπραγματευτώ για τη λύση, την επίλυση του ζητήματος, όπερ με θερμινευόμενο νηστή του πολέμου στην Ουκρανία, ας πούμε, αλλά δεν θα συνδιαλεγώ με το Ζελένσκι, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του. Έτσι, με ποιον θα γίνει η διαπραγμάτευση, δεν ξέρω. Θα περιμένουμε τον Νοέμβριο, που μπορεί να γίνει συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Σι Τζινπινγκ, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Στη Μέση Ανατολή επίσης έχουμε επανεκκίνηση των εχθροπραξιών μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, διότι έγιναν τα χτυπήματα τα Ιρανικά, έγιναν τα Αμερικανικά, είπε ο Τραμπ μην ανταποδώσετε, ανταποδίδουν οι Ιρανοί, έχουμε δυσκολία. Επίσης έχουμε το πετρέλαιο, διότι όσο η κατάσταση ήταν ελεγχόμενη, ελεγχόμενη με ποια έννοια, δεν υπήρχαν εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ, είχαμε μια τιμή πετρελαίου η οποία ήταν διαχειρίσιμη. Με το που ξεκίνησε η ιστορία, 5% επάνω το πετρέλαιο, σχεδόν 7% επάνω το φυσικό αέριο, χειμώνας έρχεται, στην Ευρώπη είμαστε, η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το ζήτημα το ενεργειακό. Έχει όμως κάτι άλλο, θα σας το πω τώρα, θα εντυπωσιαστείτε. Ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του στην πόλη Σάμπατς της Σερβίας, τι νομίζετε, το πρώτο εργοστάσιο μαζικής παραγωγής ανθρωποειδών ρομπότ. Ναι. Η μονάδα, λέει, αποτελεί κοινό εγχείρημα του κινέζικου προμηθευτή αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν το λέω, και της κινέζικης εταιρείας ρομποτικής Agibot, και είναι η πρώτη στην Ευρώπη που δημιουργείται με επένδυση κινέζικων επιχειρήσεων. Δεν χρειάζεται να δημιουργούνται εντάσεις και να δημιουργούνται εχθροπραξίες και να γίνεται πόλεμος. Αν θέλει κάποιος να εισχωρήσει σε μια Ήπειρο, μπορεί να το κάνει και με την οικονομία. Δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύουμε χρήματα σε πυράβλους και σε όπλα κτλ. Πάνε εύκολα. Την πρώτη μέρα βγήκε από τη γραμμή παραγωγής και το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ και έγιναν και εγγένεια, και στην τελετή αυτή των εγγενείων παρέστη ο πρόεδρος της Σερβίας. Το ρομπότ αυτό παρουσίασε μία σειρά από λειτουργίες. Προσέξτε με τώρα. Κινέζικη καλλιγραφία, θα πεις χρειάζεται, θα χρειάζεται για να το... Δίπλωμα ρούχων, αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε. Σκάκι, να έχεις κάτι να ασχολείσαι, δεν έχεις παρέα. Έρχεται το ρομπότ, κάθεται απέναντι και σε κερδίζει κιόλας, μη σου πω, γιατί είναι εξελιγμένη μορφή. Και επίσης μέσα σε όλα, μέσα σε όλες τις λειτουργίες και ο χορός χορεύει. Τα είχαμε πει εδώ για το ρομπότ που έσπασε, λέει, το ρεκόρ του Usain Bolt, γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορο κτλ. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να σταματήσει. Ο αθλητής σταματάει κάποια στιγμή, τελειώνει ο αγώνας. Το ρομπότ δεν μπορούσε, έφυγε. Αυτό είναι ένα ζήτημα, δεν ξέρω πώς θα λυθεί όμως. Λοιπόν, έχουν ανακοινωθεί σχέδια σύμφωνα με τα οποία το εργοστάσιο αναμένεται μελλοντικά να συναρμολογεί και να παράγει περισσότερα από 5.000 ανθρωποειδή ρομπότ το χρόνο, παιδιά. Από τη βιομηχανία, σου λέει, πιθανές εφαρμογές και τη γεωργία, έως την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα.
Ναι. Επένδυση πρώτη φάση του εργοστασίου αντιστοιχεί σε επένδυση 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τίποτα. 20 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι τίποτα. Καταλαμβάνει έκταση περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Επικεντρώνεται στη συναρμολόγηση των ανθρωποειδών κτλ. Και ρομποτικών σκύλων. Διότι ο καλύτερος φίλος ανθρώπου το σκυλί. Το ρομπότ που είναι ανθρωποειδές δεν θα έχει ένα καλό φίλο. Να φτιάξουμε και σκυλί. Και επίσης στη ρύθμιση συστημάτων κίνησης και όρασης και στη διεξαγωγή δοκιμών απόδοσης. Αυτά είναι. Στο εργοστάσιο αυτό παρουσιάζονται επίσης ρομπότ υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για την Expo 2027 στο Βελιγράδι θα γίνει. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτά τα ρομπότ μαζικής παραγωγής διαθέτουν λέει συστήματα πολυτροπικής αντίληψης, τεχνολογίες σαφής και αισθητήρων ενσωματωμένες στα δάχτυλά τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα συστήματα αυτά επιτρέπουν τον ακριβή έλεγχο της δύναμης και τον έκαμπτο χειρισμό αντικειμένων. Και επίσης, αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης τεχνητής νοημοσύνης, ναι, τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται σε σύνθετα περιβάλλοντα και να βελτιώνουν σταδιακά τις δυνατότητές τους. Προορίζονται για βιομηχανικές λίγες εφαρμογές, φόρτωση-εκφόρτωση, μεταφορά υλικών, επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επικίνδυνες ή επαναλαμβανόμενες εργασίες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Και επίσης μελλοντικά προβλέπεται η χρήση τους και σε οικιακές εφαρμογές. Καλό ακούγεται. Αλλά και στη φροντίδα ηλικιωμένων, διότι θα παρέχουν λέει βοήθεια και υποστήριξη. Αυτά είναι. Η Myth Group δραστηριοποιείται στη Σερβία από το 2018. Έχει δημιουργήσει συνολικά 10 εργοστάσια στη χώρα. Και επίσης στα τέλη Μαΐου που μας πέρασε υπογράφηκαν 2 νέες επενδυτικές συμφωνίες. Ένα έργο 135 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δημιουργήσει λέει 600 θέσεις εργασίας, και ένα άλλο 91 εκατομμυρίων ευρώ με πρόβλεψη για 220 θέσεις εργασίας. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Ναι. Η νέα μονάδα λέει προστίθεται στη μαγρά παρουσία της Σερβίας στην έρευνα ρομποτικής, η οποία περιλαμβάνει παλαιότερες εργασίες πάνω σε βιονικά χέρια και δίποδους εξωσκελετούς. Άλλοι σκοτώνονται και τα λοιπά, πόλεμοι και τα λοιπά, σου λέει για κοιτάξω μπροστά να δω τι θα γίνει, τεχνητή νοημοσύνη να τη χρησιμοποιήσω κάπου σε πολλά, αλλά εντάξει τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Και εδώ τώρα ερχόμαστε στα ανθρωποειδή ρομπότ. Να τα δω λίγο, μισό λεπτό. Να δω, είναι συμπαθή? Όχι. Αλλά τι μας νοιάζει? Είναι σαν κάποιος, ναι, είναι λίγο αγριευτικό βέβαια. Δηλαδή να φανταστείτε, ο Σέρβος Πρόεδρος ο Βούτσης έπαιξε ποδόσφαιρο με ένα ανθρωποειδές ρομπότ στα εγγένεια του εργοστασίου. Έχασε, κέρδισε, δεν λέει. Πάντως έπαιξε. Έτσι. Λοιπόν, είναι και 17, τι έχω? Καλό τραγούδι έχω. Για πάμε να τα ακούσω.

Λέγαμε για τα ρομπότ και τα λοιπά που θα είναι στην υπηρεσία των ανθρώπων, βεβαίως. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να μπορούν να μας, χωρίς να έχουμε τύψεις. Γιατί αν θέλεις να πώς να το πω τώρα, να πιέσεις έναν άνθρωπο ή τον πιέζεις χωρίς να το θέλεις, αισθάνεσαι μετά κάπως. Λες κρίμα. Ενώ το ρομπότ μηχανή δεν είναι. Οι μηχανές δεν έχουν συναισθήματα. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει και με ανθρώπους, αλλά τώρα μας ενδιαφέρει το ρομποτικό. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Τεχνητή νοημοσύνη και τα σχετικά. Η επέλαση, λέει, της τεχνητής νοημοσύνης έχει γεννήσει πάρα πολλά ερωτήματα για το μέλλον της εργασίας. Με το κεντρικό ερώτημα των άμεσα ενδιαφερόμενων να είναι ένα. Θα μας πάρει τις δουλειές τεχνητή νοημοσύνη? Ποια αντικείμενα απειλούνται περισσότερο? Όμως, υπάρχουν, λέει, και επαγγέλματα τα οποία φαίνεται ότι αποδεικνύονται εξαιρετικά ανθεκτικά στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η τεχνολογία. Έχουν τη βάση, γιατί, εντάξει, τη δημιουργικότητα, τα ανθεκτικά αυτά επαγγέλματα, παιδιά. Ένα κατάστημα παιχνιδιών, λέει, με επίκεντρο την κοινότητα. Ένα ροκ συγκρότημα, μ' αρέσει. Μία επιχείρηση νημάτων που είναι βαμμένα στο χέρι τα νήματα. Και μία εταιρεία υφασμάτων. Τι κοινό έχουν? Ξεχυλίζουν από δημιουργική ενέργεια και πωλήσεις, ενώ οι μεγαλύτερες αγορές έχουν πληγεί από τον πληθωρισμό. Και η στροφή, λέει, στις μικρές βιοτεχνίες και τα μοναδικά project ενισχύεται, καθώς οι νέοι ασπάζονται τα χόμπι της γιαγιάς και σειραίουν σε εκδηλώσεις, διότι άλλο το καινούριο και τι είναι και τι συμβαίνει και που θα μου χρησιμεύσει, και άλλο να κατακλείζεσαι καθημερινά από τεχνητή νοημοσύνη και να εισβάλλει σε πολλές πτυχές στη ζωή σου. Λες να δω και κάτι άλλο. Αυτό που εμείς οι παλαιότεροι λέμε vintage. Δεν θα λέτε παλιακό. Όχι, δεν είναι ωραία λέξη. Vintage θα το λέτε. Τα στοιχεία, λοιπόν, τα δείχνουν ότι τα καταστήματα με είδη χόμπι, η μουσική και τα καταστήματα ραπτικής έχουν μετατραπεί σε μικρές μηχανές δημιουργίας θέσεων εργασίας σε μια υποτονική αγορά εργασίας. Και βγαίνει το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας στις ΗΠΑ και λέει ότι αυτές οι τρεις κατηγορίες ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης της απασχόλησης στο τελευταίο 1,5 χρόνο. Βεβαίως, λιανική πώληση, κλάδος πώλησης παιχνιδιών κατέγραψαν επιπλέον 35.000 θέσεις εργασίας. 29% αύξηση, παιδιά. Μουσικά σύνολα καλλιτέχνες κατά 25%. 9.000 ανήλθαν και οι πολιτές ραπτικής και ντύματος και ειδών για το κάθε είδος. 7.000 θέσεις εργασίας. 24% αύξηση. Κάποτε βγαίναν οι ηθοποιοί στο Hollywood διάσημοι και έλεγαν ότι κατά τη διάρκεια των προβών ή κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων στις ταινίες αυτές της Hollywoodianές της υπερπαραγωγές, κάθονταν και έπλεκε η άλλη. Ο άλλος κεντούσε. Και λέγανε, τώρα τι είναι αυτά? Κάτι ξέρανε. Σου λέει, μπορεί να έρθει κάποια εποχή που να είμαστε χρήσιμοι και εκεί. Θα μου πεις, έχει ανάγκη ο Χολιγουντιανός, ο ηθοποιός παίρνει δισεκατομμύρια. Εντάξει. Εκατομμύρια, θα το πω. Εκατομμύρια. Για κάθε ταινία. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν βρεθεί σε ανάγκη, τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν βιώσει μάχες οι ηθοποιοί και η παραγωγή στο Χολιγουντ. Γιατί άνετα μπορεί κάποιος να πει, δεν σε χρειαζόμαστε, έχουμε τη μορφή σου, σε βάζουμε και μιλάς και κάνουμε ταινία καταπληκτική. Μα κάτι σου λέει πρέπει να κάνω μετά. Λοιπόν, αυτές, λέει, οι δημιουργικές επιχειρήσεις απειλούν να αποτελούν μόνο ένα μικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού, αλλά ξεπερνούν κατά πολύ τη βαρύτητά τους. Τα συνδυασμένα κέρδη τους αντιπροσώπευαν το 9% όλων των θέσεων εργασίας που προστέθηκαν στην αγορά εργασίας στη διάρκεια της 18μηνης περίοδου. Το έχουμε? Το έχουμε, γιατί κάτι παλιές ραπτομηχανές που έχετε στα σπίτια, κάποιοι ενδεχομένως, για μαμάδες, γιαγιάδες και τα λοιπά, που τις έχουμε και τις στολίζουμε και λέμε, κοίτα ένα κομμάτι που είναι τόσο ετών, παιδιά, χρήσιμο. Χρήσιμο και δεν απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλα απειλούνται. Αυτά όχι. Να γυρίσουμε λίγο έτσι. Να γυρίσουμε, όχι, να κάνουμε μια στροφή έτσι. Στροφή, επιτόπια. Να μην γυρίσουμε τελείως. Στο πριν. Δεν θα πω στο παλιό, στο πριν. Κάτι μπορεί να μας δώσει. Πεις, άλλοι μαθαίνουν από το παρελθόν τους. Όχι, αλλά εδώ είναι άλλη ιστορία. Άλλη. Έτσι. Είναι και 27, κάτι έχω να ακούσω, Νίκο, ή όχι?
Δεν έχουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, δεν έχουμε. Χιλιάδες τραγούδια, ένα μόνο. Πάμε παρακαλώ.

είχαμε μια φωτιά σε διαμέρισμα λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην Αγία Τριάδα στη Θεσσαλονίκη. 14 πυροσβέστες μετέβησαν με 5 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν υπήρξαν, δεν υπάρχουν άτομα μέσα στο διαμέρισμα. Η φωτιά περιορίστηκε μέσα σε αυτό. Γιατί υπήρξε, τόσα έχουμε δει, μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους. Όχι. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης διεξάγει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω, συγγνώμη για το πρώτο ενικό, αλλά να μην το πω, να πω ψέματα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Επιθυμώ πάρα πολύ να έρθει το φθινόπωρο. Δηλαδή να βρέχει ωραία, ποτιστικά. Θα πεις, το ωραία είναι μια κουβέντα, γιατί για άλλον το ωραία είναι μια ψυχάλα, για άλλον είναι μια καταιγιδούλα και κόζι, καταστάσεις και τέτοια. Βέβαια, με αυτά που έχουμε περάσει όλο το καλοκαίρι, με τις καμένες περιοχές και τα λοιπά, κάθε φορά που βρέχει έχουμε την αγωνία τι θα συμβεί. Έτσι, αυτό είναι. Γίνεται ο καιρός πια είδηση. Λοιπόν, μπήκε με ζέστη ο Σεπτέμβρης, αλλά λέει τις επόμενες ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις, διότι θα έχουμε καταιγίδες και μελτέμια σε αρκετές περιοχές. Στα βόρεια, δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά θα έχουμε συννεφάκια. Στο Ιόνιο επίσης, από το μεσημέρι σε όλα τα ηπειρωτικά. Έτσι. Όμως, στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Τερεάς, της Πελοποννήσου και στα νησιά του Ιωνίου από το μεσημέρι και μετά, αυτό το σύννεφο θα φέρει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέσα σε όλα αυτά θα έχουμε και αυξημένες σχετικά συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Και το πρωί θα έχουμε τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες, γιατί ακούω πτώσεις θερμοκρασίας. 32 μέχρι 32 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη 35. Θεσσαλία 37. Ωραία. Ήπειρος 34, Στερεά Πελοπόννησος 38. Okay. Ιόνιο 23-35, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο 35, Κυκλάδες 32, Δωδεκάνησα 33, Κρήτη 33. Με αυτές τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη έπαθαν τρελό πανικό, διότι θα μου πεις, αν η μέση θερμοκρασία σου για την εποχή είναι 19 και σε έχεις 31, λογικό είναι. Εμείς εδώ το θεωρούμε ότι είναι πτώση θερμοκρασίας, γιατί έχουμε μάθει σε υψηλές θερμοκρασίες. Βοριάδες στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ. Εδώ στην Αττική ηλιοφάνεια, τι άλλο, 3 μέχρι 36 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί και να βρέξει από το απόγευμα, 3 μποφόρ θα έχει, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, μέχρι 33. Από το βράδυ, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, Τετάρτη. Από το βράδυ λοιπόν αναμένεται μεταβολή του καιρού. Σταδιακά αύριο θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, διότι έρχεται μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια, θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τα εμάς και σε πρώτη φάση θα επηρεάσει τη Βόρεια Ελλάδα. Μπόρες, τοπικές καταιγίδες και επίσης θα υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις, λέει. Να προσέχουμε λίγο. Επίσης η Πέμπτη εκτιμάται ότι θα είναι μια μέρα κατά την οποία η αστάθεια θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη έκταση. Κεντρική Μακεδονία, βορειοδυτικό Αιγαίο και μετά μάλλον κινείται, με συγχωρείτε, ανατολικότερα και νοτιότερα, κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Επειδή όμως η Αθήνα είναι μια κατηγορία μόνη της, η Αττική, δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το συγκεκριμένο κύμα αστάθειας. Θα περάσουν οι καταιγίδες. Θα έχουμε, τι άλλο, ανέμους θα έχουμε, από την Παρασκευή λέει, η αστάθεια θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται, αλλά θα ενισχυθούν τα μελτέμια στο Αιγαίο. Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ και θα πέσει και η θερμοκρασία. Η δυσκολία είναι τα 8 μποφόρ, γιατί έχουμε το φόβο των πυρκαγιών. Η πτώση της θερμοκρασίας που θα είναι αισθητή, τι θα μας δώσει, μία λέει προσωρινά, μία πιο φθινοπορεινή αίσθηση.
Αλλά δεν την γλιτώνουμε, το καλοκαίρι θα παραμείνει. Ναι, ναι. Δεν σηματοδοτεί, λέει, το οριστικό τέλος του καλοκαιριού. Οπότε θα πηγαίνουν παιδιά μέρα-μέρα. Τι αγωνιούμε. Το καλοκαίρι δεν θα φύγει. Πόσες φορές έχουμε κάνει. Εμείς παλιά, το 1821 που κάναμε παρέλαση, με κοντομάνικα. Και τώρα οι νεότερες γενιές, το 28 Οκτωβρίου με κοντομάνικα δεν κάνουν παρέλαση. Εντάξει, κάποιες χρονιές μπορεί να κάνει μια ψυχρούλα. Αλλά σου λέει, βέβαια, να έχουμε κατά νου και το Ελνίνιο, έτσι. Διότι δίνουν τα μοντέλα, λέει, ανησυχητικά σημάδια ότι θα έχουμε ζητήματα τεράστια με το Ελνίνιο. Κλιματική κρίση, που κάποιοι λένε δεν υπάρχει. Το έχουμε λίγο. Όταν θα έρθει, θα το καταλάβουμε καλύτερα. Eurythmics έχουμε. Παρακαλώ να τους ακούσουμε.

Με συναγερμό στο Κουβέιτ, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας βρίσκονται σε επιφυλακή και αντιμετωπίζουν εχθρικές επιθέσεις με ντρόν και πυράβλους, τις οποίες ο στρατός του Κουβέιτ συνέδεσε με αυτό που χαρακτήρισε ιρανική επιθετικότητα. Και το γνωστό, αρχίσαμε πάλι τα ίδια. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδονται. Οπότε, βέβαια, βγήκε ο Αμερικανικός στρατός και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση και είπε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς το κύμα πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Έτσι. Οπότε ολοκληρώθηκε για την 1η Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι 2. Να περιμένουμε. Αλλά προς το παρόν αυτό λένε, και αφού το λένε αυτό, οφείλουμε να τους πιστέψουμε. Και περιμένουμε εν αγωνίως, ξαναλέω, γιατί όλο αυτό δεν γίνεται για κάποιον άλλο λόγο, για τα πετρέλαια. Γίνεται τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου. Με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία. Βέβαια, 5% επάνω, δηλαδή πόσο επάνω να φτάσει. Θυμάστε που λέγαμε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, προϊόντος του χρόνου, ότι βγαίνανε αξιωματούχοι από διάφορες χώρες και από διάφορες υπηρεσίες και λέγανε ότι όλο αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο στις τιμές της ενέργειας, και μιλάγανε τότε για, αν συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση, για 120 δολάρια το βαρέλι. Θα μου πείτε, εντάξει, ακόμα είμαστε στα 90 κάτι. Βέβαια, είχαμε και την ελπίδα ότι όλο αυτό θα ηρεμήσει και θα επανέλθουμε στις όχι προ του πολέμου τιμές, αλλά κοντά, τέλος πάντων, εφόσον ήταν σε εξέλιξη και είχαν κάποιο αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις.

της επανάστασης. Γιατί υπάρχει και ένας ανώτατος ηγέτης, πούντος. Πούντος. Και πόσο καιρό πριν λέγαμε, μέσα στο καλοκαίρι, ότι πληροφορίες λένε ότι δεν υφίσταται. Και να υφίσταται ως φυσική παρουσία δεν μπορεί να αναλάβει, να λάβει αποφάσεις, να αναλάβει ευθύνες και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές. Έτσι. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο κινούμεθα. Κινούμεθα. Πάμε. Α, πολύ, ένα τραγούδι πάρα πολύ έτσι με αγάπη. Δεν το βλέπουμε συχνά. Ή μάλλον τα ακούμε τα τραγούδια, την αγάπη δεν βλέπουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πάμε, παρακαλώ.

Αυτό είναι. Αγάπες. Αγάπη μέσα από τα φύλλα της καρδιάς. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, στη ζωή όλη. Και να είμαστε καλά και να πορευόμαστε. Αυτό είναι το διατάφτα. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Υποθέτω ότι μεγαλώνοντας μαθαίνουμε. Όλοι, όχι. Αλλά αυτοί που μαθαίνουμε, καλό είναι. Καλό είναι. Γιατί θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σοφό, διότι θα μιλήσω ως σοφή κουκουβάγια αυτή τη στιγμή. Κουκουβάγια λόγω της νύχτας, σοφή λόγω ηλικίας, αντιλαμβάνεστε. Όλα στη ζωή είναι θέμα προτεραιοτήτων, παιδιά. Άλλος έχει προτεραιότητα τα πετρέλαια, ας πούμε. Καταλαβαίνετε. Άλλος έχει το εδαφικό του. Άλλος έχει το εδαφικό των άλλων χωρών. Άλλος έχει, ξέρω εγώ, την οικονομική ευρωστία. Άλλος έχει την αναγνώριση. Εμείς είμαστε άνθρωποι που θέλουμε ηρεμία, που θέλουμε, πώς να το πω τώρα, καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, των κρατών κτλ. Κάποιοι μας λένε θεωροβάμονες, δεν μας πειράζει. Γιατί να μας πειράξει? Καθόλου. Ίσα ίσα. Σε τούτο το πλανήτη άκρη δεν βρίσκεις. Μήπως και γίνει κάτι παρά έξω. Πότε λέγαμε χθες ότι πότε θα γίνει η απικία στην Κίνα? Στην Κίνα λέω, μη χειρότερα. Η Κίνα θα κάνει απικία και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο φεγγάρι. Άσχημο είναι. Το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να το κοιτάξουμε και αυτό. Για να δω. Μάλιστα, πάμε. Αρχίσαμε πάλι, παιδιά. Ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ τα ξημερώματα νέων και με επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Θέλω να πω κάτι καλό, αλλά που να προκύψει. Εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συστήματα αεράμινες, εγκαταστάσεις ραντάρ, ναυτικές υποδομές και μέσα, εγκαταστάσεις και δυνατότητες για πόντιση ναρκών και κέντρα επικοινωνιών. Και πραγματοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων των φρουρών της Επανάστασης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και κατά Αμερικανών στρατιωτικών. Μάλιστα. Και λέει η ΣΕΤΚΟΜ, η κεντρική διοίκηση, ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Έτσι. Για να ξέρουμε. Η Ορδανία αναχαιτήσει πυράβλους, αναχαιτήσει drones και πυράβλων στο Κουβέιτ. Εντάξει, παιδιά. Μία από τα ίδια. Μέχρι πότε θα κρατήσει, δεν το ξέρουμε. Υποθέτω ότι τώρα που ξεκίνησε. Ναι. Για να δούμε. Όλα καλά, όλα ανθυρά δεν είναι. Ελπίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας να είμαστε ήρεμοι. Δεν θα είμαστε, αλλά μια ευχή. Ποτέ δεν πάει χαμένη. Καλή ευχή από καρδιάς. Ποια βρίσκεται στην Ελλάδα η Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών υπεύθυνη για πολιτικές υποθέσεις? Το αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών Κύπελλη Γκυλφόιλ. Ανυπομονώ να πραγματοποιήσουμε μία σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου με τους Έλληνες εταίρους μας, προκειμένου να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και την ευάθυνση των μακροχρόνιων διμερών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Και καταλήγει η ανάρτηση. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή συνεργασία μας. Σας εύχομαι μία ήρεμη νύχτα, όμορφη, ενδιαφέρουσα γιατί όχι. Μου λέει κάτι, χωρίς να βλέπω τη μαγική σφαίρα, ότι θα είμαστε και αύριο εδώ. Σήμερα ξημερών Τετάρτη, ξημέρωμα Τετάρτης είμαστε, okay, ξημέρωμα Πέμπτης και ξημέρωμα Παρασκευής. Μάλλον. Ποτέ δεν ξέρεις. Την υγεία μας να έχουμε. Πάμε.

0: Thank you.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι ευθύνεται για την επίθεση με ντρόουν που είχε ως στόχο το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων κατά της Μόσχας. Η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δηλώνει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι στηρίζει την υιοθέτηση νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για την απόπειρα επίθεση στη Λειψία. Την πλήρη αλληλεγγύη της χώρας μας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία εξέφρασε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν και σημειώνει ότι παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγόρησε το Βερολίνο για στημένη προβοκάτσια και υποστήριξε ότι η γερμανική κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει την προσοχή της κοινής γνώμης μακριά από την αναταραχή που προκαλεί η πτώση της δημοτικότητας του καγκελάριου Μέρτς. Παράλληλα δήλωσε ότι η προειδοποίηση Ζελένσκι προς τις αεροπορικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά drones καθιστούν επικίνδυνο και ουσιαστικά κλειστό το ρωσικό εναέριο χώρο μοιάζει με κρατική τρομοκρατία και είπε ότι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Διαβεβαίωσε όμως ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% το προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΗ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7 το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ενώ κηρύχθηκαν οι 15 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης σύσπραξης επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 15 επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και σε 4 χρηματικές ποινές από 8,5 έως 11.000 ευρώ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα ξημερώματα σήμερα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι τουλάχιστον 4 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, και 50 τραυματίστηκαν από αμερικανική επίθεση που έπληξε γάμο στη Σιρίχ στο νότο του Ιράν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας βρίσκονται σε επιφυλακή και αντιμετωπίζουν εχθρικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους, τις οποίες συνέβησε με αυτό που χαρακτήρισε ιρανική επιθετικότητα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων με ντρόνς εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, στοχεύοντας μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις ραντάρ και περιοχές της αεροπορικής βάσης Σεϊχ Ίσα, όπου σύμφωνα με την Τεχεράνη σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν με ισχυρότερα πλήγματα αν προχωρούσε σε αντίπεινα για το κύμα των αμερικανικών επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

10 μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 2 του μηνός, 2 του Σεπτέμβρη. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε με τι, με Δημήτρη Μητροπάνο.

Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή Γιάννη και στην παρέα λέει στρατοβαρεμένη, η οποία μας ακούει στην Τίνο. Και το επόμενο αφιερωμένο και στον Περικλή που μας ακούει στα Εξάρχεια. Λοιπόν, Γιάννης Πουλόπουλος, το βουνό, τραγουδάει Λουκά Νταράλα. Το έχω πει κατ' επανάληψη, υπάρχουν πολλές εκδόσεις και από τον ίδιο το συνθέτει να το τραγουδάει, αλλά αυτή με το Γιαννάκη μ' αρέσει περισσότερο.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας?
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι, και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει, και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο
1: και να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Και
0: ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, υπόψη σου.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Ζωντανά λοιπόν ο Δημήτρης Μητροπάνος το 2009 στην Υγειά μας ρε παιδιά, σε εκπομπή αφιέρωμα για τον αείμνηστο Γεραμάνη. Ακούσατε άλλωστε το Μουσαφίρι το τι είπε. Εμείς λοιπόν θα πάμε μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Νικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Κύριε Κέτι Ντάλι. Κέτι Ντάλι μαζί μας. Πάμε.

0: κοτάρα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα ξημερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
7: Κλείσουμε την ώρα με κυρία Βάσου Χατζή και το διαζύγιο Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η Ελπίδα και θα επιστρέψουμε.